Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων, εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένατο κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεγος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον καντιλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάση αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τα αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο. Σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτησα γερόντισα δεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπέρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τη απιστία στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο. Νέοι αθωνίτες, εν σώματι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό, πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη, ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για αναρρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Παίρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας. Τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό. Τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξέ το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιοριτών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δυο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ, και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν, μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Αιωσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν-έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα επιφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επαινούν. Όμως, όσο κι αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα, ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα, πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς ευρέ όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός, ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Ρε πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνον που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σήματι τόδε τελευτά του θήτου Γρηγορίου, άλγη άθλη παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος μυρτέα και πυρσός, υπόρυε ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα η δαπάνη σαν πλήστα αργαλέ ενώση, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ σύνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε, Πάτερ,

ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου. Όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουνε κυρία Μαναδόχο. Γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάριο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες τον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους τιμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου και Δημήτρης ο Παναγόπουλος ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν». Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου. Στα 1965 στην Κίμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή. Να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες

βιώνουν συνεχώς. Να παρηγοριούνται και να ελπίζουν. Να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθοι και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των οσίων και θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο Δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη μονή οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον Φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Αιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, και εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Και εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της Μονής μας, Ευθύμιε και Νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον ημών όρος και στη Μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελία στο να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό, τυφλό, να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπεύδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την γοργό υπήκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ». «Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν τη νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. «Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον». Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα το Θεό». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

Ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ την τεκούσαν, το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνει στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφή ευλογημένη, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένος. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλος τη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύμφυλο τεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη σύνθεο εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας, μετά και από αυτό το οδηπορικό, να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλο τεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα ακροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης, που παλεύουν καθημερινά, σώμα με σώμα, με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

0: εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Το μοναστήρι που είπε ο πατήρ Πολύκαρπος έχει μικρασιάτικη ρίζα, ονομάζεται Παναγία των Βριούλων και είναι η έδρα του στην Αθήνα, στην πλατεία Αμερικής, κοντά σε ένα ιστορικό εκκλησάκι που λέγεται Άγιος Ανδρέας, που εκεί μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέα, η Αθηναία. Αλλά έχουμε και το μετόχημα στον Οροπό, μετά τον Άγιο Πορφύριο, από όπου ήρθαμε τώρα, από τον Οροπό ήρθαμε τώρα. Το θέμα που διαλέξαμε είναι ένα θέμα που πολλές φορές όλους μας αγγίζει και είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη, είναι η παρουσία των Αγίων μας. Αν σίγουρα ο καθένας μας μπορούσε να εκφράσει τη γνώμη του, θα έλεγε ότι κάποιον Άγιο αγαπά. Εσείς έχετε και τον Άγιο Δημήτριο εδώ. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ανδρέα, την Αγία Φιλοθέη. Έχουμε πολλά παρεκκλησάκια, πολλούς Αγίους που αγαπάμε, Άγια Λείψανα. Και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πίστεώς μας και της ζωής μας. Νομίζω ότι είμαστε και σαν λαό συνδεδεμένοι με τους Αγίους μας. Δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει και το πιο μικρό χωριό που να μην έχει κάποια μνήμη από κάποιον Άγιο που πέρασε, που το προστάτευσε, που το έσωσε, που το βοήθησε. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, είχα κάποιους συγγενείς που για κάποιο λόγο δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος. Αυτό που θυμάμαι είναι να λέει κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο: «Α, εγώ λέει δεν πιστεύω στους Αγίους». Και ενώ ήμουν στα μικρά παιδιά, στο σχολείο, μου φάνηκε τόσο ξένο, τόσο περίεργο. Λέω: «Και θα πει πιστεύω στους Αγίους, αφού οι Άγιοι υπάρχουν. Δεν είναι κάτι που το πιστεύω, δεν είναι θέμα του μυαλού μας, είναι μια πραγματικότητα». Και βλέπουμε και σε άλλους ανθρώπους που δεν είναι γεννημένοι σε μια ορθόδοξη χώρα, όπως είναι η δική μας, και είναι μεγαλωμένοι με άλλα δόγματα, που δεν έχουν Αγίους και είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο να καταλάβουν τι είναι ένας Άγιος στη ζωή μας. Γιατί, αλλά όταν γλυκαθούν, και έχουμε πάρα πολλές μεταστροφές τα τελευταία χρόνια στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ξεκολλάνε κυριολεκτικά από τους Αγίους, δεν ξεκολλάνε. Είναι λοιπόν ότι πιο πολύτιμο η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, ειδικά σε ένα κόσμο σαν αυτό που ζούμε, που είναι πάρα πολλές φορές απέλπιδος. Σε οξουκόβει τα φτερά, δεν σε αφήνει καμία ελπίδα για κάτι ωραίο και μόνο το άσχημο προβάλλεται. Και επίσης είναι πολύτιμη η παρουσία τους, γιατί μας θυμίζουν ποιος είναι ο αληθινός μας προορισμός. Να δούμε λίγο με βάση και την Καινή Διαθήκη, αλλά και κάποια χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί τι είναι αυτό που μας δείχνουν οι Άγιοι, γιατί τους θέλουμε και γιατί τους αγαπάμε, γιατί τους χρειαζόμαστε. Ο Κύριος μας λέει, μέσα από τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, «Άγιοι γίνεστε και εγώ Άγιος ημί». Δηλαδή ουσιαστικά μας λέει ότι είμαστε πλασμένοι όλοι για να γίνουμε Άγιοι. Είμαστε πλασμένοι, όπως ξέρουμε και από το σχολείο μας και από τα θρησκευτικά που κάναμε και από τα κατηχητικά, είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Αλλά αυτό το κατ' εικόνα, αν το αξιοποιήσουμε, το καλλιεργήσουμε και με τη βοήθεια της χάριτος του Θεού, θα φτάσουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή το καθομοίωση ουσιαστικά τι σημαίνει? Θα γίνουμε Άγιοι. Θα γίνουμε Άγιοι όχι επειδή είμαστε στη φύση μας αυτό, Άγιος είναι ένας μόνο, ο Κύριος, αλλά θα γίνουμε Άγιοι κατά χάρη. Μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος αγιάζεται η ανθρώπινη βούληση και φωτίζει το νους. Δηλαδή χωρίς το Άγιο Πνεύμα, εν ολίγης, δεν μπορεί τίποτα να γίνει, τίποτα δεν γίνεται. Είναι το μεγάλο δώρο που μας άφησε ο Κύριος μετά την ανάληψή του. Η Εκκλησία πορεύεται με το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό και ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα το Πνεύμα της Αληθείας. Είδατε εκεί που λέμε όλες οι ακολουθίες μας ξεκινάνε με το Βασιλέ Φουράνια. Και εμείς την ξέρουμε την προσευχή από το σχολείο. Βασιλέ Φουράνια. Και φτάνουμε και λέμε το Πνεύμα της Αληθείας το αποκαλούμε. Γιατί το λέμε έτσι? Γιατί μας οδηγεί στο αληθινό σκοπό της ύπαρξής μας, στην αλήθεια. Και ποιος είναι ο αληθινός σκοπός? Σκοπός της ύπαρξής μας, το να γίνουμε Θεοί κατά χάρη. Είμαστε παιδιά του Θεού. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε, λέει, οικοί του Θεού και συμπολίτες των Αγίων. Αυτή την επιστολή την απευθύνει στους Εφεσίους και είναι από τις επιστολές που γράφτηκαν στις πρώτες κοινότητες. Δηλαδή από την αρχή οι χριστιανοί ξέρανε ότι έχουν αυτόν τον προορισμό, να γίνουν Άγιοι. Και πολλές φορές τις πράξεις των Αποστόλων να διαβάσετε, που είχαν κοινές τράπεζες, τις λεγόμενες αγάπες, ήταν όλοι μαζί και σε πολλά σημεία που γράφει ο Απόστολος Παύλος, λέει να μου χαιρετήσει τους Αγίους. Άγιοι ήταν όλοι οι χριστιανοί. Δεν εννοούσε κάποιον ιδιαίτερο, δεν ήταν μόνο ο Πέτρος ή ο Παύλος ή άλλοι Απόστολοι, ήταν όλοι οι χριστιανοί. Κανένας δεν είναι Άγιος, είπαμε, εν δυνάμει. Αυτό δίνει και μια όθηση, ότι σαν να τους έλεγε, κοιτάξτε τώρα, ακολουθείτε τον Χριστό. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που κάνατε πριν, σαν ιδωλολάτρες, σαν Ιουδαίοι. Πρέπει να έχετε άλλα κριτήρια. Το κριτήριό σας να είναι πιο ανώτερα, γιατί ακολουθείτε τον Χριστό που είναι Άγιος. Είμαστε λοιπόν ένα σώμα με τον Χριστό, άρα είμαστε και ένα σώμα μεταξύ μας. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Αυτό πολλές φορές δεν το καλλιεργούμε και δεν το αφήνουμε να το νιώσουμε και ούτε καν στην ίδια κοινότητα, ούτε καν στην ίδια ενορία δυστυχώς. Να νιώσουμε ότι είμαστε ένα και βλέπουμε πολλές φορές σε κοινότητες εκκλησιαστικές ο ένας να υποφέρει και ο άλλος να μην ξέρει τίποτα, να μην έχει ιδέα. Εμάς, ξέρετε, ο γέροντάς μας ήταν πολύ, έδινε πολύ βάση σε αυτό. Και θυμάμαι κάποτε που βγήκε στην ωραία πύλη και είπε ότι δεν θα βγείτε από εδώ, αν τελείωνε η λειτουργία, εάν δεν ρωτήσετε πώς λένε το διπλανό σας. Απλά, το διπλανό σας, τίποτα άλλο. Πώς τον λένε. Προσπαθούσε δηλαδή να κάνει τους πιστούς που συναθρίζονται για τον ίδιο λόγο και κοινωνούν το ίδιο σώμα και αίμα του Κυρίου να νιώσουν ότι είναι ένα σώμα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε είναι σαν να μην έχουμε σχέση μεταξύ μας. Όχι σαν, δεν έχουμε, αλλά σαν να μην έχουμε σχέση και με τον Κύριο. Και δεν ταιριάζει, γιατί ο Χριστός μας ξέρει όλους. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος και όλοι εμείς είμαστε το σώμα. Και τι κάνουμε, κοινωνάμε από το ίδιο γεωποτήριο. Άρα όλοι έχουμε τον ίδιο προορισμό. Και γι' αυτό και πρέπει και σε όποια κοινότητα είναι ο καθένας μας, όποια, όπου βρίσκεται, να μην απομονώνεται απλά στην παρέα του, στους φίλους του, στους γνωστούς του, στις κυρίες που ξαναγνωρίζεται μεταξύ τους, να αφήνουν χώρο και σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές μας λείπει και αποτρέπει άλλους ανθρώπους από το να έρχονται στην Εκκλησία. Πρέπει να το σκεφτόμαστε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και ο καινούριος που θα μπει και αυτός που θα μπει τυχαία, να νιώσει ότι εδώ υπάρχει μια αγκαλιά. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο ιερέας, δεν μπορεί. Πρέπει να τον βοηθούν και οι πιστοί. Δεν τα προλαβαίνει όλα, αλλά πρέπει να βοηθούμε όλοι σε αυτό. Εμάς σας λέω, ο πατήρ Γαβρίλ έδινε πολύ πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το θέμα. Ο κοινός, δεν είμαστε λοιπόν ξένοι, μας λέει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, δεν είστε ξένοι ούτε πάρικοι. Είστε όλοι ένα σώμα. Ο κοινός συνδετικός Κύριος είναι ο κοινός συνδετικός κρίκος είναι ο Κύριος. Οικείος του Θεού, είπαμε, είναι ο Άγιος. Και ο άνθρωπος που αφήνει την καρδιά του να νιώσει ότι υπάρχει μια μυστική σχέση με το Θεό Πατέρα και ότι θέλει να έχει σχέση με τον Κύριο. Και το μόνο που φροντίζει είναι να μην λυπεί τον Πατέρα. Τι είναι αμαρτία, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τι είναι η αμαρτία. Αμαρτία είναι ό,τι λυπεί το Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας να φτάσουμε σε αυτό που είναι ο σκοπός μας, πρέπει να προσπαθούμε όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για όλη την κοινότητα να μην κάνουμε αμαρτίες. Γιατί έτσι λυπούμε το Θεό Πατέρα και αμέσως αποκόπτεται. Ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνιος που είναι στο Έσεξ, έλεγε, αυτός έχει μεγάλη κοινότητα από μοναχούς και μοναχές. Και σε πάρα πολλές ομιλίες του και σε γράμματα τόνιζε ότι αν λέει και η παραμικρή σκέψη, παραμικρή για τον αδερφό σου, ο λογισμός σου. Δεν τσακώθηκες, στο μυαλό σου έχεις κάτι αρνητικό. Αυτό το χαρακτήριζε ως ρογμή στον τοίχο της μονής. Όπως είναι το μοναστήριο, έχουμε τον τοίχο μας, τη μαντρότυχο, είναι σαν να κάνει μια ρογμή. Και ξέρετε, άμα γίνει μια ρογμή και το παραμικρό περνάει και το νεράκι περνάει και όλα, και μπορεί να στεγκρεμίσει τον τοίχο. Και γι' αυτό λέει, δεν πρέπει να αφήνεται κανέναν λογισμό ο ένας εναντίον του άλλου. Ένας να βλέπει τον άλλον με μάτια καθαρά και να τον βλέπει σαν άγιο. Ο ένας, φανταστείτε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον ανώτερο από εμάς. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Ούτε υπεροψία, ούτε τίποτα. Οπότε και η μόνη μας έγνοια να είναι η έγνοια μας για τον άλλον. Τότε όλοι θα γινόντουσαν χριστιανοί. Πραγματικά κάπου το λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, θυμάμαι το γράφει, και έλεγε ότι το όνομα, λέει, του Χριστού βλασφημείται στα έθνη. Οι Ρωμαίοι ήταν στη Ρώμη και εκεί ήταν ιδρολάτρες, από εμάς, τους χριστιανούς. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε άξιοι και ικανοί να φέρουμε το όνομα του Κυρίου στην πράξη. Είναι το να είσαι χριστιανός πάντοτε, αλλά και τώρα ειδικά είναι τεράστια η ευθύνη, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ακόμα και ενάντια πηγαίνουν και τσακώνονται και τους βλέπεις να παλεύουν γιατί κάτι ψάχνουν, όχι για άλλο λόγο, δεν είναι κακοί. Δεν έτυχε να μην μάθουν, δεν τα έφερε έτσι ο Θεός να γνωρίσουν και προσπαθούν απεγνωσμένα από ένα καλό παράδειγμα να πιαστούν. Εκεί είναι η δική μας η ευθύνη. Να μοιάσουμε που αυτό βέβαια, που όλο αυτό που λέμε τώρα, είναι αυτό που είναι το δεδομένο για έναν Άγιο, η έγνοια του. Να μοιάσουμε λοιπόν στον Θεό και να γίνουμε Άγιοι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Στην Παλαιά Διαθήκη τώρα το λέει πρώτα-πρώτα. Λέει μέσα στους ψαλμούς ο Δαβίδ. Εγώ είπα, Θεοί έστε και οι υψίστου πάντες. Είμαστε Θεοί με μικρό βέβαια γράφεται και οι υψίστου, είμαστε παιδιά του Θεού και κατά χάριν Θεοί. Αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν είναι να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε σπίτια, να φτιάξουμε μεγάλα πράγματα, να αφήσουμε το όνομά μας, ιστεροφημία. Ούτε καν δεν είναι μεγάλο πράγμα. Να κάνουμε οικογένεια, να γίνουμε μοναχοί, τίποτα από όλα αυτά. Να γίνουμε Άγιοι είναι ο σκοπός. Ο καθένας από το δρόμο που είναι. Τη δική του, την προσωπική του, τον προσωπικό του δρόμο. Η αγιότητα, λένε οι πατέρες μας, σημαίνει ζωή. Ενώ η αμαρτία τι σημαίνει? Θάνατος. Μόνο ο Άγιος μπορεί να νικήσει το θάνατο. Ουσιαστικά ο Άγιος είναι ένα φωτεινό πρόσωπο. Γιατί είναι φωτεινό? Γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Πώς το ξέρει? Αφού ακολουθεί το Χριστό και έχει ξακέντρο το Χριστό, ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Και μάλιστα έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ένας σύγχρονος Άγιος της Σερβικής Εκκλησίας, ο κάθε, λέει, Άγιος είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Φανταστείτε πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Χριστός, τι αξία έχουμε, που αυτό δεν είναι αυτονόητο, δεν το ξέρουμε. Ούτε και στην Εκκλησία πολλές φορές δεν το ξέρουμε. Βλέπετε πώς αντιμετωπιζόμαστε γενικώς. Ούτε τα ζωάκια έχουν καλύτερη μεταχείριση και αξία περισσότερη από ότι ένας άνθρωπος. Μην πούμε τώρα παραδείγματα που τα ζούμε. Όμως στην Εκκλησία φέρουμε τη σωστή μας θέση. Ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει παρουσία Χριστού. Είναι ασύλληπτο. Αν το σκεφτούμε, είναι ασύλληπτο αυτό. Και είπαμε και μεγάλη η ευθύνη. Ο κάθε Άγιος τώρα τι έκανε? Άδειασε και ένωσε τον εαυτό του και αποφάσισε ότι επειδή θέλει τον Χριστό θα τον ακολουθήσει μέχρι τέλος. Οπότε τι κάνει? Συσταυρώνεται με τον Χριστό και συναναστένεται με τον Χριστό. Είναι αυτό που λέμε και στο βάφτισμα. Ακολουθώντας την οδό του Κυρίου, την οδό της θυσίας, της προσφοράς, της κένωσης, του αδειάσματος δηλαδή, σε αντίθεση, σε τεράστια αντίθεση με το πρότυπο που προβάλλεται, που είναι τι είναι ο άνθρωπος της πτώσεως. Τι προβάλλεται? Να περνάμε καλά. Εμείς να είμαστε καλά. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Οι άλλοι να πάνε να πάθουν ό,τι πάθουν, τέλος πάντων. Εμείς να περνάμε καλά. Είναι το σλόγκαν της εποχής. Και έχει διαλύσει κυριολεκτικά σπίτια και ανθρώπους. Κυριολεκτικά. Ακούμε φρικιαστικά πράγματα από οικογένειες, πώς διαλύονται και σε μια ηλικία που δεν το περίμενε κανείς, γιατί αποφασίζουν ότι πρέπει να περάσουν καλά επιτέλους στη ζωή τους και να κάνουν άλλα πράγματα. Και τα τεινάζουν όλα στον αέρα. Γιατί δεν αντέχουν ένα δρόμο διαφορετικό που θα διακονίσει και τους άλλους, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Όχι, εγώ θέλω να περνάω καλά. Τέλειωσα. Θέλω να είμαι και ειλικρινής. Οπότε διαλύονται όλα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Αγίων? Γιατί ανακατεύονται? Ανακατεύονται, όντως ανακατεύονται στη ζωή μας. Μας σκέφτονται, μας έχουν έγνοια. Είναι πολλές φορές ερωτήματα που κάνουν και κυρίως και τα μικρά παιδιά που αρχίζουν να αναρωτιούνται, αλλά πολλές φορές και οι μεγάλοι. Μα με θυμάται ο Άγιος, μα με μένα θα ασχολείται. Έχω τέτοια προβλήματα, μα αυτό θα του ζητήσω. Ναι, οτιδήποτε θα του ζητήσουμε ενός Αγίου. Το χαρακτηριστικό, το γενικό και το ειδικό όλων των Αγίων είναι ένα, η αγάπη. Η αγάπη. Αυτό έχουν. Αγαπούν όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους ξεχωρίζουν. Ούτε φίλους, ούτε γνωστούς. Η Αγία μου, η Αγία Φιλοθέη, έκανε μέσα κάτω από τα μάτια των Οθωμανών, μέσα στην καρδιά της τότε Αθήνας, εκεί κοντά στην Πλάκα, στη Μητρόπολη σήμερα των Αθηνών, έκανε ένα μοναστήρι με σκοπό να περιθάλψει όποιον είχε ανάγκη. Και μιλάμε για φρικτή εποχή, για φρικτή τουρκοκρατία. Και αυτός ο όποιος έχει ανάγκη δεν ήταν οι Ρωμιοί, οι Ρωμιές, οι Ραγιάδες, ήταν και Οθωμανοί. Ήταν και αυτοί που δεν άντεχαν τους Τούρκους. Ήταν και Αρβανίτες που είχαν αρχίσει να κατοικούν. Και όποιος τέλος πάντων τη ζητούσε βοήθεια, με την ίδια άνεση έκρευε κορίτσια που έφευγαν από τα Χαρένια και ήταν Ρωμιές και τις είχαν αρπάξει με τα πεδομαζώματα και όλα αυτά, με την ίδια άνεση έκρυψε και τον άνθρωπο, τον Τούρκο, τον Οθωμανό, που κρατούσε τη σημαία, το λεγόμενο φλαμπουριάρι του κάστρου. Και γι' αυτό και βέβαια βρήκε και τον πελάτη. Γιατί δεν ξεχώριζε τους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό των Αγίων είναι αυτό. αν ακούσετε άνθρωποι που παριστάν τους Αγίους επειδή έχουν μια μόρφωση, επειδή έχουν μια ασκητικότητα δήθεν και επειδή ξέρουν πολλά πράγματα να λένε, θα το καταλάβετε αν είναι όντως αγιασμένοι. Και δεν είναι, κανείς δεν είναι άγιος από εμάς, είναι μια πορεία. Από το αν αγαπούν όλους τους ανθρώπους. Αν ακούσετε να μιλάμε με φανατισμό και με εχθρότητα, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Και μόνο το Ευαγγέλιο να πάρουμε, μόνο το Κύριο να πάρουμε, να σκεφτείτε πού σύχναζε, με ποιους έκανε παρέα, ποιους έκανε θαύματα, με ποιους μιλούσε, και θα καταλάβουμε τι συνέβαινε και ποιος είναι ο πραγματικά Άγιος. Ο Άγιος λοιπόν προσεύχεται για όλους. Δεν κάνει διακρίσεις. Τους καλύπτει όλους, άσχετα αν μπορεί να κοινωνήσει με όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς όλοι με όλους, έτσι κι αλλιώς. Αλλά με την προσευχή μας μπορούμε η προσευχή μας μπορεί να τους χωράει όλους. Και τους μεγαλύτερους εχθρούς και τους μεγαλύτερους κακούς που υπάρχουν. Και μάλιστα ο Άγιος διακονεί ταυτόχρονα πολλούς ανθρώπους. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και όλοι οι Άγιοι το λένε, όσο ήταν στη ζωή μπορούσε να κάνει όσα θαύματα έκανε, να βοηθήσει όσους ανθρώπους μπορούσε, αλλά τους έλεγε, τους διαβεβαίωνε και το λέει και στη Διαθήκη του, ότι όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή, αν θα έχω παρησία στον Κύριο και θα είμαι με τον Κύριο, τότε θα είμαι παντού. Και έτσι είναι οι Άγιοι, είναι παντού. Μπορεί να τους φωνάξουν εδώ, να τους φωνάξουν ταυτόχρονα στην Αμερική, οπουδήποτε. Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί δεν τους χωρίζει πια, δεν τους ταλαιπωρεί πια το σώμα τους και οι αρρωστίες τους. Και επειδή αγαπούν τον Θεό και κινούνται μέσα στα πλαίσια της αγάπης του Θεού, ο Θεός παραχωρεί να είναι πραγματικά παντού και να βοηθούν. Επίσης, ο Άγιος δεν φτιάχνει οπαδούς. Δεν έχουν οπαδούς. Οι Ζαΐς είναι πιο πολύ κυνηγημένοι, είναι και παρεξηγημένοι περισσότεροι Άγιοι. Η διακονία του είναι διακονία εν ελευθερία. Και επειδή ακριβώς είναι εν ελευθερία, ένας Άγιος μπορεί να μας πει την αλήθεια κατάμουτρα, που ίσως δεν μπορεί να μας την πει κανένας άλλος. Και πολλές φορές παρεξηγούμαστε. Ξέρω πολλές ιστορίες με τους σύγχρονους Αγίους που επειδή λέγαν την αλήθεια, δεν φοβόντουσαν ούτε χαϊδεύανε τους ανθρώπους, παρεξηγήθηκαν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, να αληθεύουμε εν αγάπη. Δηλαδή να μιλάμε, να λέμε την αλήθεια, αλλά με αγάπη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Έχουμε μελέτες φοβερές, παράδειγμα, του Αγίου Νεκταρίου πάνω στο σχίσμα. Σε εποχή που ήταν δύσκολη, δεν υπήρχε και υλικό. Σε σχέση με τη Δυτική Εκκλησία, με την Παπική. Φοβερές μελέτες που πραγματικά δείχνουν τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και το λάθος των Λατίνων. Όμως, όταν τους έγραφε, γιατί ήξερε γαλλικά και επικοινωνούσε με μια μονή στην Ιταλία, όταν τους έγραφε, τους προσφωνούσε, αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, αγιώτατοι πάπες. Δεν μιλούσε με περιφρόνηση, ούτε τους κούνησε το δάχτυλο. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αληθεύοντες εν αγάπη. Πάνω απ' όλα η αγάπη. Αν χαθεί η αγάπη, τότε και η αλήθεια δεν την ακούει ο άλλος, δεν μπορεί να την ακούσει. Γι' αυτό και οι Άγιοι, με τον τρόπο που λειτουργούσαν και με τον τρόπο που αντιδρούσαν σε πολλά και στην κακία των ανθρώπων, κάναν τους άλλους να ρωτιούνται ποιος είναι ο Θεός τους και γινόντουσαν χριστιανοί. Η Αγία Γαβριλία, που την ξέρετε όλοι, όταν ήταν στην Ινδία, ποτέ δεν μιλούσε για τον Χριστό. Έλεγε τα λόγια του Κυρίου, το ετούντι συδίδου. Όταν τη ρωτούσαν, φυσικά μιλούσε, εννοείται. Όχι όμως να πάει να τους πει, γιατί θεωρούσε ότι αν το παράδειγμα μας, εμάς των χριστιανών, δεν μιλάει στην καρδιά των ανθρώπων, τα λόγια, όπως λέει και ο λαός μας, είναι φτώχεια. Και έβλεπε, λέει, μοναχές από τάγματα διάφορα δυτικά να μιλάνε για τον Χριστό, να λένε ωραία πράγματα και μετά οι ίδιες να έχουν μια άλλη ζωή. Και που δεν τέριαζε με τη φτωχή ζωή των Ινδών. Ενώ η ίδια η καημένη, που δεν ανήκε πουθενά, απλά διακονούσε όποιον την φώναζε, ούτε είχε χρήματα, τίποτα δεν είχε, κοιμότανε κατάχαμα όπως κοιμόντουσαν εκείνοι. Και αυτό τους έκανε να συγκλονίζονται και να λένε αυτή η Ευρωπαία, αυτή η τόσο μορφωμένη, είναι μαζί μας, για μας. Για ποιον είναι μαζί μας, τι θέλει να. Γιατί είναι εδώ. Και καταλάβαινε ότι το κίνητρό της ήταν ένα, η αγάπη. Άρα λοιπόν ψάχναν να βρουν ποιος είναι ο Θεός της. Και είχαμε πολλές μεταστροφές. Πολλές μεταστροφές και από Εβραίους και από Ινδούς. Όπου και από Αφρικανούς βέβαια, όπου και αν πέρασε. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μιλήσει η ίδια μας η ζωή, είναι δύσκολο να μιλάνε μόνο τα λόγια. Επίσης, ο Άγιος είναι το πρόσωπο που μας βάζει στη σωστή θέση, την εκκλησιαστική. Τι εννοώ? Ποια είναι η θέση μας, εμάς, όλων εμάς, όλων, δεν ως εξαιρουμένο. Να μένουμε μέσα στην Εκκλησία, κάτω από την Εκκλησία και με υπακοή στην Εκκλησία. Δεν θα δείτε κανέναν Άγιο να σηκώνει σημαία αντάρτικη και να λέει ότι δεν λένε σωστά οι άνθρωποι της Εκκλησίας, να τα βάζει με την Εκκλησία, την διοικούσα, να τα βάζει με ιερείς, να τα βάζει με αρχιερείς, να τα βάζει με τον Αρχιεπίσκοπο, να τα βάζει με τον Πατριάρχη. Κανένας. Εμάς έλεγε ο γέροντάς μας, που είχε τεράστια πείρα στα εκκλησιαστικά, όλους τους αρχιεπισκόπους που έχουν περάσει μέχρι τώρα τους είχε γνωρίσει. Ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Εκκλησία. Όταν ήθελε κάτι, τι έκανε? Έγραφε προσωπικά, τους μιλούσε. Και τους, με πολύ αγάπη, με πολύ ταπείνωση, θα έλεγε τη γνώμη του. Και μετά έλεγε, μέχρι εδώ, εγώ δεν θα εξουθενώσω τον επίσκοπό μου. Ό,τι πει η Εκκλησία. Είναι ο ασφαλέστερος δρόμος. Και μάλιστα κάπου διάβασα ότι είχαν ρωτήσει τον Άγιο Νεκτάριο για το θέμα του ημερολογίου. Πριν γίνει το μεγάλο μπαμ και ο χωρισμός. Και ξέρετε τι απάντησε ο Άγιος Νεκτάριος. Όπου, που ήταν επίσκοπος ο ίδιος, έτσι. Όπου πάει ο Τσοπάνης, πάνε και τα πρόβατα. Αυτή ήταν η απάντησή του. Και το κλείσε το θέμα. Δηλαδή, ακολουθούμε την Εκκλησία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των Αγίων. Κάνουν υπακοή. Ακόμα και στα επιτήμια που τους είχαν βάλει. Τα άδικα. Έχουμε πολλούς Αγίους που αδικήθηκαν από τη δικούσα Εκκλησία. Δεν σήκωσαν σημαία, κατέβασαν το κεφάλι και κάναν υπακοή. Και ο Άγιος Νεκτάριος που αναφέραμε, που διώχτηκε, ξέρετε την ιστορία, που διώχτηκε από το Πατριαρχείο άδικα και κατηγορήθηκε και ότι είχε και λεφτά και. Όταν επέμεναν κυρίως οι Ελληνογυπτιώτες που τον λάτρευαν, γιατί τον θέλανε, εκείνον θέλανε για Πατριάρχη, και επέμεναν να γράψει στον Σοφρόνιο και επέμεναν να πάει όταν πέθανε ο Σοφρόνιος για τη διαδοχή, το έκανε. Γιατί επέμεναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τους έκανε το χατήρι, θα λέγαμε. Πάλι δεν βγήκε, πάλι δεν είχε καμία ανταπόκριση, ούτε και ασχολήθηκε πια. Δηλαδή, λέει η Εκκλησία, αυτό θέλει, τελείωσε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όλοι ξέρουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Ποιος του ξέρει τους άλλους? Ποιος ασχολείται με τους άλλους? Κανένας δεν ασχολείται. Δηλαδή, ο Άγιος είναι που μένει στη συνείδησή μας, ακριβώς γιατί φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο τον εκκλησιαστικό. Και ποια ήταν η καταφυγή του Αγίου Νεκταρίου στα δύσκολα και στην πεινούσε, να φάει δεν είχε. Ποια ήταν? Σταυρωμένος. Είχε έναν σταυρωμένο, έπεφτε στα πόδια του και παρακαλούσε να τον βοηθήσει ο σταυρωμένος. Αυτή είναι η αληθινή εκκλησιαστική στάση. Αυτό είναι εκκλησία. Όλα τα άλλα παραπέμπουν σε άλλα πράγματα. Και βέβαια, αυτό πρέπει να γίνεται με πόνο. Οι Άγιοι πονούν την Εκκλησία, την πονούνε. Επίσης, κάτι άλλο, ό,τι χαρίσματα έχουν οι Άγιοι, δεν τα οικειοποιούνται. Δεν τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος. Δεν κάνουν τους έξυπνους, να το πω έτσι. Δεν θεωρούν ότι κάτι είναι. Αλλά όλα τα εντάσσουν μέσα στον Κύριο και στην Εκκλησία. Και γι' αυτό και έχουν. Και το ένα χάρισμα διαδέχεται το άλλο χάρισμα. Από δόξα εις δόξα, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ξέρουν καλά ότι τα χαρίσματά τους είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι το δώρο της Εκκλησίας. Αφού το Άγιο Πνεύμα συνέχει την Εκκλησία. Και όλα τα δώρα είναι για το κοινό καλό. Ό,τι κρατάμε για τον εαυτό μας, ό,τι μένει ένα κλειστό κύκλωμα, καταδικάζεται να χαθεί. Ό,τι δίνουμε στους άλλους και το ανοίγουμε για τους άλλους, αυτό όχι απλά δεν χάνεται, αλλά πολλαπλασιάζεται. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και τα χαρίσματά τους τα χρησιμοποιούν για το καλό των άλλων και τις θεραπείες των άλλων. Ξέρετε, ο Άγιος Πορφύριος είχε 20 αρρώστιες. 20. Ποτέ δεν παρακαλούσε τον Θεό για τις δικές του αρρώστιες. Αν διαβάσετε αυτό το υπέροχο βιβλίο «Βίος και Λόγοι», που έχει πάρα πολλά για τον Άγιο, θα δείτε ότι λέει, μη παρακαλάτε τους, λέει, να γίνω καλά. Να παρακαλάτε τον Κύριο να γίνω καλός. Όχι καλά, καλός. Καλός άνθρωπος. Και θεωρούσαν όλοι οι Άγιοι ότι ό,τι καλό έχουν είναι του Κυρίου, ό,τι κακό έχουν είναι δικό τους. Που, και μάλιστα και ο Άγιος Ιερώνυμος έλεγε, εγώ δεν έχω τίποτα να σου δώσω, Κύριε. Και έχει ένα διάλογο με τον Άγιο Ιερώνυμο και λέει, ναι, έχεις να μου δώσεις τις αμαρτίες σου. Λέει, ναι, αυτό έχω, Κύριε, εγώ έχω μόνο τις αμαρτίες μου, δηλαδή ό,τι κακό είναι δικό μου, ό,τι καλό είναι μόνο δικό σου. Αυτό λοιπόν θέλει να μας φανερώσει η παρουσία ενός Αγίου και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική. Ότι και όλα, είδατε πόσα είπαμε, πόσα δώρα, πόσα καλά και από πού πηγάζουν, όλα. Ότι όλα πηγάζουν από ένα πρόσωπο που συνέχει και κρατεί την Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας που την ίδρυσε. Ο Χριστός, λέει ο Άγιος Πορφύριος, είναι το παν. Αυτό τα λέει όλα αυτή η έκφραση. Είναι η ελπίδα και η χαρά μας. Και ότι αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος μας είναι η αγάπη προς τον Χριστό. Γράφει ο Άγιος Πορφύριος. Λέει μάλλον, το γράψανε. Ένας να είναι ο στόχος μας. Η αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον. Μαζί πάνε αυτά. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωση με τον Χριστό και με την Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος. Η αγάπη στον Χριστό είναι και η αγάπη στον πλησίον, σε όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους. Θέλει όλοι να σωθούν. όλοι να γευθούν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Δείτε που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε, ενώ βλέπουμε την εικόνα του Θεού που είναι μπροστά μας τον αδερφό μας και να μην τον αγαπάμε. Άρα είμαστε ψεύστες, λέει. Η αγάπη προς τον Θεό πρέπει να

από αυτή τη σχέση με το Θεό Πατέρα και τους αδερφούς μας. Δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο, κάτι αλληλένδετο. Όταν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, έχουμε ευχαρίστηση. Η χαρά η πραγματική δεν τη βλέπουμε εύκολα. Δεν τη βλέπουμε. Και αυτό, και αυτό το μπορεί να το διαπιστώσετε από ανθρώπους που έχουν τα πάντα. Κάνουν ό,τι θέλουν. Πόσο χαρούμενοι είναι. Μπορεί να είναι ευχαριστημένοι, εντάξει, να περνάνε καλά. Παραπέρα, γι' αυτό υπάρχουν καταθλίψεις και έχουμε και πάρα πολλά άλλα θέματα που δημιουργούνται. Το μεγάλο λοιπόν δώρο που μας χαρίζει η παρουσία των Αγίων μας είναι ότι μας προκαλούν καθημερινά και μας προσκαλούν να ακολουθήσουμε το φωτεινό τους παράδειγμα και να αγαπήσουμε τον Κύριο ως τέλος. Να δοθούμε ψυχήτε και σώματι στην αγάπη Του και έτσι να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βάσανα, αρρώστιες, δοκιμασίες. Μου έχει κάνει εντύπωση που λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν έχεις κάτι που σε τρώει, αρρώστια, πειρασμός, μη λέει στοχεύεις εκεί. Γιατί όσο περισσότερο στοχεύεις εκεί και ασχολείσαι με τον πειρασμό σου, με το πρόβλημά σου, τόσο αυτό λέει θα σε φάει, θα σε καταπιεί, θα σε συνθλίψει. Στρίψε, λέει, την προσοχή σου στο πρόσωπο του Χριστού και αυτό πολύ απαλά, λέει, να προσεύχεις, να μην τον πάρει χαμπάρι ο πονηρός. Οπότε τι γίνεται, στρέφοντας την προσοχή σου στο πρόσωπο του Χριστού, παίρνεις και κουράγιο να αντιμετωπίσεις την αρρώστια, τη δοκιμασία, το οποιοδήποτε και δεν σε τρώει. Και αυτό μπορεί, λέει, σιγά-σιγά ή να εξαλειφθεί ακόμα, να φύγει σιγά-σιγά, να ξεπεραστεί. Όχι όμως με δικές μας δυνάμεις. Αλλά μη δίνετε, λέει, τόσο βάρος πια στο κακό. Συνήθως δίνουμε πολύ ένταση, πολύ βάρος. Μας τρώει, το συζητάμε, το ξαναλέμε. Και ξέρετε, θα το έχετε προσέξει, όσο πιο πολύ το λέμε, κάτι το ξαναζούμε και δεν τελειώνει με τίποτα αυτό το δράμα. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματάει αυτό. Και να στρέφεται εκεί που πραγματικά πρέπει, στο φως, στο καλό. Και όχι προς όλη την ώρα στο κακό. Πολλές αρρώστιες δυστυχώς γι' αυτό είναι. Γιατί τρογόμαστε. Λέμε πολλές φορές τον έφαγε αυτό. Ναι, γιατί μας τρώει. Ξανά το ίδιο. Ένα δράμα που δεν τελειώνει. Ένας πόνος ατέλειωτος. Γι' αυτό είναι και οι Άγιοι. Για να μας παίρνουν αυτά τα φορτία. Να μας τα απαλύνουν. Να μας γλυκένουν λίγο την καρδιά. Και ξέρετε, και ακόμα και γνωρίζοντας ότι και ήδη υπέφεραν, δεν είναι λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Και συγκρίνοντας το δικό μας τον πόνο με τον πόνο που πέρασαν οι Άγιοι με μαρτύρια. Τι περνάμε εμείς. Είναι πολύ λίγο αυτό που περνάμε. Αυτό που περνάμε εμείς. Να αφήνουμε, μας προτεύουν, να αφήνουμε όλα τα προβλήματά μας και τις έγνοιες μας στην πρόνοια του Κυρίου. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, «Επίρριψον επί Κύριον τη μέρημνά σου», στους ψαλμούς, συγγνώμη, «και αυτό σε διαθρέψει, άστα όλα στο Χριστό και αυτό θα τα αναλάβει όλα, ό,τι έχεις ανάγκη και τη διατροφή και όλα, σαν τα πουλάκια». Τα πουλάκια, ποιος τα νοιάζεται, ποιος τα φροντίζει, και είναι τόσο ωραία. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι ούτε ο Σολομώντας που είχε αμύθιτα πλούτη και ενδύματα και όλα, ό,τι είχε και δεν είχε τέλος πάντων, δεν συγκρίνεται με την ομορφιά ενός μικρού πουλιού που είναι με τα φτεράκια του και σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Η παρουσία των Αγίων επίσης αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο και για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών στην οικογένεια. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπετε ότι τα παραδείγματα των Αγίων δίνουν πολύ κουράγιο όταν έχουμε προβλήματα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Κάτι που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που στην αρχή ακούγεται λίγο περίεργο, όταν πήγαινε κάποιος και του έλεγε ότι έχω πρόβλημα με το παιδί μου, δεν μ' ακούει, είναι στην εφηβεία, έχει μπλέξει, έχει κάνει, έχει ράνει, ξέρετε τι έλεγε? Μην ασχολείστε με τα παιδιά σας. Μην ασχολείστε με το πρόβλημα των παιδιών σας. Αλλά να ασχοληθείτε με εσάς. Και μάλιστα έλεγε, εσείς, το πρόβλημα είναι σε εσάς. Εσείς να γίνετε Άγιοι. Και να σταματήσετε να τα ζαλίζετε. Εσείς να γίνετε Άγιοι. Και αν εσείς γίνετε Άγιοι, τότε και τα παιδιά σας αυτό θα κάνουν, το ίδιο με εσάς. Το οποίο φαίνεται βέβαια ξένα. Θυμάμαι μια οικογένεια που όταν το είχαν ακούσει, βάλανε τα κλάματα. Λέει, εμείς να γίνουμε Άγιοι, τι θα γίνει, τίποτα δεν γίνεται. Όχι, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Απλό είναι. Απλό είναι. Βάλτε μέσα στην καρδιά σας και στη ζωή σας σαν κέντρο το Χριστό, αφήστε τα όλα σε Αυτόν, αφήστε τα με εμπιστοσύνη σε Αυτόν, αυτό μας το προτρέπουν οι Άγιοι, και αν τα αφήσετε με εμπιστοσύνη στα δικά του χέρια, τότε και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, έλεγε, είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν εκείνοι. Αλλά να το εννοούμε, γιατί αν πούμε Παναγία βοήθα μου, ξέρω εγώ, Άγιε μου, έλα μαζί μου, ξέρω εγώ, συγκράτησέ με, μην μαλώσω το παιδί, μην φέρθω άσχημα, μην κάνω, μοιράνω, παρεκτραπώ. Και μετά εμείς ή αγχωθούμε ή το ξεχάσουμε,
τότε θα

αφήσει και ο άγγελός μας ο ίδιος να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Αν τα αφήσουμε όμως στους Αγίους μας ή στον άγγελό μας ή στον Κύριο, τότε εκείνοι θα τα αναλάβουν. Θέλει δηλαδή, δεν θέλει απλά να το λέμε, θέλει και εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Τους έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Γίνετε άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα και προσευχή, κυρίως για να τα σκεπάζει η προσευχή. Πολλές φορές έλεγε τα παιδιά, έλεγε μια φοβερή έκφραση. Τα παιδιά λέει τι έχουν ανάγκη, ένα πράγμα. Όχι μόνο τι θα τους δώσουν οι γονείς από αυτά τα που τους θα δίνουν πλησιοπάροχα, δόξα τω Θεώ πολλές φορές. Αλλά αίμα προσευχομένων γονέων. Αίμα προσευχώς, δίνουμε το αίμα μας στα παιδιά μας. Φανταστείτε αυτό το αίμα, ναι, προσευχομένο γονιό. Γι' αυτό έλεγε και στις μητέρες, στις υποψήφιες, όταν είναι έγκυες, να προσεύχονται, να χαϊδεύουν την κυλίτσα τους, να είναι ήρεμες. Να παρακαλάνε έτσι την Παναγία, να κάνουν παρακλήσεις. Μετά το γεννιούνται τα μωρά, να πηγαίνουν τα σταυρών στο κρεβατάκι τους οι γονείς. Αυτό αμέσως τα ηρεμεί τα παιδιά. Γιατί ουσιαστικά φωνάζει το Θεό να είναι από πάνω τους. Βλέπουμε ότι η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας δεν είναι μόνο για μας. Δηλαδή να περνάμε εμείς καλά, να χαιρόμαστε, να τους ζητάμε να μας κάνουν καλά. Να μας κάνουν τα χατήρια, αλλά είναι για όλη την οικογένειά μας. Και όχι μόνο εννοούμε οι γονείς και τα παιδιά, αλλά και την ευρύτερη. Πόσες φορές δεν έχουμε θέμα με συγγενείς που δεν μπορούμε να τα βρούμε. Αυτό είναι κλασικό. Περισσότερα σπίτια έχουν ένα καημό. Τι πιο καλό και τι πιο χρήσιμο από το να τσακωνόμαστε όλη την ώρα ή να μιλάμε άσχημα ή να μεταφέρουμε άσχημα λόγια σε άλλους και να μεταδίδεται αυτή η ένταση που βγάζουμε. Να προσπαθούμε το πρόβλημα που έχουμε με τον τάδε συγγενή, με τον άλλο συγγενή, με τα πεθερικά, να τα περνάμε μέσα από την προσευχή. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που μέσα, επειδή ακριβώς προσεύχονταν, άλλαξαν στάση. Είναι φοβερό. Άλλαξαν στάση. Άνθρωποι που δεν τους χώνευαν, δεν τους καλοδέχτηκαν. Είναι μια νύφη, ξέρω εγώ, οικογένεια στην οποία μπήκε, δεν την καλοδέχτηκε. Που όμως είχε καλή καρδιά και είχε πολλή πίστη και πολλά αποθέματα, έτσι, ελπίδας και πίστης στον Χριστό. Που με τη στάση της άλλαξε όλη την οικογένεια. Είναι φοβερό. Γίνεται, δεν είναι ότι δεν γίνεται. Εκεί και αν πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια των Αγίων μας. Λέει ο Άγιος Σεραφείμ κάτι πολύ χαρακτηριστικά, του Σαρόφ. Ηρέμησε, λέει εσύ, και χιλιάδες άνθρωποι θα ηρεμήσουν γύρω σου. Αν εμείς δηλαδή μπορέσουμε, που δεν γίνεται φυσικά εννοείται συνέχεια, αλλά να το έχουμε σε στόχο, πας περιπτώσει. Έχοντας μπροστά μας έναν Άγιο που εμείς ξεχωρίζουμε στην καρδιά μας και το παράδειγμά του να το έχουμε μπροστά μας και να συγκρίνουμε τη ζωή μας με αυτόν. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό, ξέρετε πόσο γαλήνη εμείς θα έχουμε και αυτή η γαλήνη θα μεταδοθεί και στους άλλους. Ό,τι και να μας κάνουν, ό,τι και να συμβεί, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Μπορεί όχι στην αρχή, να μην μπορούμε. Είναι δύσκολο. Αλλά σιγά σιγά. Και ξαναλέμε αυτό ότι πολλές φορές μπορεί να μην μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, γιατί είναι δύσκολο. Δεν μας θέλουν. Αλλά αυτό δεν μας αποκλείει το να κάνουμε προσευχή και να έχουμε πνευματική επικοινωνία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ας πούμε, εγώ δεν θέλω ποτέ να το δω μπροστά μου, μην μου λες γι' αυτόν, μην ακούσω γι' αυτόν. Αλλά στην προσευχούλα μας, αν δεν έχουμε και την προσευχούλα μας, με την προσευχή εμείς οι ίδιοι χαλαρώνουμε και ηρεμούμε. Αυτό είναι το δώρο του Θεού. Και από εκεί και πέρα θα το μεταδώσουμε και στους άλλους. Δεν το κάνουμε. Δηλαδή, και έξυπνα να το δει κανείς ότι εγώ θέλω να είμαι καλά, που λέγαμε το σλόγγαν της εποχής, αλλά πώς θα γίνω καλά. Πώς. Πρέπει να βρω τον τρόπο. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος. Ειρηνεύει η καρδιά. Και ξέρετε, το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, όταν ειρηνεύουμε μέσα μας και έχουμε γαλήνη και το σώμα μας ηρεμεί, ό,τι και αν έχει και αρρώστια να έχει, δεν θα βγει στην επιφάνεια. Πόσες αρρώστιες έχουμε που είναι ψυχοσωματικές, γιατί βγαίνουν από την πολλή ένταση. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο το μήνυμα ενός Αγίου. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έλεγε ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ίσως έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει με έναν κύριο, τον Μοτοβίλοφ, που είχε να πήγε να τον βρει και αναρωτιότανε πώς είναι, πού είναι η χάρη του Θεού και πώς μπορεί κανείς να υποκτήσει τη χάρη. Και ενώ του μίλαγε και ο ίδιος ο Άγιος με τον τρόπο του, την ώρα που του μίλαγε, φωτίστηκε ολόκληρος από το άκτιστο φως και τον έβαλε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και είδε στην πράξη ο Μοτοβίλοφ τι σημαίνει Άγιος, τι σημαίνει χάρη του Θεού, ποια είναι τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Είναι πολύ ανώτερος από ό,τι πολλές φορές μπορούμε να φανταστούμε.
δεν είναι ένας προσκοπισμός ζωής στην Εκκλησία, καλές πράξεις. Είναι πολύ ανώτερος ο σκοπός μας. Λέγει ένας, προχτές είχα συναντήσει ένα πολύ αγαπητό μου πρόσωπο και κάπως λέγαμε για την Εκκλησία, κάτι με ρώταγε για τους παπάδες, το ένα το άλλο, του λέω, κοίταξε να δεις, Εκκλησία είμαστε όλοι. Δεν είναι ιερείς, δεν είναι αρχιερείς, δεν είμαστε εμείς μοναχοί, είμαστε όλοι. Και στην Εκκλησία, μου έλεγε κάτι για μια ενορία, πήγαινε σε άλλη. Σε άλλη εκκλησία. Και μου λέει: εγώ δεν πάω εκκλησία. Τότε γιατί μου τα λες αυτά, του λέω. Γιατί μου τα... Αφού βγάζεις τον εαυτό σου έξω από την εκκλησία και απάντησε. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Γιατί για τον εαυτό του. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Κάνω καλό, κάνω το ένα. Αλλά την ίδια ώρα έβριζε που μου το έλεγε. Του λέω και εγώ: μα δεν πάμε στην εκκλησία για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Για άλλο σκοπό πάμε. Ο σκοπός μας είναι να πάρουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά μάλλον Κινέζικα μίλαγα εκείνη την ώρα. Αλλά υπάρχει σαν αντίληψη αυτό πολλές φορές. Έλεγε ο μακαριστός, που τον ξέρετε όλοι και τον αγαπάμε όλοι, ο Ιατίστης, ο Παύλος, που αγαπούσε πολύ και πονούσε πάρα πολύ την Εκκλησία, κάπου έλεγε ο Άγιος, ξέρετε, εκείνος είχε πνευματικό τον Άγιο Ιάκωβο. Και όταν έγινε και κατατάχθηκε ο Άγιος Ιάκωβος, μου περιέγραφε ένας φίλος μας ιερέας που είναι πνευματικό του παιδί, όταν έγινε η αγιοκατάταξη, ο Ιατίστης, ο Παύλος, ήταν στο εξωτερικό. Έρχεται Ελλάδα και πάει στο σπίτι αυτού του πνευματικού του παιδιού, του ιερέα, του φίλου μας. Και με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι, ήταν ολόχαρο σαν παιδάκι και του λέει: ο πνευματικός μου έγινε Άγιος. Πανηγύριζε για τον Άγιο Ιάκωβο. Και έλεγε: φαντάσου ότι αυτός ο Άγιος ήταν ένας άνθρωπος που ήμασταν μαζί. Λειτουργήσαμε μαζί, πιάμε καφέ μαζί. Αστιευτήκαμε μαζί. Άγιοι είχαν και πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Και τώρα πρεσβεύει για όλους εμάς. Και ένιωθε μια απίστευτη χαρά. Λέει λοιπόν κάπου, ο Ιατίστης, ο Άγιος είναι η απάντηση του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Τι εννοεί? Αφού αυτός είναι Άγιος, ο Θεός έχει στήσει τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού αυτός μπόρεσε και έγινε Άγιος και έζησε ως Άγιος, δηλαδή ενωμένος με τον Θεό, τότε μπορούμε και εμείς. Αφού το έκανε ο Άγιος Ιάκωβος και όλοι οι Άγιοι, το μπορούμε και εμείς. Είναι το δικό του στο, είναι το δώρο του Θεού και είναι και η προσευχή των Αγίων. Άρα σπρώχνει και η προσευχή αυτόν τον ανθρώπο που γνωρίσαμε και τώρα είναι επίσημα Άγιοι της Εκκλησίας μας, να οθήσουν και εμάς να πάμε λίγο πιο πάνω και λίγο πιο πάνω, με τη βοήθειά τους βέβαια. Τελικά η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας είναι ένας θησαυρός. Βέβαια εμείς πολλές φορές τους θυμόμαστε στα δύσκολα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μου γράφουνε γράμματα, με παρακαλάνε να κάνω προσευχή για την τάδα αρρώστια και μετά δεν μου ξαναγράφουνε. Και εγώ δεν ξέρω τώρα να προσεύχομαι για την αρρώστια. Γίνανε καλά? Τους ξεχνάμε μετά, δεν τους λέμε τίποτα. Στην ανάγκη μόνο, πολλές φορές. Βέβαια είναι καλό και αυτό και είναι ανθρώπινο και είναι μια αρχή. Αλλά. Και άλλωστε, ναι, και άλλωστε αυτό περιμένουν, να τους φωνάξουμε στη ζωή μας. Αλλά εκείνοι θέλουν και το παραπάνω. Θέλουν να είμαστε μαζί τους στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θέλουν. Όχι απλά να μας κάνουν τα χατήρια τώρα εδώ. Θέλουν να μας έχουν κοντά τους, μας αγαπάνε. Να είμαστε κι εμείς μέσα στην αγκαλιά του Θεού, να είμαστε μαζί. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο βιβλίο που είχε γραφτεί τώρα. Το γράψε ο σημερινός Μητροπολίτης Αργολίδος, ο Νεκτάριος. Και λέγεται να είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί. Όχι να είμαστε. Θα είμαστε μαζί. Και περιγράφει ο Δεσπότης Αργολίδος την εμπειρία του από έναν σύγχρονο πολύ αγαπημένο Άγιο, τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Και πήγαινε συνέχεια στο Αγιον Όρος και είχε πολλές εμπειρίες. Και έγραψε αυτό το βιβλίο. Και ο τίτλος λέγεται έτσι: Θα είμαστε μαζί. Είναι από τα τελευταία λόγια που είπε στο Νεκτάριο. Νεκταριάκι μου τον έλεγε. Πόσο τρυφερή έτσι είναι οι Άγιοι. Θα είμαστε μαζί. Πολλές αρρώστιες και ο παπά Εφραίμ, αλλά λαχταρούσε τόσο πολύ αυτή την κοινωνία με τους ανθρώπους που ήξερε, δεν ήξερε, όλους τους ανθρώπους, που η λαχτάρα ήταν αυτή, ναι, δεν θα σε αφήσω, θα είμαστε μαζί, ναι, θα είμαστε μαζί, δεν θα σε αφήσω. Και είναι τόσο σημαντική ακόμα και η μορφή των Αγίων, ακόμα και η μορφή αυτή, όχι απλά οι αγιογραφίες που φτιάχνουμε, ακόμα και μια φωτογραφία που υπάρχει ένα φοβερό περιστατικό, μας το λέγανε στη Θήβα, ότι είχαν μια γιορτή για τον παπά Εφραίμ. Τα παιδιά της Θήβας, του Κέντρου Νεότητας Θηβών, γιατί ήταν και από τη Θήβα, γι' αυτό το λέω ο Άγιος Εφραίμ. Και είχαν βάλει την αφίσα του. Ξέρετε, όποιος έχει δει την ο παπά Εφραίμ, έχει μια ματιά που σε καρφώνει κυριολεκτικά. Και είχαν μια φωτογραφία. Και όπως λέει, πηγαίναν τα παιδιά, ετοιμάζανε, κάνανε ράν της εκκλησίας, ξαφνικά βλέπουν ένα νεαρό με μια μηχανή να σταματάει μπροστά στο δρόμο στην αφίσα, σε μια από τις αφίσες και να κλαίει. Το πλησιάσανε να δουν τι έχει.
Η ματιά, η φωτογραφία, η ματιά του Αγίου από τη φωτογραφία του άλλαξε τη ζωή αυτού του παιδιού. Του άλλαξε τη ζωή. Έψαχνε να βρει ποιος είναι αυτός. Και έγινε πιστό παιδί, ήρθε στην εκκλησία από μία φωτογραφία. Δηλαδή, αυτό τι είναι, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά που είχαν, η αγάπη που είχαν, η πίστη που είχαν, φαίνεται ακόμα και σε όλα τους τα χαρακτηριστικά. Και μα, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο σήμερα, επειδή ο Άγιος θέλει όλους να μας σώσει, να μας οδηγήσει τον Χριστό δηλαδή στη σωτηρία, έφερε αυτό το παιδί στην εκκλησία από μια φωτογραφία. Γιατί ο καθένας έχει το δικό του τον δρόμο. Ο Χριστός από αληθινή αγάπη έγινε για μας άνθρωπος. Ποιο είναι το κίνητο της ανθρώπισης του Κυρίου? Δεν μας χρωστούσε τίποτα, έτσι, η αγάπη του. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και να μην πέφταμε, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας λένε και να μην πέφταμε, να μην γινόταν η πτώση, πάλι θα ερχόταν ο Κύριος. Πάλι. Γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φτάσουμε στον αγιασμό μόνοι μας. Ποτέ δεν θα μπορούσαμε. Σε αυτό που ο Χριστός θέλει να είμαστε. Ο μόνος τρόπος για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι της ζωής του Θεού είναι ένας. Ποιος είναι? Να ενωθούμε μαζί του. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς. Τούτο γάρεστη το θέλημα του Θεού. Ένα είναι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Πολλές φορές ψάχνουμε δεξιά-αριστερά. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και λέμε, κάνουμε, ράνουμε, τα μπερδεύουμε. Ένα είναι. Ποιο? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο αγιασμός ημών. Αυτό που λέγαμε και πιο πριν. Να γίνουμε άγιοι. Αυτό θέλει ο Θεός. Θέλει να είναι μαζί μας και να είμαστε μαζί του. Πώς κάνουμε εμείς δική μας τη ζωή των Αγίων? Πώς γινόμαστε εμείς ένα με τους Αγίους? Πώς μπορούμε να γίνουμε μια κοινωνία? Αρχίζουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έτσι, με το Άγιο Βάφτισμα. Με το Άγιο Βάφτισμα ξεκινάει η Χριστός ζωή μας. Με το Άγιο Βάφτισμα παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και αλλάζει η ζωή μας τελείως. Γινόμαστε χριστιανοί. Γινόμαστε άνωθεν, που λέει ο Ιωάννης. Και όταν μπολιαστούμε πια στο σώμα του Θεού με το βάφτισμα, τότε μετέχουμε στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, που είναι βέβαια τη Θεία Κοινωνία. Και τρεφόμαστε με αυτό. Χωρίς ποτέ να σημαίνει αυτό ότι και οι Άγιοι δεν είχαν αδυναμίες και πάθη. Και αυτό πολλές φορές είναι λάθος που κάνουμε και γι' αυτό και τους νιώθουμε μακριά, κάπου πολύ μακριά στο βάθος κάποιοι. Και όταν κάτι συμβαίνει, είναι μια έκφραση που λέμε. Καλά, αυτό θα λέμε, ας πούμε, μα κοίτα που τι τράβηξε ο Άγιος Νεκτάριος, κάνει λίγη υπομονή. Αυτό ήταν Άγιος. Μα δεν ήταν. Όλοι ήταν σαν και εμάς. Και πάθη είχε και αδυναμίες είχε και λάθη είχε και κακές πράξεις θα έκανε και όλα θα τα έκανε. Όμως όλα αυτά δεν ήταν ικανά, δεν τον σταμάτησαν από το να συνεχίζει να πιστεύει και να ελπίζει στον Κύριο. Ο πρώτος που έκλεψε τον παράκλητο ήταν ο ληστής. Τι ήταν, έγινε το καλό παιδί ξαφνικά, πρόλαβε να κάνει καλές πράξεις? Τι πρόλαβε να πει ο καημένος πάνω σε ένα σταυρό? Ένα πράγμα. Νήστε τι μου, Κύριε. Άρα λοιπόν τι έκανε? Γύρισε στο πρόσωπο του Χριστού και ένιωσε μέσα στην ψυχή του ότι εδώ είναι το φως, εδώ είναι η βασίλεια. Στο ίδιο ξύλο κρεμόντουσαν. Αλλά καταλάβαινε ότι αυτό το ξύλο το δικό του είναι καταραμένο, αλλά αυτό το ξύλο που είναι αυτός στη μέση, ο Χριστός, είναι ευλογημένο. Και γύρισε. Και γι' αυτό και ο Χριστός του έκανε τη μεγάλη τιμή να μπει πρώτος. Άρα μας δείχνει και ένα δρόμο. Ο Άγιος ληστής. Ο Άγιος ληστής. Μας δείχνει και ένα δρόμο. Ότι και μια ελπίδα. Να μην χάνουμε ποτέ την ελπίδα. Αυτό μας δείχνει. Ότι ό,τι αδυναμίες κι αν έχουμε, ό,τι λάθη κι αν έχουμε, υπάρχει πάντα η ελπίδα. Υπάρχει πάντα μετάνοια. Το άλλο μεγάλο μυστήριο, έτσι, εξομολόγηση. Μετάνοια. Υπάρχει αυτό το μεγάλο μυστήριο που δεν. Θυμάμαι ένα τραγούδι του Κατηχητικού παλιό που έλεγε: τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας χωρίσει. Κανένα βάρος, καμία αμαρτία, καμία κακία. Τίποτα. Αρκεί εμείς βέβαια να το θέλουμε. Γιατί είμαστε και ελεύθεροι. Άρα λοιπόν, η ζωή των Αγίων, η ζωή στην Εκκλησία, η ζωή του χριστιανού είναι κοινή. Όπως τους έχουμε εδώ και τους βλέπουμε και μας περιβάλλουν τόσοι Άγιοι εδώ, έτσι είμαστε κι εμείς μαζί τους. Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς μαζί τους. Δεν είναι για λίγους, δεν είναι για τους εκλεκτούς. Όλοι είμαστε εκλεκτοί. Ο Χριστός δεν κάνει διακρίσεις. Αλλιώς δεν θα ήταν Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Δεν κάνει διακρίσεις. Όλους μας καλεί. Όλους. Το πώς θα ανταποκριθούμε είναι στο δικό μας χέρι και στη χάρη του Θεού. Είναι κάτι πάντως που το χρειαζόμαστε. Και μάλιστα ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι αν τον ακολουθήσουμε και αν τον αγαπήσουμε. Είδατε πόσα θαύματα έκανε ο Κύριος. Μας λέει μέσα από τον Ιωάννη, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα κάνετε μεγαλύτερα. Δηλαδή μπορούμε να γίνουμε και μεγάλοι Άγιοι, όχι απλά Άγιοι. Το χαρακτηριστικό των Αγίων είναι ότι ζουν τον Χριστό, δεν τον πιστεύουν, δεν μιλάνε απλά για τον Χριστό. Αυτό έκανε και τον Απόστολο Παύλο να λέει, μέσα σε όλα όσα τράβηξε, και από μέσα από την Εκκλησία και από έξω από την Εκκλησία, από παντού, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί ο Χριστός. Και βέβαια η άσκησή τους
και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν ήταν αυτός ο σκοπός, δεν ήταν κάτι ξένο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε τόσες μετάνοιες, θα διαβάσουμε τόσα βιβλία και θα γίνουμε άγιοι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι η συνταγή, δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτό. Γιατί άλλος μπορεί να μην μπορεί να κάνει μετάνοιες. Άλλος μπορεί να μην μπορεί να νηστέψει πολύ. Σημαίνει ότι έχουμε, είναι πιο μεγάλος άγιος θα γίνει, όλο καλύτερη, δηλαδή έχει μεγαλύτερη θέση θα έχει. Όχι τίποτα από όλα αυτά. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και τα δαιμόνια ούτε και πιστεύουν. Δεν το ζουν, αλλά το πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει και δεν τρώνε και δεν κοιμούνται. Κανείς δεν φτάνει στην άσκηση. Αλλά δεν φτάνουν ένα πράγμα. Στην αγάπη του Θεού και στην ταπείνωση. Αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, καμία άσκηση δεν μπορούμε να την αποκόψουμε και να πούμε ότι εγώ θα κάνω αυτό. Πρέπει να είμαστε ντε και καλά μέσα στην Εκκλησία. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δεν σωζόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, που είπαμε για πριν, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Άλλοι λένε, ξέρω εγώ κάνω ελεημοσύνες. Εγώ τα λέω στην εικόνα. Εγώ ξέρω εγώ φροντίζω, κάνω και νηστείες, όλα τα κάνω. Ναι, αλλά άμα δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία να κοινωνάμε και το σώμα του και το αίμα του, δεν σωζόμαστε. Το λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μα είναι απλό γιατί. Αφού η Εκκλησία είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού και ο Χριστός μας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, πώς θα σωθούμε εκτός Εκκλησίας? Δεν γίνεται. Δεν κολλάει. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Είπαμε λοιπόν, τα όπλα μας είναι για να μιμούμαστε και να έχουμε κοινωνία με τους Αγίους. Είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, είναι η βίοι των Αγίων, τους διαβάζουμε τους βίους. Είναι πολύ ωραία η βίοι των Αγίων και υπάρχουν παντού τώρα. Άλλου είναι πιο αναλυτικά, άλλου είναι πιο περιληπτικά. Αλλά είναι ωραίο κάθε μέρα να μαθαίνουμε έστω και κάτι λίγο από τον Άγιο της ημέρας. Είναι πολύ ωραίο. Φανταστείτε, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, εμείς ας πούμε που κάνουμε κάθε μέρα στα μοναστήρια ακολουθία, κάθε μέρα. Κάθε μέρα μνημονεύουμε κάποιον Άγιο, έτσι υπάρχει κάποια γιορτή. Εάν λέει, παρακολουθούσαμε, που απέχουμε πολύ κι εμείς, γιατί μπορεί να διαβάζουμε τα μυαλά μας είναι αλλού, αν παρακολουθούσαμε με όλη μας την καρδιά τι διαβάζουμε και τι ψέλνουμε, αυτό και μόνο όλοι θα μας έκανε Αγίους. Μόνο αυτό. Δηλαδή, έχει τέτοια δύναμη η ζωή των Αγίων και το παράδειγμά τους, που και το ψαλτικό που θα τους πεις και το ανάγνωρο που θα κάνεις, γιατί διαβάζεις τη ζωή τους. Και καλείς έτσι να τους έχεις κάθε μέρα. Και είναι μια παρηγοριά για την καθημερινή μας ημέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένας αγώνας καθημερινός, γιατί αυτό ζούμε το τώρα, πώς θα δεχτούμε τα δώρα του Θεού και πώς αυτά τα δώρα θα τα αυξήσουμε, ώστε η κάθε μας μέρα να τελειώνει, να αρχίζει και να τελειώνει με δοξολογία. Δηλαδή, να ζούμε ευχαριστιακά, να ζούμε όπως ζουν οι άγγελοι, που οι άγγελοι μόνο δοξολογούν. Αυτό από μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε, φυσικά. Γιατί εννοείται ότι εκτός από τους λογισμούς μας, που πετάνε πάρα πολύ και μας βασανίζουν, είναι και η καθημερινότητα και τα προβλήματα. Λίγο να βγεις έξω και να ακούσεις τι γίνεται και την τρέλα, δεν σου φτάνει, δεν θες παραπάνω. Όμως πόσο περισσότερο μπορούμε να αντέξουμε την τρέλα και τις όποιες συνθήκες, αν παρακαλούμε τον Άγιό μας να είναι μαζί μας. Ξεκινήσουμε φιλώντας την εικόνα του. Αν έχουμε Αγία Λείψανα, να φιλήσουμε τα Αγία Λείψανα. Να ψάλουμε ένα τροπαριό του. Να λέμε την ευχούλα. Απλά πράγματα. Είναι πολύ απλά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και μάλιστα λέγει κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Ιατίστης, ότι αν παλεύουμε, λέει, μόνοι μας για να είμαστε καλοί, σίγουρα θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Εννοείται. Αλλά μόνο δεν παλεύαμε και λίγο, έστω και έτσι. Αλλά λέει γι' αυτό. Η καλοσύνη είναι, λέει, μια βελτίωση του χαρακτήρα μας. Αλλά η αγιότητα πηγάζει όχι από τον άνθρωπο, αλλά από την κοινωνία με τον Θεό. Οπότε είναι και πιο σίγουρη η αγιότητα. Τέλος, να πούμε ότι η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενός, θα μας δώσει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Δηλαδή, ανάλογα με την κατάσταση που βρισκόμαστε κιόλας, με το τι περνάμε, μπορεί να έχουμε έναν άλλο διαφορετικό Άγιο. Δεν είναι κακό. Πολλές φορές μας λένε, πειράζει που αγαπάω τον τάδε Άγιο. Και όχι τον τάδε, όχι. Οι Άγιοι δεν παρεξηγούνται. Οι Άγιοι θέλουν να τους αγαπάνε και χαίρονται το ίδιο. Δεν είναι σαν και εμάς που μπορεί να ζηλέψουμε λιγάκι αν κοιτάξουμε ένα στον άλλο. Οι Άγιοι χαίρονται, γιατί είπαμε είναι ένα σώμα. Τώρα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που μας προσφέρουν οι Άγιοι, που και αυτό το έχουμε συναντήσει. Ό,τι και να συμβεί, ένας Άγιος το έβλεπε
και μας προκαλεί και μας προσκαλεί και μας να το δει σαν επίσκεψη Θεού. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε τι αδικία, τι ατυχία, τι συνέβη σήμερα. Λέμε πολλές εκφράσεις. Ένας Άγιος όλα τα αντιμετωπίζει μέσα από το θέλημα του Θεού. Αφού ο Θεός παραχώρησε να γίνει κάτι κακό, δεν είναι καλό, κάτι θέλει να μας πει. Και μάλιστα θυμάμαι ένα φίλο μας που είναι πολύ πιστός, που όταν συναντηθήκαμε κάποια στιγμή μου λέει «Μας επισκέφτηκε ο Κύριος». Τι θέλει να πει. Και ο πατέρας του αρρώστησε. Αρρώστησε πολύ σοβαρά. Και κοιτάξτε πώς το αντιμετώπισε. Και το αντιμετώπισε έτσι όλη η οικογένεια. Σαν επίσκεψη Κυρίου. Είναι τελείως άλλος ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε και άλλη η παρηγοριά που νιώθουμε. Και γι' αυτό και έχουμε ανθρώπους με πολύ σοβαρές αρρώστιες που τα πρόσωπά τους λάμπουν. Που δεν ταιριάζει με τους πόνους και με το ίδιο στις αρρώστιες. Αφού το θέλει ο Κύριος, κάποιο λόγο θα έχει. Αφού το παραχώρησε ο Κύριος να συμβεί αυτό στο παιδί μου, κάτι θέλει να μου δείξει. Αφού το παραχώρησε ο Κύριος, είναι μαζί μου. Δεν θα με αφήσει. Γιατί αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ότι ο Χριστός λέει δεν μας δίνει, μας υποσχέθηκε ένα πράγμα. Λέει, ό,τι και να περνάμε, ό,τι και να μας συμβεί στον καθένα, δεν είναι λέει πάνω από τις δυνάμεις μας, πρώτον. Και δεύτερον, δεν θα μας αφήσει μόνους μας. Ίσως είναι το μεγαλύτερο και το πιο παρήγορο που μπορούμε να νιώσουμε στις δοκιμασίες. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε στη γη. Κάποτε θυμάμαι, ήμασταν στην Αθήνα και έξω από τον τοίχο μας της Μονής, λίγο πριν την Ανάσταση, πέρασε κάποιο παιδί, αλαντάλλον ήταν, και έγραψε με σπρέι στα αγγλικά ότι ο Θεός, λέει, πέθανε για τις δικές του αμαρτίες. Και θυμάμαι, δεν μας πείραξε τόσο να ζουρίσουμε το σπρέι γιατί τρέχαμε νυχτιάτικα, όσο αυτό. Λέω πόσο έλλειψη, πόσο απέλπιδο ήταν αυτό, πόσο απογοητευμένο μπορεί να ήταν αυτό το παιδί, πόσο χάλια μπορεί να ήταν αυτό το παιδί να νιώσει ότι ούτε ο Χριστός δεν είναι μαζί του. Ότι δεν του είχε αφήσει ίσως κάποιος να καταλάβει ότι ο Χριστός για μας ήρθε. Όχι, τι για τον εαυτό του, τι έκανε ο Κύριος για τον εαυτό του. Ούτε αμαρτίες είχε, εννοείται ο Κύριος, αλλά και τι είχε για τον εαυτό, τι κράτησε για τον εαυτό του. Εμάς σε αυτή τη περίπτωση ο γέροντας μας έλεγε με μια λέξη, λέει, γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Όταν έβλεπε τέτοια στάση ζωής, ότι είμαστε μόνοι και δεν μας αγαπάει κανείς και ο Χριστός δεν υπάρχει στη ζωή μου, λέει, γιατί αδικείς τον εαυτό σου, γιατί δεν αφήνεις τον Χριστό να μπει λίγο στην καρδιά σου, να τη ζεστάνει, βρε παιδάκι μου, παγωκολό να έγινε. Στη δύσκολη και προκλητική πορεία μας στη γη, έχουμε συντροφιά λοιπόν τους Αγίους και κυρίως την Παναγία μας. Στον Εσπερινό και σε άλλες ακολουθίες, ο ιερέας μας λέει «Της Παναγίας Αχράντου και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, στην απόλυση έτσι, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστόν το Θεό παραθόμεθα». Όλη μας τη ζωή την παραθέτουμε στον Κύριο με τη βοήθεια και τη μνήμη και τη μεσητεία της Παναγίας και των Αγίων. Να τελειώσουμε με κάτι. Σήμερα έχουμε Αγίους. Βέβαια έχουμε, το ξέρουμε. Άλλωστε έχουμε τη χαρά να έχουμε τελευταία 20ετία πάρα πολλές αγιοκατατάξεις Αγίων που κάποιοι από εμάς τους γνωρίσαμε. Είχαμε τη χαρά να τους γνωρίσουμε. Και δεν είναι μόνο χαρά, βέβαια, είναι και τεράστια ευθύνη. Κάποτε, αλλά έχουμε όμως και ανθρώπους που είναι Άγιοι που δεν. Αυτοί που αγιοκατατάχθηκαν είναι λίγοι. Η Εκκλησία που ξέρουμε, τους ξέρουμε. Υπάρχουν και εκατομμύρια άλλοι και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν με το τέλος των αιώνων που δεν τους ξέρουμε. Είναι ανώνυμοι. Είδατε που λέμε των Αγίων πάντων. Είναι όλοι. Είχαν ρωτήσει την Αγία Γαβριλία πολλά χρόνια πριν, πάρα πολλά. Της λένε, σήμερα έχουμε Αγίους. Και λέει η Αγία Γαβριλία, ναι, έχουμε, που δεν τους ξέρουμε. Και φέρνει ένα παράδειγμα φοβερό με ένα κύριο που το λέγανε Ιορδάνη. Λέει τον Ιορδάνη, λέει τον ξέρετε. Τον ήξερε η κοπέλα που τη ρώταγε. Και ποιος ήταν ο Ιορδάνης? Ο Ιορδάνης ήταν ένας τυφλός. Από πολύ μικρή ηλικία τυφλώθηκε, που ζούσε στην Πάτρα την εποχή που ήταν ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, που τώρα είναι Άγιος και αυτός της Εκκλησίας μας, αγιοκατατάχθηκε μαζί με την Αγία Γαβριλία την ίδια μέρα. Και έλεγε η Γαβριλία, για ρώτησα, αυτός λοιπόν ο Ιορδάνης είχε πνευματικό τον πατέρα Γερβάσιο. Και κάποια στιγμή αυτός ο Ιορδάνης ήταν φτωχός. Και κάθε μέρα του έβαζε η αδερφή του ένα κασελάκι μπροστά του με διάφορα πραγματάκια να πουλήσει. Πήγαινε στην αγορά, τον άφηνε και πήγαινε το μεσημέρι να τον πάρει. Ο Ιορδάνης ήξερε τις τιμές των προϊόντων. Δεν έβλεπε, αλλά τις ήξερε. Του είχε πει η αδερφή του. Έλα μου όμως που όταν γύρναγε σπίτι του το μεσημέρι,
γύρναγε με το κασελάκι άδειο, αλλά με το 1/3 των εισπράξεων. Γιατί? Και κάποια στιγμή, γιατί τότε τα κλέβανε, γι' αυτό, που ήταν τυφλός. Και κάποια στιγμή πάει στον πατέρα Γερβάσιο και του λέει, θα είναι απελπισμένος. Και του λέει, πάτερ, πάτερ, σας παρακαλώ, νιώθω απελπισία, νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Τι έπαθες, του λέει Ορδάνη. Να λέει, επειδή είμαι εγώ ανάπηρος, βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους και έρχονται και παίρνουν τα πράγματα από το κασελάκι μου, τα κλέβουν. Τι να κάνω, του λέει. Βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους. Κοιτάξτε τώρα, δεν είπε γιατί μου κάνουν αυτό το κακό, γιατί είμαι φτωχός, γιατί είμαι τυφλός, γιατί είμαι. Γιατί είπε αυτό, βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους. Και ο πατήρ Γερβάσιος με κλάματα του λέει: Ιορδάνη, όταν πας στη βασιλεία του Θεού, θυμίσου και εμάς. Και λέει η ερώτηση: αυτή είναι η Άγιοι. Αυτή είναι η Άγιοι. Έτσι φτιάχνονται οι Άγιοι. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: η Εκκλησία είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής Αγίων. Και αλίμονο αν η Εκκλησία δεν συνεχίζει να βγάζει Άγιους. Αυτό είναι το ωραίο με την Εκκλησία. Και όσοι αρνούνται τους Αγίους, είναι σαν να αρνούνται την Εκκλησία, σαν ένα μουσείο. Να πάτε έξω, θα δείτε μουσεία, αυτά, λείψανα σε μουσεία, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όλα ένα μουσιακό κομμάτι και στην άκρη. Και έξω από τη ζωή των πιστών, των εισαγωγικών, όσοι είναι πιστοί. Τον άλλον καθόλου δεν τους ενδιαφέρει. Όταν η Εκκλησία χωρίς Αγίους δεν πορεύεται. Η Εκκλησία καλεί όλους να γίνουμε Άγιοι για να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο που όπως ακριβώς ξεκίνησε με τον Χριστό. Για να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε πάλι όλοι ενωμένοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Να σταματήσουμε καλύτερα, να μην σας κουράσουμε άλλο. Να ευχηθούμε όλοι, ο ένας τον άλλον, και εσείς εμάς και εμείς εσάς, όλοι μαζί, όλοι να γίνουμε Άγιοι και όλοι να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας είναι και στην άκρη, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Δεν με ενδιαφέρει, λέει. Ας μπω εγώ στον παράδεισο και ας είναι και στην άκρη. Δεν έχω όλοι μεγάλες αξιώσεις.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε τις εισηγήσεις που εκφωνήθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε η Εστία Πατερικών Μελετών την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 στο αμφιθέατρο ΟΤΕΑ Academy στο Μαρούσι με θέμα «Εκκλησία και Πολιτεία στην εποχή της Μεγάλης Επανεκκίνησης». Ακούμε την εισήγηση του Κωνσταντίνου Γρίβα, καθηγητού της Γεωπολιτικής και των Συγχρόνων Στρατιωτικών Τεχνολογιών, διευθυντή του τομέα Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με θέμα «Γεωπολιτική του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας στη Δύση και η περίπτωση της Ελλάδας».
2: Να σας καλησπέρισω και εγώ, να ευχαριστήσω για την τιμή της πρόσκλησης και την πρόκληση της πρόσκλησης, θα έλεγα εγώ, δεδομένου ότι ένας καθηγητής γεωπολιτικής που ασχολείται με όπλα, με στρατιωτικές τεχνολογίες και με τον πόλεμο, να μιλήσει για ένα τέτοιο ζήτημα, μπορεί να φανεί ότι είναι λίγο, θα έλεγα, έτσι ασύμμετρο. Από την άλλη όμως, μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω μια εισήγηση για ένα θέμα το οποίο περνάει στα ψηλά της γεωπολιτικής ανάλυσης, πλην όμως αδίκως. Γιατί η γεωπολιτική συμπεριφορά της Δύσης των δυτικών κρατών, η γεωπολιτική συμπεριφορά και της Ρωσίας είναι χριστιανογενής, δηλαδή έχει χριστιανογενείς ρίζες. Γιατί η γεωπολιτική συμπεριφορά των κρατών βασίζεται κατά βάση πάνω στα πολιτισμικά τους θεμέλια, σε αυτά που ο Μπροντέλ λέει στη γραμματική των πολιτισμών της θεμελιώδης κοσμοαντιλήψης. Και ο δυτικός πολιτισμός, οι βασικές κοσμοαντιλήψεις του δυτικού πολιτισμού προέρχονται από τον χριστιανισμό. Τον αλλοιωμένο βέβαια σε σχέση με το γνήσιο, τον αρχαίγωνο, τον πατερικό χριστιανισμό, αυτόν που λέμε δυτικό χριστιανισμό. Και εδώ λοιπόν προκύπτουν μια σειρά από θέματα. Και η μεγάλη ευκαιρία παρεπιπτόντος της Ελλάδος ως γνήσιου φορέα του δυτικού, του χριστιανικού πολιτισμού και ως πολιτισμικής υπερδύναμης εν υπνώση μέσα σε ένα νέο παγκόσμιο σύστημα το οποίο οδηγείται σε μια πρωτοφανή ψυχροπολεμική αντιπαράθεση, πάρα πολύ επικίνδυνη, πιο επικίνδυνη σε σχέση με τον πρώτο ψυχρό πόλεμο, να λειτουργήσει εποφελία ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αλλά για να το κάνει αυτό το πράγμα η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί τον εαυτό της, πριν και πάλι απ' όλα, να υπερασπίσει τον εαυτό της από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές, κυρίως εσωτερικές, και η κυρίαρχη εσωτερική απειλή είναι οι δυνάμεις των ελίτ, κάποιων ελίτ εν πάση περιπτώσει, σαν αυτές που περιέγραψε ο κύριος Αποστολάκης και οι προλαλήσαντες, που ουσιαστικά επιδιώκουν την αυτοεξαφάνιση της Ελλάδος δια της καταστροφής του θεμελίου της, του στοιχείου που τη διαμορφώνει ως διακριτό γεωπολιτικό μέγεθος, που είναι η Ορθοδοξία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι πολύ απλά και απλοϊκά από τα στοιχειώδη, από την ρητορική που υπάρχει για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Ο πυρήνας αυτής της κουβέντας είναι ότι αφού το κάνουν οι ξένοι, να το κάνουμε κι εμείς. Αφού το κάνανε οι προηγμένοι δυτικοευρωπαίοι και αφού εμείς θέλουμε να γίνουμε δυτικοευρωπαίοι και θέλουμε κι εμείς να οριμάσουμε κάποια στιγμή και να προοδεύσουμε, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς, και αυτό θεωρείται ότι θα οδηγήσει την Ελλάδα σε μια έτσι πιο φιλελεύθερη ταυτότητα και εν πάση περιπτώσει δεν θα έχουμε τον υποτιθέμενο θρησκευτικό φανατισμό που δεν έχουμε, αλλά αυτό προβάλλεται, τις θρησκοληψίες και όλα τα συναφή. Παρεπιπτόντως, ακόμη και στο πλαίσιο αυτής της ανάγνωσης, μιας ανάγνωσης δηλαδή που επιδιώκει υποτίθεται το να χτυπηθεί ο θρησκευτικός φανατισμός, αυτή η άποψη δεν στέκει. Γιατί εκεί που υπάρχει πράγματι ακραίος και επικίνδυνος χριστιανικός φονταμενταλισμός, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποια κομμάτια των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί σαφώς υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, και μάλιστα ακριβώς οι ακραίες φονταμενταλιστικές προτεσταντικές ομολογίες είναι αυτές που θέλουν και έχουν παλέψει για να μην υπάρχει για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Και κλείνουμε την παρένθεση. Να πούμε λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς διαχωρίστηκε το κράτος από την Εκκλησία σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Καταρχάς να πούμε ότι για τα ορθόδοξα κράτη, πλην της Ελλάδος, όλα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν υποκομμουνιστικά καθεστώτα. Συνακόλουθα λοιπόν ήταν αναπόφευκτο όχι να υπάρξει απλώς διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, να υπάρξει διωγμός της Εκκλησίας σε αυτά τα κράτη. Παρόλο που και εδώ αξίζει να κάνουμε μια παρένθεση που ο Στάλιν μετά την γερμανική επίθεση, όταν ήταν στα πρόθυρα να φτάσουν οι Γερμανοί στη Μόσχα, που επέλεξε να τονίσει τη θρησκευτική και την εθνική ταυτότητα, να επενδύσει στον πατριωτισμό των Ρώσων και όχι σε κάποιον γενικό και αόριστο διεθνισμό για να αντιμετωπίσει την εισβολή. Και εδώ υπάρχει και ένας μύθος ότι ήταν η Αγία Ματρόνα αυτή μετά από παρότερη της Παναγίας που τον παρότρινε, εν πάση περιπτώσει. Είτε έγινε αυτό, είτε λόγω μιας ψυχρής στρατηγικής, όπως λέει ο Λόσκι. Ο Στάλιν, λοιπόν, ναι μεν συνέχισε να ασκεί μεγάλες πιέσεις στην Εκκλησία, αλλά άφησε και κάποια παράθυρα και παρεμπιπτόντως ήταν μόνο η Ορθοδοξία που μπορούσε να υπάρχει στην Ρωσία, έστω και σε συνθήκες ημιδιωγμού και κανένα άλλο χριστιανικό δόγμα και καμία άλλη θρησκεία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για την Ορθοδοξία. Απλή περίπτωση. Για τα καθολικά κράτη, επίσης ακριβώς γιατί υπήρχε η εξουσία του Πάπα, η συγκεντρωτική δομή της Καθολικής Εκκλησίας, ήταν αδιανόητο να μπορέσουν να υπάρξουν τα καθολικά κράτη, να προκύψει η εθνογένεση των μεγάλων καθολικών κρατών, εάν δεν διαχωριζόταν το κράτος από την Εκκλησία. Γιατί πολύ απλά θα υπήρχε διαρχία μέσα στο εσωτερικό των κρατών. Δεν μπορούσε ο Κάρολος ο Πέμπτος να συγκυβερνά μαζί με τον Πάπα. Πολλό δε μάλλον που τα καθολικά κράτη, ειδικά πριν από την συνθήκη της Βεσφαλίας, ήταν αυτά που ανταγωνιζόντουσαν μεταξύ τους για την ηγεμονία στην Ευρώπη. Δηλαδή η καθολικότατη Ισπανία συγκρουόνταν με την καθολικότατη Γαλλία και με τη σειρά τους συγκρουόντουσαν με την καθολικότατη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν ήταν δεδομένο ότι όχι μόνο σε επίσημο επίπεδο, αλλά έπρεπε να αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει και μια αποχριστιανοποίηση των κρατών αυτών για γεωπολιτικούς λόγους. Πολύ απλά δεν μπορείς να είσαι ακραία εχθρός και διαρκής εχθρός με μια άλλη χώρα με την οποία όμως σε ενώνει η θρησκευτική ταυτότητα από εκείνο τον καιρό ήταν πολύ ισχυρή. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια μείωση κατά κάποιο τρόπο της χριστιανικότητος αυτών των κρατών και έτσι τέθηκαν και οι πρώτες οι βάσεις για την εκοσμίκευση της Ευρώπης που προχώρησαν μετά με τον διαφωτισμό και όλα τα συναφή. Και από πλευράς τους επίσης οι προτεσταντικές ομολογίες, αφενός μεν γιατί βρίσκονταν σε μεγάλη σύγκρουση μεταξύ τους, αφετέρου δε γιατί βρέθηκαν σε χώρες στις οποίες κυριαρχούσαν καθολικοί βασιλείς, ήταν η δικιά τους, όχι απλώς επιλογή, η δικιά τους απέτηση να υπάρξει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας για να προστατευτούν από τις παρεμβάσεις του κράτους. Έγινε λοιπόν, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορική μηχανική αυτή που υπήρξε στην υπόλοιπη Ευρώπη από ό,τι υπήρξε εδώ. Για να γεννηθούν, επαναλαμβάνω, κράτη, τα νεωτερικά κράτη της Ισπανίας, της Γαλλίας και μια σειρά από άλλα, έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, η Ελλάδα γεννήθηκε, η Ελλάδα ως κράτος, το σημερινό ελλαδικό κράτος γεννήθηκε βασισμένο πάνω στην Ορθοδοξία. Ο Ελληνισμός επιβίωσε χάρη στην Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία ήταν αυτή που μας κράτησε και μείναμε Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια, όχι τίποτε άλλο. Εάν, ας πούμε, είχαμε πάψει να είμαστε Ορθόδοξοι και είχαμε γίνει μουσουλμάνοι, ακόμη και αν είχαμε κρατήσει κάποια ψευδοστοιχεία εθνικής ταυτότητας, είτε λόγω βιολογικών δεσμών, είτε λόγω της αρχαίας Ελλάδας, θα ήμασταν κάτι σαν τους Αλεβίδες στην Τουρκία, που έχουν και αυτοί κάποιες μνήμες έτσι από το ιστορικό ελληνικό παρελθόν και τίποτε άλλο. Θα είχαμε σβήσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει μια, όχι απλώς διαφορά, υπάρχει η ελληνική ιστορία είναι ακριβώς το αντίθετο της ιστορίας των δυτικών χωρών. Αυτοί για να γίνουν κράτη έπρεπε να φύγουν, να προκύψει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας και ακόμη περισσότερο να αποχριστιανοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό. Αντίθετα, εμείς γεννηθήκαμε ως χώρα, η Ελλάδα, το ελλαδικό κράτος, με βάση αυτό το θεμέλιο. Και είναι και αυτό που μας ενώνει. Εάν το απεμπολίσουμε, εάν για να κάνουμε, επειδή το κάνουν οι άλλοι, να το κάνουμε κι εμείς, πέρα ότι είναι τόσο σοφό σαν να λέμε επειδή στο βορρά κάνει κρύο και αυτοί φοράνε παλτά το καλοκαίρι, να φοράμε κι εμείς παλτά. Αφού το κάνουν αυτοί είναι σωστό, να φοράμε κι εμείς. Με 45 βαθμούς. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είναι ένας ακραίος πυθικισμός, που φυσικά είναι κομμάτι της ελληνικής παθογένειας, της παθογένειας των ελληνικών ηγετικών ομάδων, αυτών που λέμε elite. Ο καθηγητής ο Κοντογιώργης θα έχει πάρα πολλά να πει πάνω γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά ακόμη και ακροαριστεροί αναλυτές, όπως ο εμβληματικός Φραντς Φανόν, που είναι μια εμβληματική μορφή, επαναλαμβάνω, της άκρας αριστεράς και των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων του Τρίτου Κόσμου, στα βιβλία του λέει ακριβώς πως λαοί οι οποίοι μείνανε για πολλά χρόνια κατακτημένοι, οι ηγετικές τους ομάδες πάψανε να έχουν σχέση με τις ρίζες τους και σε μεγάλο βαθμό αλλοιώθηκαν εντελώς και πολιτισμικά, πιθανώς και βιολογικά, και εμποτίστηκαν από την κουλτούρα και την νοοτροπία των κατακτητών. Είτε αυτή είναι ανατολική, είτε είναι δυτική. Δυστυχώς αυτό έχει συμβεί στην Ελλάδα και ποτέ δεν επιτύχαμε την πλήρη εθνική απελευθέρωση. Και διαρκώς λοιπόν βρισκόμαστε σε έναν εσωτερικό ανταγωνισμό με τις δυνάμεις του έθνους, με τις δυνάμεις του λαού, με τις δυνάμεις της εθνικής ταυτότητας και τις δυνάμεις κάποιων παρασιτικών, μεταπρατικών, προβληματικών και παθογενών ελίτ, οι οποίες συνεχίζουν να δυσφορούν με την ελληνικότητα, να δυσφορούν με την εθνική ανεξαρτησία και πυθικίζουν στοιχεία που έρχονται από την Δύση. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε με αυτό, πολύ απλά επαναλαμβάνω με δύο λέξεις, το να πούμε κι εμείς ότι επειδή το κάνουν οι άλλοι να το κάνουμε κι εμείς, όπως είπα, είναι σαν να λέμε ότι επειδή στο βορρά το καλοκαίρι φοράνε παλτά, να φοράμε κι εμείς. Τόσο απλά. Λοιπόν, θα μπορεί να πει κανείς όμως ότι τέλος πάντων εμένα αυτά τα πράγματα δεν με ενδιαφέρουν, είμαι ενάντια στην αντίληψη του έθνους, είμαι έτσι κι αλλιώς άθεος, δεν με ενδιαφέρουν. Μπορεί να πει ότι σωστά είναι αυτά που λες, αν πάση περιπτώσει εμένα δεν με ενδιαφέρουν και να προχωρήσουμε σε αυτό και ας αποχριστιανοποιηθεί η Ελλάδα. Όπως είπα όμως πριν, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Η Ελλάδα έχει έναν δυνητικό, πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σε ένα τρομακτικά επικίνδυνο διεθνές σύστημα. Το περιέγραψε πριν ο κύριος Αποστολάκης. Είναι αυτή η woke κουλτούρα, η οποία όμως δεν προέκυψε ως προϊόν παρθενογένεσης. Προέκυψε ως αποτέλεσμα της τεράστιας υπαρξιακής κρίσης που υφίσταται σήμερα αυτό που λέμε δυτικός κόσμος. Το δυτικό ανθρωπολογικό, οντολογικό και πολιτισμικό παράδειγμα δεν βρίσκεται απλά, με την επιστημολογική έννοια του όρου, η λέξη παράδειγμα, δεν βρίσκεται απλά σε κρίση, είναι σε ολοκληρωτικό αφανισμό. Και αυτή η κρίση προέρχεται ακριβώς, έχει πολύ βαθιές ρίζες και προέρχεται από δομικές αστοχίες και λάθη του δυτικού χριστιανισμού, ξεκινώντας από τον Ιερό Αυγουστίνο, τον Θωμά τον Ακινέτη, τους σχολαστικούς φιλοσόφους και μετέπειτα τους Προτεστάντες. Είναι η νοησιαρχία, είναι ο διαχωρισμός του πνεύματος και της ψυχής από το σώμα, λόγω εισπηδήσεως μανιχαϊστικών και γνωστικών στοιχείων, ιδιαίτερα δια του Ιερού Αυγουστίνου. Δεν θέλω να κάνω θεολογικό μάθημα, ειδικά σε εσάς, πολλό δε μάλλον τη στιγμή που δεν είμαι και θεολόγος. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, ο δυτικός πολιτισμός οικοδομήθηκε με αυτά τα στοιχεία. Νοησιαρχία, βουλησιαρχία, που μετέπειτα με τον προτεσταντισμό οδήγησε και σε έναν ακραίο ατομικισμό, με τον διαφωτισμό και τον ουμανισμό μετά αυτά τα στοιχεία εκοσμικεύτηκαν, οδήγησαν στη δημιουργία του κοσμοειδόλου, του ανθρωποθεού, όπως λέει και ο Ντοστογεύσκη στους δαιμονισμένους. Δηλαδή ο δυτικός άνθρωπος ουσιαστικά αυτοθεοποίησε τον εαυτό του και τις δυνατότητες του, λάτρεψε τον ίδιο τον εαυτό και τις δυνατότητες του. Και όταν λέμε ο δυτικός άνθρωπος, δεν εννοούμε ως συλλογικότητα, εννοούμε ως άτομο. Οι συλλογικές ταυτότητες στο δυτικό κόσμο βρέθηκαν εν διωγμό και καταλήξαμε στη σημερινή εποχή στη λεγόμενη μετανεωτερικότητα, όταν πλέον είχε αυτός ο αυτοθαυμασμός της νεωτερικότητας είχε μεταβληθεί σε αυτοαπέχθεια και σε φόβο για τον ίδιο τον άνθρωπο στη μετανεωτερικότητα, και ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία αποδόμησης των συλλογικών ταυτοτήτων. Ξεκινήσαμε από την έννοια του έθνους, που όπως ξέρετε σε όλα τα πανεπιστήμια μας μαθαίνουμε ότι είναι κάτι το φαντασιακό, είναι μια φαντασιακή κατασκευή, είναι μια αθαίρετη κατασκευή, δεν υπάρχει. Γεννήθηκε με τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό να το πάνε το πίσω στους Ιάπωνες, ότι για παράδειγμα στους Βιετναμέζους, ότι παιδιά εσείς δεν υπήρχατε. Έπρεπε να γίνει η Γαλλική Επανάσταση για να δημιουργηθεί η ανάγνωση, η αφήγηση του έθνους, και έτσι γίνατε και εσείς οι Ιάπωνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό. Αποδομείται το έθνος, θεωρείται κάτι φτιαχτό. Για να προχωρήσουμε μετά, για να νομιμοποιηθεί η αποδόμηση του έθνους, περνάμε στην αποδόμηση της ίδιας έννοιας του λαού. Γιατί τι είναι το έθνος? Είναι ο λαός στη διάσταση του χρόνου. Εάν βάλουμε τους σημερινούς Έλληνες, τους νεκρούς και τους αγέννητους, προκύπτει το ελληνικό έθνος. Άρα ούτε λαός υπάρχει, όπως λέει ο Ταγκίεφ ας πούμε, είναι μια φαντασιακή κατασκευή, και όποιος μιλάει για λαό είναι λαϊκιστής. Όλοι εμείς είμαστε λαϊκιστές. Λοιπόν, δεν πρέπει να μιλάς για λαό. Ούτε η κοινωνία υπάρχει, είναι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη που είπε ο κύριος Αποστολάκης. Η Θάτσερ το είχε πει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν κοινωνίες, λέει, μόνο άτομα. Από εκεί και πετά, λοιπόν, φτάσαμε στην αντίληψη ότι ούτε τα φύλλα υπάρχουν. Είναι και αυτά αυθαίρετες φαντασιακές κατασκευές. Και εδώ, βέβαια, δεν είναι μόνο η άρνηση της συλλογικότητας. Είναι και ο ανθρωποθεϊσμός. Είναι η λατρεία της ισχύως στην πραγματικότητα. Είναι η δύναμη της θέλησης κατά Ρίφενσταλ, δηλαδή της προπαγανδίστριας του ναζιστικού καθεστώτος. Ναι μεν εγώ ο σημερινός βουλησιαρχικός μετανεωτερικός δυτικός δεν έχω τη βουλησιαρχία των ναζιστών, δηλαδή ότι θα κατακτήσω τον κόσμο δια της βουλήσεώς μου, αλλά τι θα κάνω, θα κατακτήσω τον εσωτερικό μου κόσμο. Αρνούμε τη φύση, υπάρχει ψευδοεπιστήμη που λέει, που είπε και ο κ. Αποστολάκης όλα αυτά, ότι δεν υπάρχει φύση. Ποια φύση μου λέτε, τα φύλλα δεν υπάρχουν. Είναι κάτι αυθαίρετο. Υπάρχει μόνο η βούληση του ατόμου. Εγώ θα ορίσω τι φύλλο θα είμαι. Και όχι μία φορά. Διαρκώς. Και αν θέλω θα το ορίσω. Αλλιώς μπορεί να ορίσω τον εαυτό με κάποιον άλλον τρόπο. Όλα αυτά έχουν τις ρίζες τους. Είναι ουσιαστικά ο νιτσεϊκός υπεράνθρωπος σε μία μετανεωτερική μορφή. Και αυτό με τη σειρά του εδράζεται πάνω, επαναλαμβάνω, στο κοσμοείδωλο του ανθρωποθεού, όπως γεννήθηκε από δομικά λάθη και αστοχίες του δυτικού χριστιανισμού, που δεν μπόρεσε να απορροφήσει τον κανονικό, τον γνήσιο, τον αρχαίγωνο, τον πατερικό χριστιανισμό. Γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα ως ο φορέας αυτού του χριστιανισμού οφείλει όχι να συνομιλήσει επί ίσης όρης με τους δυτικούς, αλλά να τους πει: παιδιά, πήρατε τη ζωή σας λάθος, έτσι τα έχετε κάνει λάθος, έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό τον κόσμο σήμερα, άρα πρέπει να γυρίσετε κι εσείς ad fontes, τις πραγματικές όμως πηγές, δηλαδή σε εμάς, στον πατερικό χριστιανισμό, στον χριστιανογενή πολιτισμό των γνήσιων, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε ξανά σε μια αναγέννηση ολόκληρου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Προσέξτε όμως, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη. Γιατί έχουμε μπει σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο. Που αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος, κατά την ταπεινή μου άποψη και την άποψη πολύ πιο σοβαρών ανθρώπων από εμένα, θα είναι και ήδη είναι πολύ πιο επικίνδυνος από τον προηγούμενο, γιατί έχει εντονότατα ανορθολογικά στοιχεία. Και έχει εντονότατα ανορθολογικά στοιχεία για τον απλούστατο λόγο, αυτό που είπα πριν, ότι η Δύση λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς που προέρχεται από την άρνηση του ίδιου του εαυτού. Δηλαδή, όταν ο δυτικός κόσμος αρνείται πάσης φύσεως ταυτότητες, όχι μόνο τα φύλλα που είπαμε πριν, όπως πάλι είπε ο κ. Αποστολάκης εδώ, βρίσκεται υπό αίρεση η ίδια η έννοια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αμφισβητείται. Και όχι μόνο αμφισβητείται, δαιμονοποιείται. Υπάρχουν σχολές πανεπιστημιακές post-human studies, που λέει ότι πώς πρέπει να αυτοεξαλειφθεί η ανθρωπότητα γιατί καταπιέζει τη βιόσφαιρα. Εντάξει. Η εκλεκτή συνάδελφος, δεν θα κουραστώ να το λέω, είμαι φανατικός θαυμαστής της, εκλεκτή συνάδελφος η Πατρίτσια Μακκόρμακ, καθηγήτρια Continental Philosophy στο Anglia Ruskin College, Πανεπιστήμιο της Χρονιάς, στο Cambridge το 2023, ηγείται, ας πούμε, για παράδειγμα, του Ahumanism κινήματος και εισηγείται την αυτοεξάλληψη της ανθρωπότητος, γιατί καταπιέζει τα βακτήρια, τις κατσαρίβες, τα σκαθάρια και όλα τα συναφή. Δεν κάνω πλάκα, είναι έτσι. Λοιπόν, και θα μου πεις, αυτή είναι μια παλαβή και είναι απλώς. Όχι, ναι, είναι μια ακραία περίπτωση, απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω όμως υπάρχει ολόκληρο το παγόβουνο. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε έναν γεωπολιτικό ανταγωνισμό τεράστιας κλίμακας, γιατί δεν είναι πλέον μόνο η Σοβιετική Ένωση και ο Ευρωατλαντικός κόσμος, είναι η Ευρασία και ο Ευρωατλαντικός κόσμος. Λοιπόν, σε έναν πρωτοφανή ανταγωνισμό. Τι γίνεται όταν λοιπόν εσύ, ο ένας πόλος, δεν μπορεί να ορίσει θετικά τον εαυτό του, γιατί πολύ απλά αρνείται τα ίδια τα δομικά στοιχεία και αρνείται και την ίδια τη συλλογική ταυτότητα, όπως μας λέει η ψυχολογία του βάθους, ιδιαίτερα ο Λακάν, επειδή δεν γίνεται να μην ορίσει τον εαυτό σου, όταν λοιπόν δεν μπορείς να τον ορίσεις θετικά, τον ορίζεις αρνητικά. Δηλαδή δημιουργείς έναν σημαίνοντα άλλον που είναι όμως σκοτεινός, είναι δαιμονοποιημένος. Είναι το σκοτεινό είδωλος θέση να αυτοοριστείς ως το αντίθετό του. Άρα λοιπόν τι κάνεις. Ο αντίπαλός σου δεν τον βλέπεις με τα μάτια της λογικής. Τον δαιμονοποιείς. Τον αντιμετωπίζεις ως ακραίο. Εμπλέκεις τον εαυτό σου σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που δεν θα το έκαναν, ας πούμε, ποτέ οι προηγούμενοι Ευρωπαίοι που πάντοτε ψάχναν την ισορροπία ισχύως. Και επίσης δεν αρκεί να είναι δαιμονοποιημένος. Πρέπει να είναι και πάρα πολύ ισχυρός για να παίζει αυτό το ρόλο. Και τι γίνεται λοιπόν, έτσι και μόνο έτσι εξηγείται η παρανοϊκή κατά τα άλλα γεωπολιτική επιλογή του ευρωατλαντικού κόσμου να κάνει την περιβόητη double ή dual containment. Δηλαδή είμαστε και εναντίον της Ρωσίας και εναντίον της Κίνας και εναντίον του Ιράν και εναντίον όλων, εναντίον και της Ινδίας πλέον σιγά σιγά. Οπότε τι κάνουμε, όλους αφού είμαστε εναντίον όλων, αντί να κάνουμε αυτό που είναι η παραδοσιακή αγγλοσαξονική γεωπολιτική σοφία, δηλαδή το διέρη και βασίλευε, τώρα ενώνουμε τους αντιπάλους μας σε μια πανίσχυρη δομή, έναντι της οποίας πολύ απλά δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ακόμη χειρότερα είναι, και αυτά τα στοιχεία υπήρχαν και στον προηγούμενο ψυχρό πόλεμο, γιατί και ο προηγούμενος ψυχρός πόλεμος σε μεγάλο βαθμό διεξήχθη με όρους χιλιαστικούς, εκοσμικευμένα χιλιαστικούς, εσχατολογικούς και μανιχαϊστικούς. Δηλαδή, πολλοί λένε, και δυστυχώς και οι ειδικοί, αλλά και ο περισσότερος κόσμος, ότι τώρα που μπαίνουμε πάλι σε μια νέα πυρηνική εποχή, ότι μην ανησυχείς ρε μεγάλε, λέει, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Κανείς δεν είναι τόσο χαζός να πατήσει τα κουμπιά, γιατί θα καταστραφούμε όλοι. Και όπως λειτουργήσε η αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, έτσι θα λειτουργήσει και τώρα. Το έχουμε ζήσει, δικαιωθήκαμε εκ του αποτελέσματος. Αυτό είναι τόσο σοφό σαν να λες ότι εγώ έπαιξα μια φορά ρωσική ρουλέτα στη ζωή μου, δεν μου κλήρωσε η θαλάμη με τη σφαίρα, άρα η ρωσική ρουλέτα είναι ένα ασφαλέστατο παιχνίδι, δεν το ξαναπαίζουμε ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, μελετώντας την ιστορία του ψυχρού πολέμου, ανακαλύπτουμε με φρίκι, και δεν λέω εγώ, λέμε η νεότερη έρευνα πάνω σε αυτά, ότι υπήρχαν εντονότατα στοιχεία παράνοιας. Καταρχάς υπήρχε μία λατρεία της πυρηνικής ισχύως αυτής καθ' αυτής, που φτάνε τα όρια της ειδωλολατρίας. Εδώ πέρα πάλι, ο Νικόλας Λουδοβίκος, ας πούμε, θα μπορούσε να πει ότι είναι ακριβώς η θεολογία της ισχύως που ενυπάρχει ήδη από τον Ιερό Αυγουστίνο, πώς μετά, μέσα από διάφορες διαδρομές, φτάνει στον ψυχρό πόλεμο. Λοιπόν, σκεφτείτε πολύ απλά ότι ο τελευταίος διοικητής της ΣΑΚ, η ΣΑΚ είναι η Strategic Air Command, η στρατηγική διοίκηση των ΗΠΑ, που ήταν ουσιαστικά ο υποκλάδος της Αμερικανικής Αεροπορίας που θα διεξήγαγε τον πυρηνικό πόλεμο. Ο πτέραρχος Μπάτλερ, μόλις είδε, ο τελευταίος, γιατί είχε πέσει η Σοβιετική Ένωση, μόλις είδε τα σχέδια, είπε ότι με πιθανή εξαίρεση τα αντίστοιχα σοβιετικά σχέδια, αυτό είναι το πιο παρανοϊκό κείμενο που έχω δει στη ζωή μου. Και λέει ότι είχε κάνει τη φοβερή δήλωση ότι το γεγονός ότι δεν έγινε πυρηνικός πόλεμος οφείλεται σε ένα μείγμα ικανοτήτων, τύχης και θείας πρόνοιας, με το βάρος να δίνεται στο τελευταίο. Λοιπόν, σκεφτείτε πολύ απλά ότι υπήρχε τέτοια παράνοια, τέτοια όντως λατρεία της καταστροφής, που τα σχέδια προέβλεπαν την προεισβολή της Μόσχας με περίπου 400 πυρηνικές βόμβες, θερμοπυρηνικές βόμβες, πολύ μεγάλης ισχύως. Μία πόλη στο μέγεθος της Χειροσίμας ανακάλυψαν ότι θα δέχονταν 634 φορές περισσότερη πυρηνική ισχύ από ό,τι δέχτηκε η Χειροσίμα. Λοιπόν, γέφυρες στη μέση του πουθενά, ασήμαντες σιδηροδρομικές γραμμές θα χτυπιόντουσαν με δεκάδες θερμοπυρηνικά όπλα, επίσης πολύ μεγάλης ισχύως. Το 1962, όταν παρουσίαζαν το SIOP, το Single Integrated Operational Plan, στον πρόεδρο, τον Kennedy, του είπε ο αρχηγός της αεροπορίας, το σχέδιο αυτό προέβλεπε τον ολοκληρωτικό αφανισμό της Αλβανίας, γιατί εκεί της είχε περισσέψει ένα σοβιετικό ραντάρ. Αυτό και μόνο αυτό. Και η Αλβανία, λοιπόν,

0: με κάποιο γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Δυστυχώς αυτά τα βλέπουμε και σήμερα και τα βλέπουμε πλέον με κωμικοτραγικό τρόπο. Όταν ο πρώην υπουργός μας μετανάστευσης, ο κύριος Κερίδης και διεθνολόγος, καθηγητής, βγήκε και είπε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τον γάμο, τον λεγόμενο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δηλαδή να αρνηθούμε ουσιαστικά τη λειτουργία των φύλων, γιατί έτσι το κάνει η Δύση και πρέπει να, ενώ αντίθετα δεν το κάνουν οι κακοί Ρώσοι, δηλαδή να πάμε σε πυρηνικό πόλεμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, για την άρνηση των φύλων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνη εποχή. Και καταλήγω με αυτό. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν μόνο ότι υπερασπίζουμε την Ελλάδα. Παντού αρχίζουν και προκύπτουν, γιατί αυτή η παράνοια δεν γίνεται αντιληπτή μόνο από εμάς. Γίνεται και στη Δύση αντιληπτή. Γίνεται και από χώρες όπως είναι η Κίνα, ας πούμε, η Ινδία, που αρχίζουν και αρνούνται πλέον εντελώς τις ευρωπαϊκές επιρροές, φοβούνται και αυτές για το μέλλον και θέλουν, μιλάνε για συνομιλία των πολιτισμών, για shared future κλπ. Η Ελλάδα λοιπόν, ως ο ζωντανός φορέας, η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, οι Έλληνες, εμείς όλοι μας, ως ζωντανός φορέας του πραγματικού πολιτισμού, του πραγματικού χριστιανογενούς πολιτισμού, εάν θέλει να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το σύστημα πρωταγωνιστικά, εποφελίαν της ανθρωπότητας και εποφελίαν της παγκόσμιας ειρήνης, πρέπει να διατηρήσει ζωντανό τον εαυτό της. Πρέπει να υπερασπίσει την ταυτότητά της, να υπερασπίσει την ύπαρξή της, να προβάλλει την ύπαρξή της, και ο πυρήνας της ύπαρξής της είναι η Ορθοδοξία. Άρα λοιπόν οτιδήποτε στρέφεται ενάντια στην Ορθοδοξία, στρέφεται ενάντια στην Ελλάδα, ενάντια στον Ελληνισμό, ενάντια στην ανθρωπότητα και συμβάλλει στην προώθηση μιας ακραία επικίνδυνης κατάστασης για όλο τον κόσμο, που αν δεν την αναχαιτήσουμε μπορεί να οδηγηθούμε σε πάρα πολύ ακραίες καταστάσεις και να περιμένουμε για μία ακόμη φορά, όπως μας έσωσε τον ψυχρό πόλεμο η Θεία Πρόνοια, να μας σώσει και τώρα. Που δεν είναι όμως καθόλου σίγουρο, γιατί αν θες να αυτοκτονήσεις, θα αυτοκτονήσεις.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Κωνσταντίνου Γρίβα, καθηγητού της Γεωπολιτικής και των Συγχρόνων Στρατιωτικών Τεχνολογιών, διευθυντή του τομέα Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με θέμα «Γεωπολιτική του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας στη Δύση και η περίπτωση της Ελλάδος». Και ακολουθεί η εισήγηση του δικηγόρου Χαράλαμπου Άντραλη με θέμα «Ιστορική και νομική σημασία της συνταγματικής αναγνώρισης επικρατούσης θρησκείας».
2: Σεβαστοί πατέρες, κυρία και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η δική μου εισήγηση θα περιοριστεί στην ανάλυση της ιστορικής και νομικής σημασίας του άρθρου 3 κυρίως του Συντάγματος και άλλων διατάξεων που εδραιώνουν την επικράτουσα θρησκεία. Στην πρώτη εθνοσυνέλευση λοιπόν της Επιδαύρου, τον Ιανουάριο του 1822, οι αντιπρόσωποι του επαναστατημένου ελληνικού έθνους ψήφισαν το πρώτο υποτυπώδες σύνταγμα για να οργανώσουν πάνω σε αυτό το κράτος των απελευθερωμένων περιοχών. Το Σύνταγμα της Επιδαύρου ορίζει στο πρώτο άρθρο του τα εξής: «Επικρατούσα θρησκεία στην ελληνική επικράτεια είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Ανέχεται όμως η διοίκηση της Ελλάδος πάσαν άλλην θρησκείαν και οι τελετέ και οι ιεροπραγοί εκάστης αυτών εκτελούνται ακολύτως». Δεν αναγνωρίστηκε απλώς η ιστορική σύνδεση Ορθόδοξης Εκκλησίας και ελληνικού κράτους, αλλά η διάταξη παρήγε ένομα αποτελέσματα. Η Ορθόδοξη πίστη ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής συνείδησης των επαναστατών. Ο δε ελληνισμός διατηρήθηκε από την Εκκλησία στα χρόνια της Οθωμανικής Δυναστείας, όπως μας είπε και ο κύριος Γρίβας στην εισήγησή του. Δεν θα μπορούσε να απουσιάζουν ειδική μέρημνα και προνόμια για την Εκκλησία στο ελληνικό σύνταγμα. Μαζί με την επικρατούσα θρησκεία κατοχυρώθηκε και η ανεξιθρησκεία. Απόλυτα εναρμονισμένη θεολογικά και νομικά με την ορθόδοξη επικρατούσα θρησκεία. Διότι η ανεξιθρησκεία είναι γέννημα θρέμα της Ορθοδοξίας και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το Ευαγγέλιο δεν επιβάλλει σε κανένα να πιστεύει στον Χριστό, γι' αυτό με επικρατούσα θρησκεία την Ορθοδοξία, καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει. Να σημειώσουμε ότι η ανεξιθρησκεία, ακόμα και σήμερα, δεν είναι αυτονόητη για το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Βλέπουμε, επί παραδείγματι, στην άθεη Κίνα ή τη Βόρεια Κορέα να απαγορεύεται ο χριστιανισμός. Ομοίως και στα πολυπληθή μουσουλμανικά κράτη. Στην Ελλάδα, με ρυθμιστή του νομικού πολιτισμού,

0: μου την ορθόδοξη πίστη, φαντάζει αδιανόητο να μην μπορεί κάποιος να θρησκεύεται όπως επιθυμεί. Η επικρατούσα θρησκεία, λοιπόν, επιτρέπει στους ζηλωτές της αθείας να ζητούν την αποκαθήλωσή της, την ίδια στιγμή που οι άθεοι ομόδοξοί τους δεν επιτρέπουν την αντίθετη θρησκευτική άποψη στις χώρες που προανέφερα. Το ελληνικό κράτος πλέον των 200 ετών πορεύτηκε σε όλα τα μετέπειτα συντάγματα και τις αναθεωρήσεις τους να αναγνωρίζουν την Ορθοδοξία ως επικρατούσα θρησκεία και παράλληλα να κατοχυρώνουν ανεξιθρησκεία. Ένα ακόμη συνταγματικό στοιχείο που ενισχύει τη σύνδεση Ορθόδοξης πίστης με το ελληνικό κράτος είναι η προμετωπίδα του συντάγματος με την επίκληση της Αγίας Τριάδος από τα πρώτα κιόλας επαναστατικά συντάγματα μέχρι και το ισχύον σύνταγμα. Δεν πρόκειται απλά για μια ιστορική ή συναισθηματική αναφορά. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή των χριστιανών ιδρυτών του νέου κράτους και η διατήρησή της εκδηλώνει σταθερά την πεποίθηση του συντακτικού νομοθέτη ότι Ορθόδοξη πίστη και ελληνικό έθνος είναι δύο μεγέθη άρρηκτα συνδεδεμένα. Γι' αυτό και όσοι μιλούν για κατάργηση των συνταγματικών διατάξεων που αναφέρονται στην Ορθόδοξη πίστη, δηλαδή για χωρισμό κράτους Εκκλησίας, στοχεύουν όχι τόσο στο νομικό διαχωρισμό Εκκλησίας κράτους, όσο στο ψυχικό διαχωρισμό της Εκκλησίας και των Ελλήνων. Οι ενώσεις που στοχεύουν δήθεν στην εκοσμίκευση και σε αυτό το νομικό χωρισμό, κατηγορούν και πολεμούν ακατάπαυστα την Εκκλησία και την Ορθόδοξη πίστη, χωρίς να επικεντρώνονται στην υποτιθέμενη νομική διεκδίκησή τους, αλλά σαν ιεραπόστολοι της αθείας, του αντιχριστιανισμού για να ακριβολογούμε, να κλονίσουν την πίστη έστω και ενός χριστιανού. Με το ισχύον συνταγματικό καθεστώς, το θεμέλιο της νομικής οργανώσεως των σχέσεων κράτους και εκκλησίας της Ελλάδος είναι το άρθρο 3, που αποτελεί τη φυσική συνέχεια του άρθρου 1 του συντάγματος της Επιδαύρου που προαναφέραμε. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, έχει την εξής διατύπωση. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού, τηρεί απαρασάλευτα όπως εκείνες τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Η ερμηνευτική επεξεργασία του άρθρου 3 από τα δικαστήρια, συνδυαστικά με το άρθρο 13 περί θρησκευτικής ελευθερίας, έχει ξεκαθαρίσει με σαφήνεια τα διακριτά όρια κάθε δεσμού, πολιτείας και εκκλησίας. Το άρθρο 3 δεν αποτελεί μια απλή και άνευ ενόμων συνεπειών αναγνώριση, ότι δηλαδή στην παρούσα συγκυρία η επικρατούσα πληθυσμιακά θρησκεία στην Ελλάδα είναι Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι θεσμικού και κανονιστικού περιεχομένου διάταξη, η οποία παράγει ένομα αποτελέσματα. Η νομολογία, μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας ερμηνεύει το άρθρο 3 ως έχον κανονιστική ισχύ, καθώς προτάσει τη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε διάφορες πτυχές του κοινωνικού βίου, χωρίς να θίγει βέβαια τη θρησκευτική ελευθερία των αλλοπίστων. Παρά τα αυτά, μια ιδεολειπτική και απόλυτα κομματικοποιημένη ομάδα συνταγματολόγων επιμένει στο χαρακτηρισμό του άρθρου 3 ως απλώς διαπιστωτική σημασίας, με την ελπίδα η άποψή τους να υιοθετηθεί κάποτε από την ομολογία των δικαστηρίων και έτσι να απολέσει ο όρος επικρατούσα θρησκεία κάθε κανονιστική ισχύ και να ερμηνευτεί ως διάταξη διαπιστωτική. Δηλαδή άνευ ουσίας και ενόμων αποτελεσμάτων. Αυτό μάλιστα υπήρχε και σαν ερμηνευτική διάταξη στην πρόταση αναθεώρησης του συντάγματος που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και οι συγκυρίες και οι πολιτικές αντιπαλότητες ευτυχώς δεν επέτρεψαν να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Η κανονιστική σημασία του όρου επικρατούσα θρησκεία προκύπτει από το νομικό στάτους της Εκκλησίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την κοινή νομοθεσία, η οποία επιφυλάσσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως προσορισμένα θέματα ειδική μεταχείριση, που δεν επεκτείνεται αυτοδικαίως στα άλλα δόγματα ή θρησκεύματα, χωρίς αυτό να είναι αντίθετο προς την συνταγματική αρχή της ισότητας. Αυτή η ειδική μεταχείριση είναι που προσδίδει στην Ορθόδοξη Εκκλησία το χαρακτήρα της επίσημης θρησκείας του κράτους. Παράγει δε αποτελέσματα κυρίως στο θέμα της χριστιανικής ορθόδοξης θρησκευτικής παιδείας των Ελλήνων, αλλά και άλλες συνέπειες, όπως την καθιέρωση των χριστιανικών εορτών ως υποχρεωτικών αργιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας σε δημόσιες εκδηλώσεις κλπ. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, πιο αναλυτικά. Λαϊκή κυριαρχία και επικρατούσα θρησκεία. Η Ελλάδα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση κράτους ως προς τη σχέση λαϊκής κυριαρχίας και θρησκευτικότητας. Δεν είναι κράτος λαϊκό, εκοσμικευμένο δηλαδή με την ήπια ή την ακραία μορφή, ούτε βέβαια θεοκρατικό. Ανήκει σε μια τρίτη κατηγορία κρατών, που είναι λαϊκά με την έννοια ότι αποδέχεται την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά όχι θρησκευτικά ουδέτερο ή αθεϊστικό. Είναι κράτος ορθόδοξο χριστιανικό, λαϊκό ορθόδοξο χριστιανικό. Αυτό εκφράζεται με επισημότητα αφενός την προμητοπίδα και αφετέρου στη διακήρυξη του άρθρου 3 που είδαμε προηγουμένως. Η μίξη αυτή λαϊκού και θρησκευτικού στοιχείου που χαρακτηρίζει τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα δεν είναι κάτι παράδοξο. Η ιδέα του λαϊκού κράτους με την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας συνδέθηκε άλλοτε με ιδέες αντιθρησκευτικές που οδήγησαν στην απόθυση και περιθωριοποίηση της θρησκείας. Αυτό έγινε στη Γαλλία. Και άλλοτε με ιδέες θρησκευτικές, οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση της θρησκείας ως στοιχείο ταυτότητας ενός έθνους, όπως έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας προσέλαβε θρησκευτικό χαρακτήρα υπό την επίδραση του απελευθερωτικού εθνικού αγώνα πιστών χριστιανών εναντίον του αλλόθρησκου Οθωμανού δυνάστη, η οποία οδήγησε τους επαναστατημένους Έλληνες να αυτοπροσδιοριστούν μέσω της θρησκείας τους. Επομένως, το αίτημα χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας είναι ξενόφερτο και προέρχεται από επιρροές του διαφωτισμού και της ευρωπαϊκής αθεΐας, χωρίς να ανταποκρίνεται σε εσωτερική πολιτική ανάγκη. Ποιες όμως είναι οι συνέπειες του άρθρου 3 της επικρατούσας θρησκείας, δηλαδή του νομικού όρου επικρατούσα θρησκεία, στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Ελλάδος? Πολύ επιγραμματικά θα πούμε, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το άρθρο 3 και πόσο, τι μεγάλες αλλαγές θα γίνουν. Κοσμογονικές αλλαγές στο κράτος, στο ελληνικό κράτος, σε περίπτωση αναθεώρησής του. Κυριακάτικη αργία και θρησκευτικές εορτές. Η αργία της Κυριακής οφείλεται αποκλειστικά στον ορισμό της συγκεκριμένης ημέρας από την Εκκλησία ως ημέρας εκκλησιασμού, αργίας από την εργασία και αγαθοεργιών. Στο Ισραήλ, η αντίστοιχη ημέρα αργίας είναι το Σάββατο, διότι εκεί επικρατούσα θρησκεία είναι ο Ιουδαϊσμός. Σε μουσουλμανικά κράτη, η ημέρα αργίας είναι η Παρασκευή, διότι εκεί επικρατούσα θρησκεία είναι το Ισλάμ. Ήδη ο θρησκευτικός αποχρωματισμός της Ελλάδας σχεδόν έχει καταργήσει την Κυριακή αργία στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, οι αργίες των μεγάλων χριστιανικών εορτών, Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ., είναι αργίες και για το κράτος. Διότι οι αργίες αυτές έχουν θρησκευτικά κριτήρια και έχουν θεσπιστεί για να εξυπηρετούν τους πιστούς της επικρατούσας θρησκείας, όπως δέχεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αγιασμός στη Βουλή των Ελλήνων, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα σχολεία, στα δικαστήρια και σε λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. Ο αγιασμός στη Βουλή, μάλιστα, είναι από τις πλέον πανηγυρικές εκδηλώσεις αναγνώρισης της Ορθοδοξίας ως επικρατούσας θρησκείας. Αν ήμασταν ουδετερόθρησκο κράτος, δεν θα μπορούσε να τελείται η ακολουθία του αγιασμού στην αίθουσα συνεδρίασης της νομοθετικής εξουσίας, διότι θα ετίθεται η Ορθοδοξία σε ευνοϊκότερη θέση από άλλες θρησκείες. Πάνω στο άρθρο 3 βασίζονται όλες οι λατρευτικές τελετές της Εκκλησίας στα πλαίσια της λειτουργίας των κρατικών φορέων, όπως ο εκκλησιασμός και αγιασμός των σχολείων, των δικαστηρίων, των νοτά κλπ. Οι εικόνες σε δημόσιες υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντική η ένωμη συνέπεια αυτή του άρθρου 3 στην παρουσία των χριστιανικών εικόνων στα σχολεία, στα δικαστήρια, στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες. Η παρουσία των εικόνων στο δημόσιο τομέα αποτελεί εθνική ευγνωμοσύνη στο Χριστό και στους ευλαβείς προγόνους μας. Έχει όμως και άλλες ευεργετικές επιδράσεις. Οι δημόσιοι λειτουργοί που έχουν φόβο Θεού, όσοι έχουν απομείνει, πιστεύω έχουν απομείνει πολλοί, αντικρίζοντας τις εικόνες, εκτελούν υπεύθυνα την υπηρεσία τους, σκεπτόμενοι ότι όλοι, δικαστές και κρινόμενοι, άρχοντες και αρχόμενοι, θα δώσουν λόγο στον μοναδικό δίκαιο κριτή για τον τρόπο που άσκησαν τα καθήκοντά τους, αν αδίκησαν ή ευεργέτησαν τους αδυνάτους. Αλλά και στις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζει ο δημόσιος λειτουργός, αντικρίζοντας την εικόνα του Χριστού, παίρνει δύναμη να τις αντιμετωπίσει, διότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Χριστό. Εδώ και δεκαετίες ζούμε μια νέου είδους εικονομαχία, όπου συγκεκριμένες ομάδες επιζητούν πάση θυσία την αποκαθήλωση των ιερών εικόνων. Η συνήθεια της ανάρτησης ιερών εικόνων ή συμβόλων σε δημόσιες υπηρεσίες δεν αποτελεί έθος μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως στη Γερμανία, στην Ιταλία και αλλού. Έχει δε κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την απόφαση Λάουτσι κατά Ιταλίας, ως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς δεν προσβάλλει τη θρησκευτική ελευθερία των αλλοθρήσκων. Όμως η νόμιμη ανάρτηση των ιερών συμβόλων προϋποθέτει τη θετική διάθεση του εκάστοτε κράτους. Δηλαδή, αν το κράτος μας αποφασίσει ότι δεν θέλει να θρησκεύει και κατεβάσει τις εικόνες από τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν μπορεί κανένας να το εξαναγκάσει να τις ξαναβάλει στη θέση τους. Σημειωτέω ότι κατά την ακροαματική διαδικασία στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στις υποθέσεις για το μάθημα των θρησκευτικών, όπου ήταν διάδικος και η εστία πατερικών μελετών, ζητήθηκε ως προδικαστικό αίτημα από την Ένωση Αθέων η αποκαθήλωση της εικόνας του Χριστού από την αίθουσα της Ολομέλειας. Αίτημα το οποίο απερίφθη με σκεπτικό βασισμένο στο άρθρο 3 του Συντάγματος. Μια από τις σημαντικότερες πτυχές του άρθρου 3 στο δημόσιο βίο της Ελλάδας, σε συνδυασμό με το άρθρο 16, παράγραφος 2, είναι ο ορθόδοξος χαρακτήρας του μαθήματος των θρησκευτικών. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το μάθημα των θρησκευτικών οφείλει να αναπτύσσει την ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση των μαθητών και γι' αυτό οφείλει να είναι ορθόδοξο ομολογιακό. Ή όπως έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, πιο σωστά ομολογητικό. Οι αποφάσεις 660 του και 926 του 2018, 1749 και 1750 του 2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κάνουν ειδική μνήμα στο άρθρο 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος, ερμηνεύοντας τον όρο ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης του άρθρου 16 ως ανάπτυξη της χριστιανικής ορθόδοξης συνείδησης. Το πολύπαθο μάθημα των θρησκευτικών θα υποστεί το έσχατο πλήγμα αν τροποποιηθεί το άρθρο 3 ή το άρθρο 16 παράγραφος 2, τα οποία είναι οι δύο πυλώνες που κρατούν τον ορθόδοξο ομολογητικό χαρακτήρα του. Στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν ιεροί ναοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας με εφημερίους που τελούν τις ακολουθίες, εξομολογούν, παρηγορούν, μεταλαμβάνουν τους ασθενείς. Η λειτουργία αυτών των ναών βασίζεται στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών ανήκουν στο Ορθόδοξο δόγμα. Ουδή σήμερα μπορεί να αμφισβητήσει την ομιμότητα της λειτουργίας των νοσοκομειακών ναών, διότι ακριβώς υπάρχει η πρόβλεψη για τα προνόμια της επικρατούσας θρησκείας στο άρθρο 3. Τυχόν κατάργησή τους θα είχε δυσμενείς συνέπειες και σε πρακτικό επίπεδο για τους ασθενείς, οι οποίοι στις δύσκολες στιγμές τους καταφεύγουν στην πίστη για να ξεπεράσουν τους φόβους και να απαλύνουν τον πόνο τους. Η παρουσία του ναού στο πεδίο της μάχης με τον πόνο και το θάνατο τους θυμίζει ότι δεν τελειώνουν όλα εδώ. Οι νοσοκομειακοί ιατροί που μπορούν να επιβεβαιώσουν την ευεργετική επίδραση των μυστηρίων στους ασθενείς, ακόμα και εκείνοι που δεν πιστεύουν, δεν μπορούν να αρνηθούν τη θετική επίδραση της πίστης του ασθενούς σε ψυχολογικό επίπεδο και κατ' επέκταση και στο σωματικό. Μεγάλες μορφές της Ορθοδοξίας μας, όπως ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ευμένιος, υπηρέτησαν σε νοσοκομειακούς ναούς, προσφέροντας τις υπηρεσίες στον πάσχοντα άνθρωπο. Όλοι αυτοί δεν θα επιτρεπόταν να βρίσκονται στα νοσοκομεία αν η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είχε το προνόμιο της επικρατούσας θρησκείας και θα στερούνταν χιλιάδες ασθενείς, θα τους στερούνταν χιλιάδες ασθενείς που ευεργετήθηκαν από την αγάπη τους. Τέλος, το θρησκευτικό σώμα του στρατού, της αστυνομίας και των λοιπόν σωμάτων ασφαλείας αποτελείται αποκλειστικά από κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χωρίς επικρατούσα θρησκεία, δεν μπορεί να συντηρούνται θρησκευτικές υπηρεσίες μιας συγκεκριμένης θρησκείας. Παράλληλα, δεν μπορεί να αναγνωρίζονται προστάτες άγιοι στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται η παρουσία θρησκευτικού σώματος ως κάτι όχι απόλυτα απαραίτητο στο στρατό. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι το θρησκευτικό σώμα στο Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 40, διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην αγωνιστικότητα των Ελλήνων στρατιωτών. Οι στρατιώτες στην Πίνδο έβλεπαν τον πόλεμο ως ιερό, διότι θεώρησαν τον τορπιλισμό της Έλλης στο λιμάνι της Τίνου, ανήμερα της κοιμήσεως του Θεοτόκου, ως προσβολή προς την Παναγία. Και μπόρεσαν και έκαναν ένα στρατιωτικό θαύμα που προκάλεσε τον θαυμασμό όλου του κόσμου χάρη σε αυτή την πίστη, την οποία την ενέπνευσε και το θρησκευτικό σώμα του στρατού. Αλλά βέβαια και σε φανερές παρεμβάσεις της Παναγίας, όπως έχουν καταγραφεί στα πρακτικά εκεί των πολεμιστών. Αλλά και σήμερα, τυχούσα κατάργηση της επίσημης εκκλησιαστικής παρουσίας στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, θα είχε δυσμενείς συνέπειες στο πατριωτικό αίσθημα και στο ηθικό των υπηρετούντων, καθώς ανέκαθεν η Ορθόδοξη πίστη αποτελούσε τον ύψιστο παράγοντα ανόρθωσης του ηθικού των Ελλήνων στρατιωτών και σημείο ομοψυχίας τους. Η δε πίστη στη μεταθανάτια απόδοση των καλών και κακών πράξεων από το δίκαιο Κρητή οδηγεί σε σπουδαία ανδραγαθήματα κατά του αδίκου και προς υπεράσπιση των αδυνάτων, ενώ ισχυροποιεί τον πιστό απέναντι σε απειλές και φοβίες. Θα κάνω τώρα μια πολύ μικρή αναφορά. Ήδη και ο πατήρ Αρσένιος και ο πατήρ Ιωάννης ανέφεραν για το καινοτόμο Σύνταγμα. Στις 5 Ιουνίου του 2016, με την εφημερίδα Καθημερινή, προσφέρθηκε δωρεάν ένα ένθετο βιβλίο με τον τίτλο αυτόν «Ένα καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα», χορηγίας του Global Citizen Foundation, του γνωστού κρίσου φιλανθρώπου εντός εισαγωγικών George Soros. Αυτό η χορηγία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα κιόλας του βιβλίου, έτσι δεν είναι κάτι, δεν είναι κάποια συνωμοσιολογία. Όποιος έχει το βιβλίο θα το δει, υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή, ελεύθερο στο διαδίκτυο. Στην εισαγωγή του βιβλίου σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία του Στέφανου Μάνου, παλαιού πολιτικού του σημερινού κυβερνώντος κόμματος, συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Νίκο Αλιβιζάτο, συνταγματολόγο, θα μου επιτραπεί η έκφραση, τον πατριάρχη των συνταγματολόγων στο θέμα της εκοσμίκευσης του κράτους, δηλαδή της κατάργησης της επικρατούσας θρησκείας, τον Παναγή Βουρλούμη, τραπεζικό, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, συνταγματολόγο και σημερινό πρωτοκλασάτο στέλεχος της κυβέρνησης, τον Γιάννη Κτιστάκη, συνταγματολόγο νυν διορισμένο δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Ξέρετε, οι δικαστές εκεί διορίζονται από τα κράτη, από τα εκάστοτε κράτη. Εμείς δεν στείλαμε κάποιο δικαστικό, στείλαμε τον δικηγόρο κύριο Κτιστάκη, που ήταν και δικηγόρος των όλων των ιδρυμάτων αυτών των φιλανθρωπικών του κυρίου Σόρος. Μέσα σε αυτή την ομάδα ήταν και ο Στέφανος Μάνος, ο εμπνευστής, και ο Φίλιππος Πυρόπουλος, συνταγματολόγος, καθηγητής. Είναι ο σημερινός υπεύθυνος που έχει ορίσει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία προχωράει κατά από τη μύτη μας. Στο καινοτόμο Σύνταγμα αφαιρείται το προήμιο εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, αφαιρείται η διάταξη περί υπεκρατούσας θρησκείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αφαιρούνται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 η ανάπτυξη της ορθόδοξης και εθνικής, της χριστιανικής και εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Αφαιρούνται οι προστατευτικές διατάξεις για το θεσμό της οικογένειας, των πολυτέκνων. Οπότε μπορούμε να συνυπολογίσουμε ότι, όπως προανέφερα, εκ των συγγραφέων του καινοτόμου Συντάγματος, ο κύριος Γεραπετρίτης είναι υπουργός πρωτοκλασάτος και ενώ παράλληλα και ο Φίλιππος Πυρόπουλος είναι υπεύθυνος για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκτιμώ ότι το άρθρο 3 θα μπει στο στόχαστρο της επόμενης αναθεωρητικής βουλής, εκτός αν υπάρξουν δυναμικές αντιδράσεις από το λαό και από την Εκκλησία. Συμπερασματικά, το άρθρο 3 του Συντάγματος αποτελεί την ιερή παρακαταθήκη των προγόνων μας και αποτελεί το νομικό ανάχωμα στην αποχριστιανοποίηση της χώρας μας. Ό,τι έχει κρατηθεί ζωντανό από την πίστη στη δημόσια σφαίρα, κρατήθηκε γιατί υπάρχει ακόμα το άρθρο 3. Δυνάμει του οποίου κατοχυρώνεται όλη η κοινωνική παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη δημόσια σφαίρα. Τυχούσα κατάργηση ή τροποποίηση του άρθρου 3 θα παρέξει στον νομοθέτη τη δυνατότητα να νομοθετήσει τον αποκλεισμό της παρουσίας της Εκκλησίας από κάθε πτυχή του κρατικού βίου, αλλά όχι μόνο στον νομοθέτη. Ο νομοθέτης μπορεί να μην πειράξει, ας πούμε, φερρυπίν τους ναούς, τα νοσοκομεία ή το θρησκευτικό σώμα του στρατού. Θα δώσει τη δυνατότητα στο δικαστή που θα ερμηνεύσει το Σύνταγμα, θα εφαρμόσει δηλαδή το νέο Σύνταγμα, τον αναθεωρημένο, να τα καταργήσει αυτός, ως αντισυνταγματικά, ως συμβαίνοντα πράγματα τα οποία παραβιάζουν την αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος και θέτουν την Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίς συνταγματικό αίρισμα πάνω από τις άλλες θρησκείες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγνωμοσύνη από την περιθωριοποίηση της Εκκλησίας από το κράτος που ίδια γέννησε. η οποία περιθωριοποίηση όσο κλιμακώνεται επιφέρει τη δίκαιη ανταπόδοση στο αγνώμων έθνος. Ήδη με τις επιθέσεις που γίνονται εις βάρος της Εκκλησίας και τη θεσμοθέτηση αντιευαγγελικών νόμων, υφιστάμεθα τις ανάλογες συνέπειες. Διότι αυτός που δεν τιμά τους γονείς του δεν μπορεί να κάνει προκοπή, όπως γνωρίζουμε, στα απλά καθημερινά πράγματα, αλλά είναι άξιος καταφρόνησης. Έτσι και το ελληνικό κράτος, που περιφρονεί τη μητέρα του γένους Εκκλησία, παραπέει ζητώντας το έλεος από τις κακές μητριές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νεοευρωπαϊκή ηθική και ο νομικός πολιτισμός που χτίζει οδηγούν τους λαούς της Ευρώπης στην αυτοκαταστροφή. Αν οι ληστές ή οι αιρετικοί Ευρωπαίοι έχουν το ελαφρυντικό ότι γεννήθηκαν στην άγνοια και δεν γνώρισαν την αλήθεια, τι θα απολογηθούμε εμείς που γεννηθήκαμε σε μια χώρα ορθόδοξη, με πλήθος Αγίων, και πετάξαμε το θησαυρό της εξαιτίας του κόμπλεξ κατωτερότητος που μας διακατέχει απέναντι στους δυτικούς λαούς. Ας σταματήσουν επιτέλους και οι συνταγματολόγοι και οι πολιτικοί ακολουθοί τους να κοιτάζουν αφιψηλού την Εκκλησία σαν να είναι κάτι ξεπερασμένο. Ξεπερασμένη και απολύτως αποτυχημένη είναι η κρατική αθεία, η οποία συγκρούστηκε με την Ορθοδοξία τον προηγούμενο αιώνα σε όλα τα Ορθόδοξα κράτη πλην της Ελλάδος, εισπράττοντας μια μεγαλοπρεπή ήττα που θα πρέπει να συγκρατεί την αλαζονία κάθε επίδοξου διώκτη της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε την εισήγηση του δικηγόρου Χαράλαμπου Άνδραλη με θέμα ιστορική και νομική σημασία της συνταγματικής αναγνώρισης επικρατούσης θρησκείας, που εκφωνήθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε η Εστία Πατερικών Μελετών την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 στο Αμφιθέατρο ΟΤΕΑ Academy στο Μαρούσι, με θέμα της ημερίδας «Εκκλησία και Πολιτεία στην εποχή της Μεγάλης Επανεκκίνησης».
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

μητερικών αλφα. Όταν μπήκαμε μέσα στο μοναστήρι, έφερε η ηγουμένη μια λεκάνη και τη γέμισε με χλιαρό νερό και βότανα και χώρισε σε δύο ομάδες τις αδελφές και έπλαιναν τα πόδια του γέροντα και του μαθητή του. Αφού πήρε ένα ποτήρι, έφερε τις αδελφές και έπαιρνε νερό από τη λεκάνη και το έριχνε πάνω από τα κεφάλια τους και ύστερα το έριχνε πάνω της και στο κεφάλι της. Όλες αυτές φαίνονταν σαν ακίνητες πέτρες, αμίλητες, και κάθε απάντησή τους δινόταν με ένα χτύπημα και αυτή η κίνησή τους ήταν αγγελική. Λέγει λοιπόν ο γέροντας στην ηγουμένη: «Εμάς σέβονται οι αδελφές ή έτσι είναι πάντοτε?» Αυτή είπε: «Πάντοτε έτσι είναι οι δούλες σου, δέσποτα, όμως προσευχή σου για αυτές». Λέει ο γέροντας: «Πες στο μαθητή μου ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι αμήχανα».

Μία από αυτές κοίτονταν κοιμισμένη στην εσωτερική αυλή, φορώντας σχισμένα παλιά ρούχα. Λέει ο γέροντας: «Ποια είναι αυτή που κοιμάται?» Του απαντά μία από τις αδελφές: «Είναι μέθηση και δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε. Να την πετάξουμε έξω από το μοναστήρι, φοβούμαστε το κρίμα. Αν την αφήσουμε όμως, σκανδαλίζει τις αδελφές.» Λέει ο γέροντας τον μαθητή του: «Πάρε τη λεκάνη και αδειασέ την πάνω της.» Όταν το έκανε, αμέσως αυτή σηκώθηκε σαν να απομεθύσει. Του λέει η αμάς: «Δέσποτα, έτσι είναι πάντοτε.»

Αφού πήρε η ηγουμένη τον γέροντα, τον έφερε στην τραπεζαρία, όπου παρέθεσε δείπνο στις αδελφές, λέγοντας: «Ευλόγησε τις δούλες σου, ώστε μπροστά σου να γευματίσουν». Αυτός τις ευλόγησε και η ηγουμένη μαζί με τη δεύτερη μετά από αυτήν κάθισαν μαζί του. Παρέθεσαν στον γέροντα ένα πιάτο με βραγμένα και ομά χορταρικά, χουρμάδες και νερό. Στον μαθητή του πρόσφεραν βρασμένη φακή και λίγο ψωμί και εύκρατο, ενώ στις αδελφές παρέθεσαν πολλά φαγητά, ψάρια και κρασί άφθονο. Έφαγαν πολύ καλά και κανείς δεν μίλησε. Όταν σηκώθηκαν, λέει ο γέροντας στην ηγουμένη: «Τι είναι αυτό που έκανες? Εμείς έπρεπε να φάμε καλά, αλλά τελικά εσείς φάγατε τα καλά φαγητά». Του λέει αμάς: «Εσύ είσαι μοναχός, γι' αυτό τροφή μοναχού σου πρόσφερα. Ο μαθητής σου είναι μαθητής μοναχού και τροφή μαθητή του πρόσφερα. Εμείς είμαστε αρχάριες και τροφή αρχαρίων φάγαμε». Της λέει ο γέροντας: «Είναι αξιομνημόνευτη η αγάπη, πράγματι ωφεληθήκαμε».

Ενώ πήγαιναν να αναπαυθούν, λέει ο Αββάς Δανιήλ στο μαθητή του, πήγαινε και δες που κοιμάται η μέθηση, κάπου στην εσωτερική αυλή βρισκόταν. Αυτός πηγαίνει, βλέπει και του λέγει. Είναι κοντά στα φωδευτήρια. Λέγει ο γέροντας στο μαθητή του, μείνε άγρυπνος αυτή τη νύχτα μαζί μου. Όταν αναπαύθηκαν όλες οι αδελφές, παίρνει ο γέροντας το μαθητή του και πηγαίνει πίσω από ένα χώρισμα. Τότε βλέπουν τη μέθηση να σηκώνεται και να υψώνει τα χέρια της στον ουρανό και τα δάκρυά της να τρέχουν σαν ποτάμι, να κινούνται τα χείλη της, να κάνει μετάνοιες. Και όταν αντιλαμβανόταν κάποια αδελφή να πηγαίνει στα αφοδευτήρια, έπεφτε στο έδαφος ροχαλίζοντας. Έτσι περνούσε όλες τις μέρες της. Λέει λοιπόν ο γέροντας το μαθητή του, φώναξέ μου την ηγουμένη διακριτικά. Πήγε και τη φώναξε, καθώς και τη δεύτερη στη σειρά, και ολόκληρη τη νύχτα έβλεπαν αυτά που έκανε. Η ηγουμένη άρχισε να λέει κλαίγοντας, «Αχ, για πόσα κακά δεν την κατηγόρησα». Και όταν ακούστηκε το εγερτήριο, διαδόθηκε για αυτήν στην αδελφότητα. Αυτή κατάλαβε τι έγινε και φεύγει κρυφά και πηγαίνει εκεί που κοιμόταν ο γέροντας και κλέβει το ραβδί του και την κάπα του και ανοίγει με προσοχή τη θύρα του μοναστηριού και γράφει ένα σημείωμα το οποίο τοποθετεί στην κλειδαριά της θύρας λέγοντας «Να προσεύχεστε για μένα και να μου συγχωρήσετε για όσα σας έφτεξα» και εξαφανίστηκε.

Όταν ξημέρωσε, την αναζήτησαν, αλλά δεν την βρήκαν. Πηγαίνουν στην πύλη και βρίσκουν ανοιχτή τη θύρα και το σημείωμα εκεί και γίνεται μεγάλος θρήνος στο μοναστήρι. Και λέει ο γέροντας, «Εγώ για αυτήν ήλθα εδώ, γιατί τέτοιους μεθύστακες αγαπά ο Θεός». Όλες οι μοναχές εξομολογούνταν στον γέροντα τι είχαν κάνει σε βάρος της. Και αφού ευλόγησε ο γέροντας τις αδελφές, αναχώρησε μαζί με το μαθητή του για το κελί τους, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό, ο οποίος μόνον αυτός γνωρίζει πόσους κρυφούς δούλους έχει.

Μια παρθένα ασκήτρια που έμεινε μαζί με δύο άλλες ασκήτευσε για 9 ή 10 χρόνια. Αυτή, επειδή ξεγελάστηκε από έναν ψάλτη, αμάρτησε, έμεινε έγκυος και γέννησε. Αφού μίσησε πολύ σφοδρά αυτόν που τη γέλασε, ήρθε σε βαθιά ψυχική κατάνοιξη και έφτασε σε τέτοιο σημείο μετάνοιας ώστε να θέλει να πεθάνει από την πείνα και έτσι να αυτοκτονήσει. Προσευχόμενη, παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «Θεέ μου, σύ που είσαι μεγάλος και ανέχεσαι τις αμαρτίες όλες τις κτήσεις και δεν θέλεις το θάνατο και την απώλεια των αμαρτωλών, αν θέλεις να σωθώ, φανέρωσέ μου τη θαυμαστή δύναμή σου και δέξε τον καρπό της αμαρτίας μου που γέννησα για να μην αυτοκτονήσω με αγχώνη ή για να μην ριχτώ στον κρεμό». Αυτή η προσευχή της εισακούστηκε και το παιδί που γεννήθηκε ύστερα από λίγο πέθανε. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα ποτέ δεν συνάντησε αυτόν που την παγίδευσε και αφού παρέδωσε τον εαυτό της σε αυστηρότατη νηστεία επί 30 χρόνια εξυπηρέτησε άρρωστες και ανάπηρες και τόσο ευχαρίστησε το Θεό ώστε αυτός αποκαλύφθηκε σε κάποιον Άγιο Γέροντα και του είπε «Η τάδε με ευχαρίστησε πολύ περισσότερο με τη μετάνοιά της παρά με την εγκράτειά της. Τα γράφω αυτά για να μην καταφρονούμε αυτούς που ειλικρινά μετανοούν».

Κάποιος φοροϊσπράκτορας μας διηγήθηκε τα εξής. Στα χρόνια που ήταν βασιλιάς ο γαμπρός του βασιλιά Ρωμανού του Γέροντα, στάλθηκε ένας φοροϊσπράκτορας στις ανατολικές επαρχίες και πήγε στο μοναστήρι που ήταν εκεί για να εισπράξει τους φόρους που όφυλαν στο δημόσιο. Επειδή ήταν καλοκαίρι, βγήκε ο ηγούμενος μαζί με τους μοναχούς για να με προϋπαντήσουν και αφού αλληλοασπαστήκαμε, καθίσαμε στην αυλή όπου υπήρχαν δέντρα γεμάτα από καρπούς. Την ώρα που καθόμασταν και συζητούσαμε, έρχονταν όρνεα και έσπαναν τα κλαδιά από τα δέντρα και τα άρπαζαν μαζί με τους καρπούς και έφευγαν πετώντας γρήγορα. Όταν είδα εγώ αυτό το παράξενο θαύμα, ρώτησα τους μοναχούς πώς δεν τρώνε τα όρνεα τους καρπούς, αλλά τους παίρνουν μαζί με τα κλαδιά. Αυτοί μου απάντησαν, σήμερα συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από τότε που κατά διαστήματα κάνουν έτσι τα όρνεα. Εγώ είπα, γιατί συμβαίνει αυτό? Απάντησαν οι μοναχοί, τίποτε δεν γνωρίζουμε και απορούμε τι άραγε να σημαίνει αυτό. Εγώ τότε, σαν να οδηγήθηκα από τον Θεό, τους είπα, να ξέρετε ότι σε κάποιους μοναχούς που βρίσκονται στα βουνά, τα όρνεα μεταφέρουν αυτούς τους καρπούς.

Ενώ ακόμη μιλούσα, εμφανίζεται ένα κοράκι και αρπάζει από ένα δέντρο ένα κλαδί γεμάτο καρπούς. Τότε είπα στον ηγούμενο και στους μοναχούς, ακολουθήστε με. Ενώ αυτοί με ακολουθούσαν βιαστικά, πετούσε ψηλά το κοράκι, ήσυχα, κρατώντας το κλαδί, απλώνοντας τα φτερά του και αιωρούμενο. Καθώς εμείς ανεβαίναμε στο βουνό και το πλησιάζαμε, αυτό σήκωσε το κλαδί και αφωνεύηκε ψηλά, μετά κατέβηκε σε ένα φαράγγι και αφού άφησε εκεί το κλαδί που κρατούσε, ανέβηκε χωρίς τίποτα να βαστά και απομακρύνθηκε κρόζοντας. Όταν φτάσαμε εμείς στην κορυφή του βράχου και του γκρεμού που υπήρχε εκεί, που είδαμε το κοράκι να κατεβαίνει και ρίξαμε πέτρες στη χαράδρα, μας φώναξαν μερικοί. «Αν είστε χριστιανοί, μη μας σκοτώνετε. Ρίξτε μας 3 ενδύματα γιατί είμαστε γυμνοί και κατεβαίνοντας την πλαγιά του βουνού θα βρείτε ένα μικρό δύσβατο μονοπάτι και από αυτό θα μπορέσετε να φτάσετε σε εμάς».

Όταν τα ακούσαμε αυτά, τρεις μοναχοί αμέσως έβγαλαν τα ράσα τους και αφού τα τύλιξαν σε πέτρες, τα έριξαν σε αυτές και εμείς όπως μας καθοδήγησαν, κατεβήκαμε από το βουνό και συναντήσαμε εκείνο το δύσβατο μονοπάτι και με δυσκολία περνώντας το βρήκαμε. Κοιτάξαμε και να, τρεις γυναίκες μόλις μας είδαν, μας πλησίασαν και προσκύνησαν μέχρι το έδαφος. Αφού προσκυνήσαμε κι εμείς και ευχηθήκαμε, καθίσαμε. Κάθισε και η μία από αυτές, ενώ οι άλλες στέκονταν δίπλα της. Τότε ο ηγούμενος είπε σε αυτή που καθόταν: «Από πού κατάγεσαι, κυρία μου μητέρα, και πώς ήλθες εδώ?» Αυτή είπε: «Εγώ, πάτερ μου, από την Κωνσταντινούπολη κατάγομαι και είχα άνδρα που ήταν πρωτοσπαθάριος. Όταν πέθανε αυτός νέος, και η ίδια ήμουν νέα, 22 ετών, και έκλαιγα για τη χειρία και την ατεκνία μου, ύστερα από λίγες μέρες κάποιος από τους μεγάλους αξιωματούχους, όταν άκουσε τα σχετικά με μένα, επειδή παρακινήθηκε από τον εχθρό των ψυχών μας διάβολο, έστειλε τους υπηρέτες του να με αρπάξουν με τη βία. Επειδή εγώ τους αντιμετώπισα όπως έπρεπε, έφυγαν αυτοί άπρακτοι, απειλώντας και λέγοντας ότι την επόμενη θα έλθουν και θα με οδηγήσουν στον αφέντη τους και παρά την θέλησή μου θα με πήγαιναν εκεί. Τη νύχτα, επειδή με πιάσε φόβος, παρακαλούσα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό να με φωτίσει, τι να πω, και να απομακρύνει από μένα ένα τέτοιο πονηρό άνθρωπο, ο οποίος ήθελε μαζί με την ψυχή να καταστρέψει και το σώμα μου. Σκέφτηκα λοιπόν, αν έλθουν οι ίδιοι άνθρωποι, να τους απαντήσω κατάλληλα για να μην με εξαναγκάσουν. Όταν ήλθαν την επομένη και με πίεζαν, τους είπα: «Μήπως, κύριοι μου, κι εγώ δεν χαίρομαι να έλθω προς τον ενδοξότατο Κύριό σας? Όμως έχω μια δύσκολη αρρώστια την οποία θεραπεύω. Κάντε υπομονή μέχρι ότου θεραπευθώ και τότε θα έλθω πρόθυμα σε αυτόν. Όπως νομίζω, μέσα σε 40 μέρες θα γίνω καλά». Όταν το άκουσαν αυτό, έφυγαν λέγοντας: «Αν είναι για 40 μέρες, ο αφέντης μας το δέχεται». Αμέσως μόλις αποχώρησαν αυτοί, απελευθέρωσα όλους τους δούλους μου, τους έδωσα κληροδοτήματα και τους άφησα να φύγουν. Και δεν κράτησα από αυτούς παρά μόνο αυτές τις δύο υπηρέτριες, τις οποίες βλέπεις. Ομοίως και ολόκληρη την κινητή περιουσία μου τη μοίρασα σε χείρες, ορφανάκι φτωχούς, και αφού κάλεσα κάποιον συγγενή μου, καλό χριστιανό, τον έδεσα με πάρα πολύ φρικτούς όρκους να πουλήσει τα σπίτια και τα κτήματά μου και να μοιράσει τα χρήματα στους φτωχούς. Αφού απαλλάχθηκα λοιπόν από ολόκληρη την περιουσία μου, νύχτα πήρα αυτές τις δύο αδελφές και μπήκα μαζί τους σε πλοίο και με την καθοδήγηση του Θεού ήλθαμε σε αυτό τον τόπο. Μέχρι τώρα πέρασαν 11 χρόνια και άνθρωπο δεν είδαμε παρά μόνο εσάς σήμερα. Τα ρούχα μας με το πέρασμα του χρόνου, αφού φθάρθηκαν, έχουν λιώσει πια. Αυτά όταν τα άκουσε ο ηγούμενος της είπε: «Πού βρίσκατε, κυρία μου, την τροφή σας?» Αυτή απάντησε: «Ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, που έθρεψε για 40 χρόνια τον εξόριστο λαό του στην έρημο, ο ίδιος σε εμάς τις ανάξιες στέλνει την τροφή μας. Κάθε χρόνο με τη θέλησή του, τα όρνεα μας φέρνουν διάφορους καρπούς, όχι μόνο όσους χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, αλλά περισσότερους από τις ανάγκες μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή είμαστε γυμνές, μας προφυλάγει και μας ζεσταίνει με τη χάρη του, για να μην νιώθουμε κρύο το χειμώνα, ούτε πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και ζούμε εδώ σαν μέσα στον παράδεισο και μετέχουμε στην τρυφή και ακατάπαυστα με ύμνους δοξάζουμε το Πανάγιο όνομα της υπερούσιας και Παναγίας Τριάδος, δηλαδή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ενώ ακούγαμε αυτά και τα θαυμάζαμε, ο ηγούμενος της είπε: «Επιτρέπεις, κυρία, να στείλω έναν αδελφό στο μοναστήρι να φέρει τα απαραίτητα ώστε να γευματίσουμε μαζί?» Του αποκρίθηκε: «Πρόσταξε να έλθει εδώ ο πρεσβύτρος της Μονής για να προσφέρει την ανέμακτη θυσία στον Κύριο και Θεό μας, για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων του Χριστού του Θεού μας. Γιατί από τότε που φύγαμε από την πόλη δεν αξιωθήκαμε να πάρουμε μέρος σε αυτά τα αγιασμένα δώρα».

Όταν τ' άκουσε αυτά ο ηγούμενος, έστειλε έναν μοναχό στο μοναστήρι και έφερε τον πρεσβύτερο και τα απαραίτητα. Όταν ήλθε ο ιερέας και τέλεσε τη θεία λειτουργία και κοινώνησαν τα άχρανα μυστήρια, αυτοί και οι ακόλουθές της και γευμάτισαν μαζί με τους μοναχούς, είπε η Μακαρία στον ηγούμενο: «Παρακαλώ, πάτερ μου, την αγιοσύνη σου, να μείνετε εδώ 3 μέρες». Την επόμενη μέρα τα χαράματα, αφού σηκώθηκε η Μακαρία και ύψωσε τα χέρια της, αποδήμησε προς τον Κύριο και με δάκρυα και ψαλμούς και ύμνους, αφού την κυδέψαμε, την θάψαμε. Την επαύριο και η άλλη αποδήμησε προς τον Κύριο. Το ίδιο την τρίτη μέρα αποδήμησε και η άλλη. Αφού κυδέψαμε και αυτές και τις θάψαμε, επιστρέψαμε στο μοναστήρι, υμνώντας τον Χριστό τον Θεόν μας, ο οποίος πραγματοποιεί αμέτρητα θαυμαστά και παράδοξα, γιατί σε αυτόν ταιριάζει η δόξα αιωνίως. Αμήν.

Μας διηγήθηκε ο Αβασιλείας, ο Βοσκός, τα εξής. Κάποτε κατοικούσα σε μια σπηλιά στα μέρη του Ιορδάνη, για να μην έχω εκκλησιαστική επικοινωνία με τον Αβά Μακάριο, τον Επίσκοπο Ιεροσολύμων. Κάποια μέρα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, που η ζέστη ήταν πια αφόρητη, χτύπησε κάποιος τη θύρα της σπηλιάς μου και όταν βγήκα, αντίκρισα μια γυναίκα και της λέω: «Τι κάνεις εδώ?» Αυτή μου απαντά: «Αβά μου, κι εγώ την ίδια με σένα ζωή ζω και μένω σε μια μικρή σπηλιά που απέχει ένα μίλι περίπου από το κελί σου», και μου έδειξε προς τον νότο την κατοικία της. Μου λέει ακόμα: «Διασχίζοντας αυτή την έρημο, δίψασα από την πολύ ζέστη, αλλά δείξε αγάπη και δώσ' μου λίγο νερό». Εγώ έβγαλα το σταμνί μου και της το έδωσα. Αυτή το πήρε και ήπιε, και έτσι την άφησα να φύγει. Μετά την αναχώρησή της, άρχισε ο διάβολος να με πολεμά και να μου βάζει πονηρές σκέψεις για αυτήν. Και όταν κατακυριεύτηκα και δεν άντεχα τον ερεθισμό, πήρα το ραβδί μου και βγήκα από τη σπηλιά μου, ενώ ο καύσωνας πυρπολούσε ακόμη και τις πέτρες, και κατευθύνθηκα προς αυτήν για να ικανοποιήσω την επιθυμία μου. Όταν βάδισα περίπου ένα στάδιο και ενώ η επιθυμία μου με φλόγιζε, βρίσκομαι σε κατάσταση έκστασης και βλέπω τη γη να ανοίγεται μπροστά μου και να με σύρει προς τα κάτω, και βλέπω νεκρά σώματα κατά γης, σαπισμένα και διαλυμένα και γεμάτα από μια φοβερή δυσοδεία, και κάποιον σεβάσμιο να μου δείχνει τα πράγματα αυτά και να μου λέει: «Να, αυτό είναι γυναίκας, αυτό είναι άνδρα. Απόλαυσε όποιο θέλει σύμφωνα με την επιθυμία σου. Για μια τέτοια ειδονή πρόσεξε πόσους κόπους θα χάσεις. Κοίταξε για ποια αμαρτία θέλετε οι άνθρωποι να χάσετε τη βασιλεία των ουρανών. Αλίμονο στην ανθρωπότητα. Για μία ώρα όλους εκείνους τους κόπους σου θέλεις να χάσεις». Εγώ από τη μεγάλη δυσοδεία έπεσα κάτω στη γη. Τότε ήλθε ο σεβάσμιος που μου παρουσιάστηκε, με σήκωσε και σταμάτησε τον πόλεμο, και εγώ επέστρεψα στο κελί μου ευχαριστώντας τον Θεό.

0: Μητερικό Α.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: ποιόν με στήθη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθεί εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρνα νομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμον σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν και τα του νόμου σκοπελαθόμην.

0: Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση, διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσον με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή, και εδώ είσαι τον νυμφώνα των θείων ζώξη αυτού. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχο στο τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλά διασκέδασον, του λαού σου την λύπη νη χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η λυπή σημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζών και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαρά και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλον τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως Ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν ναι, την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γυρίζει την ενέσυν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γυρίζει την ενέσυν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανήσθητε επί με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύρε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο και έκρασα και επί του σέμου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην όταν κηρύσσω δε λείψητέ μου. Που φοβηθήσουμε από μεριά του αργού των κύκλων συμπληθυμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας, ως κρυοντάς μου ματαιώς, οδόντας αμαρτωλών συνέντεψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λόγων σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι κήρυσε την τελείψητέ μου. Κύριε, μη το θυμώσαι λέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι παγισά μου και ευαισθητήσε με την χείρα σου. Ούκ έστειν ίαση την δυσαρκία μου προσώπου της οργής σου, ούκ έστειν ειρήνη της ουστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου επηρέαν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίου βαρύ ευάλυντησαν επί με, προσώρησαν και σάπεσαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρεσαι γιατί κάθε νέο τόλος όλη την εμένα σκυτροπάζουν υπερευόμενο. Ό,τι η εψώη μου επλήτσισαν εμπυγμάτων και ούκ έστειν ίαση την δυσαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ουρεόμενα από την αμμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως την αγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατηλεπέμει ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό μου κέστη με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξ συναντίας μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι εγγυστά μου από μακρεθν αίσθησαν. Και εξηδιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται να κάνουν λάλιες αματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως ο κοφός σου κήκουν και ως οι άλλους σου κανίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ούκ έχουν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ό,τι έπεισε η Κύριε ελπίσα εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν τους αληθήν υπόδας με βεμέει με γαλωρεμόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου εν υπιών μου εστίδια παντός. Ό,τι την ομία μου εγώ να γυλώ και εμερενή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσεις και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδεδόντες με κακά αντί αγαθών εν τί αβαλών με επί κατηδίωκον αγαθοσύνη μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύσεις απ' εμού. Πρόσχεσαι την βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύσεις απ' εμού. Πρόσχεσαι την βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορτρίζω. Εδείψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν χει ευρύ μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν του Αγίου όφθηση του ειδίν τη δυναμή σου και τη δόξη σου, ότι Κρίσου του ελαιό σου επέ ζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και επιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και η χείλη αγκαλιάσει ως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μου λοιπόν σου επί της ομνής μου με τις όρδες εμιλέτων είσαι. Ό,τι εγενή της βοηθός μου και τη σκέπη των τρίγων σου γαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντιλάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατη της γης παραδοθείς ότι εις χείρας ομφέας μερίδες αλόπου επονέσονται. Κουδέ βασιλεύς ευσατήσετε επί του Θεού επενεθείς τη πάσου ομνήν εν αυτό ότι είναι φράγη στόμα λαλού τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτη των Ισαίων, ότι έγινε τη βοηθό μου και την σκέπη του πτήριου σου αλλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου απίσω σου εμού, δεν αντιλάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκλασα και ενεκτή εναντίον σου. Είσαι αθέτων υπεών σου επί ζευχήν μου κλείνω το ούσο στην δέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστην μετά τον καταπαινόντον εις λάκωνε, γεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέβδες εν τάφο όνου και μνήστες έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με εν τάφο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστερήθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγες επε με. Εμάκρυνας του νουτούς μαβή μου έθεντο με βδέλημα ευτής παρεδόθη γιου ξυπουρευόμενη. Η οφθαλμή μου εισθένεσαι από πτωχία σε φτιάκρασα προς σε Κύριε όλην την ημέρα διαπέντεσαι προς εντασχύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσε και εξομολογήσονται σε. Μη διηγήσετε τη συνοτάφου του ελαιός και την ηθιάν σου διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκρασα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου που στρέφει στο προσωπό σου απ' ημού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπες επιμετωτός μου επισωτής δέα ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθουν οι οργές σου, οι φιδωρισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδωρο όλην την ημέρα με περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' ημού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τρεπορίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρα σας και έκλασα και ανοιχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων επαιών σου προσευχή μου κλείνοντο σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου του όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσης τα αποδόσεις αυτούν. Τον ευηλατεύοντα πάσης αγνωμίας σου τριώμενο πάσης τας γνώσης σου. Τον λειτουργούν εκφορά στην ζωή σου που στεφανούντας εν ελέγη εκτιρμής. Τον εμπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου αν κινηστήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν έλεγμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού του Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θυλήματα αυτού. Ικτήρμουν και ελεήμουν ο Κύριος ο μακρόθυμος και πολυέλειος ου Χριστέλος οργιστήσε τεοδέης στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα συνομία σημών επίησιν ημίν ο δέκατας αμαρτίας ημών ανταπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού ή από τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσε να του λέει από τις μόνοι μάχρι εφημών τα συνομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος σου πουμένος αυτόν, ότι αυτός έγινε το πλάσμα μου ανεμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθρωση του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν είναι αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσει έτσι τον τόπον αυτού. Τότε έλεος του Κύριου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίση ιών της φυλάσσου την θήκην αυτού και με μένες του το λαθοτοποίηση αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντις των λόγων αυτού του ακούσε τις φωνήσεις των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούντις το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού είναι πανητόπου της σπουδαίας αυτού ευλόγια η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη λυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έθεσης κρίση με τον δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς την οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδείξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκαθισέ με εν σκοτεινής ως μικρούς αιώνους, και η κηδεία σε ρίπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαιών η μελέτησα εν πάση της έργης με ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύτω με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάγουσόν μου Κύριε εξέλιβε το πνεύμα μου, μη αποστέψε το πρόσωπό σου απ' ημού και ομοιωθήσε με τις καταβαίνουν στην εισλάκων. Άκουστον ποιησόν με το πρωί του ελαιός σου ότι επίση ήλπισα. Γνωρίσόν μου Κύριε ότι δεν είναι πορεύση με ότι όποιος ήρια την ψυχή μου. Εξηλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξώμε το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με εν γη ευθέαινη και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμεί εισέθεις κρίση με τον δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθεσαι κρίση με τον δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Παίρτησαν θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Γελέησο.
0: Παίρτης ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενός έως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Γελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φίλο Χρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Και της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστίκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διέφυλεξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεό.

Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη εκεί γλωσσάνουμε και

και γέγονα σωστή και θεά της μυστικών, τα σύμβολα εν σύτα της χάριτος φέρον εκδήλωσόσιε και ξύφιαν.

0: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία Σακράτο υπέρευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεό.

0: παραδείσουν τούτος εις άκουσαν.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και το οποίο στον κτήριο μας εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνουμε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ να γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου αισθήτη απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονέν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησε τις λόγες σου και νίκησε το κρίνης θέσε. Η δούγαρα να νομίσει την ηλίθιν και να αμαρτήσει και σε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθιν η γάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου ιερουσάζουν. Ραντίς μη εις όποιοι καθαριστήσουμε επρινείς μη και υπηρχιών να ευκαρτήσουμε. Ακουτίς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέα τετοπαινωμένα. Απόστε το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κλείσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψαν από το προσώπο σου και το πνεύμα σου Άγιον μη αντανέλησα απ' ημού. Απόντος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ασοδού σου και ασυβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα, θυσία να το κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοχήσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη δοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη αισία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί των θυσιαστηριών σου μόσχος. Τριστάτας κρατιούς ότι εκθείς εκ παρθένου απαθίας εν βυθό ψυχής, το τριμερές κατά πόνιο σου δέομαι, όπως ίες εν την πάνω την εκρός του σώματος επινίκιον άσο μελώδημα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύουν.

0: ποιμάνοντας καλός και λαμπρός επενέσουν, δήμων όλων των οσίων διωσάνων και σώμα του Ιγνάζου να κουσάνω ρε πνεύμα.
1: Άγιοι, το Θεό πληρώσατε υπέρ ημών. Ισχύνουν πάρα Θεού και νύψουνε δωρήθη, εν ασκήσει και στερά αθλήσε των εχθρών, συμπατούσε εν χάρητη, του τον Κύριε πρεσβείες προφητών του, δε Αγίων του τα ελέη στο πάση κατάδοσον. Μακάρι, ούς εξελέξω και προσελάβω Κύριε. Δικαίωσον Χριστέ, ούς δικαία προνοία εκ του βίου του θαρτού προς άφθαρτον ζωήν, μετεβίβασες δούλους σου πάσιστε συν τις δικαίες συγχωρεύειν αξίου σου. Τα αυτών παριδών πλημελήματα, υπεραγία Θεοτόκιασον ημάς. Ριόμενος ημάς, καταδίκης αρχαίας ο Υιός σου του Θεού, υβδόκης εν αγνή και Υιός χρηματίσεις σου όθεν υιοθετηθέντες δι' αυτού των ουράνιων ευλογούμενων πατέρων.

0: και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Νεκρώσει το νεκρωτήν ενέκρουσας, τη ζωή φόρου σου, ότι νεκρής εμπνέων τη ζωήν, ζωδοδότα Χριστέ ο Θεός, αυτός κενήν ανάβασον, ως προσελάβω πιστούς δούλους σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ωραίος της υπερτά της κάλεση, καθώ Θεός ο Υιός, ο δε εξούθε παρθένες της αρκωθής, και το ξύλο κρεμάμενος κάλος, που είχε θάνατον των υπερπάντων προσι έμενος. Προφήτα του Χριστού πρέλειο επερημών, τη μνήμην προφήτα σου ευθυμών του επρέμματος χάριν, οικετεύομαι συνεργήν τη σήμεση τι ανακράζουν το λυτρωτή και Θεό ημών άσομον, προφήτα του Χριστού πρέλειο επερημών. Ο βίος ο άμυντος, ευρεθείς της αεροσύνης εκομίστη καταστολή και της προφητείας φωτοφόρης, μαρμαρικές θεωρήμων μακάρι, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Νομίμω ταινία την κεφαλήν κατ' γλάιου σάμενος, Ζαχαρία ανεδείχθης, ως ιεροφάντορα ανεβόα στο λυτρωτή και Θεό ημών άσομον, και νυν και αΐ και σώνας των αιώνων αμήν. Ποδήρη χιτώνα ως Ααρών, περιβεβλημένος εκ της εκρίζης του Ιεσέ, βλαστήτης αγκόριν, υπεδέξω τον λυτρωτήν εν κοιλία βαστάρουσαν. Τόξον δυνατόν εισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμη, δια τούτο εστερεώθηκα εν Κυρίου η καρδία μου. Άγιε του Θεού περιζώσατε περιμόν, ως περ άρμεας η καλήνικη. Μάρτυρες τυθέντες και σφαγέντες προσήκθησαν, το τυθέντη αμνό και λόγο του Θεού εις πάντων λύτωσε. Άγιε του Θεού περιζώσατε περιμόν, στόμα Θεού χρηματίσαντες ιερομίστε, εξ αναξίων προσήγαγων τους αξίους διδασκαλίες ιερές καταλαμβρύνοντες. Άγιοι του Θεού πρευράσατε περιμόν. Έβρε τον οσίων σύλλογος διεκρατίας Θεώθεν, τρυφήν την αδάπανον εν τρυφήσαντες θεωρίες και τες δίες αναβάσεις. Μακάρι ως εξελέξω και προσελάβω Κύριε, πάντα σου πιστός μετέστησας, πάντων οικεσίες των σων Αγίων ανάβασον, παραβλέψας τα πεπραγμένα εν το βίο του τεσπτάσματα. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς. Ένον το εκ το Θεό προσάξομεν της Παρθένου αποτεχθέντη βουλήματι, γυναικών δε χορούς αγγέλων της χωρίς επισυνάψαντη. Πρεσβείες των Αγίων σου ανάβασον Κύριε τα ψυχά του δούλου. Νενικότες των ειδόλων την πλάνη, οι μάρτυρες των δεσπότην και Θεών νυν δυσοπούσι δωρήσεστε, της προτελευτήσωση θείαν ανάπαυση, την ψυχή αυτών να καθίσει ευλυστήσονται. Την στρεφωμένη διαβίνερον φέαν ευδόκησον και του ξύλου της ζωής επί τη δύο μεθέξιο στοιχήν, ως μετέστησε δούλους σου δέσποτα και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Εν παραδείσω της τρυφής αυλιστήνε του δούλου σου, εν θα ήχος καθαρός εορταζόντων αξίωσον τεσμάτων την άφησεν τούτης δουρούμενος. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς. Το Θεό τόκο Παρθενία συνήρμο σα πάραγνε, τον εγκαθίστην του παντό αδερμηνέφρου και γενικά, που περ του βουλήματι πάντα υπόκειται. Προφήτα του Χριστού πρέλου περιμών, ότι το θυμίαμα, το δυσυνδέσεω έφερε αρχιερεύ, τότε το προδρόμο εκομίσω την γέννηση. Προφήτα του Χριστού πρέλου περιμών, μύρον αγιάσματο ερατεύνη έκρισε ω Ααρών, ω θενοπτασία αγγέλου ηξίου σε δόξα πατρί και ιό και ιό πλέμματι. Όρθρον προμηνύοντα τη οικουμένη σε ήλιον των νοητών σώτερ Ζαχαρίας Ιωάννην εκτέτοκεν και νυν και αΐ και εσύς Θεώνας των αιώνων αμήν. Ήθινον τον βίον μου Θεοκινήτρια Πάναγνη και την ζωήν του Ζαχαρίου την οικίαν φεδρήνα σώμα.
1: Και ελέησον.
2: Ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Παναγία Σαχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Χριστό το Θεό.

0: δόξεν ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεού τόπου και Παρθένου Μαρία.
1: Τα πάντα
0: Αγία μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και εσύ την δόξα να πέμπομε το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο προφήτης σήμερον και ιερεύς του Ιησούς του Ζαχαρίας προήθηκεν ως του προδρόμου γενέτης. Τράπεζαν της αυτού μνήμης πιστος εκτρέφων πόματε δικαιοσύνην τούτης κεράσας. Δια τούτον ευθυμούμεν ως Θείον μίστην Θεού της χάριτος.
1: Ως Θείον μίστην Θεού της χάριτος.
2: Τι του νόμου σιγήν ο ιεράρχης δε δέκτε, δια αγγέλου φωνής των άγγελων δεχόμενος, Χριστού παρουσίας προφήτην και μίστην, συν Ελισάβετ στήρα και σόφρονη, ού γεννηθέντος ανεκκινήστη χάρης και λύτρωσης, και καταλλαγή ημών παγκόσμιος, κηρύττει γάρ των αμνών και πλάστην και της φύσεως νευργών, των εκ της στήρας των καρπών εκπορηγούντα, ιών δε εφανέντα της Παρθένου, ως Θείον μίστην Θεού της χάριτος.
1: Ως Θείον μίστην Θεού της χάριτος.
2: Η πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη Ζαχαρίου, του προφήτου, του πατρός του προδρόμου. Και αυτή η μέρα Θείων διαμών του Θεού Ζαχαρίας όσπερ της αμνός φάτεται ναού μέσω. Πέμπτη Ζαχαρίαν δαπέδος φάξαν παρανιού. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Αβδαίος ράβδης ανακανθοδέσει τη θύση τελειούτε. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων με δείμνου Ουρβανού, Θεοδόρου και τη συναυτής ογδοήκοντα ιερέων και λεβιτών ή τη διακόνου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου του εν το Αθήρα. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Θεός ημών και στη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνη, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την τέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνυν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελεησόν με ίασε την ψυχήν μου ό,τι ημαρτώνσει. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή συντοφωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γίνος που ζήσε. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθάπηρ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνειδησώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώμεν της δικαιώμασής σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχω Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

0: δοξαθών, το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου, ύψισε τον αγγέλη του πρωί, το λέω σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος, ελέησον ημάς, Κύριε. Ελλάδα, τα αμαρτία, ημών, δέσποτα, συγχώρε, τι ανομίε, ημινά, για επίσκεψη, κυρίε, τη συνέχεια, ημών, και τον μοντό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Και νυν και αή, και εσύ σε αιώνα στον αιώνα να μείνει. Πάντε ρημών, εν τη ουρανή Αγία, θέλει το όνομά σου, θέλει το βασιλείο σου και θέλει το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επιτελική στον άρτον, μόνο τον εμπειού σου, δώσε με σύμπρο και άγουσε με τα φίλια μου τα ημών. Ω και εμεί αφήμε του φιλάτε, ημών και εμεί ενέχει μα πρεσμό. Αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του

0: Της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας, και τον πίστη κούντον εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορ...

0: Εις θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες.

0: Επίση, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάχνει.

Το καιρό εκείνο ελάλησεν ο Ιησούς της όχρης και της μαθητής αυτού λέγον, «Επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πάντα ονώσαν ύπωσιν ημίν τυρίν τηρείτε και ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε, λέγουσιν γάρ και ου ποιούσι, δεσμεύουσιν γάρ φορτία βαρέα και δυσβάσταχτα και επί τη θέας είναι

έργα αυτών ποιούσι προς το Θεαθήνε της ανθρώπης, λατίνουσι δε τα φυλακτηρία αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών, φιλούσι δε την πρωτοκλησίαν εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν της συναγωγές και τους ασπασμούς εν τας αγορές και καλείστε υπό των ανθρώπων ραβή ραβή. Ημείς δε μη κληθείτε ραβή εις γαρέστην ημών ο διδάσκαλος ο Χριστός, πάντες δε ημείς αδελφοί εστέ. Και πατέρα μη καλέσετε ημών επί της γης εις γαρέστην ο πατήρ ημών ο εν

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φύλλο Χριστού ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και ενωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, σύνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των προσελθόντων εις τη Θείαν μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των υπερπίστεως και πατρίδεως αγωνισαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προν πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημάσιος ανθρώπους και δια την μετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε περί μόνη ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιών του Πατρός και πάλι ενεχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και είστε τέλος. Τι στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το σύμπατι και όσοι συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν για των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

ανοίγαγε και παρεμπεσόντα ανέστη πάλι και απέστη πάντα ποιόνιο ημά τρονών ανοίγαγε τη βασιλεία σου. Ευχαρίστω τη μέλο εν υπέρ τούτων απάντων. Ευχαριστούμε εσύ και το μονίο σου ιό και το πνεύμα τη σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ει ημά γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ τη λειτουργία ταύτη. Είναι έχει το χειρόνιμο δέξαστε καταξίωσε και τη ύπαρα τη χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε ακέλου. Τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Αγίου και του Κυρίου και Παθρόνου Δόξου τη Βασιλείας και Θεής του Αγία Σημάσον του Πατρί Συγκαθήμενος και ο Δήμην Οράδος Συνών και Αταξίου στην Κρατεά σου Χειρήμητα Δήμη του Αχράντος Σωματός σου και του Τιμίου Αίματος και Δήμων Παντήτω Λαού. Ο Θεός ηλάστη τίμη το ματολόκελης, ο Θεός ηλάστη τίμη το ματολόκελης, ο Θεός ηλάστη τίμη το ματολόκελης.

ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και οι άνθρωποι επισηπηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία τους αγαπώντες την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντι δόξα σου τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύση της αρκουσίμων το στρατό και παντή το λαόν σου. Τη πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειο άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του Πατρός των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπτω.

0: Εν ευλογία Κύριου και έλεος αυτού ελθεθυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε Χριστός ο λιθινός Θεός ημών της πρεβίαιης Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμτου Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασία στο τιμίο είναι πορανείο δυνάμεινα σωμάτων και εσύ στο τιμίο είναι δόξο προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασίλης Ισάρτης, των Αγίστρων ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού Φωτιστορώσεων, των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίτου Καυσουγαλιβίτου, Καλλινίκου Επισκοπεδές και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Υγεία Τριάς, διαφυλάς Πατέρας ημάς, καλημέρα σας, βοήθεια.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Ο προφήτης Ζαχαρίας κατήγεται από τον Νίκο του αρχιερέως Σαββιά, απογόνου του Ααρών, και ζούσε στα Ιεροσόλυμα με τη γυναίκα του Ελισάβετ, απόγονο και αυτή του Ααρών. Και οι δύο, επολιτεύοντος σύμφωνα με τις θείες εντολές, ήσαν δε δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Είχαν μείνει όμως άτεκνοι και η ηλικία τους είχε περάσει. Την ημέρα της μεγάλης εορτής του εξυλασμού, όταν ο Ζαχαρίας εισήλθε μόνος ως εφημερεύων αρχιερεύ στο ναό για να προσφέρει θυμίαμα, παρουσιάστηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Εξαστράπτοντας από θείο φως, του ευαγγελίστηκε ότι ο Θεός εισήκουσε τις προσευχές του και θα του δώσει στα γυρατιά ιό, ο οποίος θα ονομαστεί Ιωάννης. Πρόσθεσε δε και πνεύματος Αγίου πληστήσεται έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και αυτός προελεύσεται ενώπιον του Κυρίου, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατεσκευασμένων. Ο Ζαχαρίας έκθαμβος από την οπτασία δυσπίστησε στο χαρμόσυνο μήνυμα και ο άγγελος τον ετοιμόρησε με αφωνία ως τη γέννηση και τα ονομαστήρια του προδρόμου για να τον διδάξει να μην αμφιβάλλει στις θείες επαγγελίες. Την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού, κατά την περιτομή του, οι συγγενείς ρώτησαν τον πατέρα του πώς θα το ονομάσει. Ο Ζαχαρίας εζήτησε πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί» το όνομα αυτού. Αμέσως λύθηκε η γλώσσα του και πλήρης πνεύματος Αγίου έψαλε την προφητική οδή «Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρας σωτηρίας ημίν εν οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιώνος προφητών αυτού, και σύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει. Προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδούς αυτού. Του δούνε γνώσιν σωτηρία στο λαό αυτού. Εναφέσει αμαρτιών αυτών διασπλάχνα ελέους Θεού ημών. Ενείς επεσκέψατο ημάς, ανατολή εξύψους. Επιφάνετης εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης. Του κατευθύνε τους πόδας ημών εισοδών ειρήνης. Μετά τη γέννηση του Χριστού, ο Ζαχαρίας σύμφωνα με την παράδοση εκήρυται με παρησία ότι η Μαριά μόντος εγέννησε τον Θεό και ότι μετά τον θείο το κετό έμεινε πάλι παρθένος. Επειδή δε στο ναό της όρισε να στέκεται όπου εστέκονται επαρθένοι, διήγηρε εναντίον του το μίσος των Εβραίων. Έτσι, όταν κατά την βρεφοκτονία της Βιθλεέμ έκρυψε την Ελισάβετ μαζί με τον Ιωάννη, νήπιο τότε 2,5 ετών, σε σπήλιο πέραν του Ιορδάνου τον κατήγγυλαν στον θηριώδη Ηρώδη και τον κατεδίωξαν ως το εσωτερικό του ναού. Εκεί τον εφώνευσαν μεταξύ ναού και θυσιαστηρίου, στον τόπο όπου είχε ορίσει να στέκεται η Παρθένος μετά την θεοτοκία της. Το αίμα του κύλησε έως το εσωτερικό του θυσιαστηρίου, μαρτυρώντας ενώπιον του Θεού την μοιεοφωνία των Εβραίων. Οι ιερείς συνεταφίεσαν το σώμα του στον τάφο των πατέρων του στα Ιεροσόλυμα. Από το γεγονός αυτό και εξής, στο ναό των Ιεροσολύμων έλαβαν χώρα σημεία και τέρατα, που προεμήνιαν την προσεχή κατάργηση της λατρείας και του νόμου. Οι ιερείς έπαυσαν να έχουν οπτασίες θεοπέμπτων αγγέλων, τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να δώσουν χρησμό από το δαβύρ άδυτο του ναού, ούτε να ρωτήσουν στο εφούδ άμφιο του Ααρών και να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αβδά Επισκόπου Ορμίσδα Αρδασίρ της Περσίας. Ο Άγιος Αβδάς ήταν επίσκοπος της πόλεως Ορμίσδα Αρδασίρ της επαρχίας Ουζιστάν της Περσίας, επί αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού και επί βασιλέως των Περσών εις Διγέρδου του Πρώτου. Στις αρχές του έτους 420, ο ιερεύς Ασού, παρακινούμενος από θείο Ζήλο, κατεκρίμνησε στην επισκοπή του Αγίου ένα ναό του Πυρός, επειδή εγκυτνίαζε με την εκκλησία των χριστιανών. Η παράτολμη αυτή πράξης διήγηρε την οργή των πυρολατρών και η είδηση έφτασε πολύ γρήγορα στον Ισδιγέρδη στη Σερέφκεια. Οι μάγοι και οι αξιωματούχοι της αυλής με τις κατηγορίες τους παρόργησαν τον βασιλέα κατά των χριστιανών, ώσπου επέτυχαν σε όλο το βασίλειο της Περσίας την καταστροφή των εκκλησιών και των μονών, την κατάπαυση της λατρείας και τη δίωξη των ιερέων. Στην Ορμίσδα Αρδασίρ μαζί με τον τολμηρό ιερέα συνελήφθηκε ο επίσκοπος Αβδάς με 6 ακόμη μέλη της εκκλησίας του και αλυσοδεμένοι εστάλησαν στην αυλή της Ελευκίας. Ο Ισδιγέρδης τους ερώτησε «Γιατί καταφρονείτε τα διατάγματά μου και δεν υποτάσσεστε στην πίστη των πατέρων μας?» Οι ομολογητές απήντησαν «Δεν ακολουθούμε την ανθρώπινη διδασκαλία που ζητάει να λατρεύουμε ως θεούς τα στοιχεία της φύσεως και το πυρ, αλλά να περιφρονούμε τον κτίστη όλου του κόσμου. Εμείς λατρεύουμε τον δημιουργό του σύμπαντος και όχι τα κτίσματα που αυτός έθεσε στην υπηρεσία μας». Ο Ισδιγέρδης με απειλές ζήτησε από τον επίσκοπο να ανοικοδομήσει τον γκρεμισμένο πυρίο. Ο Αβδάς όμως προτίμησε το θάνατο παρά να ανεγείρει ναό προς τη μήνη του πυρός και κτυπήθηκε απάνθρωπα με ακανθωτές βέργες ροδιάς μέχρι ότου παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού. Με το επεισόδιο αυτό ξέσπασε στην Περσία άγριος διωγμός κατά των χριστιανών, ο οποίος συνεχίστηκε από τους διαδόχους του Ισδιγέρδου, Βαχράμ Πέμπτου και Ισδιγέρδη Δευτέρου και τάραξε την εκκλησία περισσότερο από 30 χρόνια. Το είδος και η πικρότητα των κολαστηρίων με τα οποία βασάνιζαν τους πιστούς ήσαν πρωτοφανείς σε σκληρότητα. Άλλων απέκοπταν με τσεκούρι τα μέλη, ενώ άλλους έριχναν δεμένους χειροπόδαρα σε βαθείς λάκους για να τους κατασπαράξουν μεγάλη ποντική. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθανασίου, ηγουμένου της Μονής του Οσίου Σημεών του Στυλίτου εν Μπρέστε Λιτόβσκ. Ο Άγιος Αθανάσιος γεννήθηκε στη Βίλνα της Μικρορωσίας, σημερινή πρωτεύουσα της Λιθουανίας, το 1596, τον ίδιο χρόνο που έγινε στο Μπρέστε Λιτόβσκ η ψευδοένωσης μεταξύ της Ρώμης και ορισμένων Ρώσων επισκόπων. Υιός ευγενός στην καταγωγή Λιθουανού, αρκετά πτωχού παρά τα αυτά, έλαβε ευρεία και σπάνια μόρφωση για την εποχή του. Ήταν κάτοχος πολλών ξένων και αρχαίων γλωσσών και βαθύς γνώστης τόσο των πατέρων της Εκκλησίας όσο και των φιλοσόφων και θεολόγων της Δύσεως. Για λίγα χρόνια ο Άγιος εργαζόταν ως οικοδιδάσκαλος, ώσπου το 1627 εκάρει μοναχό στη μονή του Χουτίν κοντά στην Όρσα της Μικρορωσίας, σημερινή Λευκορωσία. Το προπύργιο αυτό της Ορθοδοξίας που έμεινε απείρακτο από τις πολωνικές δυνάμεις κατοχής διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στο να αντισταθεί ο Ορθόδοξος λαός κατά της ρωμαιοκαθολικής προπαγάνδας. Εν συνεχεία ο Αθανάσιος συμπλήρωσε τη μοναχική του κατάρτιση και σε άλλα ονομαστά μοναστήρια. Όταν χειροτονήθηκε ιερεύς, ο Μητροπολίτης Κιέβου Πέτρος Μογύλας του ανέθεσε την ανακαίνιση της μονής του Κουπιατίτισκ. Μετά από θεία αποκάλυψη, έκανε ένα επικίνδυνο ταξίδι στη Μόσχα, διασχίζοντας εδάφη κατεχόμενα από Πολωνούς, με σκοπό να εκθέσει στον Τσάρο την κακή στάση των τοπικών αρχών έναντι των Ορθοδόξων στις βορειοδυτικές περιοχές της Ρωσίας και να ζητήσει συνδρομή για την ανακαίνιση της μονής του. Με τη βοήθεια της Παναγίας επέτυχε στην αποστολή του και άρχισε τις εργασίες. 2 χρόνια όμως αργότερα αναγκάστηκε να τις εγκαταλείψει διότι εξελέγει ηγούμενος της μονής του Οσίου Σημεών του Στυλίτου στο Μπρέστ Λιτόβσκ. Από τότε αποδίθηκε σε νέο και ακαταπώνητο αγώνα εναντίον της Ουνίας, του προσιλητιστικού αυτού τρόπου των Λατίνων που είναι συγκεκαλυμμένος με ορθόδοξα λειτουργικά τυπικά και συνήθειες. Επί 8 χρόνια ο Άγιος με την προσευχή, το κήρυγμα και τα συγγράμματά του στυλίτευε και απέρριπτε την ψευδοένωση της Μπρέστ, επανέφερε δε τους πλανηθέντας στην πίμνη του Χριστού.
οι Πολωνοί στρατιώτες και επικοί βασάνιζαν τους Ορθοδόξους πληθυσμούς των κατεχομένων περιοχών με βαρβαρική ομότητα, αλλά και οι Ιησουίτες Ιεραπόστολοι δεν εδίσταζαν να χρησιμοποιήσουν τις πιο απάνθρωπες μεθόδους προκειμένου να στερεώσουν τη δική τους πίστη στη Μικρορωσία. Ο Άγιος αποφάσισε να μεταβεί στον βασιλεία της Πολωνίας Βλαδίσλαο IV για να μεσολαβήσει ώστε οι Ορθόδοξοι να έχουν πιο ανθρώπινη μεταχείριση. Ο βασιλεύς κάμφθηκε από την παράκλησή του και με διάταγμα έθετε τέρμα σε αυτές τις καταχρήσεις της εξουσίας, αλλά οι δημόσιοι λειτουργοί του δεν το εφήρμοσαν. Στη Βαρσοβία η κατάσταση των Ορθοδόξων ήταν ακόμα χειρότερη. Σε εορτάσιμες ημέρες, οι Πολωνοί και οι Ιουνίτες έβαζαν φωτιά σε Ορθόδοξες εκκλησίες γεμάτες πιστούς, όπως και άλλοτε κατά την εποχή των Μεγάλων Διωγμών. Μόνο στον αγώνα, με μόνη παρηγοριά την Παναγιά, ο Αθανάσιος συνέχισε τις προσπάθειές του. Το 1643, ύστερα από μια νέα θεία αποκάλυψη, κατέφυγε για δεύτερη φορά στο Συμβούλιο Επικρατείας της Πολωνίας. Ενώ κέρδισε την προστασία του κράτους υπέρ του Ορθοδόξου ποιμνίου του, ορισμένοι Ορθόδοξοι γεωκτήμονες, φοβούμενοι μήπως ζημιωθούν τα συμφέροντά τους, διέδωσαν ότι ήταν τρελός και κατόρθωσαν να το αφαιρεθεί το αξίωμα, να καθαιρεθεί από την ιεροσύνη και να σταλεί στο Κίεβο για εξέταση. Παρά τις κακόβουλες προσπάθειές τους, ο Άγιος δικαιώθηκε και επέστρεψε ως ηγούμενος στο μοναστήρι του, αλλά δεν έμεινε ήσυχος για πολύ. Σύντομα ξανάρχισαν οι διωγμοί κατά των Ορθοδόξων. Ενώ ετοίμαζε μια αναφορά προς τον βασιλέα της Πολωνίας, συνελήφθη και φυλακίστηκε προτού την ολοκληρώσει. Αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από 3 χρόνια, αλλά το 1648 ο διωγμός συνεχίστηκε σφοδρότερος. Ήταν τόσο αιματηρός, ώστε ο λαός της Μικρορωσίας εξεγέρθηκε και απέτησε την αποχώρηση των πολωνολιθουανικών δυνάμεων και την απόδοση των ρωσικών εδαφών στον Τσάρο. Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν αμέσως τους αρχηγούς του κινήματος και τους επιφανέστερους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Ο Αθανάσιος φυλακίστηκε και παρά τις παντός είδους σωματικές και ηθικές κακώσεις που υπέστη, τόσο εκ μέρους των δεσμοφυλάκων όσο και των καθολικών εκκλησιαστικών αρχών, συνέχισε να ελέγχει τους ενωτικούς και να αναθεματίζει την Ένωση. Τον βασάνιζαν βάζοντας στο σώμα του αναμένα κάρβουνα. Τον έγδαραν και τον έκαψαν ζωντανό. Επειδή ακόμη ανέπνεε, τον τουφέκισαν. Νεκρό τον αποκεφάλισαν και έριξαν το σώμα του σε ένα λάκκο. Το τίμιο λείψανό του βρέθηκε αργότερα άφθαρτο και μέχρι σήμερα επιτελεί θαύματα.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μεδύμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερέων άμα και διακόνων εν οικομιδία τελειοθέντων. Την εποχή του αιρετικού αυτοκράτορος ο Άλεντος, οι Αριανοί στην Κωνσταντινούπολη με την συμπαράστασή του είχαν αποκτήσει μεγάλη ισχύ. Μετά την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου της πόλεως Ευδοξίου, εψήφισαν Αρχιεπίσκοπο κάποιον ομόδοξό τους, ονόματι Δημόφιλο, ενώ οι Ορθόδοξοι χειροτώνησαν τον Ευάγριο. Από Θρασινθέντες οι Αριανοί τους κατεδίωξαν, εξόρισαν τον Ευάγριο και κατατυρανούσαν τους πιστούς. Οι Ορθόδοξοι εξέλεξαν τότε 80 ευλαβείς άνδρες από το ιερατικό τάγμα, των οποίων ηγούντο ο Μέδυμνος, ο Ουρβανός και ο Θεόδωρος, και τους έστειλαν στην Οικομίδια, όπου βρισκόταν ο βασιλεύς, για να του αναφέρουν όσα υπέφεραν από τους αιρετικούς. Ο Ουάλης απέκρυψε την οργή του κατά των Αγίων, διέταξε όμως κρυφά τον έπαρχο Μόδεστο να τους θανατώσει. Φοβούμενος αυτός μήπως επαναστατήσει το πλήθος, αν τους εφώνευε φανερά, τους επεβίβασε σε πλοίο χωρίς πιδάλιο και προσποιούμενος ότι τους εξορίζει, παρήγγειλε στους ναύτες να το καταφλέξουν. Όταν ανοίχθηκαν στον κόλπο της Νικομιδίας, αστακινό κόλπο, οι ναύτες πυρπόλησαν το πλοίο, πήδησαν στη Λέμβο που ακολουθούσε και απομακρύνθηκαν. Δυνατός ανατολικός άνεμος παρέσυρε το ακυβέρνητο και καιόμενο σκάφος, το οποίο πλέοντας με ταχύτητα έφτασε ως την παραθαλάσσια πόλη της Βυθινίας Δακίδιζο. Εκεί κατακάηκε μαζί με τους μάρτυρες, οι οποίοι ψάλλοντας «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν», παρέδωσαν στον Κύριο τις ψυχές τους. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 5 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1863, ο πρίγκιπας της Δανίας Γουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος, αναχωρεί από την Κοπενχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον, ο πατέρας του, βασιλιάς της Δανίας, υπενθυμίζει «Να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν». Θα την παραβιάσει αρκετές φορές. Σαν σήμερα το 1857 γεννιέται ο Κωνσταντίν Τσιοκόλσκι, Ρώσος φυσικός, από τους πρωτοπόρους της διαστημικής έρευνας. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1899, ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημά του «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου». Σαν σήμερα το 1905, λύγει ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος με την υπογραφή της συνθήκης του Portsmouth στο New Hampshire. Μεσολαβητής ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος Theodore Roosevelt και υπογράφοντες η νικήτρια Ιαπωνία και η ιτημένη Ρωσία. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ρωσία παραχωρεί στην Ιαπωνία το νησί Σαχαλίνη και τα λιμενικά και σιδηροδρομικά δικαιώματα της Μαντζουρίας. Το 5 Σεπτεμβρίου 1922 αποχωρούν από τη Μικρά Ασία τα τελευταία ελληνικά τμήματα 3ο Σώμα Στρατού από το λιμάνι της Αρτάκης. Σαν σήμερα το 1944 πεθαίνει η Ηρώ Κωνσταντοπούλου, ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς σε ηλικία 17 ετών. Η Ηρώ έπεσε για τη λευτεριά της πατρίδας 37 ημέρες προτού απελευθερωθεί η Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Κάποτε ήταν ένας ιερέας ζηλωτής με πλούσια δράση. Όταν γυρνούσε στο σπίτι του κουρασμένος και εξαντλημένος, καθόταν στην πολυθρόνα του και με χαρά και ικανοποίηση σκεφτόταν το μεγάλο έργο που επιτελούσε. Ενώ σκεπτόταν όλα αυτά, τον πήρε ο ύπνος. Ένας ξένος μπήκε στο δωμάτιο και τον ρώτησε: «Πώς πάει ο ζήλος σου?» Η ερώτηση αυτή του προξένησε μεγάλη χαρά, γιατί ήταν ικανοποιημένος με τον ζήλο του. Για να του δείξει πόση αξία είχε ο ζήλος του, σαν να έβγαλε από το στήθος του μία συμπαγή μάζα που ακτινοβολούσε σαν χρυσάφι. Του την έβαλε στο χέρι και του είπε: «Αυτός είναι ο ζήλος μου». Εκείνος την πήρε και την ζύγισε προσεκτικά πάνω στη ζυγαριά του. «Ζυγίζει 50 οκάδες», του είπε σοβαρά. Μόλις που μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του από το βάρος αυτό ο ιερέας. Εκείνος σημείωσε το βάρος σε ένα χαρτί και συνέχισε την εξέτασή του. Έσπασε τη μάζα σε κομμάτια και την έβαλε μέσα σε ένα χημικό τηγάνι πάνω στη φωτιά. Όταν η μάζα έλειωσε και καθαρίστηκε, την έβγαλε από τη φωτιά. Ξεχώρισε τα διάφορα στοιχεία και τα ζύγισε. Έπειτα, σημείωσε προσεκτικά το βάρος τους σε ένα χαρτί. Όταν τελείωσε, του έριξε μια ματιά γεμάτη συμπόνια και του είπε: «Εύχομαι να σε λυπηθεί ο Θεός και να σωθείς». Και αμέσως εγκατέλειψε το δωμάτιο. Στο χαρτί που άφησε στο τραπέζι ήταν γραμμένα τα εξής: «Ανάλυση του ζήλου του ιερέως Χ. Συνολικό βάρος 50 οκάδες. Η προσεκτική ανάλυση παρουσιάζει τα εξής στοιχεία: φανατισμός 5 οκάδες. Προσωπική φιλοδοξία 15 οκάδες. Φιλοχρηματία 12 οκάδες. Επίδειξης 9 οκάδες. Τάσεις προς επιβολή και κυριαρχία πάνω στις ψυχές 6 οκάδες. Αγάπη προς τον Θεό 2 οκάδες. Αγάπη προς τους ανθρώπους 1 οκά. Σύνολο 50 οκάδες». Ένας επίσκοπος πήγε να επισκεφθεί κάποτε μια μικρή πόλη της επαρχίας του και προσφέρθηκε να τον φιλοξενήσει ο άρχοντας του τόπου στο μέγαρό του. Ο άρχοντας ήταν γνωστός για την αδιαφορία του προς την εκκλησία. Ήθελε όμως να έχει σχέσεις με τους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους, γιατί πίστευε πως αυτό του έδινε κύρος και δύναμη. Σε κάποια στιγμή γυρίζει και λέει στον επίσκοπο με υπερηφάνεια: «Εγώ δεν πατάω ποτέ στην εκκλησία. Ίσως να το γνωρίζετε κι εσείς». «Ναι, το παρατήρησα», απάντησε σοβαρά ο επίσκοπος. «Και ξέρετε για ποιο λόγο δεν πηγαίνω στην εκκλησία?» «Γιατί εκεί συχνάζουν όλοι οι υποκριτές». «Το ξέρω, φίλε μου», του απάντησε χαμογελαστός ο επίσκοπος. «Δεν είναι αυτός όμως αρκετός λόγος για να απομακρυνθείτε από την εκκλησία. Πάντα υπάρχει εκεί τόπος για έναν ακόμα».

Η αμαρτωλή ψυχή που δεν γνωρίζει τον Κύριο φοβάται τον θάνατο και νομίζει πως ο Κύριος δεν θα τη συγχωρήσει τις αμαρτίες της. Αυτό γίνεται επειδή η ψυχή δεν γνωρίζει τον Κύριο και πόσο πολύ μας αγαπά. Αν το ήξερε αυτό ο κόσμος, κανένας δεν θα απελπιζόταν, γιατί ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί, αλλά και χαίρεται πολύ για την επιστροφή του αμαρτωλού. Ακόμη και να πλησίασε ο θάνατος, πίστευε ακράδαντα πως μόλις παρακαλέσεις, αμέσως θα λάβεις την άφεση. Ο Κύριος δεν είναι σαν εμάς. Είναι απείρος πράος και σπλαχνικός και αγαθός, και σαν τον γνωρίσει η ψυχή, καταλαμβάνεται από έκπληξη και λέγει «Αχ, ποιον Κύριο έχουμε», έλεγε ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Αυτό το φως της αιωνιότητος είναι βεβαίως καθαρή δωρεά. Εμείς τίποτε δεν έχουμε ως μη λαβώντες. Ωστόσο το καθαρό αυτό δώρο αφομοιώνεται από εμάς με δύσκολο αγώνα, με τη σταύρωσή μας. Και αυτό για να μπορέσει ο Κύριος κατά την έσχατη κρίση να μας αποδώσει εκείνο που ο ίδιος πραγματοποίησε μέσα μας με τον ερχομό του. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να συναισθανθώ τον εαυτό μου ελεύθερο στην πράξη της αγάπης, αν η αγάπη ήταν μόνο ευχαρίστηση. Όταν είμαι σταυρωμένος, τότε έχω την τόλμη να πω στον Πατέρα «Σε αγαπώ» και η καρδιά γνωρίζει ότι η αγάπη αυτή είναι αληθινή και αγία. Έτσι ο Θεός ζητά αφορμή να καταγράψει σε μας κάθε καλή μας ενέργεια. Εμείς όμως όλα τα αποδίδουμε σε Εκείνον, επειδή δεν βρίσκουμε μέσα μας τίποτε άξιο της αιώνιας βασιλείας, γινόμαστε κληρονόμοι και κάτοχοί της στην πληρότητα, έγραφε ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: αγαπητή μας, χαίρετε. Και μαζί μας είναι ο Γέροντας ο πατήρ Εφραίμ για να προσεγγίσουμε ένα θέμα, Γέροντα, πολύ έτσι κέριον, κρίσιμο και σοβαρόν, αλλά πραγματικό. Οι θλίψεις μέσα στη ζωή μας. Είναι ποτέ δυνατό, Γέροντα, να μην έχουμε θλίψεις στη ζωή?
1: Δεν είναι δυνατό, κύριε Νικόλαο.
0: Δεν τις θέλουμε φυσικά τις θλίψεις, αλλά ξέρω εγώ.
1: Δεν τις θέλουμε,
0: αλλά
1: είναι αναγκαίο φάρμακο. Γι' αυτό και ο Χριστός μας το είπε, εν το κόσμο θλίψη να έξετε. Και πολλές φορές, ας πούμε, θέλουμε να έχουμε επιτυχίες, να έχουμε, ας πούμε, ανθόσπαρτο βίο, να έχουμε ευτυχισμένο βίο, αλλά όμως νομίζω ότι αυτό που δίνει καρπούς είναι η θλίψη στη ζωή μας. Και θυμάμαι τώρα τον

0: Ποιος μας άνοιξε τον δρόμο για την οδό και ακολουθούμε τη σύγχυση αυτού.
1: Με μια διαφορά, Γεροντά, όμως. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Είπε, βέβαια, περίτυπος στην ψυχή μου έως θανάτου εξαιτίας των θλίψεων που ο κόσμος του προξενούσε.
0: Εξαιτίας του ότι κοινώνεσε με την παραμαρτωλότητα.
1: Είναι φοβερό πράγμα, Γεροντά. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση τώρα, έτσι το θυμάμαι και κάποτε το λέω. Πόσους εθεράπευσε ο Κύριος. Και πάντας, τους κακώς έχοντας, θεράπευσε. Ή άτο πάντας, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Ένας δεν ευρέθηκε, Γέροντα. Να πει τη στιγμή, αυτός είναι αθώος. Αυτός είναι δίκαιος. Ένας δεν ευρέθηκε. Αυτό δεν προκαλεί θλίψη.
0: Ξέρετε ποια ευρέθηκε, η Πρόκλη. Η Πρόκλη, σύζυγος του Ποντίου Πιλάτου.
1: Η οποία είναι αθώος.
0: Που ήρθε στο αυτί του τώρα όταν τον εδίκαζε. Αυτό είναι σημείο μεγάλο. Και του λέει, μηδέν ποιήσεις, θυμάστε, στο δίκαιο τούτο. Πολλά έπαθα κατόναρ για αυτόν τον δίκαιο. Και αγαπούσε ο Πιλάτος.
1: Ναι, ήταν όμως αυτή η θεωράτησα, Γέροντα μου. Ήταν θεωράτησα.
0: Θεωράτησα αυτή και όμως επλουφορήθηκε από τη χάρη αυτή και ξέρουμε ότι μετέπειτα μάρτυρας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Πιλάτος αγαπούσε τη γυναίκα του. Και βλέπετε, επηρεάστηκε από τη γυναίκα του, αλλά δεν τον άφησε η φιλοδοξία του. Και είπε: εκεί ξέρει, είμαι αθώος από το αίμα αυτού, πλένω τα χέρια μου κλπ. Δεν τον δικαίωσε αυτό.
1: Εφοβήθηκε, Γέροντα, διότι του είπαν: εάν τον απολύσει, ούτε και φίλο του Κέσσαρος. Ναι. Πα, ο βασιλέα, γι' αυτόν μπει, αντιλέγεται ο Κέσσαρος. Λέει: πρέπει να χάσω τη θέση μου, άστο να πάει. Ωστόσο,
0: γι' αυτό και βλέπετε, ο Κύριος μας έπαθε θλίψεις. Ήθελε και τις έπαιρνε. Γι' αυτόν, αν θυμάστε στην κατήγηση της χειροτονίας του επισκόπου, εκεί που ο υποψήφιος επίσκοπος αποκρίνεται για την πίστη του, για το πιστεύω του, λέει εκεί πέρα για τον Κύριο: θέλω να έπαθε.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να σταυρώθει. Θέλω να τάφει. Θέλω να αναστήθει.
1: Εκούσιον το πάθος.
0: Εκούσιον το πάθος. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος.
1: Τώρα όμως εμείς, Γέροντα, οι δικές μας θλίψεις από πού προέρχονται?
0: Νομίζω ότι οι θλίψεις αυτές έρχονται από τις αμαρτίες μας. Έρχονται γιατί ο Άγιος ο Μάρκος Ασκητής το λέει πολύ καλά αυτό. Ο άνθρωπος, ας πούμε, έπρεπε να πάει σε αυτόν το στάδιο της πνευματικής καταστάσεως και δεν πήγε. Ναι. Και τώρα αν φαβεί τα λόγια, είτε είχε ένα κηδεία, είτε διότι δεν πρόσεξε πολύ, και έρχονται οι θλίψεις και αναπληρώνουν το υστέρημα του πνευματικού αγώνος. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται προς τη σωτηρία, οπωσδήποτε συναντά θλίψεις και ακριβώς συναντά διωγμούς, συναντά συκοφαντίες, συναντά κατηγορίες και όλα αυτά είναι τα φάρμακα που τον οδηγούν στην αγιότητα. Γι' αυτόν έλεγε και πάλι ο Άγιος Παΐσιος, διότι υπάρχει και η θλίψη από την ασθένεια. Λέει, δεν με βοήθησε, παιδί μου, τόσο η υγεία όσο η αρρώσκια. Διότι ακριβώς η αρρώσκια προκαλεί τον πόνο. Και ο πόνος είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει την ευκαιρία και κοινωνούμε τον Σταυρό του Χριστού. Και ακριβώς η κοινωνία με τον Σταυρό είναι αυτή που μας ανεβάζει στον Σταυρό και τότε πορευόμαστε στην Ανάσταση. Γι' αυτό τίνα των προφητών ου και δίωξαν. Ποιοι εκ των Αγίων δεν είχα θλίψεις, δεν είχα στηρήσεις. Βλέπει ο Απόστολος Παύλος, είχε τόσες θλίψεις ώστε εξαπορρυθεί να ημάς και του ζήν. Δηλαδή μέχρι που βαρεθήκαμε τη ζωή μας. Και όμως αυτή ήταν η δόξα τους. Γι' αυτό, κύριε Νικολαίδη, θέλει κανείς να σωθεί, θέλει να αντιγράψει τον Χριστό μας, τον Αρχιμάρτυρα και σταυρωμένον Ιησούν, πρέπει να περάσει από τη στενή και τεθλιμμένη οδόν την άγουσαν στη ζωή.
1: Γέροντα, υπάρχουν όμως θλίψεις και θλίψεις. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, εξαιτίας των αμαρτιών, αν και πολλοί δεν θλίβονται στις αμαρτίες τους. Αμαρτάνουν και χαίρονται.
0: Ναι, αλλά οι θλίψεις, ας πούμε, υπάρχει θλίψεις για κάποιον ο οποίος, ας πούμε, τον έπιασαν επαυτοφόρο που έκλεβε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και όμως και αυτός ακόμα, εάν πάρει από θετική πλευρά αυτήν την θλίψη, και αυτός βοηθιέται. Και αυτός προάγεται πνευματικά.
1: Γέροντα, όμως καμιά φορά η θλίψη της συκοφαντίας, της διαβολής, της κακότητας του κόσμου, νομίζω είναι πιο δυνατή.
0: Ακούστε.
1: Και της προδοσίας.
0: Είναι οπωσδήποτε. Γι' αυτό και ο Δαβίδ λέει: λύτρωσε με από συκοφαντίας ανθρώπων και τότε φυλάξονται στον τολά σου. Είναι ένα εμπόδιο. Διότι ξέρετε, η συκοφαντία είναι κάτι που φτιάχνεται. Διότι το να έκανες κάτι και να σε κατηγορήσει κάποιος, λέει: δικαίως το έκανα, καλά να πάθω, το έμαθαν οι άνθρωποι και με στυλιτεύουν. Αλλά η συκοφαντία τι είναι? Είναι φτιάχνεις κάτι φτιαχτό μέσα στο μυαλό σου και το παραδίδεις σαν να είναι αληθινό και υπαρκτό. Και αυτόν τότε οπωσδήποτε στοιχίζει, αλλά και αυτόν όμως πάλι βοηθά

0: και σε λαμπικάρει και σε εξαγνίζει και σε δίδει άμμο μόνο στο Θεό.
1: Υπάρχει ένας
0: και...
1: πειρασμός γεροντά όμως εδώ. Καμιά φορά όταν ζει κανείς στη συκοφαντία, και εσείς τη ζήσετε, πολύ ψηλά φυτά, είναι εύκολο πράγμα. Ο Κύριος επί του Σταυρού προσευχόταν για τους σταυρωτές του. Ο Στέφανος τον ρηθοφορούσε, λέει, μη στήσεις την αμαρτία αντάφτη. Αυτό είναι εύκολο πράγμα γεροντά.
0: Ακούστε, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εύκολο πάντα με τη χάρη του Θεού. Διότι είναι αλήθεια ότι ο ένας ο οποίος, ας πούμε, ο νους του είναι στο Χριστό, ο νους του είναι στη ζωή του Χριστού. Και εμείς οι μοναχοί, βέβαια, ήρθαμε εκεί και βλέπετε ότι η μοναχική ζωή, αν μελετήσετε τη φυλάδα της κουράς, δεν ωρεοποιεί τα πράγματα. Μας λέει την αλήθεια. Και υβριστή είναι, και χλεβαστή είναι, και οδυνηστή και ονειδιστή είναι. Δηλαδή, πηγαίνουμε εν γνώση μας ότι πάμε στον ονειδισμό, στην ύβρη, στην καταπάτηση της ανθρωπινής προσωπικότητας. Και αυτά γίνονται γιατί? Διότι πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό κατά πάντα, γιατί έτσι θα ταυτιστούμε μαζί του και έτσι θα πάρουμε το χάρισμα της θεώσεως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γι' αυτό ένας όταν έχει το νόημα, ξέρετε, όπως λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαρά ανοίγησα σε αδερφοί μου όταν πειράζεσαι, περιπέστητε ποικίλες. Τι είναι η χαρά, κύριε Νικολαίδη? Και αυτή η χαρά έρχεται, ας πούμε, ως καρπός του πνεύματος που είπαμε σε άλλη εκπομπή, και τότε ο άνθρωπος έχει δύναμη και χαίρεται. Και όσον κατηγορείται και όσο συκουφαντείται, λαμβάνει δύναμη εξύψους και ξέρει ότι πορεύεται προς τον ίδιο δρόμο που πρέπει να πορευθεί για να μπορέσει να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει εκεί, να μιμηθεί τον Χριστό.
1: Αν το διοχετεύσει αυτό, γεροντά μου, μέσα από το κανάλι που λέγεται Χριστοήθεια, Χριστοαλήθεια κλπ. Αν όμως, γεροντά, δεν το πάρει έτσι τότε?
0: Αν δεν το πάρει, τότε θα πίνει ψυχοφάρμακα. Διότι οπωσδήποτε, πόσοι άνθρωποι απελπίστηκαν διότι τους συκοφάντησαν, πόσοι άνθρωποι αυτοκτόνησαν, πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, έχασαν τα μυαλά τους από τη σκέψη. Γιατί να μου κάνουν αυτό, γιατί να. Μα δεν υπάρχει γιατί. Σαν λαπτέωμε, σαν λαπαιδευόμεθα, κύριε Νικολαίδη. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν ξέρετε αυτόν τον Αγίου Εφραίμ του Σύρου, στον καταπλάτος βίο του, τον κατηγόρησε μετά από 50 χρόνια μοναχική ζωή ότι έκανε πορνεία. Ναι. Το βέλα στη φυλακή. Και λέει ο ίδιος, εξομολογείται ο ίδιος στα έργα του, στα μονεύματά του, και λέει: Κύριε μου, ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι ένοχος για αυτό το πράγμα που με έβαλα φυλακή. Αλλά εγώ θέλω να σε παρακαλέσω ότι δεν μπήκα φυλακή για τα δυνατή η κατηγορή μου. Μπήκα φυλακή γιατί επέτρεψες εσύ. Θέλω να μου πεις γιατί επέτρεψες να πω φυλακή. Και μετά από έντονη προσευχή, το εμφανίζει το φύλακα στο άγγελος και του λέει: Θυμάσαι, του λέει, πάτερ Εφραίμ, που όταν ήσουν 12 ετών και παίζεται με τα άλλα παιδιά και απόλυσες μια αγελάδα που ήταν η μόνη περιουσία μια πτωχής οικογενείας και την έφαγε ο λύκος και στερήθη η οικογένεια, κάνεις τον κανόνα μετά από 50 χρόνια. Και ακριβώς επειδή αυτός ο Άγιος ήθελε την τελειότητα, έπρεπε να κάνει τον κανόνα. Με ένα αμαρτία με την εξομολόγηση σβήνεται, αλλά ξέρουμε ότι κάθε ειδονή που απολαμβάνουμε θα πληρωθεί με την αντίστοιχη οδύνη. Και η οδύνη ακριβώς αυτή είναι η βίωση της θλίψεως, η βίωση του Σταυρού. Γι' αυτό οι θλίψεις είναι πολύ αναγκαίες. Και μάλιστα θυμάμαι τον μακαριστό γεροντά μου που έλεγε: Παιδί μου, αυτή που μας προκαλούν θλίψεις είναι ευεργέτε μας. Διότι έτσι είναι. Διότι θα φύγουμε από αυτήν τη ζωή, κύριε Νίκο.
1: Έτσι.
0: Εσείς βιώσετε τον θάνατο της σύζυγου σας. Βλέπετε πόσο εύκολα και πόσο ανεπαίσθητα φεύγει ένας άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Φεύγει και φεύγουμε. Προχθές έλεγα σε έναν παιδί που ήρθε εκεί, φοιτητή: Πες μου, παιδί μου, την γιαγιά της προγιαγιά σου, τη ξέρεις? Όχι, δεν την ξέρω. Βλέπεις ότι και από τη συγγένεια μας ξεχνούμε.
1: Έτσι.
0: Πόσο μάλλον τώρα φεύγουμε, πάμε. Πήγαινε εκεί στον κημητήριο να δεις ένα βουνό λείψανα των προκατόχων μας πατέρων. Λοιπόν, σημαίνει ότι η ζωή φεύγει ανεπαίσθητα και γρήγορα.
1: Γρήγορα.
0: Και είτε 70 χρόνια ζήσουμε, είτε 80, είτε 90, είτε 100. Ο Μακαρίτης, ο επίσκοπος Φρονίδης, ο επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, εγκυμήθηκε 104 ετών, ας πούμε. Λοιπόν, είτε 104 ετών πεθάνουμε, είτε 4, θα φύγουμε. Και η ζωή μας τι είναι? Μια στάλα στον ωκεάνο μου μπροστά στην αιωνιότητα.
1: Έτσι.
0: Και όμως δυστυχώς δεν συνειδητοποιούμε αυτήν την προσωρινότητα της ζωής και ότι οι θλίψεις αυτές έχουν επέκταση θετική στην αιωνιότητα.
1: Τα λέτε αυτά και σκέφτομαι τώρα, γεροντά μου. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, μας προκαλούν θλίψεις κάποια γεγονότα των παιδιών μας. Έχω το γιο μου, ο άλλος είναι θρησκευόμενος. Τελικά ζει μια ζωή όχι καλή. Αυτό με προκαλεί θλίψη όμως πολύ γερμανό.
0: Όμως η υπομονή, κύριε Νίκο, η υπομονή που κάνεις στα παιδιά σου, η υπομονή που κάνεις σε σαρώσκες, εγώ βλέπω πολλές φορές τέτοιους πειρασμούς που βιώνουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Λοιπόν, ήρθε μια γυναίκα που είναι και κοιμημένη τώρα και μου λέει τόσο, με τόση απέχθεια τη συμπεριφορά τον άντρα τη, που την έβγαζε, ας πούμε, επειδή θρήσκευε, δεν ήθελε ο άντρα να θρησκεύει η γυναίκα του, και την έβαλε το χειμώνα μέσα στην αυλή και επέμενε το κρύο. Σε κλωτσούσε και λέει: θα μείνει όλο το βράδυ έξω. Και έμενε και έκανε υπομονή. Και τον αγαπούσε τον άντρα τη. Πάνω που τη έκανε τέτοια βασανιστήρια, που αν τα, δηλαδή αν τα ακούσουμε εμεί οι μοναχοί, εμεί τι πάθαμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά, ας πούμε, που σκοτώνει. Μια μητέρα τη δίνει δύο φορέ την εβδομάδα, τρει φορέ ξύλωνο ο γιο τη. Ο οποίο είναι ψυχοφρενή, είναι αυτά, και τη σκοτώνει στο ξύλο την μητέρα του. Και κάνει υπομονή η μητέρα. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσες δοκιμασίες που καμιά φορά να απορρεί κανείς πώς επιτρέπει ο Θεός πρώτον και δεύτερον πώς σας υπομείνει ένας άνθρωπος. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μεγάλο μισθό και μεγάλο έπαινο στην ουράνιο βασιλεία. Και αυτό και όταν ήρθε η Αγία Ευφημία, αν θυμίστε από το βίο του Αγίου Παϊσιμένα, μου το έλεγε ο Άγιος Παϊσιος, ήταν και κοντούλα λέει η Αγία Ευφημία, πήγαινε και του έλεγε: Πάτερ Παΐσι, εάν ήξερα την δόξα που απαλαμβάνω τώρα στον ουρανό, θα επιθυμούσα τα βασανιστήρια που εδέχθηκα από τους διώχτες να ήταν 77 περισσότερα. Και αν μελετήσει χαρίς το βίο της Αγίας Ευφημίας, είναι φρικτά τα βασανιστήρια. Και όμως επιθυμούσε κι άλλα, διότι απαλαμβάνει τέτοια δόξα στον ουρανό.
1: Γέροντα μάμα, το δεις μέσα αυτή την προοπτική, ξέρεις, εντάξει, το... Μεγάλη χαρά.
0: Αλλά πάντοτε υπό αυτή την προοπτική, διότι δεν υπάρχει άλλη προοπτική, είναι Νικολαίδη. Εάν τα δει με άλλη προοπτική, θα πάθει θλίψη, απόγνωση. Μια μέρα ήρθε κάποιο και τον κατηγόρησαν, κάτι έκανε και τον κατηγόρησαν και μεγαλοποίησαν την κατηγορία. Και ήρθε εκεί στο μοναστήρι, δεν μπορώ να βγω έξω. Παιδί μου, γιατί να με βγει έξω. Και σε κατηγόρησαν και ήταν ας πούμε, έναν τρίτο τη αλήθεια και του είπαν ότι ήταν τρία τρίτα τη αλήθεια, τα λένε αυτοί. Εντάξει, πάρ' το μεταπείνωση. Αυτός ο ονειδισμός του, ξέρεις τι πράγμα είναι, τι καρπό θα σου φέρει, τι χάρη θα σου φέρει και τι ευλογία και τι δόξα θα σου φέρει αυτό το πράγμα. Διότι αν δεν τα δει κανείς υπό αυτήν τη σκοπιά, υπό αυτήν τον πνευματικό φακό, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Διότι αν ήμουν εμείς είμαστε εδώ για να μας χειροκροτήσουν. Και μας χειροκροτούν. Πώς έπειρα δόξες στη ζωή αυτή, πόσοι αρχηγοί κρατών, πόσοι άνθρωποι που τους εκτιμούσε ο κόσμος. Και θυμάμαι εγώ τον Μακάριο, που τον αγαπούσα και εγώ τον Μακάριο, ας πούμε, και έβλεπα, ήμουν παιδί του γυμνασίου τότε, και έβλεπα εκεί στην Αρχιεπισκοπή να τον χειροκροτά ο κόσμος, να του φωνάζει, όπου πήγαινε γύρω ήταν αλλαγμός. Και όμως και αυτός έφυγε από τη ζωή. Διότι εμένα απέλαυσε με τιμές. Απέλαυσε διάφορους επένους κλπ. Αλλά ήρθε η ώρα που έφυγε και αυτός ως άνθρωπος. Γι' αυτόν ο άνθρωπος ο οποίος κάνει υπομονή σε θλίψεις είναι εκείνος ο οποίος βλέπει στον ουρανό. Εάν δεν βλέπουμε στον ουρανό, οι θλίψεις είναι μια αποτυχία και νομίζουμε μερικοί ότι βέβαια η αποτυχία είναι ευλογία. Η αποτυχία είναι ευλογία.
1: Και αν χάσει το παιδί σου, Γέροντα. Ο πόνος αυτός είναι εύκολος.
0: Είναι μεγάλος πόνος. Είναι μεγάλος πόνος. Αλλά όπως σας είπα. Μυστήριο πως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο, μυστήριο πως φεύγει και μυστήριο πότε φεύγει.
1: Πώς θα σηκώσει τον Σταυρό Γεροντά μου.
0: Ελπίζουμε στη χάρη του Θεού, ελπίζουμε στην αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε: δεν υπάρχει τέλος στην ανθρώπινη ζωή. Ο θάνατος, ο επίγειος είναι η μετάθεση εκ της γης προς τον ουρανό.
1: Αλλά η συνείδηση αυτού που είναι εύκολη, να έχει αυτή τη συνείδηση ότι
0: δεν
1: ξέρεις,
0: είναι εύκολη.
1: Έφυγε το παιδί μου, τώρα το έχασα.
0: Έφυγε το παιδί μου, αλλά ο άνθρωπο δεν εξαφανίζεται ποτέ, κύριε Νίκο. Ο άνθρωπο είναι αιώνιο και τότε προσβλέπουμε στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και η θάνατη, βέβαια, ο γονιό που θάβει παιδί έχει τον μεγαλύτερο σταυρό. Διότι βέβαια έθαψε και εσύ τη σύζυγό σου, αλλά είναι κάτι φυσικό, διότι κάποια ώρα θα βγει εκ του δύο ένα. Αλλά δεν είναι φυσικό να φεύγει το παιδί πριν το γονιό. Και όμω. Αυτός ο γονιός ο οποίος έχει αυτόν τον βαρύ σταυρό του αποχωρισμού, αυτός και παίρνει μισθό μεγάλο από τον Θεό και η χάρη σου Θεού του βοηθά και πολλές φορές πόσοι γονείς, κύριε Νικολαίδη, ήρθαν κοντά στο Θεό διότι έφυγε το παιδί τους, διότι αρχίζουμε, η χάρη θέλει να μας συσχετίσει με την αιωνιότητα. Και τότε ακριβώς αυτό αρχίζουμε και σκεφτόμαστε την αιωνιότητα.
1: Τώρα ξέρετε, θυμάμαι, Γεροντά μου, όταν ήμουν φοιτητής μια γυναίκα που μας μαγείρευε σε μια κατασκήνωση. Και εγώ διάβαζα τα σχετικά του Αββά Ισαάκ κάποια στιγμή. Οπότε αυτή βρήκε το βιβλίο. Ήταν φτωχή η καμένη, τα χείρα. Ο άντρας της αυτοκτόνησε. Και τη βρήκα να αντιγράφει από τον Αββά Ισαάκ. Τη λέω: πάρ' το χάρισμα στο βιβλίο. Και τότε γνωριστήκαμε πιο πολύ. Και μου λέει: έχω έναν πόνο μεγάλο στην καρδιά μου. Εκτός το έχασα τον άντρα μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου, παντρεμένη με γιατρόν. Ήταν σε διάσταση γέροντα αυτή. Τώρα πρέπει να είναι και γυμημένη. Εξόκυλε η κόρη της. Και ένα βράδυ ερχόμενη στο σπίτι με τους φίλους της κλπ. Μεθυσμένη όπως ήταν, ανοίγει η πόρτα και σκοτώνεται. Και μου λέει: δεν είναι αυτό μόνο, κύριε Νικολαίδη. Έχω και ένα γιο ομοφυλόφιλο. Και μου έμεινε αυτό γέροντα μέχρι σήμερα. Λέω τώρα: ο ένας πόνος πάνω στον άλλον κλπ. Ωστόσο, τώρα τη μνημονεύω και μου λέει: πολλές νύχτες την βγάζω γονατιστή μέχρι το πρωί.
0: Αυτή θα είναι η ψυχή της, θα απολαμβάνει τη δόξα των μαρτύρων. Διότι πρόκειται περί μάρτυρος γυναικός.
1: Και μου είπε μάλιστα κάτι το οποίο δεν το ξεχνώ, μου λέει: Θεέ μου, πότε να με πάρεις να πάω κι εγώ στο όργιο των Αγίων.
0: Έτσι.
1: Το λέω έτσι, είναι πολύ σύγκινη αυτό το πράγμα και λέω:
0: είδατε πόσοι άνθρωποι στον κόσμο είναι, μας βάζουν γυαλιά εμάς τους μοναχούς.
1: Αγράμματη γυναίκα.
0: Αγράμματη. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος λαμπικάρεται με τη θλίψη, ταπεινώνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνει την προσωρινότητα της ζωής και καταλαβαίνει ότι σήμερα επενείσαι, μέχρι αύριο κατηγορείσαι. Γι' αυτό ούτε τους επένοντες θα δίνει σημασία, έτσι, ούτε στις κατηγόριες, αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αφορώντες εις τον της πίστης αρχηγών και τελειωτήν εις ο Χριστός. Και το τελείς το πρόβλημά σου. Εγώ είδα τον γέροντά μου, ο οποίος, όπως ξέρετε, σε κουβαντίδι πολλές φορές και δημοσίως και από τα κανάλια κλπ. Δεν τον είδα αυτόν τον άνθρωπο να λυπηθεί μια φορά, κύριε Νικολαίδη. Κύριε μου, αυτός είναι ανέστητος, έλεγα. Κι όμως προσευχόταν, έκλαιγε στην προσευχή του. Και αυτό του δίνει τέτοια παρηγοριά που προσευχόταν για τους κατηγόρους του. Προσευχόταν για τους συκοφάντες του. Και είχε μια ειρήνη μέσα του, μια ανησυχία και μια χαρά, όπως έλεγαν εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, ότι εχαίρονταν οι Απόστολοι, ότι ενηδίζονταν για την αγάπη του Χριστού.
1: Γέροντα όμως κάτι, ξέρεις, να το πω έτσι. Εάν χάσεις έναν δικό σου με αυτόν τον τρόπο, με αυτοκτονία, με κλπ. Πώς θα βρεις ανάπαυση? Λες τώρα, έφυγε το παιδί μου. Με έναν τρόπο όχι σωστόν, άτυπον, όχι αρεστό στον Θεό. Αν πήγε στην κόλαση.
0: Και τότε προσευχόμεθα γι' αυτό. Διότι η Εκκλησία, η στρατευόμενη, έχει δύναμη να προσευχηθεί. Και να ξέρετε ότι τα μνημονεύματα συμβάλλουν πολύ. Εγώ θυμάμαι τον γέροντα Εφραίμ Πάρον, τον Κατρακιώτη, ο οποίος μνημονεύεται τη δασκάλα του που είχε στο δημοτικό. Και μια φορά μου λέει: ξέχασα τη δασκάλα να τη μνημονεύσω σε μια λειτουργία και του εμφανίστηκε και του λέει: Παπα Εφραίμ, σήμερα δεν μου έδωσε την παράκληση που μου δίνεις κάθε μέρα. Και μας το έλεγε. Διότι ακριβώς η χάρη του Θεού δίνει παρηγοριά και σε αυτούς που δυσκολεύονται. Και δεν τολμώ να σας πω ότι εμφανίζονται, κύριε Νικολαίδη, πάρα πολλοί και κοιμημένοι στους μοναχούς και ζητούν βοήθεια. Διότι η Εκκλησία μας έχει δύναμη, γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος προσευχόταν πιο πολύ για τους κεκοιμημένους, διότι μας έλεγε, θυμάμαι, αυτοί οι καμένοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, αλλά εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό και μνημόνευε ονόματα και άραβε κεριά κλπ. Και προσευχόταν με τα πόνου πολλού για τους κεκοιμημένους. Γι' αυτό πάντοτε ωφελούνται οι κεκοιμημένοι μας όταν προσευχόμεθα για αυτούς. Γι' αυτό ξέρετε, υπάρχει και έναν έθιμο, εδώ στην Ελλάδα τηρείται, στην Κύπρο δεν πολύ τηρείται, ότι όταν κοιμηθεί κάποιος νηστεύω 40 μέρες, οι δικοί του, οι απόλυτα συγγενείς του, και εκεί στην Ιερισσό και στα Νέα Ρόδα και στην Ουρανούπολη τηρείται και το έχω σαν έθιμο. Και νηστεύω 40 μέρες και κοινωνούνται στην 40η μέρα, προετοιμάζονται, εξομολογούνται και στο 40ο μνημόσυνο όλοι κοινωνούν. Και αυτό είναι μια προσφορά στην κεκοιμημένη ψυχή. Ότι προσεύχονται για αυτήν και κοινωνούν για αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει το έργο του Δαμασκηνού Γεροντά μου, είναι για τους κατηχωμένους, το Τίμιο Μικρογιωτά. Αποδίδεται στο Δαμασκηνό, εν πάση περιπτώσει, και μιλάει εκεί για αυτό το πράγμα. Και λέει ότι αν είναι επιδεχτική ή αποδεχτική τη χάρη του Θεού, προσευχήθω να το δω και ο Θεός χάρη, Γεροντά μου.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν ξέρω με κι αυτό που είναι αυτόχειρα, Γεροντά μου, μπορεί την τελευταία στιγμή, πρωτού ξεψυχήσει, να πει: είμαι αρτοθέμο. Γι' αυτό είναι παρήγορο για μας, έτσι.
0: Έτσι. Βέβαια. Είναι, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος πάλι, στη Δευτέρα παρουσία θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Γι' αυτό και όλοι μας να προσευχόμεθα, και οι θλίψεις πραγματικά να μας φέρουν έτσι αυτήν την παρηγοριά και σε αυτήν τη ζωή, διότι η χάρη του Θεού, κύριε Νίκο, έρχεται από αυτήν τη ζωή. Όπως έλεγε πάλι ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι στην εκκλησία, πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει μερικά φάρμακα. Και σου λέει όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή στην άλλη ζωή θα έχεις το μισθό σου. Δεν είναι έτσι. Απεντεύθεν ο άνθρωπος της εκκλησίας βιώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη χάρη της αιωνιότητος. Και ένας ο οποίος γεύεται την αιωνιότητα να ξέρετε ότι χαίρεται και στις θλίψεις και στις συκοφαντίες και του δίνει μεγάλη παρηγοριά. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος οδυνάται έχει τον οδυνόμενο Χριστόν τον οποίο τον βοηθάει. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος έλεγε πάλι τον αδικημένον άνθρωπον, ο αδικημένος Χριστός τον ευλογεί με τα δύο του χέρια. Και είναι σημαντικό αυτό.
1: Πάντως, Γερόντα, πρέπει να ετοιμαζόμαστε στη ζωή μας μέσα, γιατί έρχονται για θλίψεις αναπάντεχες.
0: Ούκ οι άσοι μας πειραστήν υπεροδυνάμεθα, κύριε Νικολαίδη. Ο Χριστός είναι τόσο πολυέλεος, είναι τόσο καρδιογνώστης, που δεν μας αφήνει να πάθουμε πειρασμούς πέραν των δυνάμειών μας, μόνο όταν ο άνθρωπος είναι υπερβολικά εγωιστής, παραχωρεί ο Θεός για τον εγωισμό του και έχει πειρασμούς πέρα από τις δυνάμεις του και εντίδει και σαφαλώνεται.
1: Πάντως ο Παύλος λέει: «Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στενοχωρούμενοι».
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Τι ο καημένος, τι είπε, φρέα Γερόντα. Δηλαδή τελικά ποιος Άγιος Γερόντα επέθανε χωρίς θλίψεις?
0: Μπορώ να πω ότι ουδής, διότι απέθανε χωρίς θλίψεις, δεν θα ήταν Άγιος. Γι' αυτό και οι θλίψεις είναι αναγκαίων μέσων για να μπορέσουμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Αυτό που πάμε, Γερόντα μου, ειδώνες ότι οι θλίψεις υπομονή κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμήν σπίδα, και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Η δε ελπίς ου κατοσχήνη, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται με σκαρδίες ημών. Δηλαδή,
0: έτσι,
1: κάποτε
0: έτσι.
1: Λέω, μετά από τη θλίψη, Γερόντα, την τρικυμία, έρχεται και πέφτει πάνω σου η χάρες του Θεού με το τσουβάλι, μου λέμε.
0: Μα αυτό είναι, ο κόσμος, κύριε Νικολή, αγνοεί την αγάπη του Θεού που έρχεται και βιώνεται από τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του που δεν τον ενδιαφέρει αν τον εκτιμούν ή αν τον κατηγορούν. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Υπάρχει, ας πούμε, μια, θέλετε, μια αναισθησία με την καλή έννοια και δεν τον ενδιαφέρει. Κοιτάζει τον ουρανό, κοιτάζει τον Χριστόν, κοιτάζει την ψυχή του και πορεύεται. Αλλά δεν είναι ότι πορεύεται έναν παθητικό τρόπο. Απολαμβάνει, εφόσον κάνει υπομονή, τη χάρη του Θεού που τη βιώνει μέσα του, εκέχεται, όπως είπε, την καρδία του και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα. Και δεν του λείπει τίποτε. Και πολλές φορές, ας πούμε, βλέπετε ο Χριστός επήγαινε πραής, ας πούμε, όπως λέει και η προφητεία, και σιωπών μέσα στο πάθος. Και δεν σιωπούσε, όπως λέει και ποιος Άγιος Πατέρας το λέει, και ο Χρυσόστομος, που λέει, δεν σιωπούσε διότι εφοβάτων ή έτρεμεν ή, ας πούμε, τρόμαζε κλπ. Σιωπούσε από θεϊκή ιεροπρέπεια. Και μάλιστα σιωπούσε διότι πραγματικά ενωμένο στο πατρί. Και ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού είναι ενωμένος με τον Χριστό και τότε πορεύεται έτσι με μια ανησυχία το δρόμο αυτόν της θλίψεως, διότι ξέρει ότι το τέλος του δρόμου αυτού είναι ο Στέφανος της δόξης.
1: Ευχαριστώ, Γερόντα μου. Να είστε καλά. Αγαπητοί μας, και εσείς να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Αθωνικά μηνύματα με τον Γέροντα Εφραίμ.

εμείς και τα παιδιά μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η κυρία Ουρανία Λανάρα, φιλόλογος, τέος γενικός επιθεωρητής μέσης εκπαιδεύσεως.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε. Είμαστε εδώ στην εκπομπή, εμείς και τα παιδιά μας, για να απαντήσουμε στα ερωτήματα, αρκετά ερωτήματα, ενδιαφέροντα, και με τη βοήθεια του Θεού να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, για να προχωρήσουμε μπροστά σε αυτή την όμορφη πορεία, την ανωδική, αλλά και τη δύσκολη πορεία. Είμαι φοιτητής μεταπτυχιακός στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν ξεχνώ ποτέ τι οφείλω στους δασκάλους μου. Λυπάμαι και γονακτώ μαζί που τα σημερινά παιδιά και του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου απαξιώνουν τους δασκάλους τους. Πέστε κάτι για αυτή την υπέροχη μορφή, το δάσκαλο. Θα πω. Πρώτα σε συγχαίρω, παλικάρι μου, για τις θέσεις σου αυτές. Δείχνουν ευγνωμοσύνη, αρχοντιά ψυχής και ήθος. Αναγνωρίζεις την αλήθεια, γιατί ο κάθε δάσκολος είναι και ένας ήρωας, ένας μάρτυρας, ένας εργάτης του καλού, του ωραίου και του αληθινού. Θα διαβάσω μερικές σελίδες αξιοπρόσεκτες. Μαρμαριές. Ο ρόλος του δασκάλου. Από το περιοδικό Ελληνοχριστιανική Αγωγή, Ιούλιος-Αύγουστος 2016. Είναι του κυρίου Δημητρίου Κουτσουλέλου. Οι Έλληνες δάσκαλοι, ένας ολόκληρος ασκητικός και αγωνιστικός κόσμος, εκλεκτή της μοίρας στη δόξα και στον πόνο, υψώνουν τη φωνή τους και ζητούν από την πολιτεία και την κοινωνία κατανόηση του δημιουργικού έργου τους. Ο αληθινός δάσκαλος μοιάζει με τη λαμπάδα του παπά στην Ανάσταση, λιώνει δίνοντας φως. Οι σημερινοί ηγέτες των αυριανών ηγετών του έθνους είναι η πεμπτουσία του. Οι τεχνίτες που θαλαξεύσουν τους λίθους του εθνικού οικοδομήματος. Οι θεματοφύλακες της φυλεκτικής υποστάσεώς μας. Οι αιμοδότες των εθνικών μας παραδόσεων. Είναι οι δημιουργοί του παρόντος και του μέλλοντος της φυλής μας. Οι Απόστολοι, οι οδηγοί και οι οικοδόμοι μιας αθάνατης και τρισένδοξης Ελλάδας. Σκληροί όπως η βράχη των βουνών μας, ισχυροί όπως τα αλμετέλη των πελάγων μας, δωρικός ο αριθμός της ζωής τους, που στην ιστορία του έθνους προβάλλει πάντοτε ηθική, μαρτυρική και ηρωική. Βουβοί ήρωες της εργασίας και των στερήσεων, της δοκιμασίας και των στεναγμών, με συνείδηση της ιστορικής ευθύνης τους, προτάσουν πάντοτε την ωραία αποστολή τους από τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους. Αφανείς εργάτες του εθνικού μεγαλείου, περιφρονημένοι και λησμονημένοι, ανεβαίνουν το μαρτυρικό Γολγοθά τους. Το έθνος είναι ένα δέντρο που ρίζα του έχει την παιδεία. Πολύ ορθά τονίζει ο Πλούταρχος. Όπως η γη, όσο γόνιμη κι αν είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς καλλιέργεια, έτσι και ο νους χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί να δώσει καλό καρπό. Πολιτικοί, διανοούμενοι, επιστήμονες, αστεί, αγρότες, γονείς, αγκαλιάστε τους δασκάλους. Δώστε τους ψυχική ηρεμία, χαρά και γαλήνη. Προσέξτε τους. Είναι οι ιεροφάντες της νέας γενιάς. Η αποστολή τους είναι φορτωμένη με ευθύνες και μεγαλεία. Από αυτούς εξαρτάται η ζωή του έθνους και εξασφαλίζεται το μέλλον της φυλής. Ποτέ δεν είναι αργά. Η θεραπεία, η εξυγίανση, η διάσωση είναι στα χέρια των δασκάλων. Αυτοί θα μας δώσουν γερούς εφήβους και νέους χυμούς για την ανοικοδόμηση της πατρίδος μας. Η ακτινοβολία τους καταβγάζει το έθνος και την κοινωνία. Χρειάζεται ενθουσιασμός, πίστη, πνοή, απαρχή μιας αληθινής σταυροφορίας. Η λαϊκή παιδεία, το έθνος ολόκληρο, χιλιάδες Ελληνόπουλα ζητούν να δικαιωθούν οι κόποι και οι μόχθοι των Ελλήνων δασκάλων που πιστοί στα υψηλά ιδανικά τους υπηρετούν επάξια την αιώνια Ελλάδα μας. Δικαιοσύνη ζητούν οι πρώτοι εργάτες του πρέμματος, να πραγματοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους και να αξιοποιηθούν οι δυνάμεις των ηρώων του έθνους. Φτάνουν πια οι αδικίες, οι παραφωνίες, οι παρεμβατισμοί. Αποκαλυφθείτε μπροστά στη μαρτυρική στρατιά των Ελλήνων δασκάλων.
Σταθείτε προσοχή. Εκτελέστε το χρέος σας απέναντί τους, ακούγοντας τη φωνή της ιστορίας και του έθνους. Οι σημερινοί δάσκαλοι, κληρονόμοι μιας λαμπρής παραδόσεως και μιας εξόχου ιστορίας του διδασκαλικού κλάδου, οφείλουν να διαφυλάξουν τα ιερά και τα όσια της λαϊκής παιδείας μας και να δράσουν δημιουργικά για να στήσουν νέες αψίδες πνευματικών θριάμβων. Καιροί δυσχήμεροι, συνεπώς καιροί νέων αγωνιστών του πνεύματος και της παιδείας. Πολλές φορές τα ερείπια πνίγουν τη βλάστηση. Κάποτε όμως κάποιο δέντρο θεργεύει, θρασομανά, κυρίζα του θυμωμένη, εκδικείται και γκρεμίζει τα ερείπια. Και όπως λένε για τη βελανιδιά, επειδή είναι ψηλή και τη χτυπάει ο αέρας, βγάζει βαθιές και δυνατές ρίζες για να αντέχει. Αν η γάτα είχε φτερά, δεν θα έμενε πουλί στον αέρα. Αν είχε φτερήγια, δεν θα έμενε ψάρι στη θάλασσα. Ο άνθρωπος, πιο επινοητικός από τη γάτα, έκανε φτερά με τα αεροπλάνα, πτερήγια με το υποβρύχιο και μπορεί να εξολοθρεύει και από τη στεριά και από ψηλά και από τον αέρα και από το τρίσβα των κυμάτων, για να μπορέσει το παιδί και ο νέος να διαπλάσει χαρακτήρα και μάθει να σέβεται τη δημιουργία και τον συνάνθρωπο. Ο δάσκαλος πρέπει να αναλωθεί για να εισταλλάξει στις ψυχές των νέων ηθικό βάρος και ποιότητα, ευγένεια, χαρακτήρα και αλτρουισμός. «Ο κακόμοιρος ο σκαφτιάς μου», έλεγε με συμπόνεση η Τσάπα. «Ο κακόμοιρος ο γραφιάς μου», έλεγε με πολύ συμπόνεση η Πένα.

και προχωρούμε. Από το περιοδικό Απολύτρωσης, Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2015, διαβάζουμε. Με τις καρδιάς τη μνήμη. Τι σου είναι αυτή η μνήμη, τι σου είναι? Χαμογέλασε η λευκασμένη φιλόλογος. Ήθελε δεν ήθελε θυμόταν. Και όχι απλώς θυμόταν. Ο νους και η καρδιά της κάθε Σεπτέμβρη, σαν έβλεπε τους δρόμους να γεμίζουν μαθητάς, σήμαιναν συναγερμό. Τι παράξενο. Ενώ σχεδόν κάθε μέρα ξεχνούσε που άφησε τα γυαλιά ή το βιβλίο της, από εκείνα τα χρόνια δεν ξεχνούσε ούτε μια λεπτομέρεια. Θυμόταν. Γιατί δεν θυμόταν? Γιαγιάκα, να σε πάρω μαζί μου στο σχολείο. Η Άννα, η μεγάλη αγωνή της, την πείραξε στοργικά. Γιατί δεν θα έδινα, Ανούλα μου, να σε είχα μαθήτρια, της απάντησε εκείνη. Ύστερα τη φίλησε, τη σταύρωσε και την ξεπροβόδισε με χίλιες ευχές. Και έφυγαν όλοι. Και έμεινε η κυρία Άννα μόνη στο σπίτι, μόνη με τις μνήμες της. Τι παιχνίδια σου παίζει αυτή η μνήμη. Όπου θέλει σε ταξιδεύει. Και ενώ συνήθως την κυρία Άννα την ταξίδευε μέσα σε σχολικές αίθουσες, αυτή τη φορά τη μετέφερε σε ένα τρένο. Το βαγόνι ήταν γεμάτο από φαλάρους και εκπαιδευτικούς που μετά το Σαββατοκύριακο πέρανε το βραδινό της Κυριακής για να βρεθούν τη Δευτέρα το πρωί στην υπηρεσία τους σε κάποια γωνιά του Εύρου. Ατέλειωτο το ταξίδι και τις νύχτας οι ώρες κυλούσαν βασανιστικά αργά. 10 ολόκληρα χρόνια έκανε αυτή τη διαδρομή. Όταν ήταν ακόμα ελεύθεροι δεν την ένιζαν για πολύ ούτε οι πολλές ώρες, ούτε ο κόπος του ταξιδιού, ούτε τίποτε. Τώρα όμως που άφηνε πίσω τα δυο μικρά παιδιά της φαινόταν ότι ταξίδευε για το πιο μακρινό μέρος της γης. Έβγαλε από την τσάντα της την Αντιγόνη και το τετράδιο με τις σημειώσεις της. Ούτε είχε καταλάβει ότι το τρένο έκανε στάση και ότι κάποιοι κατέβηκαν και κάποιοι ανέβηκαν. Ως τη στιγμή που η πόρτα του κουπέ της άνοιξε με θόρυβο. Ένας νέος άντρας μπήκε φορτωμένος ένα τεράστιο σάκο. Άστραψαν τα μάτια του σαν αντίκρισε την κυρία Άννα. «Κυρία Αντωνοπούλου!» Του ξέφυγε μια κραυγή χαράς και παράτησε το σάκο του για να της σφίξει το χέρι. «Αλέξη! Αλέξη εσύ!» «Κυρία! Κυρία, με θυμάστε λοιπόν?» «Ο καλύτερος μαθητής που είχα ποτέ», του είπε, και έκανε χώρο να καθίσει δίπλα της. «Το αγύριστο κεφάλι, έτσι δεν με λέγατε?» της είπε με ύψος παραπονιάρικο ο Αλέξης. Οι άλλοι τρεις του κουπέ χαμογέλασαν με τον χαριτωμένο διάλογο και ξανάκλεισαν οχυλικά τα μάτια τους. «Κυρία, θυμάστε την πρώτη μας κόντρα?» «Ήταν η πρώτη φορά που μας κάνετε ιστορία», είπε ο Αλέξης. Και στο βάθος του δεν πίστευε πως η καθηγητριά του θα το θυμόταν. «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, Αλέξη. Μια φιλόλογος καθηγήτρια στον Εύρο, αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει, δεν πρέπει να το ξεχάσει ποτέ. Λοιπόν, για να σε πείσω, σου το περιγράφω και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος». Οι τρεις του κουπέ άνοιξαν με ενδιαφέρον τα μάτια τους. Ήταν η τελευταία διδακτική ώρα και η πρώτη που έμπαινα στο γάμα 2, το τμήμα σου. Εγώ, νεαρή καθηγήτρια, σχεδόν παιδί ακόμα, και εσείς νεαροί τελειόφοιτοι, σχεδόν άντρες και γυναίκες. Δεν κάναμε κανονικό μάθημα εκείνη την πρώτη φορά. Μόνο σας ζήτησα να μου πείτε τη γνώμη σας για την αξία του μαθήματος της ιστορίας. Θυμάμαι ότι παρά το γεγονός ότι ήταν τελευταία ώρα, είχατε μια φοβερή συμμετοχή και η συζήτηση με ενθουσίασε. Και τότε η Μαριάννα σας ρώτησε «Τι γνώμη έχετε για τους πομάκους?» διέκοψε ο Αλέξης. Τα μάτια των τριών συνταξιδιωτών άστραψαν. «Σωστά. Και εγώ σας απάντησα πως είναι Έλληνες εξισλαμισμένοι και ότι πρέπει η Ελλάδα να τους αγκαλιάσει, να ενδιαφερθεί για αυτούς. Και εγώ σας είπα πως τώρα που ήρθατε εδώ πάνω θα αλλάξετε γνώμη και θα δείτε ότι οι πομάκοι είναι Τούρκοι και εχθροί της Ελλάδος». Όσο έβλεπα την αναστάτωσή σας με αυτό που είπα, τόσο πιο έντονη έκανα τη διαφωνία μου, ως τη στιγμή που γεμάτη λύπη μου είπατε «Μακάρι να μπορούσα να αλλάξω την ιδέα αυτή που έχεις». «Αδύνατον, κυρία», σας είπα με αντίδραση.
Και εγώ σου απάντησα, θα προσπαθήσω. Και λοιπόν, γύρισαν και οι δυο και κοίταξαν ξαφνιασμένοι τον έναν από τους τρεις του κουπέ που μπήκε στην κουβέντα τους. Λοιπόν, επανέλαβε σχεδόν με αγωνία εκείνος. Χαμογέλασε ο Αλέξης και κοίταξε με μάτια γεμάτα ευγνωμοσύνη την καθηγητριά του. Εγώ, κυρία, έγινα δάσκαλος, ενώ μπορούσα με τα μόρια που έβγαλα να γίνω και γιατρός. Έγινα δάσκαλος με ένα πόθο, να υπηρετήσω σε απομακοχώρη. Εκεί πηγαίνω σήμερα. Με κάλεσαν αναπληρωτή σε χωριό Πομάκων και πάω με χαρά να υπηρετήσω τα μικρά Ελληνόπουλα. Παραξενεύτηκαν και οι δυο, καθηγήτρια και μαθητής, σαν είδαν το συνταξιδιώδη τους να δακρύζει. «Είμαστε και οι τρεις Πομάκοι», εξήγησε ο πιο νέος από τους τρεις. «Νιώθουμε πως είμαστε Έλληνες, μα οι πιο πολλοί Έλληνες μας λένε Τούρκους. Γι' αυτό συγκινήθηκε ο πατέρας μου, γιατί άκουσε Έλληνες να μας αναγνωρίζουν Έλληνες. Όσο υπάρχουν καθηγήτριες σαν την κυρία Αντωνοπούλου, θα υπάρχουν και Έλληνες που θα αναγνωρίζουν ότι οι Πομάκοι είναι Έλληνες». Πώς πέρασαν τόσο γρήγορα οι ώρες. Πώς έφτασε η κυρία Άννα δίχως να το καταλάβει στον προορισμό της. Πόσα δεν είπαν. Σε πόσα συμφώνησε το αγύριστο κεφάλι. Πρώτη άφησε το κουπέ η κυρία Άννα, χαιρέτησε συγκινημένη τον εμπνευσμένο δάσκαλο και τους συγκινημένους Πομάκους και κατέβηκε από το τρένο. Ποτέ της δεν ήταν τόσο αποφασισμένη. Αξίζει κανείς να υπηρετεί σε τούτη την ασχατιά της πατρίδος. Αξίζει για να βγουν κι άλλοι δάσκαλοι, για να γυρίσουν κι άλλα αγύριστα κεφάλια. Τι σου είναι η μνήμη, όπου θέλεις σε πάει. Και τι δε θα έδινε η κυρία Άννα για να βρεθεί ξανά, όχι με τη μνήμη, μα με το σώμα και την ψυχή της ολόκληρη, σε εκείνη την πονεμένη γη. Κι ας ήταν 75 χρονών πια τώρα. Η καρδιά της χτυπούσε για την Ελλάδα σαν τότε που ήταν 25 χρονών κοριτσάκι και το είχε μάθει τόσα καλά χρόνια. Τα παιδιά σε κρίνουν από την καρδιά και όχι από τα χρόνια. «Αχ, Ελλάδα μου», μονολόγησε, «να είχα άλλη μια νιώτη να σου τη χαρίσω». Τι ωραίο που είναι, αγαπητοί μου ακροατέ. Μα τι ωραίο που είναι. Και τώρα το ποίημα του Κωστή Πολαμά στο δάσκαλο. «Σμίλεψε, δάσκαλε, ψυχές, κι ό,τι σ' απόπνε απόψε στη ζωή σου, μην τ' αρνηθείς θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου. Χτίσ' το παλάτι, δάσκαλε, σοφέ, κι αν λίγη δύναμη μες το κορμί σου μένει, μην κουραστείς, είναι η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θεέ με, λαβάλε τώρα πιο βαθιά, ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. Σκάψε βαθιά, τι κι αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει. Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Υπομονή, χτίζε σοφέ της κοινωνίας το παλάτι». Και στο βετεράνο δάσκαλο του Γεωργίου Χασιακού. «Τη διδαχή σου άρχισες με πίστη στο σχολείο, μα ήρθε η ώρα κι άφησες το έργο σου το θείο. Αγώγιστα ανάρρωσες 35 χρόνια και στα παιδιά παρέδωσες τα ιδανικά αιώνια. Πατρίδα, οικογένεια, χριστιανική θρησκεία, το είναι σου με ευγένεια επρόσφερες θυσία. Οι νέοι που βαδίζουν στα χνάρια τα δικά σου, μ' αγάπη θα αντικρίζουν συχνά τα βήματά σου. Απόστολε, το διάβα σου κανείς δεν θα γνωρίσει. Τη φωτισμένη στράτα σου ο κόσμος θα τιμήσει. Να σε ευλογεί ο Πανάγαθος από ψηλά που θα είναι και να σου δίνει ο Πάνσοφος υγεία, βετεράνε».

Πολλές φορές έχουμε ακούσει τι έλεγε ο Πατροκοσμάς για τον εκκλησιασμό και την αργία της Κυριακής. Όμως επειδή τα παιδιά μας και κυρίως όσα είναι στην εφηβεία δεν μπορούμε να τα κάνουμε να εκκλησιάζονται την Κυριακή, ίσως του Πατροκοσμά τα λόγια να συγκινήσουν. Δεν μας διαβάζετε λοιπόν μερικά του λόγια για αυτό το θέμα? Ευχαρίστως. Βέβαια τα παιδιά του Λυκείου έχουν κάποια μικρή δικαιολογία. Δικαιολογία όμως. Τα φροντιστήρια, τα ξενύχτια τους, η βόλτα με την παρέα το Σαββατόβραδα και όλα αυτά τα τερπνά της εποχής μας. Όμως εμείς να κάνουμε το καθήκον μας, να λέμε, να συμβουλεύουμε, να σπέρνουμε το σπόρο. Κάποτε θα φυτρώσει. Ο Πατροκοσμάς λοιπόν, από τις διδαχές του, για τον εκκλησιασμό. Διαβάζουμε. «Κι έτσι αδελφοί μου, ωσάν εξέπεσεν ο πρώτος άγγελος, ο λεγόμενος ως φόρος, με όλον του το τάγμα και έγιναν δαίμονες, τότε ο Θεός έκαμεν ετούτο τον κόσμον. Επάνω εις 6 μέρες τα έκαμεν όλα. Εις δε την 7η ημέρα, ήγουν την Κυριακή, ησύχασεν, δίδοντας και εις εμάς παράδειγμα ότι 6 ημέρες συνεργαζόμεθα, δια τούτα τα κοσμικά και αγίινα πράγματα, και την Αγίαν Κυριακή να ησυχάζουμε και να απέχουμε από αυτά και να εργαζόμεθα τα ουράνια. Ήγουν από όλον το ταχύ να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να ακούμε τα βιβλία των Αγίων και το Άγιον Ευαγγέλιον, τι μας παραγγέλει ο Χριστός μας να κάνουμε, να στοχαζόμεθα τον θάνατον, την κόλαση, τον παράδεισον, ακόμη να στοχαζόμεθα την ψυχή μας, όπου είναι τιμιότερον πράγμα από όλων των κόσμων, και αν την χάσουμε αυτήν, πλέον εχάσαμε όλα. Και αν την κερδίσουμε αυτήν, εκερδίσαμε όλα. Και να ενδυόμεθα ταπεινά τα ρουχαλάκια μας, και να τρώγουμε το αρκετόν μας, και να μην αργολογούμε, αλλά να φροντίζουμε πώς να στολίσουμε την ψυχή μας, με ομιλίες καλές, με ήθη Χριστά, να την κάμουμε νύμφη του Χριστού μας και όχι να ξεφαντώνουμε και να πολυτρώγουμε και να πολυπίνουμε, να τραγουδούμε και να χορεύουμε και να μεθούμε και να ξερνούμε. Μήτε να κάνουμε πραγματίες και αλυσβερίσια, διότι εκείνο το κέρδος όπου γίνεται την Κυριακή και κάθε άλλη δεσποτική εορτή είναι αφορισμένον και κατηραμένον. Και βάραμε φωτιά στα οσπίτια μας και καιόμεσθε και ψυχικά και σωματικά. Ακόμη, να μην τρώγομεν οψάρια τες τετράδες και τες Παρασκευές, ότι είναι μεγάλη αμαρτία. Και όποιος τρώγει να εξεύρει, ότι σταυρώνει τον Χριστόν και συναριθμείται με τους θεοκτόνους Εβραίους και πηγαίνει με αυτούς εις την κόλαση. Και εμείς, αδελφοί μου, πρέπει να χαιρόμεσθεν και να φρενόμεσθεν πάντοτε, μα περισσότερο την Κυριακή, όπου είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Διατί Κυριακήν ημέραν έγινε ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κυριακήν ημέραν έγινε η γέννηση και η Ανάσταση του Χριστού μας. Κυριακήν ημέραν μέλη να αναστήσει ο Κύριος όλων των κόσμων. Πρέπει και εμείς να εργαζόμεθα τις 6 ημέρες, δια ετούτα τα αμάταια, τα γήινα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακή να σχολάζομεν, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να στοχαζόμεσθεν τις αμαρτίες μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, να στοχαζόμεσθεν την ψυχή μας. Βλέπετε, διαβάζω ακριβώς όπως τα έλεγε ο Πάτερ Κοσμάς, όπως είναι οι διδαχές του. Την ψυχή μας, όπου είναι τιμιωτέρα από όλων των κόσμων, και όχι να πολυτρώγομεν και να πολυπίνομεν και να κάνουμε αμαρτίες, ούτε να εργαζόμεθεν και να πραγματευόμεθεν και να κάνουμε λυσβερίσια την Κυριακή. Εκείνο το κέρδος όπου γίνεται την Κυριακή είναι αφορισμένο και κατηραμένον, και βάνετε φωτία και κατάρα εις τα οσπίτια σας, και όχι και ευχήν και ευλογία του Θεού. Και είσαι θανατώνει ο Θεός παράκαιρα, ή τη γυναίκα σου, ή το παιδί σου, ή το βόδι σου ψοφά, ή χαλάζει ρίχνει ο Θεός και χαλά τα πράγματά σου, ή άλλο κακόν σου κάνει. Όθεν αδελφοί μου, για να μην πάθετε κανένα κακό, μήτε ψυχικά, μήτε σωματικά, εγώ σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακή σας ως άνω που είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν.
Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου? Την φυλάγετε την Κυριακή σας? Αν είστε χριστιανοί, να την φυλάγετε. Έχετε πρόβατα? Το γάτι της Κυριακής τι το κάνετε? Άκουσε, παιδί μου, να το σμίγεις όλο και να το κάνεις 7 μερίδια. Και τα 6 μερίδια κράτησέ τα διαλόγου σου να κυβερνηθείς. Και τα άλλο μερίδιον της Κυριακής, αν θέλεις, δώσε το ελεημοσύνη εις τους φτωχούς ή στην εκκλησία. Ή, κατά το παρόν, εγώ σας συμβουλεύω να το δώσεις εις το σχολείο, διότι να ευλογήσει ο Θεός τα προβατά σου. Και αν τύχει ανάγκη και θέλεις να πουλήσεις πράγματα φαγόσιμα την Κυριακή εξ ανάγκης, εκείνο το κέρδος μην το σμίγεις στην σακούλα σου, γιατί την μαγαρίζεις. Μόνον δώσε το ελεημοσύνη, διότι να ευλογήσει ο Θεός τα πράγματά σου. Και ας πούμε και δι' εκείνους όπου θέλουν να δώσουν το γάλα της Κυριακής ελεημοσύνη. Ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτούς. Αυτά έλεγε ο Πατροκοσμάς και πολύ ωραία τα έλεγε. Και εμείς σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν κληρικοί θα κάνουμε το δικό μας καθήκον. Θα συμβουλεύουμε με κατάλληλο τρόπο κάθε φορά. Γιατί η ανθρώπινη φύση ρέπει προς την αθυμία, την ανεμελιά, τον ύπνο, τον βιολογικό και τον ηθικό. Έγραφε ο ρήτορας Σχήνης στο λόγο του προς Αθηναίους. Το πέραν καθεύδιν του πρέποντος, της τεθνικός ή μάλλον υπερ της ζώσιν αρμόζει. Το να κοιμάται κανείς περισσότερο από όσο πρέπει, ταιριάζει περισσότερο στους νεκρούς παρά στους ζωντανούς. Και στο άγγελμα της ημέρας διαβάζουμε. Την πεδιάδα της όρημης ηλικίας μας την φωτίζουν οι φλόγες που ανάψαμε στις βουνοκορφές της πρώτης μας νιώτης. Ωραία σκέψη. Εμείς λοιπόν οι μεγάλοι οφείλουμε να ανάβουμε φλόγες λαμπερές στα παιδιά μας. Και ποια καλύτερη και αγιότερη φλόγα από τη φλόγα του τακτικού εκκλησιασμού?

σας. Λένε, λένε για τους παπάδες. Άνθρωποι χωρίς γνώση, χωρίς παιδεία, χωρίς αγωγή. Κι όμως ο κλήρος προσφέρει τόσα πολλά. Είναι τόσο απαραίτητος ο ιερεύς για τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Πολύ θα ήθελα να μιλήσετε στην εκπομπή σας για αυτόν τον ατίμητο θησαυρό που λέγεται Ορθόδοξος Ιερεύς, γραμματισμένος ή μη. Μας αλλάζει κυριολεκτικά τη ζωή. Έχω προσωπική πείρα από αυτή την πραγματικότητα. Και έχετε δίκιο, αγαπητέ μου αδελφέ. Γιατί ο ιερεύς, σάρπινγκ Θεού εστί, και αρετής υψηλών όρος, όπως λένε οι πατέρες. Ο δε Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης, στο πρώτο βιβλίο, επιστολή 32, γράφει «Άπτη λίχνον ο Θεός ιερέα και τίθησιν επιλιχνίας της εαυτού φωτοφόρου καθέδρας, είναι εξαστράπτη φωτισμών τη εκκλησία και δογμάτων και πράξεων σκότους απειλαγμένων, όπως ορώντες οι λαοί τα σακτίνας της ζωτικής λαμπιδόνος, προς εκείνας ευθύνονται, κατευθύνονται, και τον πατέρα των φώτων δοξάζωση». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμπληρώνει «Η ορθά διδάσκει, μη το βίο, πρόσεχε, αλλά τη σρήμαση». Γιατί και ο ιερεύς άνθρωπος είναι με αδυναμίες. Είναι όμως ιερεύς του υψίστου και αυτό τα λέει όλα. Να σκεφτούμε μόνο πόσα πρόσφερε ο παπαδάσκαλος στον καιρό της τουρκοκρατίας. Πώς διατήρησε άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας και της πίστεως σε εκείνα τα πηχτά σκοτάδια των 4 και 5 αιώνων της σκλαβιάς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους ιερείς μας. Να τους τιμούμε, να τους σεβόμαστε και να οδηγούμε και τα παιδιά μας κάτω από τα πετραχύλια τους και τις ευλογίες τους. Ένα ωραίο δίηγημα θα μας πει πολλά αυτή την ώρα. Ονομάζεται «Το αφύλακτο Μαντρί». Περιοδικό απολύτρωσης, Μάρτιος του 2013. Πάγωσαν οι καρδιές, κόπηκαν τα γόνατα. Το κακό μαντάτο έκανε το γύρο του χωριού και έκοψε τις ανάσες. Ολάκερο το διπλανό χωριό τούρκεψε. Οι Τούρκοι κατέβηκαν με άλογα και με φλουριά και τους κατάφεραν. Εκμεταλλεύτηκαν την κακοστοδιά των 3 τελευταίων χρόνων. Βρήκαν τους φτωχούς ραγιάδες μπόσικους εξαιτίας της πείνας και της δυστυχίας. Τα άλογα και τα άσπρα που τους τάξανε έκαναν όλο το χωριό να προσκυνήσει τον αγά και να σαλαβατήσει. «Κι εγώ σας λέω πως δεν έφταξε ούτε η αναβροχιά ούτε η φτώχεια», είπε ο Γιάννος σαν το έμαθε. «Λίγες φορές δυστυχήσαμε, δεν αλλαξοπιστήσαμε, μα θες, ξέρετε τι φταίει. Το χωριό πάνε 5 χρόνια που δεν έχει παπά. Χάθηκε ο τζομπάνος, πάνε τα πρόβατα». «Λες να έρθουν και κατά δω οι άπιστοι», ρώτησε με φόβο Γιώργης. «Και να έρθουν δεν θα καταφέρουν τίποτε. Ο Παπαλευτέρης το φυλάει καλά το μαντρί του», απάντησε με σιγουριά ο Γιάννος. Μα το φόβο στην καρδιά και την πίκρα στην ψυχή τράβηξαν για τα σπίτια τους. Μπήκαν μέσα και μαντάλωσαν. Για πρώτη φορά μαντάλωσαν. Λες και ήθελαν να κλείσουν έξω το κακό, να ασφαλίσουν τις φαμίλες τους, να ασφαλίσουν τον εαυτό τους. Ο Γιάννος ξάπλωσε, μα ο ύπνος δεν έλεγε να τον πιάσει. Κι αν οι συγχωριανοί του έβλεπαν την καλοπέραση του διπλανού χωριού και δελεαζόταν, κι αν πάθαινε κάτι ο Παπαλευτέρης, κόντευε πια το 80 και πού θα έβρισκαν άλλο παπά. Σκεφτόταν τα 8 παιδιά του που κοιμόταν ήσυχα στο νοικοκαιμένο του σπίτι. Ο Κωνσταντίνος του μόλις πριν μια εβδομάδα βαφτίστηκε. Όχι, όχι, κι αν όλοι σαλαβατούσαν, αυτός το είχε να πεθάνει, μα την πίστη του δεν θα την πουλούσε. Ούτε για άσπρα, ούτε για άλογα. Η σκέψη αυτή τον μαλάκωσε, τον ησύχασε και κοιμήθηκε αποκαμωμένος. Από την άλλη κιόλας μέρα, οι Τούρκοι ξεκίνησαν με τέχνη την πρόκληση. Διέταξαν τους εξωμώτες να περνάνε 3 φορές την ώρα, καβάλα στα άλογα, μέσα από το χωριό. «Καλημέρα, Λάμπρο», φώναζαν οι χωριανοί στον καβαλάρι. «Δεν με λένε Λάμπρο, αλλοί με λένε», απαντούσε η Ταμά εκείνος, και ο φτωχός ραγιάς πέτρωνε. «Καλημέρα, Αργύρι», έλεγαν σ' άλλον.

Δε με λένε Αργύρι, με λένε κατεβασμένο κεφάλι, έλεγε εκείνος. Αχμέτ με λένε. Και τα λόγια του σαν μαχαιριά μπηγμένη στην καρδιά του σκλάβου. Πέρασαν έτσι πολλές μέρες. Όχι που δεν κοίταξαν με ζήλια τα δυνατά άλογα. Όχι που δεν λαχτάρισαν τις ολοκένουργιες μπότες των καβαλάριδων. Μα το ήξεραν πως δεν άξιζαν τίποτε μπροστά στην πίστη τους. Ο Παπαλευτέρης πολλές φορές τους μίλησε για τους μάρτυρες. Τους είπε πως και τώρα και σήμερα ακόμη νέα παλικάρια προτιμούν να πεθάνουν παρά να τουρκέψουν. Μικρές κοπελίτσες οδηγούνται στο θάνατο γιατί αρνούνται να πάρουν άντρα Τούρκο. Θα πουλήσουμε το Χριστό για 30 αργύρια, παιδιά μου. Θα γίνουμε Ιούδες για ένα άλογο και λίγα άσπρα. Αχ, αυτό σου και ο παπάς, έλεγαν και ξανά έλεγαν οι τουρκαλάδες που περνούσαν μέσα από το χωριό. Δεν θα πεθάνει, θα πεθάνει. Και τότε. Τ' άκουσε μια μέρα ο Γιάννος και τρελάθηκε. Παπαλευτέρη, αν ο Θεός σε πάρει, τι θα απογίνουμε. Τον κοίταξε ατάραχος ο παπάς. Θα στείλει ο Θεός γέ μου, είπε, και τον κοίταξε ίσια στα μάτια. Τα παιδιά μας, Παπαλευτέρη, ποιος θα τα μάθει γράμματα, ξαναρώτησε ο Γιάννος. Εσένα ποιος σου τα άμαθε, ρώτησε ο παπάς. Εσύ, Παπαλευτέρη, εσύ έμαθες τα γράμματα σε όλο το χωριό, απάντησε με έξαψη ο Γιάννος. Εσύ όμως φεύγεις, ποιος θα τα μάθει στον Κωνσταντίνο μου τα γράμματα. Χαμογέλασε ο παπάς και ακούμπησε ελαφρά τον ώμο του Γιάννου, σαν να ήθελε να τον προετοιμάσει, να μην τον τρομάξει. «Εσύ», του είπε ήρεμα και αποφασιστικά ο παπάς και δευτέρωσε επιτακτικά, «Εσύ». Τάχασε ο Γιάννος. «Δεν καταλαβαίνω, παπά. Εγώ είπες, ναι, εσύ Γιάννο παιδί μου», επανέλαβε εκείνος. «Καιρό τώρα ψάχνω το ποιος και ο Θεός με σπρώχνει σε σένα. Η μεγάλη σου αγωνία παιδί μου με βεβαιώνει πως καλύτερο από σένα δεν θα βρω». «Μα εγώ», πήγε να πει ο Γιάννος, «αύριο κιόλας, ετοιμάσου να πάμε να βρούμε το δεσπότη». Τον έκοψε ο παπάς. «Θα σε χειροτονήσει τώρα που ζω εγώ και θα σου τα μάθω όλα, σιγά σιγά». «Μα», ξαναπήγε να πει ο Γιάννης, «σκέψω το χωριό μας δίχως παπά, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια». «Σταμάτα, σταμάτα, Παπαλευτέρη, και ό,τι μου πεις θα κάνω», είπε με τα μάτια γεμάτα δάκρυα ο Γιάννος. Την άλλη μέρα κίνησαν για το δεσπότη. Τίποτε δεν συγκρατούσε πια ούτε τον Παπαλευτέρη, μα ούτε και τον Γιάννο. Γύρισαν χαρούμενοι. Ο δεσπότης θα ερχόταν την επόμενη κιόλας Κυριακή, θα ερχόταν εδώ στο χωριό. Ο δεσπότης, ναι, ο ίδιος, να τον κάνει διάκο. «Καλησπέρα, Αργύρι», είπαν στον Αχμέτ που απάντησαν απάνω στα λογό του στην άκρη του χωριού. «Καλησπέρα», απάντησε εκείνος κατακόκκινος από ντροπή. «Αργύρι, κάποτε ήμασταν φίλοι», του είπε ο Γιάννος. «Ξέρεις, την Κυριακή θα χειροτονηθώ διάκος στο χωριό». Σπυρούνιασε τ' άλογο και χάθηκε ο Αργύρης. Μα ο παπάς ήταν σίγουρος πως χάθηκε από μπροστά τους, γιατί τον έκοψε το κλάμα και ήταν βέβαιος πως άκουγε το λιγμό. Αναθάρισαν οι καρδιές, στηρίχτηκαν τα γόνατα. Το υπέροχο μαντάτο έκανε το γύρο του χωριού. «Την Κυριακή θα έρθει ο δεσπότης και ο Γιάννος θα γίνει παπάς». Πόσο αξιολείπητοι τους φαίνονταν τώρα οι καβαλάριδες του διπλανού χωριού. «Δηλαδή, τώρα θα έχουμε δυο παπάδες», έλεγαν με καμάρι ο ένας τον άλλον οι χωριανοί. «Ρε, με δυο τζοπάνους, ας τορμήσει να έρθει ο λύκος στο μαντρί», είπε χαρούμενος ο Γιώργης. Σαν έφτασε η Κυριακή και χτύπησαν χαρούμενα οι καμπάνες και ακούστηκαν ως το διπλανό χωριό, ο Αργύρης, ο Μιχάλης, η Δέσποινα σήκωσαν το χέρι και έκαναν αθόρμητο το σταυρό τους. Αν είχανε παπά, ίσως να μην ήταν ο Αχμέτ, ο Μουράτ και η Λεϊλά. Και μέσα τους μακάρισαν εκείνους τους φτωχούς, τους κοντοχωριανούς, που όχι μόνον έναν, μα και δύο παπάδες είχανε. Τι ωραίο που είναι, τι συγκινητικό που είναι, αγαπητοί μου ακροατέ. Και ο μεν Γιάννος έγινε παπάς, Παπαγιάννης.
ας αξιώσει και εμάς, κάποιο από τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα ανήψια μας, να ντυθούν το σεμνό ράσο. Θα είναι μεγάλη ευλογία για τα ίδια, για την οικογένειά μας, για τον κόσμο αυτό. Ας το ζητάμε από το Θεό ταπεινά και με πίστη. Που ξέρουμε, αν δεν καρποφορήσει η προσευχή μας, ίσως και όταν εμείς έχουμε φύγει από τον κόσμο αυτό, που ξέρουμε. Και στο σημείο αυτό θα πούμε ένα ιστορικό ανέκδοτο. Αφιλοχρηματία ιερέως. Ιστορικό, αληθινό. Ο πατήρ Γαβρίλ ήταν πνευματικός της Μονής Γυροκομείου των Πατρών. Μια μέρα τον επισκέφθηκε ένας πολύ φτωχός ιερεύς από τη Ρούμελη. Ήταν στον καιρό της κατοχής, το χωριό του το κάψανε, ο κόσμος πεινούσε και δεν ήξερε τι να κάνει. Ο πατήρ Γαβρίλ όμως δεν είχε τίποτε απολύτως να του δώσει. Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Να μην του δώσω κάτι. Δεν μπορώ. Τι να κάνω. Σε λίγο όμως βρήκε τη λύση. «Έλα εδώ, πάτερ μου». Ανοίγει τον μπαούλο που ήταν δίπλα στο κρεβάτι του. Βγάζει τα ωραία λευκά του άμφια και του τα προσφέρει. «Δεν θα τα πάρω, γέροντα. Τα άμφια σας, τα μοναδικά που έχετε, θα μου τα δωρήσετε. Δεν μπορώ». «Σε παρακαλώ, μη μου χαλάσεις το χατήρι. Σου τα δίνω με όλη μου την καρδιά». Ο φτωχός ιερεύς υποχώρησε. Τα πήρε ευχαριστώντας, του φίλησε τα χέρια, έδωσαν τον σπασμό της αγάπης και οι δυο και έφυγε ο ιερεύς κατασυγκινημένος, αλλά και ο πατήρ Γαβρίλ πολύ χαρούμενος. Ο ηγούμενος του μοναστηριού, της Παναγίας του Γυροκομίτη σας πατρών, μόλις το έμαθε λυπήθηκε. Πηγαίνει στο κρεβάτι του. «Γέροντα, τι έκαμες? Με τι θα λειτουργείς τώρα?» «Αχ, Άγιε Ηγούμενε, δεν θα ξανασηκωθώ τώρα πια. Δεν θα ξαναλειτουργήσω. Θα φύγω από τον κόσμο. Μην ανησυχείς, Άγιε Ηγούμενε». «Μα καλά, κι αν πεθάνεις, με τι άμφια θα σε βάλουμε στον τάφο?» Ο πατήρ Γαβρίλ κάρφωσε τα μάτια του ταραγμένος. Αυτό δεν το είχε σκεφτεί. Σάστησε, περίλθε σε μηχανία. Αλλά σε λίγο είπε σταθερά: «Λες να μην με γνωρίσει ο Θεός, Άγιε Ηγούμενε, πως είμαι ιερεύς αν δεν φορώ τα άμφια μου? Εγώ σου λέω θα με γνωρίσει. Ας πάω λοιπόν έτσι με το μαυρόρασο». «Με το μαυρόρασο άλλωστε πρέπει να με θάψετε, όχι με τα άμφια». Και πραγματικά σε λίγες μέρες έφυγε για τα σκηνώματα του ουρανού με το τριμμένο μαυρόρασο, το μοναδικό του κτήμα εδώ στη γη. Αυτή είναι η ιερείς, αγαπητοί μου ακροατέ. Αυτή είναι η ιερείς. Τέτοιοι είναι οι ιερείς. Οι περισσότεροι. Οι πιο πολλοί. Για να μην πω όλοι.

Ένα ερώτημα. Πόσο μεγάλη αρετή είναι η αγάπη? Απάντηση. Όσο και ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί. Όχι έχει αγάπη. Αγάπη έχουμε όλοι μας, και εσείς και εγώ. Αλλά είναι αγάπη. Λέει ο Πασκάλ. Εγώ ο άνθρωπος, μικρό πλάσμα, έχω κληθεί να γίνω κατά τη συμμετοχήν Θεός. Αυτό που με μεταβάλλει είναι η αγάπη που ο Θεός εμφύσισε μέσα μου. Η αγάπη με μετατρέπει σιγά σιγά σε Θεό. Πραγματικά, η αγάπη μας θεώνει. Γίνεστε ουν ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ο ουράνιος ικτήρμονεστί, μας είπε ο Κύριος στην επιτόρου σου ομιλία. Η ικτυρμή, η ευσπλαχνία και η συμπόνια, αρετές απαυγάσματα της αγάπης. Ο Θεός έχει ορίσει μια συνάντηση για τον καθένα μας. Έχει κλείσει ραντεβού για να μιλήσουμε έτσι με εκείνον που ψάχνει και έχει κανονίσει τόπο συναντήσεως στο σπίτι του διπλανού που πάσχει. Είπε ο Αββάς Αγάθων, αγάπη είναι να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το σώμα μου και αν είναι δυνατόν να πάρω το δικό του. Ύψος αρετής. Αυτό που έκανε ο Κύριος. Πήρε το δικό μας σώμα, σταυρώθηκε και αναστημένος συνάντησε και μας και συνανύψωσε στα ύψη του ουρανού με την ανάληψή του και μας έβαλε και μας στο θρόνο του. Μια ιστορία που θα διαβάσουμε, αληθινή σαν παραμύθι, θα μας συγκινήσει ιδιαίτερα. Κι όμως δεν είναι παραμύθι. Αυτόν τον τζοπάνο που πήγε στον παράδεισο, τον λέγανε Μαυρογέννη, γιατί είχε μαύρα γένια και ζούσε με τη γυναίκα του από τον κόσμο μακριά με τα ζωντανά του και δεν κατέβαινε στο χωριό, παρά μονάχα για να πουλήσει τα τυριά του και να ψωνίσει τα χρειαζούμενα, ξεκίνησε να λέει ο Προκόπης. Μια μέρα το λοιπόν όπου βρέθηκε στο χωριό τις δουλειές του, πήγε ανάψει ένα κερί στην εκκλησιά, γιατί ήταν θεοφοβούμενος και καλής ψυχής άνθρωπος. Εκεί μιλούσε ο παπάς στους χωριανούς του και τους έλεγε «Το κήρυγμα για τον ίσιο δρόμο του Θεού, που πάει ολόγια στον παράδεισο, αν δεν στρίβουμε με δεξιά και αριστερά, πρέπει να τραβούμε ίσα και να είμαστε συμπονετικοί για κάθε άνθρωπο όταν έχει ανάγκη μας. Να είμαστε δηλαδή ψυχικάριδες και να ελεούμε, γιατί το ίδιο κάνει και ο Θεός και ελεεί τον κόσμο όλων για να ζει και να πορεύεται. Και όποιον δει πως κάνει και αυτός το ίδιο, τον συμπαθά πολύ και τον παίρνει στον παράδεισο, όπου είναι η ζωή μεγαλείο ατελείωτον». Έτσι τα έλεγε ο παπάς και έτσι πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου. Η Εκκλησία δεν λέει ποτέ τις ψέματα και γιατί να τα πει μαθές. Όλοι ακούγαμε τον απλοϊκό τζοπάνο που μιλούσε με το δικό του παραστατικό τρόπο και κάθε λίγο σκούπιζε τα μουστάκια του, άγνωστο γιατί, και δεν έδειχνε δυσκολία στο να εκφραστεί αθόρμητα και να πει την πίστη του. Ο φίλος μου που είχε ενθουσιαστεί ρώτησε συντομεύοντας τη μικρή παύση στη διήγηση του Προκόπη. Και μετά τι έγινε, πώς πήγε στον παράδεισο? Πώς πήγε στον παράδεισο? Να, όταν γύρισε στο καλύβι του, το είπε στη γυναίκα του. Χαρούμενος αυτό το ευχάριστο μαντάτο και της είπε πως θα πάει την άλλη μέρα να συναντήσει τον Θεό. Έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα πήρε ψωμοτήρι μαζί του, χαιρέτησε την κυρά του και ξεκίνησε για τον παράδεισο. Πήρε τον ίσιο δρόμο και προχωρούσε ανάμεσα στα χωράφια χωρίς να στρίβει δεξιά ή αριστερά, όπως είπε ο παπάς. Το βραδινό κοιμήθηκε κάτω από ένα δέντρο και συνέχισε την άλλη μέρα τον ίσιο δρόμο για τον παράδεισο. Έφυγε και το ψωμοτήρι που είχε μαζί του και συνέχισε την τρίτη μέρα και την τέταρτη. Το ένα βουνό ανέβαινε, το άλλο κατέβαινε. Την πέμπτη μέρα πείνασε πολύ και σκέφτηκε τι να κάνει και πού να βρει τροφή. Και όταν ανέβηκε το βουνό που ήταν μπροστά του, είδε στην απέναντι πλαγιά ένα μοναστήρι. Έστειρε λοιπόν και πήγε. Χτύπησε την πόρτα και ζήτησε βοήθεια. Ευτυχώς το μοναστήρι βρισκόταν πάνω στο δρόμο του. Τον βάλε λοιπόν μέσα στην εκκλησιά του μοναστηριού να περιμένει, ώσπου να του φέρουν τίποτε φαγόσιμο. Και έβλεπε ολόγερε τις εικόνες και τις θαύμαζε. Όλες του φαινόταν ζωντανές,
ροζόντανες, μόνο που δεν μιλούσανε. Κι όταν σε έστρεψε το μάτι του και είδε στο σταυρό σταυρωμένον και ολόγυμνο και ματωμένον τον Χριστό, αναφώνησε: «Όχου το παλικάρι, το λαβώσανε οι άτιμοι, όχου και τον έχουνε κρεμασμένον ακόμα». Την ίδια στιγμή ένας καλόγερος του έφερε λίγα φαγόσιμα. Τα έβαλε πάνω στον πάγκο και του είπε να φάει, συνέχισε ο Προκόπης. Ο καλόγερος όμως μπαίνοντας τον άκουσε που μιλούσε στον σταυρωμένο και τον ρώτησε: «Μιλούσες με κανέναν, αδερφέ?» Ο Μαυρογέννης, που υποψιάστηκε τον καλόγερο πως είναι από αυτούς που τον σταυρώσανε, δεν είπε τίποτε. Και όταν έφυγε ο καλόγερος, φώναξε στο σταυρωμένο: «Ε, παλικάρι, μπορείς να κατεβείς από εκεί πάνω, να έρθεις να φάνε μαζί αυτά που μου φέρανε. Θες να έρθω να σε κατεβάσω εγώ?» «Όχι, μπορώ και μόνος μου να κατέβω. Έρχομαι». Κατέβηκε το λοιπόν ο σταυρωμένος κάτω, συνέχισε ο Προκόπης την αφήγησή του, κάθισε στον πάγκο και έφαγε και έπιασε κουβέντα με τον Τσοπάνο. Ο Τσοπάνος του είπε να τον πάρει μαζί του, τώρα που θα πάει να συναντήσει το Θεό. «Θέλεις να σε πάρω και σένα? Ο Θεός είναι καλός και θα σε λυπηθεί και θα σε βάλει και σένα στον παράδεισο. Εγώ γι' αυτό πάω στο Θεό. Έρχεσαι μαζί μου?» Δεν πρόλαβε όμως ο σταυρωμένος να αποκριθεί, γιατί ακούστηκε να έρχεται ο καλόγερος. Τότε ο σταυρωμένος ξανανέβηκε γρήγορα πάνω στο σταυρό και έμενε με ανοιχμένα τα χέρια. Και ο καλόγερος ρώτησε τον Τσοπάνο: «Τώρα μη μου λες πως δεν μίλεγες με κανέναν? Σ' άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Λέγε μου λοιπόν με ποιον μιλούσες?» Ο Μαυρογέννης φοβήθηκε στην αρχή, δίστασε. Και στο τέλος είπε στον καλόγερο πως μιλούσε με αυτό το κρεμασμένο παλικάρι που το λυπήθηκε και το κάλεσε να φάνε μαζί τα βρισκόμενα. Και είπε στον καλόγερο: «Μη με μαρτυρήσεις, Άγια καλόγερε, αλλά θέλω να πάω στον παράδεισο και ο παπάς του χωριού μας είπε να πάρουμε τον ίσο δρόμο και να είμαστε ψυχοπονιάριδες, κατάλαβες? Το λυπήθηκα λοιπόν το παλικάρι και το κάλεσε να πάρει και αυτό μια μπουκιά ψωμί. Κακό έκανα?» «Όχι, όχι, καλά έκανες και πάντα να συμπονάς τους αιωνιαμένους», αποκρίθηκε κατάπληκτος ο καλόγερος. Με τόστα του είπε ο Τζοπάνος και έτρεξε και το φανέρωσε όλο στον ηγουμενό του. Ύστερα, λέει η ιστορία, φτάσαν όλοι οι καλόγεροι με τον ηγούμενο στην εκκλησιά και βάλανε μετάνοια στον Τζοπάνο που έφυγε μαζί με τον σταυρωμένο Χριστό και τον παρακαλέσανε να πει καμιά καλή κουβέντα και για αυτούς όταν συναντήσει το Θεό. «Άμα το δω το Θεό, θα του πω και για εσάς. Αλλά γιατί το κρατάτε σταυρωμένο το παλικάρι? Τι σας έκανε? Κατεβάστε το να φάει και να ντυθεί, που είναι ολόγυμνος και πληγωμένος. Και αν δεν το θέλετε εσείς εδώ, τον παίρνω εγώ μαζί μου». Εκείνοι κοκαλώσαν από την καλοσύνη και την αθότητα του Μαυρογέννη και αφού του δώσανε όλα τα χρειαζόμενα, το συνόδεψαν κάμποστο στον ίσιο δρόμο που ακολουθούσε και όταν εκείνος απομακρύνθηκε, τον βλέπανε που δεν πάταγε στη γη, αλλά περπατούσε στον αέρα μέχρι που χάθηκε από τα μάτια τους. Είχε ανεβεί στον ουρανό και βρήκε το Θεό. Τι ωραίο που είναι, τι συγκινητικό που είναι. Αυτή είναι η αγάπη. Η αγάπη, η ευσπλαχνία.

Διαβάζουμε τώρα κάτι από τον μεγάλο παιδαγωγό Ράσελ. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική, μαθαίνει να κατακρίνει. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα, μαθαίνει να καυγαδίζει. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνία, μαθαίνει να είναι ντροπαλό. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή, μαθαίνει να είναι ένοχο. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση, μαθαίνει να είναι υπομονετικό. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ενθάρρυνση, μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη. Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο, μαθαίνει να εκτιμά. Αν ένα παιδί ζει μέσα στη δικαιοσύνη, μαθαίνει να είναι δίκαιο. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια, μαθαίνει να πιστεύει. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία, μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην παραδοχή και τη φιλία, μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο. Απλά λόγια, ωραία λόγια, πνευματικά. Και εσείς που ακούτε και εγώ που μιλάω, ακούγοντας αυτές τις απλές κουβέντες, τις απλές σκέψεις, τα απλά διηγήματα, εμβαθύνουμε, συγκινούμαστε, εμπνεόμαστε. Τι είναι ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου ακροατέ? Τι μεγάλη δύναμη έχει? Πώς μπαίνει μες στην ψυχή και μες στην καρδιά? Πώς τον άνθρωπο τον αναμοχλεύει, τον εμπνέει, τον ανυψώνει? Ας σκύβω λοιπόν ταπεινά κάτω από τις δαχές του Θεού. Ας ανοίγουμε συχνά τις γραφές. Ας μελετούμε. Ας ακούμε. Ό,τι καλό, ό,τι ωραίο, ό,τι σεμνό. Θα γίνουμε καλύτεροι όλοι. Μικροί, μεγάλοι. Ας εκμεταλλευόμαστε το χρόνο της ζωής μας. Γιατί ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Πότε ήμασταν παιδιά. Πότε μεγαλώσαμε. Πότε γεράσαμε. Πότε κάναμε παιδιά και γόνια και μερικοί δυσέγγωνα. Μεγάλη χάρη του Θεού, μεγάλη ευλογία. Ας μας οδηγεί αυτό στο δρόμο της αλήθειας και μας αξιώσει κάποια μέρα, κάποια φορά, να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια εκείνη αγαλίαση και αφροσύνη. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Χαίρετε.

εμείς και τα παιδιά μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η κυρία Ουρανία Λανάρα, φιλόλογος, τέος γενικός επιθεωρητής μέσης εκπαιδεύσεως.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον αγιασμό των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρέστη πριν από λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Στην Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται το απόγευμα η ομιλία του Πρωθυπουργού, θα ανακοινώσει δέσμη μέτρων για το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Στην πόλη είναι αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, πολλοί αστυνομικοί που περιφρουρούν κλειστοί θα μείνουν οι σταθμοί του μετρό. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος με έμφαση στους συνεπείς πολίτες, τη φορολογική πολιτική και τις παρεμβάσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 5 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην κεντροδυτική Ουκρανία. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένοι πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Και ξεκινήσαμε με ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της ξενιτιάς από τη σαρακατσάνικη μουσική παράδοση. Φεγγάρι ασημοφέγγαρο και αργυροστολισμένο, όλη τη νύχτα ξάγρυπνο, πολύ ταξιδεμένο. Μην είδες την αγάπη μου στα μακρινά τα ξένα, για πες μου φεγγαράκι μου, αν ρώτησε για μένα. Από τον καιρό που έφυγε και πήγε μακριά μου, τα μάτια μου δεν στέγνωσαν και καίγεται η καρδιά μου. Τη στέλνω χαιρετίσματα, φεγγάρι μου, με σένα, την περιμένω γρήγορα να έρθει από τα ξένα. Και ήταν ο Σταύρος Μπόνιας, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές της σαρακατσάνικη μουσική παράδοση, που θα είναι και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα ακούσουμε λοιπόν χαρακτηριστικά αποσπάσματα από ένα διπλό ψηφιακό δίσκο που εξέδωσε ο Σταύρος Μπόνιας με τον Κώστα Τζελέπη στο κλαρίνο και τον γενικό τίτλο «Τον Άι Γιώργη φεύγουμε». Ένα εμβληματικό τραγούδι που αναφέρεται και περιγράφει την νομαδική ζωή των σαρακατσάνων. Τον Άι Γιώργη φεύγουμε, τον Άι Δημήτρη γυρνάμε, στα Χυμαδιά να πάμε. Το καλοκαίρι στα βουνά, βοσκάμε τα κοπάδια, στους λόγκους τα λιβάδια. Τον Αλωνάρ τον Αύγουστο, χαρές και πανηγύρια, μες το χειμώνα μας γεννάν τα πρόβατα τα γίδια. Και τον Απρίλ κουρεύουμε, ξανά για τα βουνά μας, τα ξεκαλοκαιριά μας.

Η νομαδική ζωή των Σαρακατσάνων να αποτυπώνεται στο τραγούδι «Τον Άι Γιώργη φεύγουμε, τον Άι Δημήτρη γυρνάμε». Οι παλιοί γέροντες Σαρακατσάνοι έλεγαν χαρακτηριστικά ότι είμαστε εδώ από τότε που ο Θεός έφτιαξε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, με τα βουνά και τα ποτάμια, τον ήλιο και το φεγγάρι. Από τότε κρατάει η γενιά μας. Η φράση αυτή υποδήλωνε την αγάπη τους για αυτόν τον τόπο και αποτελούσε την ισχυρή πεποίθηση για την καταγωγή τους. Με την καταγωγή και τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό των Σαρακατσάνων στην μακραίων ιστορία τους ασχολήθηκαν ειδικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι, γλωσσολόγοι, ιστορικοί, λαογράφοι, εθνολόγοι, ανθρωπολόγοι, Έλληνες και ξένοι. Μια θεωρία για την καταγωγή των Σαρακατσάνων υποστηρίζει ότι πρόκειται για αρχαιοελληνικό ποιμενικό φύλο. Ενδεικτικά στοιχεία της θεωρίας αυτής αποτελούν αφενός το γεγονός ότι οι Σαρακατσάνοι μιλούσαν πάντοτε την ελληνική γλώσσα και αφετέρου ότι τα σχέδια και τα γεωμετρικά σχήματα στις σαρακατσάνικες φορεσιές παραπέμπουν στα σχήματα της γεωμετρικής εποχής και στην κεραμική τέχνη των Δωριαίων, όπως ισχυρίζονται στα γραπτά τους η Αγγελική Χατζημιχάλη και ο Πάτρικ Λι Φέρμορ. Σε κάθε περίπτωση, κοινώς αποδεκτό είναι ότι οι Σαρακατσάνοι έζησαν μετά τον 14ο αιώνα στον κεντρικό και νότιο ορεινό όγκο της Πίνδου και στη Ρούμελη με επίκεντρο τα Άγραφα, όταν επικράτησαν οι Οθωμανοί. Από εκεί ορμόμενοι διασκορπίστηκαν κατά τον 18ο αιώνα προς όλη τη στεριανή Ελλάδα, από τη Βόρεια Πελοπόννησο μέχρι την Ανατολική Θράκη, αλλά και από τη Νότια Βαλκανική, πιθανότατα και στα παράλια της Μικράς Ασίας. Κυριότερη αιτία του διωγμού αυτού, ιδίως στα χρόνια του Αλή Πασά, ήταν η ενεργός συμμετοχή των Σαρακατσάνων κατά τον απελευθερωτικό αγώνα. Κατσαντώνης, Καραϊσκάκης, Δίπλας, Χασιώτης, Λεπενιώτης, Λιάκος ήταν από τους πιο γνωστούς κλέφτες και αρματολούς που έδρασαν στα προεπαναστατικά και επαναστατικά χρόνια. Κάθε σαρακατσάνικη οικογένεια έδωσε, λέει, και από έναν κλέφτη στον αγώνα και προμήθευε με τα απαραίτητα την κλεφτουριά, όπως φρόντιζαν βέβαια και οι άλλοι κάτοικοι του βουνού. Ο Κλοντ Φοριέλ, Γάλλος ιστορικός και φιλέλληνας, το 1824 έγραψε «Οι σταόροι στα οποία κατέφευγαν οι κλέφτες συχνάζουν ομάδες βοσκοί, οι οποίοι ανεβαίνουν εις αυτά κάθε καλοκαίρι για να κατέλθουν το χειμώνα με αναρρύθμιτα κοπάδια, τα οποία ήταν πηγή πλούτου για την Ελλάδα. Η ανάγκη και ένα μίσος σχεδόν ίσον προς τους κοινούς τυράννους ή το αφορμή σχέσεων φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ βοσκών και κλεφτών». Να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα εμβληματικό τραγούδι που αναφέρεται στον επιφανέστερο από τους Σαρακατσάνους ήρωες, στον Κατσαντώνη. Έχετε για ψηλά βουνά και δροσερές βρυσούλες και εσείς τζουμέρκα και άγραφα παλικαριών λιμέρια. Αν δείτε τη γυναίκα μου, αν δείτε και το γιο μου, να πείτε πως με πιάσανε με προδοσιά και δόλο. Αρρωστημένο μίβρανε, ξαρμάτωτο στο στρώμα, σαν το μωρό στην κούνια του, στα σπάργανα δεμένο.

Το τραγούδι του Κατσαντώνη από τη Σαρακατσάνικη μουσική παράδοση, ο Σταύρος Μπόνιας τραγούδησε και τον συνόδεψε στο κλαρίνο ο Κώστας Τζελέπης. Σε όποιο τόπο και αν έζησαν οι Σαρακατσάνοι, είχαν τα ίδια ήθη, έθιμα και πανομοιότυπο τρόπο ζωής. Χωρίς δική τους γη και στέγη, η ζωή τους ήταν ένα αέναο ταξίδι. Την άνοιξη από τους κάμπους, από τα χυμαδιά προς τα βουνά, τα ξεκαλοκαιριά, με αντίστροφη πορεία το φθινόπωρο. Τα βουνά στα οποία έβγαιναν τα καλοκαίρια ήταν σχεδόν πάντα τα ίδια και αυτά ανέφεραν ως τόπο τους, ενώ τα χυμαδιά άλλαζαν πολλές φορές. Ο τρόπος ζωής ήταν οργανωμένος σε μια μορφή ποιμενικής συνεργασίας, το τσελιγκάτο. Χειμώνα καλοκαίρι, αδέρφια, πρώτα και δεύτερα ξαδέρφια, ακόμη και μη συγγενείς με λιγότερα πρόβατα, έσμιγαν τα κοπάδια τους σε ένα είδος συνεταιρισμού για την καλύτερη παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους. Αρχηγός ήταν ο τσέλιγκας, κτηνοτρόφος με τα περισσότερα πρόβατα, αλλά και πρόσωπο κοινής αποδοχής που ξεχώριζε για τις ικανότητές του. Δυναμικός, τολμηρός, ευέλικτος, καλός διαπραγματευτής και πάνω απ' όλα δίκαιος. Όταν έρχονταν του Αγιοριού, τα κοπάδια των τσελιγκάτων μπροστά και παραπίσω οικογένειες με τα άλογα και τα μουλάρια φορτωμένα τις οικοσκευές, ξεκινούσαν για το επίμονο ταξίδι που μερικές φορές ανάλογα με την περιοχή που έβγαιναν διαρκούσε έως και 10 μέρες. Η διάθεσή τους περισσεί, διότι η προσμονή τους να φτάσουν στα πολυπόθητα βουνά ήταν μεγάλη. Εκεί ένιωθαν ελεύθεροι. Εκεί που έσμιγαν οι χαρούμενες φωνές των παιδιών με τον αρμονικό ήχο των κουδουνιών και τα βελάσματα των προβάτων. Τον Άι Δημήτρη έκαναν την αντίστροφη πορεία προς τα χυμαδιά με διάθεση παρόμοια με τον μουντό και ενίοτε βροχερό καιρό του φθινοπόρου. Εξάλλου τους περίμενε ένας δύσκολος χειμώνας. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που αναφέρεται σε αυτές τις συνθήκες της ζωής των Σαρακατσάνων. Πάλι συνέφιας ο ουρανός, πάλι βρέξει θέλει γερακίνα μου. Ρίχνει χαλάζι σταυρωτό, ρίχνει να με σκοτώσει. Εδώ τους ξένους δεν τους κλαίν, ούτε τους παραχώνουν, γιατί είναι το χώμα ακριβό και η γης αγορασμένη.

Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Και σήμερα έχουμε ένα μουσικό οδηπορικό στην παράδοση των Σαρακατσάνων. «Τον Άι Γιώργη φεύγουμε» είναι ο γενικός τίτλος από ένα διπλό ψηφιακό δίσκο, από όπου ακούμε ηχογραφήσεις με τον Σταύρο Μπόνια στο τραγούδι και τον Κώστα Τζελέπη στο κλαρίνο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Το αλάτι της γης, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, σε αυτό το αφιέρωμα στη μουσική παράδοση των Σαρακατσάνων, μέσα από την επιμέλεια και το τραγούδι του Σταύρου Μπόνια. Όπως σημειώνει, η οικογένεια των Σαρακατσάνων ήταν πατριαρχική. Αρχηγός ήταν ο πατέρας, αλλά πραγματικός στυλοβάτης της οικογένειας ήταν η μάνα. Η μάνα ήταν επιφορτισμένη με τη σωστή ανατροφή των παιδιών και την καθημερινή φροντίδα στο κονάκι. Η ρόκα αποτελούσε τη μόνιμη προέκταση του σώματός της και έγνεθε διαρκώς, έχοντας παράλληλα και πολλές άλλες έγνοιες. Όπως λέει το τραγούδι, το κέντισμα είναι γλέντισμα και η ρόκα είναι το σεριάνι και αυτός ο έρμος αργαλιός είναι σκλαβιά μεγάλη. Πράγματι, ο αργαλιός ήταν αυτός που την καθήλωνε τη Σαρακατσάνα για να υφάνει τα περίφημα σαρακατσάνικα υφαντά. Και είναι χαρακτηριστικό και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Μαλαματένιος αργαλιός με φιλντισένιο χτένι και ένα αγγελικό κορμί κάθεται και υφαίνει. Πραγματευτής αδιάβαινε στο άλογο καβάλα, κοντοκρατεί το γρίβα του και την καλημερίζει. «Καλή σου μέρα, λιγερή, καλό στον ξένο που ήρθε».

Το σαρακατσάνικο τραγούδι λοιπόν για τον Αργαλιό, μαλαματένιος αργαλιός με φιλντισένιο χτένι και ένα αγγελικό κορμί κάθεται και υφαίνει. Εκτός από τα υφαντά των γυναικών, οι τέχνες του σαρακατσάνους εκδηλώνονταν και στην ξυλογλυπτική των ανδρών, αλλά και βεβαίως και στο χορό και στο τραγούδι. Οι σαρακατσάνοι συχνά τραγουδούσαν και χόρευαν στα γλέντια που έστειναν στα τσελιγκάτα με αφορμή ονομαστικές γιορτές, γάμους, βαφτίσεις και πανηγύρια, καθώς αυτή ήταν η μοναδική διασκέδαση στην απομονωμένη ζωή τους. Τα σαρακατσάνικα τραγούδια, όπως και της ευρύτερης δημοτικής μας παράδοσης, αντλούν τη θεματολογία τους από όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Υπάρχουν τραγούδια που περιγράφουν ιστορικά γεγονότα, υμνούν ήρωες, θρηνούν απώλειες, όπως αυτό για τον Κατσαντώνη που ακούσαμε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής. Υπάρχουν όμως και άλλα που τραγουδούν την ξενιτιά, την αγάπη και βεβαίως την τελετουργία του γάμου που στους σαρακατσάνους έχει ιδιαίτερη σημασία. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το τραγούδι για το φλάμπουρο που προηγείται στην σαρακατσάνικη νηφική πομπή. Βασιλικέ μου φλάμπουρα, μαντήλιμ και ντυμένο, τι κάθεσαι και δεν κοινάς και δεν κοινάς να φύγεις. Πάρε τις νύφης τάλογο και του γαμπρού το σόι και άντε παιδιά μου στο καλό και στην καλή την ώρα.

Το φλάμπουρο με τα σύμβολα της γονιμότητας λοιπόν προηγείται στον Σαρακατσάνικο γάμο, στη γαμήλια πομπή, «Βασιλικέ μου φλάμπουρα», το τραγούδι που ακούσαμε. Άντε παιδιά μου στο καλό και στην καλή την ώρα, σας καρτερεί η πεθερά, τη στράτα αγναντεύει. Και να ακούσουμε και το τραγούδι για το ξεπροβόδισμα της νύφης. Πώς δεν το έπαιρνες μικρή νυφούλα, πώς δεν το έπαιρνες χαμπάρι που ήρθε ξένος να σε πάρει. Να ετοιμάσεις τα πρικιά σου και την άσπρη φορεσιά σου. Ήρθε ο ξένος να σε πάρει και δική του να σε κάνει. Και με του Θεού τη χάρη θε να γίνεται ζευγάρι.

Αυτό που ξεχωρίζει τα Σαρακατσάνικα από τα άλλα δημοτικά τραγούδια είναι το ιδιαίτερο ύφος τους, τα πολλά τσακίσματα της φωνής και οι δύσκολες πολλές φορές μελωδικές γραμμές. Τα Σαρακατσάνικα τραγούδια τραγουδιόνταν αντιφωνικά από δύο παρέες, η μία τραγουδούσε τον πρώτο στίχο, μια μουσική φράση του τραγουδιού, και η άλλη τον επαναλάμβανε. Ο καθένας στο γλέντι είχε το τραγούδι του που έπαιρνε όταν ερχόταν η σειρά του να τραγουδήσει ή και να μπει και πρώτο στο χορό. Χόρευαν αργά γιατί έπρεπε ταυτόχρονα να χορεύουν και να τραγουδούν. Το ρυθμό τον επέβαλαν οι ανάσες που χρειάζονταν. Τα μουσικά όργανα των Σαρακατσάνων ήταν κυρίως η φλογέρα και η τζαμάρα που σπάνια συνόδευαν τα γλέντια, αλλά ήταν η μόνιμη συντροφιά του τσοπάνου στις ατέλειωτες ώρες μοναξιάς όταν βόσκαγε το κοπάδι του. Οι Σαρακατσάνοι δεν γνώριζαν γράμματα και δεν μας άφησαν πολλά γραπτά κείμενα για την ιστορία και τη διαδρομή τους στο πέρασμα του χρόνου. Ως εκ τούτου τα τραγούδια τους αποκτούν μια βαρύνουσα σημασία, διότι ο στίχος τους κουβαλάει μέσα του στοιχεία της ιστορίας μιας ολόκληρης κοινωνίας που η πορεία της χάνεται στο βάθος των αιώνων. Ορισμένα από τα τραγούδια τους είναι πραγματικά αριστουργήματα στίχου και μελωδίας από ανθρώπους απλούς, χωρίς μουσικές γνώσεις, που κατάφεραν να τα εμπνευστούν και να τα δημιουργήσουν.

Σταύρος Μπόνιας και τούτο το καλοκαιράκι κυνηγούσε ένα πουλάκι από τη σαρακατσάνικη μουσική παράδοση στην οποία είναι αφιερωμένο το σημερινό αλάτι της γης. Η εγγράμματη παιδεία των σαρακατσάνων ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και λόγω των διαρκών μετακινήσεων δεν ήταν δυνατή η τακτική παρακολούθηση μαθημάτων. Τα τσελιγκάτα τα καλοκαίρια μίσθωναν κάποιο συνταξιούχο δάσκαλο ή και φοιτητή, ο οποίος δίδασκε ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, αρχικά μόνο στα αγόρια, ενώ τα τελευταία χρόνια των τσελιγκάτων και στα κορίτσια. Η διδασκαλία γινόταν σε ένα ειδικό καλύβι που λεγόταν το δασκαλοκάλυβο, το οποίο ήταν παράλληλα και το κατάλημα για το δάσκαλο. Ο Μενέλαος Λουντέμης, ο γνωστός συγγραφέας, υπήρξε στα νεανικά του χρόνια καλυβοδάσκαλος στα τσελιγκάτα του Βερμίου και η επαφή του αυτή με την ποιμενική ζωή των σαρακατσάνων αποτέλεσε την έμπνευση για τη συγγραφή των διηγημάτων της συλλογής του «Το Γλυκοχάραμα». Και να κλείσουμε το σημερινό μας αφιέρωμα με ένα ακόμη τραγούδι του γάμου χαρακτηριστικό που ανοίγει το γαμήλιο γλέντι. Καλώς το γάμο που έρχεται, καλώς τους συμπεθέρους, είχανε στράτα λαργινή και έρχονται τραγουδώντας. Καλό τυχός είναι ο γαμπρός, κοινήφη καλομήρα. Πιαστείτε να χορέψουμε, να τους καλοδεχτούμε.

0: Καλό στο γάμο που έρχεται λοιπόν και πιαστείτε να χορέψουμε, να τους καλοδεχτούμε. Ο Σταύρος Μπόνιας στο τραγούδι, ο Κώστας Τζελέπης στο κλαρίνο και κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το αφιέρωμα στην Σαρακατσάνικη μουσική παράδοση μέσα από τον διπλό ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Τον Άι Γιώργη φεύγουμε» και την επιμέλεια του Σταύρου Μπόνια. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Κάθε μέρα αυτή την ώρα μια περιήγηση στην ελληνική μουσική παράδοση με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πορεία.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 12.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Είναι σημαντικό στην πνευματική μας πορεία, στην προσπάθεια που κάνουμε, στον καθημερινό αγώνα που κάνουμε όλοι μας, είναι σημαντικό, λέω, να μείνουμε σταθεροί σε αυτόν τον αγώνα. Διότι η σταθερότητα, όπως έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές, είναι αυτή η οποία έρχεται και μας προσδίδει μέρα τη μέρα, νύχτα τη νύχτα, ώρα τη ώρα. Να το πω όπως το έλεγε ένας αγιορείτης γέροντας, κόμπο με κόμπο, κομποσκήνη με κομποσκήνη, μας προσδίδει μικρή εμπειρία πνευματική, αυτή η σταθερότητα. Και σταθερότητα στην πνευματική ζωή εννοούμε να μην τα παρατάς και να μην αποκάμνεις. Στην πρώτη δυσκολία, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη, στη δεύτερη δυσκολία που θα έλθει, διότι θα έλθουν δυσκολίες, αυτό είναι σίγουρο και βέβαιο, αλλά εδώ ισχύει και έχει εφαρμογή αυτό που ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης έλεγε: πολύ προσοχή να έχουμε, μήπως και με πολύ αγώνα περάσουμε τον ωκεανό και την τρικυμία, και έλθει η στιγμή, αφήσουμε τη σταθερότητα και έλθει η νοχελικότητα και ο φυσυχασμός και μας καταλάβει, και τότε βυθιστούμε μέσα στο λιμάνι. Πολύ προσοχή. Γι' αυτό η σταθερότητα έχει τεράστια πνευματική αξία. Είναι μεγάλη αξία της, ανυπέρβλητη, διότι έρχεται και προσδίδει μικρή εμπειρία. Και αυτή η εμπειρία είναι η ζύμη βάσει της οποίας κάθε ψυχή αγωνίζεται των καλών αγώναν της πίστεως και της μαρτυρίας και ομολογίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και με έργα και με λόγια, και τα δύο χρειάζονται, και τα δύο, και τα έργα χρειάζονται και τα λόγια. Τότε αυτή η πορεία ονομάζεται αρέμβαστη, δηλαδή δεν έχει ρεβασμούς. Δεν έχει, δηλαδή, λέμε πολλές φορές, ρεμβάζω, δηλαδή κάθαμε και ξεχνιέμαι. Λοιπόν, η σταθερότητα στην πνευματική ζωή είναι αρέμβαστη και μας έχει, δηλαδή, συγκεντρωμένους, δεν ξεχνιόμαστε. Τι να ξεχάσουμε, ελοχεύει ο κίνδυνος, την πορεία της πνευματικής μας ζωής. Την πορεία μας που είναι σταύρο αναστάσιμη και ομολογιακή, και πολύ προσοχή, έργοτε και λόγο ομολογία, και όχι μόνο στα λόγια αλλά και στα έργα και αντίστροφα. Έτσι λοιπόν, με αυτήν την αρέμβαστη πορεία, θέλω να παρακαλέσω και εσένα που ακούς την εκπομπή ετούτη την ώρα, αλλά και να υπενθυμίσω, να υπομνηματίσω στη δική μου φιλαυτία: μην τα παρατάς μπροστά στην πρώτη δυσκολία, μην τα παρατάς, διότι είναι δύσκολη, υπάρχει τρικυμία, είναι δύσκολη περίσταση, δύσκολες οι συνθήκες κάτω και μέσα από τις οποίες όλοι κάνουμε τον αγώνα μας και βρισκόμαστε σε αυτόν τον στίβο μάχης, τον πνευματικό, αλλά μην τα παρατάς. Θα σου θυμίσω εδώ μια μεγάλη πνευματική μορφή, αυτός δεν τα παράτης, όπως και όλοι οι Άγιοι μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας προτρέπουν να μελετούμε συχνότατα, καθημερινά, την Αγία Γραφή πρωτίστως και μετά πολλά πνευματικά βιβλία, έργα των Αγίων Πατέρων και πολλά πνευματικά βιβλία, και σε αυτή τη χωρία των πνευματικών βιβλίων πάρα πολύ βοηθάει την ψυχή σε αυτήν τη σταθερότητα που ανέφερα, το συναξάρι, η ανάγνωση από το συναξάρι, πολύ βοηθάει. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι το συναξάρι είναι στην ουσία η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη στην πράξη. Και ο μακαριστός Άγιος Παπα Εφραίμου Αμερικάνος, ο πρώην φιλοθεήτης, έλεγε ότι για να ζεσταθεί η μηχανή, η πνευματική μηχανή, η καρδιά μας δηλαδή, για να απεκδηθεί η καρδιά μας την οχελικότητα, την αναισθησία, την πνευματική και την πόρωση, θα πρέπει καθένας πριν ξεκινήσει την προσευχή του, αν είναι για παράδειγμα
νυχτερινή προσευχή, να ξεκινήσουμε λίγο πριν να διαβάζουμε κάτι πνευματικό, και εκεί θέτει σε εφαρμογή ο Παπα Εφραίμ ο Αμερικάνος. Λέγει ότι εκεί πρέπει να ξεκινήσει το συναξάρι, βοηθάει πάρα πολύ. Ένα, δύο, τρία μέρη από το γεροντικό να διαβάσεις. Εκεί βοηθούν πάρα πολύ αυτό το είδος το συγκεκριμένο, είτε το συναξάρι είτε το γεροντικό. Πολύ βοηθάει λίγο πριν ξεκινήσουμε την προσευχή να κάτσουμε λίγο να διαβάσουμε. Όχι όμως πολύ εκείνη την ώρα, 10 λεπτά με ένα τέταρτο της ώρας το πολύ πριν την προσευχή. Διότι μετά ελοχεύει άλλος κίνδυνος, δεν είναι της παρούσης. 10 λεπτά με ένα τέταρτο για να ζεσταθεί η μηχανή και όσο έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να πάρουν μπροστά τα γρανάζια της μηχανής, της πνευματικής μας, της καρδιάς μας, για να μπορέσει να αποδώσει, να ζεσταθεί η μηχανή και για να μπορέσει να πάρει μπροστά και για να αποδώσει. Θέλω να αναφέρω στην αγάπη σας, αγαπητοί φίλοι, μία μεγάλη μορφή, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους νέους, διότι ξέρω ότι εσείς οι νέοι συγκινήσετε ιδιαίτερα με αυτήν την ομολογιακή παρουσία πολλών ανδρών και γυναικών σήμερα. Στο ευρύτερο γίγνεσθε το κοινωνικό μας και στο απανταχού πολλές φορές. Πρόκειται για έναν ιερομόναχο ο οποίος εκοιμήθη σχετικά πρόσφατα και μάλιστα εκοιμήθη με μαρτυρικό θάνατο, εμαρτύρησε, εφωνεύθη, τον δολοφόνησαν στα 1979 και δεν είναι άλλος από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Φιλούμενο, ο οποίος εφωνεύθη στα Ιεροσόλυμα εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ. Εκεί πρέπει να ξέρετε, όσοι έχετε προσκυνήσει θα το γνωρίζετε, όσοι δεν έχετε προσκυνήσει αλλά έχετε διαβάσει για τον Άγιο Ιερομάρτυρα, ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος εορτάζει 29 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Έχει σημασία διότι εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ φυλάσσεται ακόμη και σήμερα η στάμνα, η οποία ως λέγει παράδοση ήταν αυτή που κρατούσε η Σαμαρίτης, η μετέπειτα Αγία Φωτεινή, εις Απόστολος, όταν συναντήθηκε εκεί με τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν στο Φρέαρ του Ιακώβ. Αυτή η στάμνα με την οποία πήγε για να αντλήσει νερό από το πηγάδι, από το Φρέαρ, υπάρχει ακόμη και διασώζεται εκεί στο ναόν της Αγίας Φωτεινής εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ. Μην τα παρατάς είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Για σένα που κάνεις τον αγώνα σου, μην τα παρατάς παρά τις δυσκολίες, παρά τις συκοφαντίες και τις λιδωρίες που συναντάς και θα συναντήσεις, είναι βέβαιο, στην καθημερινότητά σου και στην πορεία την πνευματική. Μην τα παρατάς, μην αφήνεις την οχελικότητα να έλθει και να σε κυριέψει. Πολλές φορές μην αφήνεις τους λογισμούς που έρχονται απ' έξω να σε κουράζουν υπέρμετρα. Το να μην τους λάβεις υπόψη είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά να μπορέσεις να αντιλήσεις με ένα πνευματικό φίλτρο αγαθά ωφέλη από αυτούς τους λογισμούς, αυτό είναι το ουσιαστικό και το σημαντικότερο. Διότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει το τι λένε οι άλλοι για εμάς. Έως ένα σημείο ενδεχομένως να το λαμβάνουμε υπόψη με την έννοια ότι δεν είμαι θα αποκομμένοι από το κοινωνικό σύνολο. Είμαστε και εμείς και εγώ και εσείς ένα μέρος αυτού του κοινωνικού συνόλου. Είμαστε μικρή αρμή ενός μιας κοινωνικής αλυσίδας που έρχεται και ονομάζεται εύρυθμη κοινωνική δομή, κοινωνικό σύνολο που έρχεται στα πνευματικά και ονομάζεται χριστεπώνυμο πλήρωμα της Αγίας μας Εκκλησίας ή σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Επομένως, ό,τι έρχεται απ' έξω προς εμάς, είτε μέσα από συγγενείς, μέσα από φίλους, μέσα από ανθρώπους που ήσαν φίλοι και πλέον δεν είναι, να μην μας καταρακώνει αυτό, αλλά μην τα παρατάς. Μην αφήνεις αυτούς τους λογισμούς, αυτή την σκέψη, τι εικόνα και τι λογισμούς έχουν οι άλλοι για μένα. Πού θα σου οδηγήσει αυτό? Πουθενά. Διότι αντιλαμβάνεσαι ότι ποτέ,
Ποτέ η πλειονότητα όλων αυτών που σε προσεγγίζουν δεν θα έχουν καλή εικόνα για σένα. Εδώ λοιπόν δεν είναι το ζητούμενο η καλή μας εικόνα. Αυτό δεν μας αφορά. Δεν πρέπει να μας αφορά. Εδώ το ζητούμενο είναι μην τα παρατάς. Μην αποκάμνεις από όλα αυτά τα οποία λέγονται ή γίνονται γύρω σου ή λέγονται για σένα. Μην αποκάμνεις. Και αν έχω κάνει λάθη και δικαίως λέγονται, ένας λόγος παραπάνω να μην αποκάμνεις και να συνεχίζεις τη μετάνοιά σου. Με τρόπο που θα συζητήσεις με το γέροντα πνευματικό σου. Αλλά εδώ η ουσία είναι το πενταπόσταγμα της ουσίας, είναι η δεσπόζουσα θέση που πρέπει να έχεις στο νου και στην καρδιά σου, είναι αυτή η θέση, δηλαδή αυτή η αρχή. Μην τα παράτας. Εις το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συνέχισε τον αγώνα των καλών της πίστεως. Έτσι έκαμνε και ο Άγιος Ιερομάρτης Φιλούμενος. Θέλω εδώ πριν ξεκινήσω να πω για τον Άγιο Φιλούμενο και για την ζωή του να αναφέρω το ότι όσο η ταπεινότητά μου βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα, επέρασε εκεί περίπου 6 μήνες σαν μια μορφή διακονίας. Εκεί λοιπόν στην Αγία Σιών έρχονταν οι μαθητές. Η Αγία Σιών είναι το γυμνάσιο λύκειο του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Έρχονταν λοιπόν εκεί οι μαθητές και μου έλεγαν ότι έβλεπαν τον Άγιο Φιλούμενο. Προσέξτε, ο Άγιος Φιλούμενος εκοιμήθη στα 1979, δεν εκοιμήθη, μαρτύρησε. Εκοιμήθη με μαρτυρικό θάνατο. Έρχονταν οι μαθητές στα 2015, φανταστείτε, μετά από 45 χρόνια. Έρχονταν και μου έλεγαν ότι έβλεπαν τον Άγιο Φιλούμενο στους διαδρόμους, στους κοιτώνες, στην τραπεζαρία, στο ναό, κυρίως τη νύχτα, να περιέρχεται και να θυμιάζει όλο το διάδρομο, όλο το διάδρομο. Μου έκανε εντύπωση. Όλο το διάδρομο. Μου έλεγαν μαθητές οι οποίοι τώρα βέβαια ανήκουν είτε στην Πατριαρχική Αδελφότητα είτε έχουν φύγει από εκεί. Μου έλεγαν επειδή τότε ο Άγιος Θεός επέτρεψε να διακονήσω εκεί 6 μήνες στη σχολαρχία της σχολής και μου έστελναν είτε επιστολές όταν έμαθαν ότι είμαι εκεί στη σχολή, στη σχολαρχία, είτε επιστολές μου έστελναν, είτε με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν τι εβίωναν όταν ήσαν αυτοί μαθητές και έβλεπαν τον Άγιο Φιλούμενο πολλές φορές τη νύχτα. Μάλιστα ένας ιερέας σήμερα είναι, είναι αρχιμανδρίτης και βρίσκεται στην Αγγλία. Μου έλεγε ότι ένα βράδυ άκουσε την πόρτα, ήταν μέσα στον κοιτώνα 4 μαθητές και κοιμόντουσαν στο συγκεκριμένο δωμάτιο και άκουσε την πόρτα του δωματίου να ανοίγει και μπήκε μέσα ένας ιερομόναχος, φορούσε λέγει τα άμφια του, το επετραχύλι και το φελόνι του, και μπήκε μέσα και θυμιάτιζε και εγώ τον είδα και ήταν ο Άγιος Φιλούμενος όπως τον βλέπουμε στην εικόνα. Και τότε ήταν Δευτέρα Γυμνασίου αυτός ο μαθητής και μου λέει τρόμαξα, δεν σηκώθηκα να πω τίποτα. Αμέσως λέει μαζεύτηκα, λίγησα τα γόνατά μου και σκεπάστηκα λέει με τα σκεπάσματα, σκέπασα όλο το σώμα μου διότι φοβόμουν. Εγέμισε και πλημμύρισε το δωμάτιο με μια άρρητη ευωδία. Και μετά λέγει όταν βγήκαμε πολύ φόβο μετά να δω στο διάδρομο, συνεχιζόταν και αυτή η όσφρηση και η μυρωδιά της ευωδίας σε όλο το διάδρομο, ένας τεράστιος διάδρομος εκεί στην Αγία Σιών, και μάλιστα ακούστε, και μάλιστα έβλεπα και τον καπνό που είχε μείνει από τη θυμιάτιση, από το λιβάνισμα, φαινόταν σε όλο το διάδρομο. Τον Άγιο όμως δεν τον είδα μετά στο διάδρομο, είχε φύγει. Ανέφερα ένα μόνο περιστατικό από τα πολλά που με εμπιστεύτηκαν τότε πολλοί μαθητές. Μαθητές την εποχή του Αγίου Φιλουμένου.
για να δείξουμε πόσο η Άγια είναι δίπλα μας και πόσο ο Άγιος Φιλούμενος ήταν και είναι στους μαθητές εκεί της Αγίας Ιών, διότι ο Άγιος Φιλούμενος, αγαπητοί φίλοι, επέρασε από αυτό το σχολείο γύρω στα 21 του χρόνια τότε. Συνηθίζεται όταν κάποιος πηγαίνει στο Πατριαρχείο, αν δεν έχει πάει στο σχολείο, συνηθίζεται να πηγαίνει μεγάλος εκεί, να παρακολουθεί μαζί με τους μαθητές τα μαθήματα της εγκυκλίου παιδείας, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το γυμνάσιο και το λύκειο. Και τότε πήγε γυμνάσιο εκεί σε ηλικία 21 χρόνων ο Άγιος Φιλούμενος, κατήγητο από την Κύπρο, και εκεί έζησε για αρκετά χρόνια και μετά έφυγε από την Αγία Σιών εκεί. Η Αγία Σιών, το σχολείο, βρίσκεται πλησίον της παλαιάς πόλης των Ιερουσαλήμ, των Ιεροσολύμων, δηλαδή εκεί που βρίσκεται κοντά στα Πανάγια προσκυνήματα, όπως είναι ο Ναός της Αναστάσεως και ο Πανάγιος Τάφος και ο Γολγοθάς του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Από αυτά τα προσκυνήματα περίπου είναι 1/4 της ώρας με τα πόδια το σχολείο. Και μετά έφυγε από εκεί ο Άγιος Φιλούμενος και πήγε στο Φρέαρ του Ιακώβ, και εκεί, ως γνωρίζετε πολύ ακόμη και σήμερα, οι Εβραίοι κάνουν επιθέσεις διότι θέλουν να διώξουν την Ορθόδοξη παρουσία από αυτό το σημείο και να καταλάβουν αυτή το προσκύνημα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποια στιγμή, μετά από πολλές απειλές, κάποιοι Εβραίοι, δεν ξέρουμε τον αριθμό, εισήλθαν μέσα στο μοναστηράκι εκεί. Μάλιστα λέγεται ότι ο φύλακας που υπήρχε εκεί του μοναστηριού είχε φύγει στις 4 το απόγευμα, αυτοί μπήκαν γύρω στις 5 το απόγευμα. Ήταν 29 Νοεμβρίου στα 1979 και ο Άγιος Φιλούμενος έκαμνε μόνος του τον Εσπερινό. Εμπήκαν με ένα τσεκούρι αυτοί και άρχισαν να το επιφέρουν και να κτυπούν με αυτό τον Άγιο Φιλούμενο στο κεφάλι, στο πρόσωπο. Τον είχαν κατακρεουργήσει. Μετά πήραν το χέρι του, το έκοβαν σιγά σιγά τα δάκτυλά του. Την επομένη πρωινή ώρα, όταν πήγε ο φύλακας, γύρω στις 7, ήταν το ωράριό του, από τις 7 το πρωί ως τις 4, δηλαδή αυτός τι έκανε, άνοιγε την πύλη του μοναστηριού και την έκλεινε στις 4 το απόγευμα. Όταν πήγε λοιπόν να ανοίξει, χτυπούσε στον Άγιο Φιλούμενο, χτυπούσε, φώναζε, πού είναι ο Άγιος Φιλούμενος, πάτερ, πάτερ, φώναζε. Κάποια στιγμή με τα βία εισήλθε μέσα στη μονή και βρήκε εις τον ναόν μέσα τον Άγιο Φιλούμενο, μέσα σε μια λίμνη αίματος, όπου τον είχαν κατακρεουργήσει οι Εβραίοι. Και μετά από αρκετό καιρό ευρέθηκε ο δολοφόνος, ο οποίος έκανε και νέα επίθεση στον πατέρα Ιουστίνο, ο οποίος ευρίσκεται ακόμη και σήμερα στο πόδι και στη θέση που κατήχε τότε ο Άγιος Φιλούμενος στο Φρέαρ του Ιακώβου. Μετά από την επίθεση αυτή ακολούθησε η ανακομιδή, αφού ετάφη ο Άγιος Φιλούμενος στο κημητήριο της Αγίας Ιών. Πού ετάφη? Ετάφη πλησίον του σχολείου, διότι το κημητήριο του Πατριαρχείου βρίσκεται ακριβώς, είναι μεσοτυχία με το σχολείο της Αγίας Ιών. Μετά από 4 χρόνια έγινε η πρώτη ανακομιδή και ευρέθηκε άφθορος και άφθαρτο το ιερό του σκήνομα. Μετά τον ενταφίασαν και πάλι για πρακτικούς λόγους, και μετά από ένα χρόνο που έγινε η δεύτερη ανακομιδή ευρέθηκε πάλι να ευωδιάζει και να είναι άφθαρτο το ιερό σκήνομα. Το επήραν οι πατέρες οι αγιοταφίτες και το εναπόθεσαν εις το ιερόν του ναού της Αγίας Ιών, διότι το σχολείο έχει έναν τεράστιο ναό, περίπου σε σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο περίπου, και βρίσκεται στο υπόγειον της Αγίας Ιών ο ναός. Και εκεί λοιπόν, στο βόρειο τμήμα, αν ενθυμούμε καλά, του
ιερού βήματος, έφτιαξαν μία λάρνακα ξύλινη και με ένα τζάμι και έβαλαν εκεί μέσα το άφθαρτο σκήνομα του Αγίου Φιλουμένου. Και τον είχαν οι μαθητές και οι καθηγητές, τον είχαν δίπλα τους καθημερινά, νύχτα και ημέρα. Και πήγαιναν τα παιδιά, έκαμναν μετάνοια και ασπάζονταν τη λάρνακα του Αγίου, και ο Άγιος εχαιρόταν, κοίτασαν δίπλα του, μην τα παρατάς, ό,τι δυσκολία και να σου έρθει. Είναι δίπλα οι Άγιοι, να θυμάσαι σε παρακαλώ, εσύ που είσαι σε μια δύσκολη ηλικία, τη μετεφηβική, στην ηλικία της νεότητας, μην τα παρατάς σε όποια δυσκολία και να έλθει. Ακόμα και σε όποιο λάθος και σε όποιο αμάρτημα και αν υπέπεσες, μην τα παρατάς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι ίδιων χαρακτηριστικών των ανθρώπων μεταπτωτικά είναι να πέφτουν, αλλά να μην μένουν στην αμαρτία. Μην τα παρατάς λοιπόν, ό,τι και να σκέπτεσαι, ό,τι και να έκαμνες, μην τα παρατάς. Να θυμάσαι τον Άγιο Φιλούμενο, τον Άγιο Ιερομάρτυρα, που επήγαιναν, ως λέγουν οι συναξαριστές, οι Εβραίοι και τον συκοφαντούσαν, τον απειλούσαν, του πετούσαν ξύλα και πέτρες στο μοναστηράκι του. Δεν επέρασε, λέγει, ακούστε, έλεγε ο Άγιος Φιλούμενος, δεν έκαμνα εκεί στο φρέαρ του Ιακώβ, έλεγε, δεν έκαμνα ακολουθία, εσπερινό, όρθρο, θεία λειτουργία, που να μην μου πετούσαν πέτρες. Πάντοτε είχα θόρυβο, έλεγε, πάντοτε. Και όμως δεν τα παράτησε, αγαπητοί φίλοι. Παρέμεινε εκεί, δεν τα παράτησε. Παρέμεινε εκεί λοιπόν για αρκετά χρόνια και εκεί με αυτόν τον πνευματικό τρόπο μετά βρισκόταν και τον ουσιαστικό, διότι εμφανιζόταν στο Ιερό Βήμα της Αγίας Σιών, και μετά από χρόνια, για να μπορέσουν καλύτερα να το προφυλάσουν, να το προφυλάτουν οι Άγιοι, οι πατέρες εκεί του Πατριαρχείου, μετέφεραν το σκήνομά του εκεί που εμαρτύρησε, στο φρέαρ του Ιακώβου, που υπάρχει και σήμερα. Και έρχεται ο Άγιος Φιλούμενος να μας θυμίζει καθημερινά αυτήν την αρέμβαστη, όπως είπαμε, πορεία, η οποία πρέπει να είναι σταθερή, πρέπει να είναι ακλόνητη, διότι ακολουθεί, ως όλοι εμείς επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, αυτή η αρέμβαστος πορεία, η ακλόνητος, ακολουθεί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την πεπατημένη της Αγίας μας Εκκλησίας και των Αγίων, που δεν είναι άλλη παρά μία σταυροαναστάσιμη πορεία. Λοιπόν, μην τα παρατάς εσύ, να κάνω κι εγώ αρχή μετανοίας να μην τα παρατάω, να ξεκινήσουμε τον αγώνα τον πνευματικό και με σταθερότητα να μείνουμε προσιλωμένοι. Όσο μπορούμε ανθρωπίνως, όσο δεν μπορούμε, θα γονατίσουμε, θα σηκώσουμε και τευτικά τα χέρια μας και θα ζητήσουμε από τον Άγιον Θεόν διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου, της Βασίλισσας του Ουρανού και της Γης, να μας δώσει δύναμη να στερεωθούμε σε αυτήν την πίστη και στη σταθερότητα της πίστεως. Μην τα παρατάς λοιπόν, ό,τι και να συνέβει, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν σκέπτεσαι, μην τα παρατάς. Κάμνε την αρχή της προσπάθειας, κάμνε τη συνέχεια της προσπάθειας της μετανοίας, και τότε όχι μόνον τον Άγιο Φιλούμενο θα βρεις και θα συναντήσεις δίπλα σου, αλλά όλους τους Αγίους της Ορθοδοξίας μας, ιδιαιτέρως δε τον Άγιον που φέρεις το όνομα, αν είσαι άνδρας ή γυναίκα, αλλά και ακόμη περισσότερο και τον φύλακα άγγελό σου, που συνεχώς ως ακίμητος φρουρός υπάρχει και συνοδηπορεί με εσένα σε αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό σου. Εξαιρέτως δε να προσευχόμεθα στην Κυρία μας Θεοτόκο, στην Παναγία μας, και με ένα θαύμα της Κυρίας Θεοτόκου θα επανέλθουμε λίαν συντόμως, αγαπητοί φίλοι, μετά από το σύντομο διάλειμμα,
θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και θα ξεκινήσουμε με ένα θαύμα της Παναγίας Μητέρας μας, της κυρίας Θεοτόκου, που έρχεται και μας φωνάζει: «Μην τα παρατάς, μείνε σταθερός και σταθερή στην πίστη σου, διότι η Αγία μας Ορθοδοξία βιώνεται μυσταγωγικά». Γι' αυτό και μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, δεν βιώνεται μόνο θεωρητικά, ούτε μόνο μαγικά, έτσι όπως πολλές φορές κάποιοι από εμάς νομίζουμε. Και διότι πολλές φορές από μια καλή συνήθεια φτάνουμε στο σημείο να έχουμε μεταποιήσει την ορθόδοξη πνευματικότητα σε κάτι εντελώς ρομαντικό, σε κάτι εντελώς μαγικό, σαν να νομίζουμε ότι επειδή θα κάνουμε κάτι αυτομάτως αυτό μας κάνει και να είμαστε σεσωσμένοι. Δεν είναι έτσι. Αλλά μέσα από αυτήν την μυσταγωγική πορεία, όχι μαγική αλλά μυσταγωγική πορεία, σε αυτήν την σταυροαναστάσιμη πορεία που πρέπει να έχει σταθερότητα και συνέπεια, που πρέπει μεταξύ άλλων να είναι ακλόνητη και αρέμβαστη, Μην τα παρατάς λοιπόν στον αγώνα της πίστεως, στον καλόν αγώνα της ομολογίας. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι εδώ πολύ γρήγορα.

αυτό που εσείς θέλετε και επί του οποίου θέλετε να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε. Πριν ξεκινήσω αυτό που ανέφερα για το θαύμα της κυρίας Θεοτόκου, που έρχεται και μας δίδει αυτήν την πνευματική όθηση, όπως έλεγε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, για να μείνουμε σταθεροί στην πνευματική μας πορεία, θέλω να αναφέρω στο σημείο αυτό κάτι το οποίο τονίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, που αλλού στο βιβλίο του Κλίμαξ. Εκεί λοιπόν στο βιβλίο του λέγει μεταξύ άλλων στον 7ο λόγο, ο λόγος είναι περί μακαρίου πένθους, λέγει ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα εκείνων που προοδεύουν, αυτών δηλαδή που έχουν σταθερότητα και προοδεύουν πνευματικά μέρα τη ημέρα και νύχτα τη νύχτα, είναι η εγκράτεια. Αυτό έχει τεράστια σημασία, θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε κατά το δυνατόν, και εδώ αυτό που έχει ακόμα μεγαλύτερη θέση εδώ και αξία είναι η σιωπή των χιλέων. Η σιωπή να κλείσω το στόμα μου. Θυμόσαστε αυτό που λέγαμε τις προάλλες για την Αγία Σοφία, την ασκήτρια στην κλεισούρα εκεί στην Καστοριά. Τι έλεγε η Αγία Γερόντισσα? Στο στόμα κλειδί. Στο στόμα κλειδί. Έτσι λοιπόν θα λέμε και εμείς και εις τους συγγενείς μας και εις τους άμεσους συγγενείς μας, που έχουμε την αμεσότητα και το θάρρος να μιλήσουμε λίγο περισσότερο, αλλά και στον εαυτό μας πρωτίστως. Στο στόμα κλειδί, όταν οι συζητήσεις παρεκκλίνουν ή αποκλίνουν από ορθόδοξα και ωφέλιμα, αντιλαμβάνεστε τι λέγω, μακριά από κουτσομπολιά, από αργολογίες, από κατακρίσεις, από τέτοιες συζητήσεις, μακριά, στο στόμα κλειδί. Το χαρακτηριστικό λοιπόν αυτών που προοδεύουν, αν θέλουμε και εμείς να είμεθα δια της επενεργίας πάντοτε του Παναγίου Πνεύματος, άνθρωποι που προοδεύουμε, σιωπή στα χείλη, σιωπή και εγκράτεια. Η εγκράτεια με τον ευρύτερο όρο συμπεριλαμβάνει την νηστεία και των βρωμάτων αλλά και των αισθήσεων. Νηστεία σημαίνει, όπως έχουμε ξαναπεί, και αποχή από κάποιες τροφές, αλλά και στο στόμα κλειδί, στα αυτιά κλειδί, στα μάτια κλειδί, αντιλαμβάνεστε. Τα ασφαλίζω, δεν απασφαλίζω, αλλά τα ασφαλίζω, ορμητικά τα ασφαλίζω. Τα κλειδώνω και τα προσέχω. Αυτό σημαίνει νηστεία. Ένα μέρος της εγκράτειας είναι και η νηστεία. Και ασφαλώς όσοι πορεύονται σταθερά στην πνευματική αυτή ζωή, έχουν πέρα από αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που ανέφερα, δηλαδή την εγκράτεια και τη σιωπή των χιλέων, έχουν και χαρακτηριστικά την αοργησία και την αμνησικακία. Αυτά βέβαια είναι πιο υψηλά πνευματικά ύψη, που σημαίνει ότι η αοργησία και η αμνησικακία σημαίνει ότι δεν υπάρχει μέσα εγωισμός. Υπάρχει ωκεανός ταπεινώσεως και έτσι ο άνθρωπος δεν οργίζεται, διότι η οργή πάντοτε θεμελιώνεται εις την φιλαυτία και εις την κενοδοξία, στον εγωισμό, στην υπερηφάνεια. Και η αμνησικακία είναι το δώρο που κάνει ο άνθρωπος πρωτίστως στην ψυχή του, που δεν επιτρέπει να κρατάει υπόλοιπα από διάφορες σχέσεις και συμπεριφορές, να μην κρατάς δηλαδή κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν και να το τρέφεις, να το σιγοτρέφεις, μου έκανε εκείνο και μου έκανε εκείνο. Βέβαια δεν είναι εύκολο, το λέγω εκ προημίου. Ξέρετε αγαπητοί φίλοι, πολλές φορές το τονίζετε και στα διάφορα email που στέλνετε. Ξέρετε, δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο ζούμε όλοι μας. Και είμαι κατά το δυνατόν, θέλω να πιστεύω, όλοι μας προσγειωμένοι, διότι πατούμε επί της γης και καταλαβαίνουμε κι εσείς και εγώ ότι δεν είναι εύκολο να είσαι αμνησίκακος, θέλει αγώνα. Απαιτεί όμως αγώνα, ασφαλώς και δεν είναι αδύνατο. Αλλά για να γίνει απαιτείται αγώνας. Είναι αυτή η αρέμβαστη πορεία, η ακλόνητος, η απερίσπαστος πορεία της πνευματικής ζωής που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής μας. Και μετά ο άνθρωπος, όταν διδαχθεί να μην τα παρατάει μπροστά στις δυσκολίες

και στα αμαρτήματα που συσσωρεύονται να μην τα παρατάει αλλά να τρέχει στο Ιερό Εξομολογητήριο. Μετά από όλα αυτά, εδώ θέλω να καταλήξω. Έρχεται ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου που αληθινά μετανοεί και ποιο είναι αυτό? Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Ακούστε, έχει σημασία. Ακόμη και αυτό μόνο να επιδείξει ο άνθρωπος και μόνο αυτό εκφράζει αληθινή μετάνοια. Ποιο είναι αυτό? Ονομάζεται κατά τον Άγιο Ιωάννη το Σιναίτη η δίψα της ατιμίας. Ακούστε τώρα φράση. Να διψάς την ατιμία. Ποια ατιμία όμως? Την ατιμία την ακούσια, δηλαδή αυτήν που δεν κάνει συνειδητά. Να διψάς την ατιμία με την έννοια να διψάς, να σε κατηγορούν, να σε συκοφαντούν. Αυτό είναι ανώτερη πνευματική στάθμη και δεν μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό, τουλάχιστον από εμένα, παρά μόνο μέσα από τη θεωρία, μέσα από τη μελέτη δηλαδή. Να διψάει κανείς πνευματικά, να συκοφαντείται, να λιδωρείται, να τον θεωρούν άτιμο και όλες αυτές τις λέξεις που ακολουθούν, αντιλαμβάνεστε. Και να διψάει κανείς ακόρεστα γι' αυτό, αυτό δείχνει πορεία σταυροαναστάσιμη, πορεία μετανοίας, πορεία αγιότητος. Αυτό είναι υψηλά πνευματικά ύψη. Και σε αυτήν λοιπόν την αρέμβαστη πορεία έχει εδώ εφαρμογή, αγαπητοί φίλοι, αυτή η αναφορά σε αυτό το θαύμα που θα αναφέρω τώρα, της κυρίας Θεομήτωρος, της κυρίας Θεοτόκου. Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως γνωρίζεται, οι Άγιοι Απόστολοι, αφού έλαβε χώρα η Αποστολική Σύνοδος, επήρε ο καθένας το διακόνημά του, θα λέγαμε, και έκαμνη ιεραποστολή εις την περιοχή και επαρχία που συζήτησαν μεταξύ τους οι Άγιοι Απόστολοι. Μετά όμως την Ανάσταση του Λαζάρου, πριν την Σταύρωση και Ανάσταση και Ανάληψη του Χριστού μας, επειδή ο Άγιος Λάζαρος ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα πίστεως, οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να φαίνεται αυτό, αυτός ο οποίος μέχρι χθες ήταν 4 μέρες εις τον τάφο νεκρός και τώρα είναι ζωντανός και τρώγει και κινείται μεταξύ τους. Και τι κάνουν? Κακήν κακώς γρήγορα να τον διώξουν, να τον απομακρύνουν από την περιοχή τους. Και έτσι ο Άγιος Λάζαρος φεύγει και πηγαίνει στην Κύπρο ως γνωστόν. Μάλιστα δε εδώ η Ιερά Παράδοση λέγει ότι μετά την Ανάσταση του Λαζάρου οι μυροφόρες, δύο εκ των μυροφόρων γυναικών, η Αγία Μαρία και η Αγία Μάρθα, οι κατασάρκα αδελφές του Αγίου Λαζάρου, έκαμναν τραπέζι εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν από ευγνωμοσύνη και ευχαρίστηση, για να πάρει μια ανάσα ο Χριστός μας, να ξεκουραστεί από την οδηπορία, και πήγαν στο σπίτι τους και ο Άγιος Λάζαρος. Και τότε ο Άγιος Λάζαρος εκείνο το μεσημέρι, δηλαδή κάποιες ώρες αφού του είχε αναστηθεί, αν και παρακάθεσε στην τράπεζα, δεν έφαγε, αλλά μόνο εγεύθη λίγο μέλι, λέγει η Ιεραπαράδοση, διότι ήθελε λίγον κατά κάποιο τρόπο να γλυκάνει τον εαυτό του από όλα όσα αντίκρισε εκεί που επήγε. Και μετά λοιπόν, αφού ο Άγιος Λάζαρος επήγε στην Κύπρο, οι αδελφές του, η Αγία Μαρία και η Αγία Μάρθα, αναγκάζονται από τους Ιουδαίους να φύγουν, να εγκαταλείψουν την περιοχή, και τους επιβιβάζουν οι Ιουδαίοι μέσα σε μία βάρκα. Μεταξύ αυτών των δύο γυναικών ευρίσκεται ο Καλιδόνιος. Αυτός ήταν ένας τυφλός εκγενετής, τον οποίον είχε θεραπεύσει ο Κύριός μας και από ευγνωμοσύνη ακολουθούσε πάντα τον Χριστόν μας, και μαζί επιβιβάζεται και ο Μαξιμίνος, είναι αυτός τον οποίον ο Απόστολος Πέτρος τον είχε παρακαλέσει, του είχε ζητήσει να συμπαραστέκεται ως συνοδός, ως προστάτης με την πνευματική έννοια στην Μάρθα και στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή και στην άλλη Μαρία. Και επίσης ευρίσκεται και μία ακόμη γυναίκα, η Μαξιμίλα, η οποία ήταν η υπηρέτρια των αδελφών του Λαζάρου. Σύνολο δηλαδή 5 άνθρωποι επιβιβάζονται
μεταβίας σε μία βάρκα από τους Ιουδαίους και τους αφήνουν χωρίς πανιά, χωρίς κουπιά, όπου τους βγάλει ο άνεμος. Ο άνεμος τους έβγαλε στην Γαλλία, στο πλοίο αυτόν και στη βάρκα που τους έβαλαν, και τότε βγήκαν οι άνθρωποι του Θεού, ο Καλυδόνιος, η Μαξιμίλα, ο Μαξιμίνος και οι δύο αδελφές του Λαζάρου, Μάρθα και Μαρία, και ζητούσαν ελεημοσύνη στην αγορά, μας λέγει αυτή η ιστορία, και κανείς δεν τους έδιδε. Ο ηγεμόν εκείνης της περιοχής ήταν ειδωλολάτρης και βλέπει ένα όραμα τη νύχτα, όπου εμφανίζεται η κυρία Θεοτόκος και του λέγει: «Σήκω αμέσως και πήγαινε στα παιδιά μου να φροντίσεις για αυτά, για την διαμονή τους και την διατροφή τους. Όταν όλοι εσείς εδώ περνάτε καλά και τα δικά μου παιδιά δεν έχουν να φάνε». Επέρασε ένα βράδυ, ξαναείδε την επομένη το ίδιο, το ίδιο όνειρο, τη μία φορά το ίδιο όνειρο και την άλλη ως όραμα. Δηλαδή ήταν ξύπνιος όταν εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος, και αμέσως αυτός φοβήθηκε και έτρεξε στην αναζήτηση, βρήκε τους ανθρώπους του Θεού, αυτήν την Αγία Πεντάδα, και τότε τους επήρε κοντά του και επίστευσε και αυτός σιγά σιγά και βαπτίστηκε, διότι το πρώτο που ζήτησε αφού έδωσε στέγη και τροφή εις τους συνοδοιπόρους αυτούς του Χριστού μας, το πρώτο που τους ζήτησε ήταν να μεσολαβήσουν στον Θεό τους, στον Κύριο Ιησού Χριστό μας, να κάνει το θαύμα και να γεννήσει άτεκνη γυναίκα του. Και έγινε το θαύμα, και τότε ξεκινάει ο ηγεμόν, επίστεψε στον Χριστό, και τότε ξεκινάει ένα ταξίδι στα Ιεροσόλυμα για να πάει να προσκυνήσει τα Πανάγια προσκυνήματα, αλλά να συναντήσει και τον Άγιο Απόστολο Πέτρο, ο οποίος βρισκόταν στη ζωή. Και μας λέγει η ιστορία ότι στο δρόμο ευνηδίως, ενώ πήγε αυτός και η γυναίκα του και μαζί και το νεογέννητο που είχαν και η συνοδεία του ηγεμόνος ασφαλώς, διότι ήταν πλούσιος και έπαρχος, στο θαλάσσιο λοιπόν ταξίδι τους ευνίδια κοιμήθη η σύζυγός του. Εσταμάτησε λοιπόν προσωρινά και πρόχειρα σε μια ξέρα, σε ένα νησάκι, και κατέβασαν την γυναίκα εκεί και άφησαν και το παιδάκι, το βρέφος το οποίο ευρισκόταν στο στήθος της μητρός του. Έφυγε λοιπόν περίλυπος και κατηφής ο ηγεμόν, διότι δεν μπορούσε να πάρει μαζί την νεκρή σύζυγό του. Το δε παιδί πώς να το μεγαλώσει ο ίδιος, ενώ ήταν βρέφος ημερών. Και το άφησε λοιπόν παρέα, συντροφιά, επάνω στο στήθος της μητρός του, εκεί σε αυτόν το ερημικό αυτό νησάκι. Επήγε λοιπόν αυτός ο ηγεμόν στα Ιεροσόλυμα, έφτασε, συνάντησε τον Απόστολο Πέτρο, με λυγμούς ανέφερε όσα εβίωσε, τη λαχτάρα και την αγωνία που είχε να γεννήσει η γυναίκα του, και όταν αυτό έγινε τον ευνίδιο θάνατό της. Ο Απόστολος Πέτρος, αφού τον παρηγόρησε, του είπε να μην ανησυχεί και όλα θα έλθουν από Θεού και θα γίνουν και πάλι όπως πριν. Δεν τα πολύ καταλάβαινε αυτά τα λόγια ο ηγεμόν. Αφού λοιπόν προσκύνησε στα Πανάγια προσκυνήματα, πήρε το δρόμο της επιστροφής, και θέλοντας να αποδώσει σεβασμό και τιμή στο σκήνομα της γυναικός του, είχε περάσει ήδη ένας χρόνος με τα πενιχρά μέσα ναυσιπλοείας της εποχής, έδωσε εντολή και πάλι να σταματήσει το πλοιάριό τους σε αυτήν την ξέρα, σε αυτό το νησί λοιπόν το κατοίκητο, για να αποτίσει φόρο τιμής στην γυναίκα του που είχε πεθάνει ένα χρόνο πριν. Και τότε ο του θαύματος είδε την γυναίκα του, η οποία δεν ήταν νεκρή, και μάλιστα το μικρό βρέφος να θυλάζει από την μητέρα του, από τη μανούλα του. Και τότε εδώ έχουμε μια νεκρανάσταση μέσω των προσευχών του Αποστόλου Πέτρου, και τότε συγκλονίστηκε ακόμη περισσότερο αυτός ο ηγεμόν και παρέλαβε την γυναίκα του και το παιδί του και επέστρεψε και πάλι στην περιοχή εκείνη, στην Μαρσίλια, έτσι ονομαζόταν η περιοχή της Γαλλίας, και πέρασε τα χρόνια εκεί. Και εδώ
τονίζεται από την Ιερά Παράδοση η παρουσία της κυρίας Θεομήτωρος, όπου ενεφανίστη σε έναν ειδωλολάτρη, διότι ο ηγεμόν ήταν ο ειδωλολάτρης, και αμέσως του εφώναξε να πάει να περισυλλέξει εις την επαρχία του τα πέντε παιδιά της. Όλοι ήσαν παιδιά της και είναι, αλλά είχε μία δυναμία μεγαλύτερη η κυρία Θεοτόκος, όπως και έχει σε όλους τους ανθρώπους. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, σε δύο κατι όλους τους σκεπάζει η κυρία Θεοτόκος και τους αγαπάει υπέρμετρα. Αλλά έχει αδυναμία, θα λέγαμε, σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτή η οποία είναι δίκαιοι και κάνουν πολύ αγώνα πνευματικό, όπως ήταν δηλαδή οι μυροφόρες Αγίες Μαρία και Μάρθα, οι αδελφές του Λαζάρου και η συνοδεία τους. Η άλλη κατηγορία που ίσως αφορά εμάς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι οι πολύ αμαρτωλοί, και σε αυτούς έχει αδυναμία η κυρία Θεοτόκος, διότι είναι παιδιά της, ήμεθα παιδιά της, και έχει μεγάλη αδυναμία σε μας που ήμεθα αμαρτωλοί, διότι ήμεθα κατά το Ιερόν Ευαγγέλιον εκτός εαυτού, ως ο άσωτος. Όταν θα έλθουμε στον εαυτόν μας, θα έχουμε τρανότατη απόδειξη μετανοίας μέσα στον ορθόπρακτο βίο μας. Εφόσον δεν έχουμε ακόμα μετάνοια, σημαίνει ότι κάνουμε προσπάθεια για να την αποκτήσουμε. Και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έλεγε με μία φράση, μετάνοια εστί παύση της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει σταματώ την αμαρτία. Όταν δεν σταματήσει η αμαρτία, δεν έχω μετάνοια, έχω εγκεφαλική μετάνοια, δηλαδή διανοητική. Δεν είναι ολοκληρωμένη. Πότε θα είναι ολοκληρωμένη η μετάνοια? Όταν γίνει καρδιακή η μετάνοια. Αυτός είναι ο διαχωρισμός των νηπτικών πατέρων. Η εγκεφαλική μετάνοια και η καρδιακή μετάνοια. Γι' αυτό η εγκεφαλική μετάνοια λέγεται και αλλιώς μεταμέλεια. Είναι η μεταμέλεια που έδειξε ο Ιούδας. Διότι μετανόησε μόνο στο μυαλό, στο νου, στα λόγια δηλαδή, και στις σκέψεις. Δεν ήλθε αυτές οι σκέψεις, δεν προχώρησαν στην καρδιά στο να γίνει βίωμα, αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό και αυτή η μετάνοια η εγκεφαλική κρατάει λεπτά, κάποιες ώρες, δεν έχει διάρκεια, διότι δεν στηρίζεται στην καρδιά, δεν έχει εκεί τις ρίζες της, και γι' αυτό και δεν είναι στην ουσία μετάνοια και ονομάζεται μεταμέλεια. Ενώ η καρδιακή μετάνοια είναι αυτή η οποία στηρίζεται στην καρδιά του ανθρώπου, διότι εκεί είναι το κέντρο των όλων της λήψεως των αποφάσεων, η καρδιά του ανθρώπου. Από εκεί ξεκινούν όλα. Και έτσι λοιπόν με αυτήν την παρουσία της κυρίας Θεοτόκου, να έχεις κατά νου και εσύ και εγώ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, ότι δεν είμαι θα μόνη. Δεν παλεύουμε στον στίβο αυτόν τον πνευματικό μονάχη. Γι' αυτό μην τα παρατάσαι, παρακαλώ πολύ, ό,τι και να συμβαίνει. Θέλω να κάνω γνωστό και μία ιστορία από τον Άγιο Νίκανδρο τον Αιγύπτιο. Είναι ένας Άγιος ο οποίος δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστός και μαρτύρησε στις 15 του Μαρτίου. Πρώτο Θεός, όταν θα φτάσουμε και είμαστε καλά σε αυτή την ημερομηνία, να θυμηθείς τον Άγιο Νίκανδρο τον Αιγύπτιο, ο οποίος τι έκαμνε? Ήταν στην Αίγυπτο την εποχή του Διοκλητιανού, δηλαδή περίπου στα τελευταία χρόνια του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, και τι έκανε? Πήγαινε και μάζευε κρυφίως τα λείψανα των Αγίων, και την επομένη πήγαινε και τα ενταφίαζε. Δηλαδή έκανε αυτό το οποίο κανείς δεν τολμούσε από φόβο να κάνει. Και τον είδαν λοιπόν κάποια στιγμή οι δολολάτρες, τον κατήγγυλαν, τον συκοφάντησαν, τον συνέλαβαν μετά, προσπάθησαν να τον μεταπίσουν, και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Εμαρτύρησε, και μάλιστα με μαρτυρικότατο τρόπο. Τον έγδαραν ζωντανό, έτσι εμαρτύρησε. Όχι δια της αποκοπής της τιμίας αυτού κεφαλής, ακούστε, έχει σημασία, αλλά ποιο ήταν το τέλος του? Τον έγδαραν, και έτσι πέθανε από αιμορραγία. Τον έγδαραν, του τραβούσαν τις άρκες του. Και έτσι ο Άγιος Νίκανδρος ο Αιγύπτιος εμαρτύρησε για την πίστη του Χριστού την Αγία. Μην τα παρατάς λοιπόν μπροστά στις δυσκολίες. Να θυμάσαι τον Άγιο Φιλούμενο που έμεινε εκεί, του πετούσαν πέτρες τόσο καιρό οι Εβραίοι εκεί στο μοναστηράκι, ξύλα
απειλούσαν, τον φοβέριζαν, τον έβριζαν, δεν τα παρατούσε. Να θυμάσαι τον Άγιο Νίκανδρο, τον Αιγύπτιο, 15 Μαρτίου εορτάζει, ο οποίος φυλακίστηκε, δεν τα παράτησε για την αγάπη του Χριστού. Και μάλιστα προσπάθησαν μετά με κολακίες να τον μεταπίσουν, να αποκηρύξει τον Χριστό μας. Δεν τα παράτησε για την πίστη του Χριστού την Αγία. Και έφτασε σε αυτό το Άγιο Μαρτύριο. Και κυρίως να θυμάσαι και να θυμάμαι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί νέοι, εσείς που είστε το καμάρι, τα βλαστήματα της Αγίας μας Εκκλησίας και η ελπίδα όλων μας. Τέλος, δεν να θυμάσαι αυτήν την παρουσία μέσα από το θαύμα της κυρίας Θεοτόκου που ανέφερα. Αυτό το θαύμα αναφέρεται στο βιβλίο Αμαρτωλών Σωτηρία, είναι το θαύμα κατά σειράν Β, το δεύτερο. Και να θυμάσαι λοιπόν αυτήν την παρουσία της κυρίας Θεοτόκου. Μην τα παρατάς, δεν είμαστε μόνοι. Θα συνεχίζεις τον αγώνα σου σε αυτήν την πορεία, την αρέμβαστη, την ακλόνητη, την σταθερά πορεία. Και μέσα από την προσπάθεια να θυμόμαστε στο στόμα κλειδί, σιωπή των χιλέων, και ήθε ο Θεός να δώσει διαπρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου, να φτάσουμε σε αυτό που είπαμε πριν για τη δίψα της ατιμίας. Ο Θεός να μας καταστήσει δια της επενεργίας του Παναγίου αυτού Πνεύματος ικανούς να διψούμε την ατιμία. Να μην μας νοιάζουν τι λέγουν οι άλλοι για εμάς, πολλό δε μάλλον να επιζητούμε και τη συκοφαντία και τη λιδωρία και τα άσχημα σχόλια και τις κατακρίσεις που κάνουν άλλοι για μας, να το διψούμε αυτό. Αυτό δείχνει προσπάθεια μετανοίας και μάλιστα αποτέλεσμα μετανοίας. Γιατί, διότι η δίψα της ατιμίας είναι στερεωμένη στον ωκεανό της ταπεινώσεως. Όταν διψάς για την ατιμία έχεις πολύ ταπείνωση, όχι απλά ταπείνωση, έχεις μεγάλη ταπείνωση. Μεγάλη ταπείνωση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν η εκπομπή μας «Διάλογος με τους νέους», με εσάς. Έως την επόμενη εβδομάδα που ο Θεός να δώσει, θα συναντηθούμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Και εάν μπορούσαμε σήμερα, με τώρα που φτάνουμε εδώ στο πέρας της εκπομπής, να κρατήσουμε δύο μικρά, σύντομα ή δυνατόν περιφραστικά συμπεράσματα, θα τολμούσα τώρα που κλείνει η εκπομπή να έλεγα ότι συνοψίζονται αυτά τα δύο στα δύο ακόλουθα. Το πρώτον είναι η σταθερότητα της πνευματικής ζωής, η οποία είναι αρέμβαστη και ακλόνητη, και πρέπει να είναι έτσι για να φτάσουμε στην δίψα ή στην δίψα της ατιμίας, να διψούμε την ατιμία. Και το δεύτερο συμπέρασμα, ίσως και το σημαντικότερο για εμάς που βρισκόμαστε στην αρχή της πνευματικής ζωής, είναι αυτός ο λόγος του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, ότι μετάνοια εστί παύση της αμαρτίας. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Σταματώ, κόβω, σταματώ την αμαρτία. Ο Θεός να δώσει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, διαπρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου, να το επιτύχουμε όλοι. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του προφήτου Ζαχαρίου.

Μία μεγάλη βιβλική μορφή υπήρξε ο προφήτης Ζαχαρίας. Έζησε λίγο πριν την έλευση του Ιησού Χριστού και υπήρξε εκλεκτό όργανο της Θείας Χάριτος, εφόσον με την αρετή του ήταν ευάρεστος στον Κύριο και αξιώθηκε να γίνει πατέρας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού. Ο Ζαχαρίας καταγόταν από τον οίκο του αρχιερέως Αβιά, απογόνου του Ααρών και ήταν αρχιερέας. Νεότατος, είχε λάβει ως σύζυγό του την Ευσεβή Ελισάβετ και κατοικούσαν στην περιοχή της Ιουδαίας που ονομαζόταν Ορεινή. Και οι δύο επολιτεύοντος σύμφωνα με τις θείες εντολές, ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού. Μία θλίψη όμως μεγάλη σκίαζε την ευτυχία τους, ήσαν άτεκνοι. Χρόνια ολόκληρα λαχταρούσαν ένα παιδί, όμως η Ελισάβετ ήταν στήρα. Ως άνθρωποι ευσεβείς κατέφυγαν στον Κύριο και με τη δύναμη της προσευχής τους πυρπολούσαν τον ουρανό. Ο ουρανός όμως σιωπούσε και τα χρόνια περνούσαν. Τόσο ο Ζαχαρίας όσο και η Ελισάβετ ήσαν δίκαιοι και χωρίς γονγκισμό σήκωναν το όνειδος της ατεκνίας και δίχως να αποκάμουν συνέχιζαν να προσεύχονται. Ζούσαν με πίστη στο Θεό και τηρούσανε με σεβασμό τους θείους νόμους του. Τα χρόνια πέρασαν και οι δύο ευσεβείς αυτοί γέρασαν. Τότε έσβησε και κάθε τους ελπίδα για την απόκτηση παιδιού. Τότε όμως ακριβώς ήρθε και τους επισκέφτηκε η Θεία Χάρις. Τότε ο Κύριος θέλησε να εφράνει τη ζωή τους, ικανοποιώντας την βαθιά προσδοκία τους. Ήταν η μεγάλη γιορτή του εξυλασμού και ο Ζαχαρίας ως εφημερεύων εισήλθε μόνος του στα Άγια των Αγίων του Ναού για να προσφέρει το θυμίαμα στο Θεό. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί και προσευχόταν έξω από το θυσιαστήριο. Την ώρα όμως που το θυμίαμα άρχισε πυκνό-πυκνό να ανεβαίνει και να ευωδιάζει, ο Ζαχαρίας βλέπει στα δεξιά του θυσιαστηρίου να στέκεται ένας ολοφώτινος άγγελος του Κυρίου. Ταραχή και φόβος κατέλαβε τον Ζαχαρία. «Μη φοβού, Ζαχαρία», του λέει ο άγγελος, «διότι εισηκούσθη η δέησή σου και η γηνή σου η Ελισάβετ γεννήσει ιόνση». Ξαφνιάζεται ο Ζαχαρίας, γιατί χρόνια τώρα είχε πάυσει να ελπίζει ότι θα αποκτούσε παιδί. Τώρα στα γεράματα έρχεται ο Κύριος να ικανοποιήσει το μεγάλο πόθο της ζωής του. Ο Ζαχαρίας με θαυμασμό ακούει όσα ο άγγελος του αποκαλύπτει για το παιδί του. Όμως, καθώς αναλογίζεται τη γεροντική του ηλικία και την στηρότητα της Ελισάβετ, με κάποια δυσπιστία ρώτησε: «Με ποιο τρόπο, με ποιο σημάδι μπορώ να βεβαιωθώ αυτό που μου λέγεις? Εγώ ήδη είμαι γέροντας, αλλά και η γυναίκα μου αρκετά περασμένη στα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το παράδοξο που μου λες?» Τότε ο άγγελος του αποκαλύπτεται: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο αρχάγγελος, που στέκομαι δίπλα στο θρόνο του Θεού για να τον υπηρετώ. Ήλθα ως απεσταλμένος του Θεού να σου φανερώσω αυτή τη χαρούμενη είδηση. Αφού όμως θέλεις σημάδι για να πιστέψεις, θα το έχεις. Ιδού έσυ σιωπών. Από τώρα και μέχρι να γεννηθεί το παιδί, θα είσαι άλαλος, χωρίς φωνή».

Από την ώρα εκείνη λοιπόν, ο Ζαχαρίας έμεινε άλαλος. Εν τω μεταξύ, ο λαός που περίμενε το Ζαχαρία έξω στο ναό, άρχισε να ανησυχεί. Προσπαθεί να τους μιλήσει, μα δεν μπορεί, είναι άφωνος. Τότε όλοι κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είδε μέσα στα Άγια των Αγίων. Πράγματι, σε λίγο η γυναίκα του η Ελισάβετ, η μέχρι τώρα στήρα, συνέλαβε παιδί. Όταν ο χρόνος της σκιήσεως συμπληρώθηκε, γεννήθηκε ο υιός του Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι μαζεύτηκαν για να συγχαρούν τους ευτυχείς γονείς. Την 8η ημέρα, σύμφωνα με τον νόμο, μαζεύτηκαν και πάλι συγγενείς για να δώσουν όνομα στο παιδί. Μερικοί έλεγαν να το ονομάσουν Ζαχαρία. Η Ελισάβετ, φωτισμένη από το Άγιο Πνεύμα, τους είπε «Το παιδί θα ονομαστεί Ιωάννης». «Μα στη συγγένειά σου δεν υπάρχει αυτό το όνομα», της είπαν. «Το παιδί αυτό δεν ανήκει στη συγγένεια. Ανήκει στο λαό του Θεού», απάντησε η Ελισάβετ. «Το όνομα Ιωάννης σημαίνει δώρο του Θεού και πράγματι ο Υιός των Γερόντων, Ζαχαρία και Ελισάβετ, είναι ένα δώρο του Θεού για τον κόσμο ολόκληρο». Τότε οι συγγενείς με νοήματα στράφηκαν προς το Ζαχαρία και εκείνος πήρε ένα πινακίδιο και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Και εκείνη τη στιγμή αμέσως λύθηκε η αφωνία του και άρχισε να μιλάει, να ευχαριστεί και να δοξάζει το Θεό και να αποκαλύπτει το μέλλον του παιδιού. Ο Ζαχαρίας, για όσα προφητικά δήλωσε τόσο για τον Ιωάννη, όσο και για τον ερχόμενο Μεσσία, κίνησε την οργή των Εβραίων. Μα πιο πολύ, για το ότι με παρησία εκήρυτε την Παναγία Παρθένο και Μητέρα του Θεού. Και ενώ ήταν μητέρα, της έδινε θέση στο χώρο όπου εστέκοντο μονάχα η Παρθένη. Τούτο στάθηκε αιτία να μισηθεί περισσότερο από τους Εβραίους. Έτσι, την ώρα που βρισκόταν μέσα στο ιερό, οι στρατιώτες με εντολή του βασιλιά Ηρώδη τον εφώνευσαν. Τον εφώνευσαν εκεί, μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Στο εξής, από το γεγονός αυτό στον ναό των Ιεροσολύμων έλαβαν χώρα σημεία και τέρατα που προμήνυαν την επερχόμενη κατάργηση της λατρείας του νόμου. Οι ιερείς έπαυσαν να έχουν οπτασίες θεοπέμπτων αγγέλων. Τους αφαιρέθηκε το χάρισμα της προφητείας και δεν μπορούσαν πλέον να διασαφηνίσουν στο λαό τα δυσνόητα σημεία της Αγίας Γραφής.

0: η χειρονακτική εργασία. Σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, η χειρονακτική εργασία δεν είναι καθόλου κατώτερη από την λεγόμενη πνευματική εργασία. Η χειρονακτική εργασία οξύνει την αντίληψη, την κρίση, την ευφυΐα, την ευστροφία και όλες τις διανοητικές δυνάμεις. Ενεργοποιεί την θέληση του ανθρώπου, την επιμονή, την υπομονή, την αποφασιστικότητα, την γενναιότητα, αλλά και τις λεγόμενες ηθικές και κοινωνικές δυνάμεις. Ο άνθρωπος γίνεται αλτρουιστής και γενικότερα γυμνάζεται το όλο σώμα του, το μυοσκελετικό σύστημα. Όμως, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα. Αυτοί που ασκούν την χειρονακτική εργασία επιστρέφουν όχι απλά κουρασμένοι και ιδρωμένοι και λερωμένοι μερικές φορές, αλλά και με ακάθαρτα ρούχα ή ελαιοχρωματιστές ή γεωργοί που μπορεί να έρθουν στο σπίτι τους με λασπωμένα ρούχα, αυτοί που δουλεύουν μέσα στα ορυχεία και ούτω καθεξής. Με αυτά τα ρούχα τα βρώμικα, τα ακατάλληλα, δεν μπορούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουν κάτι, να πάνε στο γιατρό, να πάνε σε μια ομιλία ή σε μια δεξίωση ή να πάνε σε έναν γάμο, σε μια βάπτιση κτλ. Πρέπει να βγάλουν τα βρώμικα ρούχα, να πληθούν και να φορέσουν καινούργια ρούχα. Ας είναι παλιά, αρκεί να είναι καθαρά. Υπάρχουν τα ρούχα του σώματος, τα βρώμικα και τα καθαρά. Υπάρχουν και τα ρούχα, τα ενδύματα, πνευματικά ενδύματα της ψυχής, τα οποία είναι και καθαρά και ακάθαρτα. Και αυτό εξαρτάται από την επιλογή που κάνει ο άνθρωπος.
1: Για να δούμε το θέμα από την αρχή του, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όταν ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονταν μέσα στον Παράδεισο. Ζούσαν κάτω από την αγκαλιά, θα έλεγα, του Δημιουργού τους, υπάκουοι στο θέλημα του Θεού, μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε η παράβαση. Δοκίμασαν από τον απαγορευμένο καρπό και τότε παρουσιάζει ανθρωπομορφικά η Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ψάχνει να βρει τον Αδάμ. Αδάμ, πού είσαι; Πού είσαι, Αδάμ; Και κάποια στιγμή ο Αδάμ του λέει: Κύριε, γυμνός είμαι και κρύβει. Είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Και τότε βέβαια έρχεται η απορία και η απάντηση. Αδάμ, πάντα γυμνός ήσουνα. Τι έγινε τώρα και ντρέπεσαι για τη γυμνιά σου; Μήπως παρέβεις την εντολή μου; Μήπως έφαγες από τον απαγορευμένο καρπό; Τότε μπαίνει το ένδυμα, το υλικό, στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει ως βασικό του ένδυμα την καθαρότητα της συνειδήσεως. Όταν αυτό λερωθεί, τότε αρχίζει πλέον αυτός ο άνθρωπος να ψάχνει να βρει τρόπους για να καλύψει τα ελλείποντα. Κάποια στιγμή πέρασαν οι αιώνες και έρχεται σε αυτόν τον κόσμο ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός μέσα στη διδασκαλία του μας έχει παραδώσει και μία παραβολή από ένα βασιλικό γάμο, όπου εκεί επικεντρώνει στο γεγονός ότι κάποιος μπήκε χωρίς το κατάλληλο ένδυμα στο τραπέζι και αυτός τιμωρήθηκε για αυτή του την ασέβεια. Αυτή ακριβώς την εικόνα η Εκκλησία την έχει πάρει σε πάρα πολλές υμνογραφικές παραγωγές, κυρίως δε τη βρίσκουμε όταν πρόκειται να πάμε να κοινωνήσουμε στον λεγόμενο κανόνα και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Κύριε, ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Δεν έχω το κατάλληλο ένδυμα να εισέλθω στο γάμο σου. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Καθάρισε, Κύριε, αυτό το λέρωμα που έχει το ρούχο της ψυχής μου και σώσου μας φιλάνθρωπος. Ο δε Απόστολος Παύλος έρχεται και μας το παρουσιάζει αυτό με έναν πολύ όμορφο τρόπο και παραστατικό, λέγοντάς μας ότι όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Όσοι έχουμε βαπτιστεί στο Χριστό, έχουμε ενδυθεί το Χριστό. Και βλέπετε ότι εκεί στη βάπτιση, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και σήμερα, αν και σήμερα λίγο έχει κοσμικευθεί αυτή η παράδοση, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, οι νεοφώτιστοι τη φόραγαν ένα λευκό χιτόνα. Και εψάλετο την ώρα που τον φορούσαν, χιτόνα μη παράσκου φωτεινών, ο αναβαλώμενος φως ο σημάτιον, πολυέλε Χριστέ ο Θεός ημών. Τελικά, ποιο είναι το ένδυμα του ανθρώπου? Το ένδυμα του ανθρώπου, όπως και εσείς υπενιχθήκατε, είναι η καθαρότητα της ψυχής. Είναι η καθαρότητα της συνειδήσεως. Όσο ο άνθρωπος επατέρχεται σε αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση, τόσο αυτός ο άνθρωπος έχει ενδυθεί τον ίδιο ουσιαστικά τον Χριστό και πλέον αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τα ρούχα για βιτρίνα, θα έλεγα, της προσωπικότητάς του. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι Άγιοι, οι σπουδαίοι άνθρωποι, θα έλεγα, ποτέ δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο να καλοπίσουν το εξωτερικό φαίνεσθε. Τους ενδιαφέρε περισσότερο αυτό το οποίο ήταν, παρά εκείνο το οποίο φαίνονταν προς τα έξω. Εμείς λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Είναι αυτό το οποίο ψάλλουμε και στο μυστήριο του βαπτίσματος και στις μεγάλες δεσποτικές γιορτές, αντί για το Άγιος ο Θεός, για τις μεγάλες δεσποτικές γιορτές, θυμίζω στους τηλεθεατές μας, γίνονταν ομαδικές βαπτίσεις στην αρχαία Εκκλησία. Και ως απομεινάρι από την τότε πράξη και παράδοση, μέχρι σήμερα το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, όταν πάμε στη λειτουργία, ο ψάλτης δεν ψέλνει όπως συνήθως Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος Ελέησον ημάς. Ψέλνει όσοι Χριστόν εβαπτίσθημεν, Χριστόν εδύθημεν, αλληλούια.
0: Και μετά από αυτή την πάρα πολύ ωραία παράγραφο, σεβασμιότατε, και προχωρώντας τη συζήτησή μας, να θυμηθούμε ωραία, ωραιότατα, πάλευκα ενδύματα που αναφέρει ο Χριστός μας στην θαυμάσια επί του όρος ομιλία του. Στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου λέγει εκεί ο Χριστός μας, άνοιξε το στόμα του αφού κάθισε στο μέσον μιας πλαγιάς και είπε «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών». Δηλαδή, καλότυχοι και τρισευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια και εξαρτούν όλη τους την ζωή από τον Θεό. Πιστεύουν στον Θεό, αγαπούν τον Θεό και υπακούουν στον Θεό, γιατί ξέρουν ότι αυτοί είναι αδύνατοι, ενώ ο Θεός είναι πάνσοφος και παντοδύναμος. Και συνεχίζει. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Καλότυχοι δηλαδή αυτοί που πενθούν για τις προσωπικές τους αμαρτίες, αλλά και για το κακό που υπάρχει στον κόσμο, διότι αυτοί θα έχουν την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζοντας, ο Κύριος μας λέγει, «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γην». Να, άλλο ένδυμα, η πραότητα. Καλότυχοι δηλαδή οι πράοι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν την γη της επαγγελίας. Και συνεχίζει, «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται». Καλότυχοι αυτοί που διψούν και πεινούν την δικαιοσύνη, την αρετή, διότι αυτοί θα χορτάσουν. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Καταπληκτικό πνευματικό ένδυμα, η ελεημοσύνη, η ευσπλαχνία προς τον συνάνθρωπο και όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί θα ελεηθούν από τον Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Καλότυχοι και τρισευτυχισμένοι είναι αυτοί που έχουν καθαρή την καρδιά, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ή Θεού κληθήσονται. Καλότυχοι αυτοί που δεν βάζουν διχόνοιες ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά προσπαθούν να συμφιλιώσουν, να ειρηνεύσουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάρι οι ιδεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίνει η Βασιλεία των Ουρανών. Καλότυχοι αυτοί που διώκονται εξαιτίας της αρετής τους, διότι δική τους είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και τελειώνει, μακάρι οι εστέ, όταν όνει δίσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενη ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής. Καλότυχοι, όταν σας διώξουν, σας οικοφαντήσουν, σας φυλακίσουν, σας εξορίσουν, σας σκοτώσουν, διότι πολύς θα είναι ο μισθός σας στον ουρανό. Και από την θαυμάσια επί του όρους ομιλία, που είναι στο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, να πούμε ένα ακόμα στίχο. Από το 6ο κεφάλαιο. Εάν γαραφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Που σημαίνει, συγχωρούμε τους άλλους, θα συγχωρηθούμε από τον Θεό. Δεν συγχωρούμε, δεν θα συγχωρηθούμε. Και να θυμηθούμε τον τελευταίο μακαρισμό του Κυρίου, που είναι στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Και μεθημέρας 8 πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστι στάθηκε εις το μέσον και είπεν αυτής, ειρήνη ημίν, ειρήνη σε σας. Ήτα, ύστερα, λέγει το Θωμά, φέρε τον δάκτυλόν σου όδε και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευράν μου, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τώρα ο Χριστός λέγει τον τελευταίο μακαρισμό. Αν ο πρώτος μακαρισμός σε αξία, αλλά και στη σειρά, είναι μακάρι η ταπεινή, τώρα του λέει, είδες και πίστευσες, ότι εώρα κάς με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Καλότυχοι αυτοί που δεν θα με δουν με τα σωματικά τους μάτια και θα πιστεύσουν. Η πίστη είναι το θεμέλιο, είναι μεγάλο ένδυμα, πνευματικό ένδυμα, κατάλευκο, χρυσοπίκυλτο ένδυμα. Και όπως σε ένα σπίτι τα θεμέλια είναι το υπαριθμόν ένα, έτσι η πίστη είναι το υπαριθμόν ένα. Και πάνω στα θεμέλια αυτά κτίζομαι το οικοδόμημα των Αγίων Αρετών του Ευαγγελίου.
1: Όντως, οι αρετές είναι η λάμψη του ενδύματος της συνειδήσεως. Όμως, ως απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, δυστυχώς έχουμε τη ροπή προς την αμαρτία. Και γι' αυτό ξέρουμε εμείς οι χριστιανοί ότι ουκέστην άνθρωπος οζήσεται και ουχ αμαρτήσει. Ο άνθρωπος όσο και αν παλέψει, όσο και αν αγωνιστεί, δεν υπάρχει περίπτωση να τηρήσει επακριβώς το θέλημα του Θεού. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η τελευταία εντολή που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή είναι η εντολή ουκ επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Δεν έχει να κάνει με υλική πράξη, έχει να κάνει με θέλημα, έχει να κάνει με διάθεση. Δεν λέει ουκ κλέψεις, αυτό είναι άλλη εντολή. Η τελευταία εντολή λέει ουκ επιθυμήσεις. Και ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη και λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ότι και μόνο να δεις κάτι προς το επιθυμείσαι, ήδη έχεις διαπράξει την αμαρτία. Και τίθεται το ερώτημα, εγώ στον εαυτό μου και ο καθένας μας στον εαυτό του. Είναι δυνατόν, ακόμη και αν κάτι δεν το έχουμε κάνει ως υλική πράξη, είναι δυνατόν να πούμε ότι δεν πέρασε κάτι από το μυαλό μας, ότι δεν πέρασε μια αμαρτωλή σκέψη? Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, κάθε λεπτό που περνάει, έχουμε διαπράξει μύριες όσες αμαρτίες, αν όχι με το σώμα, τουλάχιστον με τη σκέψη. Και γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας, ιδίως οι όσοι που προσπαθούσαν να έχουν τη διαρκή νύψη μέσα στη συνείδησή τους, πάλευαν με τους λογισμούς και προσπαθούσαν να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο το νου τους στον Θεό για να μην ξεφεύγει προς τα αμαρτωλά πάθη. Ωστόσο, ήθελα να πω ότι τελικά αυτή η καθαρότητα του ενδύματος, γιατί για το ένδυμα ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, αυτή η καθαρότητα του ενδύματος ψυχής δεν έχει να κάνει τόσο με την τήρηση των εντολών, με την πραγμάτωση των αρετών. Κυρίως έχει να κάνει με τη μετάνοια. Αν δεν ήμασταν απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, αν ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο, τότε ο αγώνας θα ήταν για την τήρηση των εντολών του Θεού. Επειδή όμως ρέπουμε προς την αμαρτία και επειδή κάθε ώρα και κάθε στιγμή διαπράττουμε αμαρτίες και παραβάσεις, γι' αυτό τελικά ο μόνος δρόμος που απομένει για να πλύνουμε το ένδυμα της ψυχής μας και να το φέρουμε στο αρχαίον κάλος, είναι η μετάνοια, είναι η εξομολόγηση. Και γι' αυτό, επανερχόμενος και σε εκείνο που είπα στην προηγούμενη σκέψη μου, γι' αυτό θέλω να θυμίσω ότι η μετάνοια είναι το α και το ω μέσα στην Εκκλησία και θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Ναι μεν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η ολοκλήρωση του χριστιανού, πλην όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι επειδή πολλές φορές κοινωνούμε μη διακρίνοντες σώμα και αίμα Δεσπότου, γι' αυτό στη ζωή μας πολλές φορές έχουμε δεινά. Η διάκριση του σώματος και του αίματος του Χριστού ουσιαστικά είναι συνώνυμη με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Για να το κάνω ακόμη πιο σαφές, πώς γινόμαστε χριστιανοί στην κολυμβήθρα? Τι είναι η κολυμβήθρα? Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ουσιαστικά είναι πλήσιμο της αμαρτίας. Ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην κολυμβήθρα, την ώρα που βγαίνει από την κολυμβήθρα της βαπτίσεως, είναι καθαρός σαν το περιστέρι και φοράει το λευκό χιτόνα. Το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως μπορώ να πλύνω το χιτόνα της ψυχής μου. Με ποιο τρόπο? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Όπως λένε οι πατέρες, με το βάπτισμα των δακρύων. Είναι η μετάνοια. Όταν εξομολογούμε, ουσιαστικά ξαναγίνομαι όπως όταν μπήκα στην κολυμβήθρα. Και βέβαια, για να είμαι και πιο ολοκληρωμένος, υπάρχει και ένα τρίτο βάπτισμα που ξεπλένει αμαρτίες, είναι το βάπτισμα του αίματος. Το βάπτισμα του αίματος, για όσους δεν μπορούν να κατανοήσουν τον όρο, είναι το μαρτύριο. Και ένα παράδειγμα το οποίο το ξέρουν όλοι είναι οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Οι 40 μάρτυρες μπήκαν στη λίμνη της Σεβαστίας, την Παγωμένη, και κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς λιποψύχησε. Και σηκώθηκε και έφυγε και μείναν 39. Όταν είδε τον έναν να φεύγει, ο Δήμιος που ήταν εκεί, ο εκτελεστής, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, βρίσκει την εσωτερική δύναμη και λέει, εγώ θα πάω να αναπληρώσω την απουσία. Και μπαίνει στη λίμνη της Σεβαστίας, ο ειδωλολάτρης, και πλέον προσκυνάμε 40 μάρτυρες Αγίους. Άμα ήταν ειδωλολάτρης, δεν είχε βαπτιστεί, βαπτίστηκε με το αίμα του μαρτυρίου και είναι Άγιος της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα τρία βαπτίσματα, ή εγώ θα τα έλεγα τα τρία λουτρά της παλιγενεσίας, με τα οποία ξεκινάμε.

ένας ιερέας πάρα πολύ καθαρός και όπως ο Άγιος Νίφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής, τον 4ο αιώνα, σύγχρονος του Μεγάλου Αθανασίου, έβλεπε θεία οράματα, αυτός μερικές φορές κοίταζε ψηλά στον ουρανό και έμενε έκθαμβος. Τον ρωτούσαν πνευματικά του τέκνα, γέροντα, τι κοιτάζεις, τι βλέπεις επάνω, και λέει, βλέπω τα τάγματα των αγγέλων που μεταφέρουν τις προσευχές προς το θρόνο του Θεού. Οι περισσότερες προσευχές έχουν σχέση με την πείνα, τη δίψα, την ανεργία, την εγκληματικότητα, την έβρεση εργασίας, να σταματήσουν οι πόλεμοι και άλλα επίγεια αιτήματα. Τα πιο λαμπροφόρα τάγματα αγγέλων είναι αυτά τα οποία όχι απλώς μεταφέρουν τις δοξολογίες και τις ευχαριστίες προς τον Θεό, υπήρχαν και τέτοια τάγματα, αλλά αυτά τα τάγματα των αγγέλων που μετέφεραν τα καυτά δάκρυα της μετανοίας προς τον θρόνο του Χριστού. Αυτά τα δάκρυα της μετανοίας ήταν τα χρυσά μαργαριτάρια στον θρόνο του Θεού, διότι οι άνθρωποι της μετανοίας ακούνε τον λόγο του Χριστού που λέει «Νικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον σι τι γέννητε». Αυτό θα πει μετάνοια. «Σταμάτα να αμαρτάνεις», που είπε στον πρώην παράλυτο, που επί 38 χρόνια ήταν παράλυτος και τον θεράπευσε ο Χριστός μας. «Νικέτι αμάρτανε» σημαίνει «πάρε διαζύγιο από την αμαρτία». Διαζύγιο από τα κακά έργα, διαζύγιο από τους κακούς λογισμούς που είπατε προηγουμένως και διαζύγιο από την κακή γλώσσα. Αυτό ήθελα εν ολίγης να αναπτύξω σε μία παράγραφο. Το μαχαίρι, αυτό καθ' αυτό, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Εξαρτάται από την χρήση που θα κάνουμε. Εάν κόψουμε το ψωμί ή κλαβέψουμε ένα δέντρο ή κάνουμε κάποια άλλη ωφέλιμη εργασία, το μαχαίρι είναι καλό. Αν όμως πάρουμε το μαχαίρι και σκοτώσουμε τον συνάνθρωπό μας ή και τον ίδιο τον εαυτό μας, τότε είναι κακή η χρήση του μαχαιριού. Η γλώσσα είναι μαχαίρι. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, στην ομώνυμη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο λέγει «Η της δοκή, θρίσκος είναι εν ημίν, μη χαλιναγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά πατών καρδίαν αυτού, του του μάταιος η θρησκεία». Αν κανείς ανάμεσά σας είναι θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά έχει αχαλήνωτη την γλώσσα του, δεν βάζει φρένο δηλαδή στη γλώσσα του, μάταια είναι η θρησκεία του. Αυτή είναι η κακή όψη. Αυτό είναι το κακό πνευματικό ένδυμα. Συνεχίζει όμως αναφέροντας ένα θαυμάσιο, κατάλευκο ένδυμα. «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος, παρά το Θεό και Πατρί, αύτη εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας, εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτών τυρήν από του κόσμου». Δηλαδή, αν τρέχουμε στις χείρες, στα ορφανά, στους πονεμένους, στους δυσκολεμένους ανθρώπους, στους αρρώστους, στα νοσοκομεία, με γεμάτα τα χέρια και κυρίως με γεμάτη την καρδιά μας, αυτό είναι το ωραίο ένδυμα, τα καλά έργα δηλαδή. Και στο τρίτο κεφάλαιο λέγει «Η τις εν λόγω ου πτέει ούτως τέλειος ανήρ». Ανήρ δεν σημαίνει μόνο άντρας, αλλά και άνθρωπος γενικότερα. Όποιος δεν φταίει στα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι θαυμάσιο ένδυμα. Στο 13ο κεφάλαιο των παροιμιών, ο σοφός Σολομώντας τονίζει «Ως φυλάσσει το εαυτού στόμα, τηρεί την εαυτού ψυχήν». Αυτός που προσέχει το στόμα του, τη γλώσσα του, τα λόγια του, αυτός προφυλάσσει την ψυχή του. Και στο 18ο κεφάλαιο, ο ίδιος ο σοφός Σολομώντας λέγει μία φράση, μία πρόταση, που καλό είναι να την σημειώσουμε και να την μάθουμε απ' έξω, να την έχουμε υπόψη μας κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. «Θάνατος και ζωή εν χειρή γλώσσης». Ο θάνατος, ο πνευματικός που μας αποχωρίζει από τον Θεό, αλλά και η αιώνια ζωή εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνουμε της γλώσσας. Και στο 22ο κεφάλαιο, πάλι ο σοφός Σολομώντας λέγει μια έκφραση που φαίνεται αυστηρή, σκληρή, αλλά δεν είναι. «Βόθρος βαθύς
στόμα παρανόμου.

0: είναι βόθρος βαθύς. Το στόμα του παρανόμου, αυτού του ανθρώπου που παρανομεί, αυτός που βρίζει τον Χριστό και την Παναγία και το Σταυρό και τους Αγίους και την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήρια, τι στόμα έχει? Μόνο με αυστηρή, με μεγάλη συντριβή, με μεγάλη μετάνοια μπορεί να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, λέει ο απλός λαός σε μια παροιμία. Αυτή είναι η κακή όψη του νομίσματος. Υπάρχει όμως και η άλλη, η καλή όψη του νομίσματος, που λέει πάλι ο σοφός Σολομώντας στο 25ο κεφάλαιο των παροιμιών. Γλώσσα μαλακή συντρίβει οστά. Μαλακή γλώσσα είχε η Αγία μας, η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας. Είχε γλώσσα μέλι, γλυκιά σαν μέλι, γλώσσα ταπεινή, γλώσσα επιϊκή, γλώσσα ευγενική. Τι σημαίνει συντρίβει οστά? Σημαίνει ότι διαλύει τις έχθρες και τους κακούς τους κάνει καλούς και τους εχθρούς τους κάνει φίλους. Γι' αυτό και ο σοφός Σιράχ στο 20ο κεφάλαιο λέγει καλύτερα να γλιστρήσεις με το σώμα σου, να πέσεις και να χτυπήσεις, παρά να γλιστρήσεις με τη γλώσσα σου και να πεις άπρεπα λόγια. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ στον 144ο ψαλμό μας λέει να προσευχόμαστε και να λέμε «Θου Κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Ελεύθερη μετάφραση ως φιλόλογος. «Κύριε, βάλε κλειδαριά στο στόμα μου και πόρτα ασφαλείας». Όχι μόνο κλειδαριά και πόρτα ασφαλείας στα σπίτια μας, αλλά κυρίως στο στόμα μας. Διότι, όπως λέγει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός στο 12ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει», που σημαίνει ότι δεν κρίνονται μόνο τα έργα, δεν κρίνονται μόνο οι λογισμοί, κρίνονται και τα λόγια. Και κατά συνέπεια, αν προσέχουμε τα λόγια μας, αν είμαστε προσεκτικοί στη γλώσσα, αν καθαρίζουμε την καρδιά μας, γιατί από το περιεχόμενο της καρδιάς μας εξαρτώνται και τα λόγια καλά ή κακά, τότε θα έχουμε καλό ένδυμα, λαμπρό ένδυμα, ενώ αν δεν προσέχουμε θα έχουμε κακό πνευματικό ένδυμα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο που επικεντρώνεστε στα αμαρτήματα του στόματος, διότι όντως την εσωτερική κατάστασή μας την εκδηλώνουμε κυρίως μέσα από το λόγο μας. Ο λόγος είναι μία λέξη η οποία δεν υπάρχει σε άλλη γλώσσα. Σκεφτείτε ότι λόγος είναι η λογική, λόγος είναι η ομιλία, λόγος είναι ο Υιός του Θεού, λόγος είναι η αιτία. Έχει πάρα πολλές έννοιες. Και μέσα από αυτά τα οποία εκβάλλουμε οι άνθρωποι, όντως, πολλές φορές γινόμαστε κατάπτυστοι ενώπιον του Θεού. Χρειάζεται να βάλουμε φραγμό στο στόμα μας, ο οποίος φραγμός στο στόμα μας θα έρθει με την καλλιέργεια της ψυχής μας. Όσο πιο πολύ ταπεινωνόμαστε, τόσο πιο πολύ θα έχουμε να πούμε στο Θεό τις αμαρτίες τις δικές μας, για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών. Ήθελα να συνεχίσω κάτι που είπα στην αρχή της συζητήσεώς μας. Υπάρχει μια παραβολή μέσα στο Ευαγγέλιο για ένα βασιλικό γάμο όπου πήγε ένας ο οποίος δεν ήταν κατάλληλα ντυμένος, γι' αυτό θεωρήθηκε ασέβεια. Όταν αυτός ελέγχθηκε από τον οικοδεσπότη, λέει το Ευαγγέλιο ότι θύμωσε. Αυτή η εγωιστική στάση απέναντι στον έλεγχο ουσιαστικά είναι η αιτία της μολύνσεως της καρδιάς μας. Ο άνθρωπος, ιδίως ο μεταπτωτικός άνθρωπος, μιλάω για τον άνθρωπο που είναι απόγονος του Αδάμ και της Εύας, έχασε το βασικό του προσόν που είναι η ταπείνωση. Και όταν χαθεί η ταπείνωση, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για μετάνοια. Και όταν δεν μιλάμε για μετάνοια, τότε δεν μπορούμε να φτάσουμε στο κατοικόνα και καθομοίωση. Θυμηθείτε πάλι από την ιστορία των Αδάμ και Εύας, των πρωτοπλάστων, θυμηθείτε ότι όταν έπεσαν στην αμαρτία, στην παράβαση του θείου θελήματος και ήρθε πλέον ο Θεός να ζητήσει λόγο για αυτό το οποίο έγινε, αντί να αποδεχθούν με μετάνοια αυτό το οποίο είχαν κάνει, άρχισε ο ένας να ρίχνει την αμαρτία στον άλλον. Ο Αδάμ είπε: Η Εύα με ξυπάτησε. Η Εύα είπε: Ο Όφης με ξυπάτησε. Και ουσιαστικά και οι δύο το βάρος το έριξαν στον ίδιο το Θεό. Γιατί και την Εύα και τον Όφη ο Θεός τους είχε δημιουργήσει. Τελικά, τι είναι εκείνο που μας σώζει? Είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Είναι το ταπεινό φρόνημα. Είναι η διάθεση να πιστέψουμε, όπως είπατε πολύ ωραία, να πιστέψουμε στο Θεό. Και επειδή μιλήσαμε πολύ για το ένδυμα, θέλω να θυμίσω μια πολύ όμορφη ιστορία, την οποία η Εκκλησία μας την παρουσιάζει μάλιστα στο κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι η ιστορία του Παγκάλου Ιωσήφ. Ο Παγκάλος Ιωσήφ πουλήθηκε από τα αδέρφια του, τελικά έφτασε να είναι μέσα στο παλάτι του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου και κάποια στιγμή ήρθε αντιμέτωπος με μία πρόκληση από τη γυναίκα του Πετεφρή. Και εκείνη την ώρα, αυτό είναι το συγκλονιστικό της ευσέβειας, της πίστεως και του αγώνα εναντίον της αμαρτίας. Εκείνη την ώρα που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο και μάλιστα ήταν γυμνός, σκέφτηκε ως εξής, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Σκέφτεται λοιπόν ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Το ένα δίλημα είναι να πέσω στην αμαρτία με τη γυναίκα του Πετεφρή και να γίνω κατάπτυστο στα μάτια του Θεού, ο οποίος είναι πάντα παρόν και βλέπει τα πάντα. Το άλλο είναι να βγω γυμνός από το δωμάτιο και να γίνω κατάπτυστο στους ανθρώπους. Γιατί κάτι τέτοιο σίγουρα δεν ήταν μια πράξη για την οποία καυχάται κανείς να βγει και να κυκλοφορεί γυμνός. Και τελικά προτίμησε να βγει γυμνός έξω από το δωμάτιο παρά να γίνει κατάπτυστο στα μάτια του Θεού. Αυτό ονομάζεται πίστη. Αυτό ονομάζεται ευσέβεια. Αυτό είναι εκείνο που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Η καθαρότητα της συνειδήσεως που πλέον δεν αφήνει τον άνθρωπο να ντραπεί ενώπιον των ανθρώπων. Γιατί ο άνθρωπος έχει μάθει να σέβεται το Θεό και να ντρέπεται το Θεό. Και όταν ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού έχει αυτό το σέβας και αυτή την πίστη, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν δίνει τόση σημασία για τα σχόλια των ανθρώπων, οι οποίοι άνθρωποι, ό,τι και να κάνεις, έχουν πάντα κάτι ανάποδο να πούν. Θυμηθείτε το λόγο του ίδιου του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε ότι ήρθε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, νίστευε, ντυνόταν με κουρέλια, τελικά του πήρατε το κεφάλι. Έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, πηγαίνει σε σπίτια, τρώει και εσείς λέτε είδου άνθρωπος, πότης, φίλος, αμαρτωλών και τελωνών. Τελικά, να το πω με μια έκφραση, ας μου επιτραπεί λαϊκή, ούτε στο σακί, ούτε στο τσουβάλι. Δηλαδή, είτε έτσι, είτε αλλιώς, δεν πρέπει να περιμένουμε τη δικαίωση από τους ανθρώπους. Η δικαίωση έρχεται από το Θεό, όταν η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει. Γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του Παγκάλου Ιωσήφ, ο οποίος βγήκε γυμνός και όπως λέει η υμνογραφία, και ούκη σχήνετο, και δεν τρεπόταν. Δεν τρεπόταν τους ανθρώπους. Γιατί δεν είχε πέσει στην αμαρτία ώστε να γίνει κατάπτυστο στα μάτια του Θεού, ο οποίος είναι πανταχού παρόν. Ένας ασεβής άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό θα υπολόγιζε τι θα πούν οι άνθρωποι. Και όχι το τι θα πει ο Θεός, γιατί στο Θεό δεν πιστεύει. Ο Ιωσήφ έκανε το ακριβώς αντίστροφο. Τελικά, για να σας δώσω το λόγο να κλείσετε και την εκπομπή, επειδή βλέπω ότι ο τηλεοπτικός χρόνος πέρασε, δύο πράγματα θα πω. Το ένα είναι από τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, στους ναούς, υπήρχε μία νηπτήρα. Όταν έμπαινες λοιπόν στο ναό, έπρεπε να πλύνεις τα χέρια σου. Και νομίζω οι περισσότεροι θα το ξέρουν αυτό. Στην Αγία Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε αυτή η νηπτήρα, που επάνω είχε και την καρκινική λεγόμενη επιγραφή, νύψων ανομήματα μη μόναν όψιν, η οποία λέγεται καρκινική γιατί διαβάζεται και αντίστροφα. Όπως και να τη διαβάζεις βγαίνει το ίδιο νόημα. Νύψων ανομήματα μη μόναν όψιν. Πλήνε λέει όχι μόνο τα χέρια σου, αλλά κυρίως τις αμαρτίες σου. Αυτό βρισκόταν στην είσοδο του ναού. Σήμερα βέβαια αυτό έχει εκλείψει και μόνο ο λειτουργός πλένει τα χέρια του όταν πρόκειται να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία στον νηπτήρα που υπάρχει μέσα στο Ιερό Βήμα. Άρα λοιπόν το α και το ω είναι η καθαρότητα της συνειδήσεως. Το να καθαρθούμε από τις αμαρτίες μας. Και τελειώνοντας να πω και το επόμενο το οποίο νομίζω κλείνει τις σκέψεις μου με έναν τρόπο που μας θυμίζει και το κλείσιμο της Αγίας Γραφής, μια εικόνα από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι με λευκές στολές. Και ακούγεται η φωνή. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με τις λευκές στολές? Και η απάντηση που λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ούτε εσύ οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της Μεγάλης, ήτινες ελεύκαναν τα στολάς αυτών εν το αίματι του αρνίου. Και ακούγεται πάλι η απάντηση από το Θεό. Απαλείψω πάντα άκριον από τον θαλμόν αυτών. Ποιοι είναι αυτοί που έρχονται με τις λευκές στολές? Είναι αυτοί που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Είναι αυτοί οι οποίοι πόνεσαν και ταπεινώθηκαν για να καθαρίσουν τη στολή τους. Όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσας της αμαρτίας μου». Και απαντάει ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. «Εγώ, λέει, θα σκουπίσω τα δάκρυα από τα μάτια τους για να μπορέσουν να απολαύσουν τη γλυκύτητα και τη χαρά του Παραδείσου». Αυτό ήθελε να αξιωθούμε όλοι μας μέσα από τον διαρκή αγώνα για κάθαρση του λευκού χιτώνα που φορέσαμε στη βάπτισή μας όταν αναγεννηθήκαμε. Γιατί για τον χριστιανό δεν μετράει τόσο η βιολογική γέννηση όσο η πνευματική αναγέννηση, που είναι την ώρα που βαπτιζόμαστε χριστιανοί, την ώρα που πλενόμαστε μέσα στο λουτρό της παλιγενεσίας, δηλαδή την ώρα που καθαίρονται οι αμαρτίες μας μέσα από την μετάνοια και βέβαια μέσα από την συνειδητή συμμετοχή μας στο σώμα του Χριστού που είναι η Θεία Ευχαριστία.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε λίγο κάτι θαυμάσια λόγια που λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον 48ο ψαλμό του. «Άνθρωπος εν τιμίον ούσι νίκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής». Ο άνθρωπος, ενώ είναι τιμημένος από τον Θεό, είναι πλασμένος από τον Θεό, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, να μοιάσει δηλαδή με τον Θεό, ούσι νίκε. Είναι αόριστος δεύτερος το ρήμα αυτό, του ρήματος συνή ημι, που σημαίνει εννοώ, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω, δεν το εννόησε, δεν το αντιλήφθηκε, δεν το κατάλαβε αυτό ο άνθρωπος, κυρίως λόγω της αμαρτίας, και παρασυνευλήθη με τα όμοια κτίνη και έγινε όμοιος με αυτούς. Πρώτο, με αυτά τα ζώα, τα άλογα, πρώτος που αρπάχτηκε ζωντανός στον Παράδεισο είναι ο κορυφαίος Άγιος Απόστολος Παύλος. Δεύτερος που αρπάχτηκε ζωντανός στον Παράδεισο είναι τον 9ο αιώνα, ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός. Αυτός είδε την λαμπρότητα, την ωραιότητα όλων των Αγίων που είναι στον Παράδεισο. Και δεν είναι όλοι αναμάρτητοι, είναι εκατομμύρια μετανοημένοι αμαρτωλοί. Δυστυχώς όμως είδε και αυτούς που δεν σώθηκαν και μοιάζουν με τα άλογα ζώα. Οι εσχροί τραγουδιστές, είπε, δεν είναι όλοι βέβαια οι τραγουδιστές εσχροί, μια μειοψηφία, μοιάζουν με βατράχια. Οι απατεώνες μοιάζουν με αλεπούδες. Οι αρσενοκίτες μοιάζουν με βρωμόσκυλα. Οι βλάσφημοι μοιάζουν με κουρούνες. Οι γαστρίμαργοι μοιάζουν με άλογα. Οι ειδωλολάτρες μοιάζουν με αγριοκάτσικα. Οι κλέφτες, οι αμετανόητοι, όχι οι μετανοημένοι, οι κλέφτες μοιάζουν με λύκους. Οι κτηνοβάτες μοιάζουν με ποντίκια. Οι μάγοι, οι αμετανόητοι πάντα, μοιάζουν με φίδια. Οι μνησίκακοι, αυτοί που βαστούν μέσα τους το κακό, βαστούν οι νάτοι και δεν συγχωρούν τον συνάνθρωπό τους, μοιάζουν με οχές. Οι οργύλοι μοιάζουν με πάνθυρες. Οι φυλάργυροι μοιάζουν με αγριόγατες. Οι φωνιάδες μοιάζουν με σκορπιούς. Οι προαγωγοί μοιάζουν με γαϊδούρια και είχε και άλλες κατηγορίες. Δεν φταίει γι' αυτό ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, αλλά δίκαιος. Υπάρχει τρομερή διαφορά ανάμεσα στην λέξη τιμωρός και δίκαιος, που δεν είναι βέβαια της ώρας να το σχολιάσουμε, αλλά μπορούμε. Όπως λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, να αποκτήσουμε δυο φτερούγες. Όπως το κάθε πουλί πετάει στον αέρα με δυο φτερούγες, δεν μπορεί με μία. Αυτές οι δυο φτερούγες είναι η αγάπη, η βασίλισσα των αρετών και η ταπείνωση που είναι ο θρόνος της βασίλισσας, της αγάπης, όπως λέει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσιώτης και όλων των Αγίων αρετών. Η αγάπη υψώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση συγκρατεί τον άνθρωπο να μην πέσει. Η ταπείνωση, λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, είναι στολή της θεότητας και όποιος δίνεται αυτήν, δηλαδή την ταπείνωση, μοιάζει με εκείνον που κατέβηκε από το ύψος του ουρανού και σκέπασε την θεότητά του για να μην καταφλεχθεί η κτήσης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης λέει ότι η ταπείνωση είναι ανεμοστρόβιλος, ουράνιος ανεμοστρόβιλος, που μπορεί να πάρει την ψυχή από την άβυσσο της αμαρτίας και να την ανεβάσει στα ύψη του ουρανού. Ο Χριστός μας, λέει ένας συγγραφέας, εξευτέλισε την Χαναναία. Έριχνε τα βέλη σκοπίμως ο Χριστός, για να φανερωθεί και να λάμψει η ταπείνωσή της, η αγάπη της, η υπακοή της, η υπομονή της, σαν να της έλεγε δεν αξίζεις τίποτε. Όμως η Χαναναία φορούσε την αλεξίσφαιρη φορεσά της ταπείνωσης και δεν πληγώθηκε, δεν θύμωσε, δεν έφερε καμία αντίρρηση και ο Χριστός μας την επεβράβευσε. «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτω σύ ως θέλεις». Λέει στο Πάτερ ημών να λέμε «γεννηθήτω το θέλημά σου». Τώρα ο Χριστός το αντιστρέφει και λέει στην γυναίκα αυτή την ειδωλολάτρησα «γεννηθήτω το θέλημά σου» και η άθη η θυγάτερα αυτής από τις ώρας εκείνης. Ευχηθείτε σεβασμιότατε κυρίως με αυτές τις δύο αρετές, την ταπείνωση και την αγάπη, αλλά και όλες τις Άγιες αρετές του Ευαγγελίου, να συγγενεύουμε με τους Αγίους μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο, για να γίνει πραγματικότητα αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του. «Άρα ούν ουκέτιεστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού». Δεν είστε ξένοι, δεν είστε περαστικοί από την Εκκλησία. Είστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα. Τα κατορθώματα του Ηρακλή, του μυθικού Ηρακλή, είναι μικρά. Το μεγάλο κατόρθωμα είναι να μοιάσουμε στους Αγίους, να συγγενέψουμε με τους Αγίους και έτσι, έχοντας καθαρότατο τον χιτώνα της ψυχής μας, να εισέλθουμε στον καθαρότατο νυμφώνα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι...

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 5 του μηνός Σεπτεμβρίου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Άνοιξε τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σήμερα με τον αγιασμό των εγγενείων που τελέστηκε το πρωί. Τα μέτρα με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών θα ανακοινώσει το βράδυ ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία στην Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, drones, προληπτικούς ελέγχους και σχεδιασμό για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των πορείων, εφόσον σήμερα Σάββατο έχουμε πολλές πορείες στη συμπρωτεύουσα. Κατατέθηκαν στη Βουλή δύο αμυντικές συμφωνίες της χώρας μας με το ΝΑΤΟ και τη Γερμανία. Έφτασαν στη Μόσχα οι ειδικοί απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου για να συζητήσουν για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και ο καιρός έθριε σε όλη τη χώρα, βοριάδες στο Αιγαίο, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Τα μέτρα που έχουν στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών ανακοινώνει στις 8 το βράδυ ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει φορολογικές ελαφρύνσεις μεταξύ άλλων για τους αγρότες και πρόκειται να ανακοινώσει την εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Σύμφωνα με τις πηγές, γίνεται λόγος για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και, όπως είπαμε και να το επαναλάβουμε, εξίσωση των τριτέκνων με τους πολυτέκνους. Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ στο Βελίδιο της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Ο φάκελος των ανακοινώσεων έχει κλείσει και περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, 30 παρεμβάσεις που αφορούν όλο το κοινωνικό γίγνεσθε. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει διπλό στόχο να ενισχύσει το εισόδημα από τη μια και να μειώσει τα φορολογικά βάρη από την άλλη, με έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται αύξηση κατά 2,8% των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ενίσχυση που θα δοθεί το Νοέμβριο από 300 ευρώ σε 350 ή 400 και μείωση εισφοράς αλληλεγγύης για όσους λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ. Για τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα προβλέπεται αύξηση κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση ασφαλιστικών εισφορών που αυξάνει το καθαρό εισόδημα και στοχευμένες ενισχύσεις για τους δημοσίους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες γίνεται πρόβλεψη για τη μείωση της προκαταβολής φόρου, γίνεται λόγος επίσης για νέα φορολογική κλίμακα και διορθώσεις στα τεκμήρια και κατάργηση της προσάυξησης λόγω τζίρου. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, έρχονται φορολογικές και εισοδηματικές ενισχύσεις για τον πρωτογενή τομέα, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρόκειται να υπάρξουν προγράμματα χρηματοδότησης με όρους ευνοϊκούς, μείωση προκαταβολής φόρου και σημαντική μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Ταυτόχρονα πρόκειται να ανακοινωθεί νέο στεγαστικό πρόγραμμα στα πρότυπα των Σπίτι μου και Σπίτι μου 2 με πιο ευνοϊκούς όρους για οικογένειες με παιδιά. Η περίμετρος των ενισχύσεων αναμένεται να ξεκινά από τους τριτέκνους και να επεκτείνεται. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξουν και μέτρα για τις οικογένειες με παιδιά και τους αγρότες, ενώ, όπως είπαμε, οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν το βράδυ. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πρόκειται να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής μήνα-μήνα, ενώ στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται οι φοροελαφρύνσεις. Παράλληλα θα παρουσιαστεί και το σχέδιο Ελλάδα 2030 με ορίζοντα τετραετία στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η κυβέρνηση σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός χθες συναντήθηκε με δημοσιογράφους και υπογράμμισε ότι τα μέτρα σέβονται τη δημοσιονομική ισορροπία και είναι πλήρως και επαρκώς κοστολογημένα. Σε ερώτηση για την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, σημείωσε ότι οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα γιατί εμπιστεύονται την κυβέρνηση. Ανέφερε επίσης ότι η χώρα μας σήμερα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 χώρες της G7, τονίζοντας ότι κανείς δεν το φανταζόταν αυτό πριν από μερικά χρόνια.
Το πρωί ο Πρωθυπουργός περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις δράσεις της Ιαπωνίας, που είναι για φέτος η τιμόμενη χώρα, και συνομίλησε με εκθέτες, νέους, φοιτητές, αλλά και στελέχη υπουργείων. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος τον ξενάγησε σε περίπτερα όπως αυτό της ΑΔΕ. Επίσης, να σταθούμε λίγο στο σημείο αυτό και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος στα περίπτερα, είδε και εντυπωσιακές νέες τεχνολογίες, καινοτομίες, πειραματικές εφαρμογές σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Επισκέφθηκε επίσης και το περίπτερο της ΕΡΤ, όπου συνομίλησε με τον πρόεδρό της και ενημερώθηκε για τις νέες ψηφιακές δυνατότητες που δίνει η δημόσια τηλεόραση στο κοινό. Συνεχίζουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με όσα είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί μετά τον αγιασμό των εγγενείων. Μίλησε για το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου. Τόνισε λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο είναι οραματικό όσον αφορά την έκθεση, αλλά και γενικότερα την πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σχέδιο, τόνισε, το οποίο καθιστά τη Διεθνή Έκθεση και τον εκθεσιακό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων, διότι δεν είναι συχνό να υπάρχει εκθεσιακός χώρος αυτής της ποιότητας στο κέντρο μιας πόλης. Και εδώ έχουμε την ευκαιρία να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χωρών σε όλη την Ευρώπη και προφανώς να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έγιναν τεράστια βήματα στο χρόνο που πέρασε και εξέφρασε την πεποίθηση ο κύριος Μητσοτάκης ότι το 2030 είναι μια ημερομηνία ορόσημο για την κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε, τόνισε, για μια παρέμβαση η οποία συνολικά θα αλλάξει όλο το πρόσωπο, όλη την όψη της Θεσσαλονίκης. Εν τω μεταξύ, σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, drones, προληπτικούς ελέγχους, αλλά και έναν εκτεταμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των συγκεντρώσεων και των ποριών που έχουν προγραμματιστεί σήμερα στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεων. Οι σημερινές κινητοποιήσεις θα προκαλέσουν αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 3 προσωρινά θα ανασταλεί η λειτουργία 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Επίσης, θα θέλαμε να πούμε ότι ο φετινός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας κινείται στο ίδιο πλαίσιο με εκείνο των προηγουμένων ετών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και στην αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των κατοίκων, των πολιτών και των επισκεπτών της Θεσσαλονίκης. Την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, τις επιδόσεις που έχουν καταγραφεί και τις προκλήσεις που παραμένουν, παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χθες, και στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν η ψηφιοποίηση, οι επενδύσεις, η αποκλιμάκωση του χρέους και η αντιμετώπιση των λήξη πρόθεσμων οφειλών του δημοσίου.
Σήμερα το πρωί στη συμπρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Σταύρου Καλαφάτη με εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Ελλάδος καθώς και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του Αντιπροέδρου του Φορέα Θοδωρή Αγγελίδη. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα στα γραφεία του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από την πλευρά της Γενικής Συνομοσπονδίας τέθηκαν ιδιαιτέρως δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, η ανάγκη αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω του ΕΣΠΑ ή άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και δεύτερον, η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας και διοίκησης των λαϊκών αγορών σε ολόκληρη τη χώρα. Να περάσουμε τώρα στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με όσα υπόθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αγαπητοί ακροάτες, και να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος επανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης με άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο». Προανήγγειλε ότι αμέσως μετά τη ΔΕΘ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα καταθέσει το σχέδιό του για το ιδιωτικό χρέος ως πρόταση νόμου στη Βουλή. Τότε, είπε, θα δούμε ποιος υπηρετεί το λαό και ποιος τους ισχυρούς. Να πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυρία Ρένα Δούρου. Στις 6 το απόγευμα έχουμε το συλλαλητήριο απέναντι σε μια κυβέρνηση που διαλύει τα όνειρά μας, που έχει αυξήσει δραματικά το ιδιωτικό χρέος κάνοντας 4 στα 10 νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, τόνισε η κυρία Δούρου, η οποία κάλεσε για μαζικό παρόν στη σημερινή συγκέντρωση στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε πολύ σπουδαίες προτάσεις που θα τις παρουσιάσουμε στη Διεθνή Έκθεση, πρόσθεσε η κυρία Δούρου στην συνέντευξή της. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με δηλώσεις του κυρίου Βελόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης. Είναι προκλητικό και θρασίτατο Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης που χρεοκόπησαν τη χώρα να μιλούν για κοστολογημένα προγράμματα διοργανώνοντας κομματικές φιέστες εκατομμυρίων ευρώ την ώρα που το κόστος της αποτυχίας τους το πληρώνει με αίμα ο ελληνικός λαός, επισήμανε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αλλάζουμε θέμα. Στη Βουλή των Ελλήνων κατατέθηκαν προς κύρωση δύο συμφωνίες. Η συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Υπηρεσίας Επικοινωνιών και Πληροφοριών του ΝΑΤΟ σχετικά με την Εθνική Συνεισφορά για την υποστήριξη της ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της δυνατότητας και της δυναμικότητας της νατοϊκής αντιβαλιστικής άμυνας. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει και μία σχετική συμφωνία που αφορά την Γερμανία, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τα σχετικά σχέδια νόμου του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης εκτιμάται ότι θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το επόμενο 15ήμερο. Δικογραφία σχηματίστηκε εις βάρος του 31χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων. Η δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε το νεαρό για παραβίαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Κάηκε το πέτρινο κτίριο της ιστορικής συνοπιείας Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα. Ξέσπασε το πρωί η μεγάλη πυρκαγιά.
Τυλίχθηκε το διόροφο πέτρινο κτίριο του εργοστασίου στις Φλόγες, ένας χώρος που ήταν σημείο αναφοράς για την Πάτρα και την ιστορία της. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε ούτε στα υπόλοιπα κτίρια, ούτε στη γειτονική δασική έκταση. Μια νεαρή γυναίκα ξεψύχησε το πρωί στην άσφαλτο στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Σταυρούπολη. Φαίνεται ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, εγκλωβίστηκε από αυτό και χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ και απεγκλωβίστηκε η γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Να πάμε, αγαπητοί ακροατές, στη Μόσχα, γιατί έχουμε την επίσκεψη εκεί των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον ειδικό προεδρικό απεσταλμένο του Πούτιν. Οι δύο πηγές που έχουν λάβει γνώση για την επίσκεψη των δύο διαπραγματευτών των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι άνθρωποι που έστειλε ο πρόεδρος ο Αμερικανός εκεί για να προτείνουν ποιες θα είναι οι λύσεις έτσι ώστε να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος είχε ένα ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές για την αναστολή εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο. Πάντως φαίνεται ότι το ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τους Αμερικανούς έφτασε στην Μόσχα και αυτό το μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Σύμφωνα τώρα με το TASS, το αεροσκάφος που μετέφερε τους Αμερικανούς προσγειώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της ρωσικής πρωτεύουσας. Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στη Ρωσία. Χθες ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου υποσχέθηκε στους δημοσιογράφους ότι το Κρεμλίνο θα τους ενημερώσει για τυχόν επαφές μεταξύ της ρωσικής πλευράς και των Αμερικανών διαπραγματευτών. Μένουμε στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 2 ξεχωριστά πλήγματα από πυρά Ρωσίας και Ουκρανίας στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ. Σε περιοχή που βρίσκεται υπορωσικό έλεγχο σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι και άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα 5 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν από ρωσικό βαλιστικό πύραυλο που έπληξε εργοστάσιο παραγωγής χαλκού. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το χτύπημα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις και οδήγησε σε πλήρη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου. Να πούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ότι στο μέτωπο του Ιράν ακούστηκαν σήμερα το πρωί εκρήξεις κοντά στο νησί Χάργ, αλλά η προέλευσή τους παρέμεινε άγνωστη. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο φοιτητών Ιράν, ένα ιρανικό τάγκερ χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του νησιού Χάργ. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλέστηκε ανεπιβεβαίωτες αναφορές από τοπικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες το ιρανικό δεξαμενόπλιο είχε γίνει στόχος κοντά στο Χάργ από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις. Να πάμε τώρα στη Φιλανδία, αγαπητοί ακροατές. Στις 2 Σεπτεμβρίου στην πόλη Κουόπιο περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εθελοντές και φοιτητές, συμμετείχαν σε άσκηση που προσομοίωνε ένα σενάριο επίθεση. Σύμφωνα με το σενάριο, μια κυβερνοεπίθεση είχε θέσει εκτός λειτουργίας τις κρίσιμες υποδομές της πόλης και των δικτύων της ηλεκτρικής ενέργειας και ίδρευσης, ενώ η πόλη βρισκόταν υπό την απειλή πυραυλικών επιθέσεων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη
από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να πάμε τώρα στην γειτονική Αλβανία. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Χιμάρα. Μετά την δραματική νύχτα που έζησαν κάτοικοι και επισκέπτες, καθώς οι φλόγες έφτασαν κοντά σε σπίτια και τουριστικές εγκαταστάσεις, το κύριο μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή. Επειδή υπάρχουν διάσπαρτες εστίες για να αποτρέψουν αναζωπηρώσεις. Δύο ακόμα άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί σήμερα, Σάββατο, 10 ημέρες μετά από τις τρομερές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι οι αρχές κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο κινέζικης υπηκότητας από σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου και είχε εγκλωβιστεί. Ο στρατός του Νεπάλ ανέφερε ότι μια κοινή ομάδα διάσωσης αποτελούμενη από στρατιωτικό προσωπικό του Νεπάλ και ειδικού σε θέματα καταστροφών από την Νότια Κορέα διέσωσε τον άνδρα από σύραγγα που είχε μήκος 225 μέτρα. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις.

Περνάμε σε ανακοινώσεις και να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ηλιουπόλεως την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή από τις 9.30 το πρωί θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο Αγίων Νεκταρίου και Παντελεήμονος Αγρυπνία για την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον καιρό. Σήμερα έχουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα. Υψηλές είναι οι θερμοκρασίες για την εποχή. Έχουμε ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι αυξημένες τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κρήτη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία κυμαίνεται από 14 μέχρι 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 34, στη Θεσσαλία από 20 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η θερμοκρασία στην Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου θα αγγίξει τους 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, ενώ στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου το θερμόμετρο θα δείξει 35. Στις Κυκλάδες 31 βαθμοί, στα Δωδεκάνησα 35 και στην Κρήτη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Πέλαγος πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνουν τα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο η ένταση των ανέμων φτάνει τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο πνέουν οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις αρχικά μέχρι 4 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά θα γίνουν βόρειο-δυτικοί με την ίδια ένταση. Στην Αττική σήμερα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι μέχρι 4 μποφόρ. Το απόγευμα η ένταση των ανέμων θα φτάσει και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία η μέγιστη και μάλιστα στο κέντρο των Αθηνών θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Οι άνεμοι είναι μεταβλητοί, η έντασή τους μέχρι και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα και σας υπενθυμίζουμε ότι ακολουθεί η εκπομπή «Γνήσια Ρωμαϊκή Μουσική» με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Θα αρχίσουμε με τα Παλαϊνά Σεφέρια, που είναι μια ομάδα μουσικών με κριτική καταγωγή που μελετάει και ερμηνεύει με αγάπη και ήθος τη μουσική της Κρήτης. Θα παίξουν και θα τραγουδήσουν μια σούστα σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη, Θοδωρή Ριγινιώτη και Γιώργου Σκουτέλη, γραμμένους πάνω σε ένα παλιό σκοπό.

Το Χρήστο Σίκη από την Κύπρο θα ακούσουμε στη συνέχεια με τη γνήσια και ορομαλαία φωνή του να μας τραγουδάει τη λιοπετρίτισσα φωνή Κύπρος της Γης Παράδεισος. Μια φωνή που τραγουδιέται σε όλα τα κοκκινοχώρια και ιδιαίτερα στο παραλίμνη.

Πάλι ο Χρήστος Σίκης θα τραγουδήσει την Ίσια Φωνή και τα Τσατιστά. Φωνές λέγονται στην Κύπρο διάφορες παλιές μελωδίες πάνω στις οποίες τραγουδιούνται δύστιχα. Τα Τσατιστά είναι ένα είδος λαϊκής ποίησης ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Είναι συνήθως τετράστιχα, ομοιοκατεληκτικά ποιητικά δημιουργήματα της στιγμής που τσατίζονται, δηλαδή φτιάχνονται επί τόπου, αυθόρμητα με στόχο να υπερισχύσει ο ένας του άλλου.

Από τις εκδόσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής Χωρί της Θράκης θα ακούσουμε μοναστηριώτικους χορούς. Παίζουν ο Γιώργος Κοτσίνης Καβάλη, ο Στρατής Ψαραδέρης Λύρα και ο Βασίλης Γαλάνης Κρουστά.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε, αδελφοί μου, τη σημερινή μας επικοινωνία με το ερώτημα που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός στον Αβά Πιαμούν. Ερωτά, πώς θα αποκτήσουμε την αληθινή υπομονή? Και απαντά ο Αβάς: η αληθινή υπομονή, πάτερ, και η ψυχική ηρεμία δεν αποκτάται και δεν διατηρείται με άλλο τρόπο παρά μόνο με τη βαθιά ταπείνωση της καρδιάς. Η αρετή που γεννιέται από την πηγή της ταπείνωσης δεν χρειάζεται τη βοήθεια που προσφέρει ένα κελί, ούτε προϋποθέτει τη φυγή στην έρημο. Αυτού του είδους η υπομονή δεν υπάρχει λόγος να αναζητήσει κάποιο εξωτερικό στήριγμα, γιατί αυτή είναι εσωτερικά στηριγμένη στην ταπείνωση που είναι η μητέρα και η τροφός της. Αν νιώθουμε ταραχή όταν μας προσβάλλουν, αυτό σημαίνει ότι τα θεμέλια της ταπείνωσής μας δεν είναι γερά εδραιωμένα μέσα μας. Έτσι θα είναι αρκετή και η πιο μικρή καταιγίδα που θα ξεσπάσει για να κουνήσει συνθέμελα το πνευματικό μας οικοδόμημα, με κίνδυνο σοβαρό να τον γκρεμίσει. Δεν είναι άξια επένου ή θαυμασμού η υπομονή εκείνη που παραμένει ασάλευτη όταν όλα πάνε καλά και όταν δεν απειλείται από τα βέλη κάποιου εχθρού. Αυτό που κάνει έντοξη και αξιομίμητη την υπομονή είναι το ότι αυτή μένει ασάλευτη τη στιγμή ακριβώς που η θύελα των πειρασμών ξεσπάει πάνω της. Και ενώ καθένας νομίζει ότι η καταιγίδα θα την κλονίσει και θα την εξουδετερώσει, αυτή μάλλον αντλεί περισσότερη δύναμη από τις επιθέσεις που δέχεται. Καθένας γνωρίζει ότι η λέξη υπομονή παράγεται από το ρήμα υπομένο και είναι σαφέστατο ότι υπομονετικός αξίζει να λέγεται μόνο εκείνος που διατηρεί τον ταπεινό και ήρεμο λογισμό χωρίς να αγανακτεί και να ταράζεται παρόλες τις κακομεταχειρήσεις που του γίνονται. Αυτόν εγκομιάζει και ο σοφός Σολομώντας όταν λέει: «Καλύτερος είναι ο άνθρωπος που είναι υπομονετικός και πράος από εκείνον που είναι δυνατός». Και εκείνος που συγκρατεί το θυμό του είναι καλύτερος από αυτόν που κυριεύει πόλη. Και αλλού πάλι ο ίδιος λέει: «Ο υπομονετικός άνθρωπος έχει πολλή φρόνηση, ενώ ο μικρόψυχος και ευέξαπτος είναι πάρα πολύ ανόητος». Αν νικηθούμε από μια προσβολή, δεν θα πρέπει να νομίσουμε ότι η αιτία της πτώσης μας είναι η οδύνη που νιώσαμε από αυτή την επίθεση. Αυτό φανερώνει μάλλον μια κρυμμένη αδυναμία μας. Εδώ είναι που επαληθεύεται η παραβολή του Κυρίου και Σωτήρα μας για τα δύο σπίτια από τα οποία το πρώτο ήταν χτισμένο πάνω στο βράχο και το δεύτερο στην άμμο. Οι καταρακτώδεις βροχές και οι θύελλες και οι άνεμοι έπεσαν και χτύπησαν κατά τον ίδιο τρόπο και τα δύο σπίτια. Αυτό που ήταν στερεωμένο πάνω στο γερό βράχο δεν έπαθε καμιά ζημιά από αυτό τον τόσο βίαιο τρόπο που χτυπήθηκε. Το άλλο όμως που ήταν χτισμένο πάνω στην ασταθή άμμο γκρεμίστηκε αμέσως. Είναι σαφέστατο λοιπόν ότι η αιτία του καταποντισμού αυτού του σπιτιού δεν ήταν οι βροχές και οι θύελλες που το χτύπησαν, αλλά η επερισκεψία εκείνου που το έκτισε πάνω στην άμμο. Η διαφορά ανάμεσα σε έναν αμαρτωλό και σε έναν άγιο δεν βρίσκεται στο ότι ο ένας δέχεται περισσότερους πειρασμούς από τον άλλο, αλλά στο ότι ο Άγιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του να νικηθεί από τις επιθέσεις, ακόμα και από τις πιο βίαιες και ισχυρές. Για τον πνευματικά δύναμο όμως, ακόμα και ο πιο ελαφρύς πειρασμός είναι αρκετός για να τον καταβάλει. Η καθαρότητα του δίκαιου ανθρώπου, όπως προείπαμε, δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη όσο ακόμα ο άνθρωπος αυτός δεν έχει περάσει από το καμίνι των πειρασμών και ενώ ακόμα δεν τους έχει αντιμετωπίσει νικηφόρα. Μπορεί όμως να υπάρξει νίκη χωρίς να έχει προηγηθεί η μάχη. Ο Απόστολος πάνω σε αυτό λέει: «Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες, διότι αν αποδειχθεί άξιος, θα κερδίσει το στεφάνι της ζωής που έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν». Κατά τον Απόστολο Παύλο επίσης, η αρετή επιτυγχάνεται όχι όταν ζει κανείς μέσα στην ανάπαυση και στις απολαύσεις, αλλά εκεί που υπάρχει αδυναμία. Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει: «Εγώ σήμερα σε κάνω δυνατό σαν την οχυρωμένη πόλη, σαν τείχος χάλκινο, ακατάβλητο από τους βασιλείς του Ιούδα και από τους άρχοντες και το λαό. Θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα σε νικήσουν, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου», λέει ο Κύριος, «για να σε προστατεύσω». «Θα ήθελα», συνεχίζει ο Αββάς Πιαμούν, «να σας δώσω για αυτή την υπομονή δύο ακόμα παραδείγματα. Το πρώτο είναι το παράδειγμα μιας αφιερωμένης στον Θεό γυναίκας. Αυτή εργαζόταν με τόση συνέπεια την αρετή της υπομονής, ώστε όχι μόνο δεν απέφευγε τις επιθέσεις των πειρασμών, αλλά φρόντιζε η ίδια να προκαλεί τον πειρασμό, ώστε έτσι να ασκείται και να υπομένει, όσο συχνά κι αν οι πειρασμοί της επετίθεντο. Αυτή η γυναίκα ήταν απόγονος επιφανούς οικογένειας, κατοικούσε στην Αλεξάνδρεια και υπηρετούσε ευλαβικά τον Κύριο, παραμένοντας στο σπίτι που της είχαν αφήσει κληρονομιά οι γονείς της. Πήγε λοιπόν αυτή κάποτε και βρήκε τον μακαριστό επίσκοπο Αθανάσιο, παρακαλώντας τον να της αναθέσει τη μέρημνα μιας χήρας από εκείνες που φρόντιζε η Εκκλησία. «Δώστε μου», είπε, «κάποια από τις χήρες αδελφές για να τη φροντίζω». Βλέποντάς την τόσο πρόθυμη στα φιλανθρωπικά έργα, ο επίσκοπος επένεσε το σκοπό της γυναίκας. Έδωσε λοιπόν εντολή να επιλέξουν μια χήρα που να ξεχωρίζει ανάμεσα από όλες τις άλλες για την τιμιότητά της, για την σοβαρότητά της και για όλο γενικά το ήθος της. Έτσι δεν θα υπήρχε φόβος να ζημιωθεί η γυναίκα που έκανε την προσφορά από τα πάθη και τον κακό χαρακτήρα της χείρας που θα προστάτευε. Δεν θα κινδύνευε δηλαδή η γυναίκα η οποία περίμενε την ανταμοιβή από τον Θεό να αγανακτήσει από τους κακούς τρόπους της χείρας και έτσι να ζημιωθεί η ψυχή της.

Η γυναίκα πήρε τη χείρα στο σπίτι της και άρχισε να τη διακονεί και να καλύπτει όλες τις ανάγκες της. Η φιλοξενούμενη χείρα ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη και εκφραζόταν με πολύ μετριοφροσύνη και πραότητα. Δεν έχανε ευκαιρία να εκφράζει στη γυναίκα τις ευχαριστίες της για την φιλανθρωπία που της έδειχνε. Περνούσαν οι ημέρες και να, η γυναίκα ξαναπάει στον επίσκοπο και του λέει «Σας παρακάλεσα να μου δώσετε μια χείρα που να μπορώ να τη φροντίζω και να την υπηρετώ, υπάκουα σε όλες τις ανάγκες της». Εκείνος δεν κατάλαβε στην αρχή τη σκέψη της ούτε τον πόθο που αυτή έκρυβε στην καρδιά της. Ο διακονητής που ανέλαβε την υπόθεση σκέφτηκε ο επίσκοπος θα αμέλησε δίχως άλλο να εκτελέσει αυτή την εντολή μου. Άρχισε τότε να ρωτάει ενοχλημένος κάπως από την νομιζόμενη αμέλεια του διακονητή και να ζητάει να μάθει για ποιο λόγο αυτός είχε καθυστερήσει την τακτοποίηση της υπόθεσης. Αυτός τον πληροφόρησε ότι είχαν διαλέξει για αυτή την κυρία την πιο αξιοσέβαστη χείρα που είχε η Εκκλησία. Τότε ο επίσκοπος κατανόησε την επιθυμία της γυναίκας και έδωσε κρυφά εντολή να στείλουν στο σπίτι της γυναίκας την πιο δύστροπη από όλες τις χείρες, την πιο θυμώδη, την πιο φιλόνικη και την πιο φλίαρη. Βρήκαν βέβαια πολύ πιο εύκολα από την πρώτη φορά μια χείρα με τέτοιο χαρακτήρα και της την παρέδωσαν. Η γυναίκα πήρε τη χείρα στο σπίτι της και άρχισε να την υπηρετεί με την ίδια προθυμία και με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο από όσο είχε δείξει με την προηγούμενη. Αλλά παρά τις τόσες καλές υπηρεσίες που η γυναίκα προσέφερε, αντί για ευχαριστίες άρχισε να εισπράττει ασταμάτητα προσβολές, βρισιές και κατηγορίες. Η χείρα της έκανε άγριες επιθέσεις με τα χειρότερα λόγια, κατηγορώντας την ότι τη ζήτησε από τον επίσκοπο όχι για να την ανακουφίσει, αλλά για να την τυραννίσει και για να τη βάλει σε μπελάδες. Της έλεγε ότι αντί να την αναπαύσει από τον κόπο, αυτή έκανε μάλλον το αντίθετο. Από λόγο σε λόγο, η κακόβουλη αυτή χείρα έφτασε μέχρι το σημείο να σηκώσει χέρι επάνω της και να την χτυπήσει. Η γυναίκα τότε διπλασίασε τις περιποιήσεις και την ταπεινή διακονία της. Προσπαθούσε να ασκεί τον εαυτό της, ώστε να μπορεί να υπερβαίνει τη συμπεριφορά της μανιακής αυτής γυναίκας, χωρίς να αντιστέκεται. Έδειχνε εξαιρετική κατανόηση και αντιμετώπιζε τη συμπεριφορά της με υποχωρητικότητα και περισσότερη ταπείνωση. Όσο αυτή βομβαρδιζόταν από τις προσβολές, τόσο προσπαθούσε να καταπραίνει την αγνώμονα γυναίκα με την επιοίκεια και την καλοσύνη της. Έφτασε μάλιστα η ευσεβής αυτή γυναίκα, καθώς ένιωθε τον εαυτό της ενισχυμένο και δυναμωμένο από αυτή την άσκηση που την οδήγησε στην τελειότητα της υπομονής, την οποία τόσο επιθυμούσε, να ξαναγυρίσει στον επίσκοπο και να τον ευχαριστήσει για τη σοφή επιλογή του και για την ωφέλεια που είχε αποκομίσει από τη διακονία της σε αυτή τη γυναίκα. Έλεγε πως της είχε δώσει ο επίσκοπος κατά την επιθυμία της μια άγια δασκάλα για να της διδάξει την υπομονή, αφού οι βρισχές και οι προσβολές της τη δυνάμωναν καθημερινά. Οι ταλαιπωρίες επιδρούσαν στην ψυχή της
όπως το λάδι που αλήφονται πριν από τον αγώνα οι παλαιστές. Γιατί η κακοπάθεια την ασκούσε μέχρι που να την οδηγήσει στην κατάκτηση της αληθινής υπομονής. «Επιτέλους», είπε στον επίσκοπο, «μου δώσατε μια χείρα, την οποία να μπορώ πραγματικά να βοηθήσω. Όσο για την πρώτη, εκείνη μάλλον με τιμούσε και με παρηγορούσε με την καλοσύνη της». Αλλά αρκετά μιλήσαμε για το ασθενές φίλο. Μια τέτοια διήγηση είναι φυσικό όχι μόνο να μας παραδειγματίσει, αλλά και να προβληματίσει εμάς τους μοναχούς που δεν μπορούμε να συγκρατούμε το θυμό μας και να υπομένουμε, εκτός αν παραμένουμε έγκλειστοι στα κελιά μας, όπως τα άγρια θηρία μέσα στα κλουβιά τους. Θα σας φέρω τώρα, αδελφοί μου, και ένα δεύτερο παράδειγμα, συνεχίζει ο Αββάς Πιαμούν, εκείνο του Αββά Παφνουτίου. Ο Αββάς Παφνούτιος έζησε όλα του τα χρόνια στη Σκήτη, στην οποία τώρα διακονεί ως ιερέας, σε αυτή τη δοξασμένη και φημισμένη σε όλο τον κόσμο έρημο. Ο Αββάς αρεσκόταν τόσο στη ζωή της ερημίας, ώστε οι άλλοι αναχωρητές τον αποκαλούσαν για αυτή του την προτίμηση αγριοβούβαλο. Αυτό το όνομα του το έδωσαν εξαιτίας του έμφυτου, θα λέγαμε, πόθου του για την ερημία και επειδή επιδίωκε να βρίσκεται διαρκώς στην αφάνεια και στη σιωπή. Από τα νεανικά του χρόνια μια αρετή, μια ιδιαίτερη χάρη ακτινοβολούσε στο πρόσωπο του Αββά Παφνουτίου. Οι πατέρες, οι πιο φημισμένοι και οι πιο έμπειροι της εποχής εκείνης, θαύμαζαν την σοβαρότητά του και τη σταθερότητά του, την οποία μάλιστα δεν την κλόνιζε τίποτε. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, τον θεωρούσαν όλοι ισότιμο με τους γέροντες, εξαιτίας της ακεραιότητας και της αρετής του, και τον έκριναν άξιο να βρίσκεται ανάμεσά τους ως γέροντας. Κάποτε όμως συνέβη και ένας αδελφός κυριεύθηκε, όπως παλαιότερα η αδελφή του Πατριάρχη Ιωσήφ, από φοβερή ζήλια εναντίον του Αββά Παφνουτίου. Ο αδελφός αυτός θέλησε να αμαυρώσει με μια τιμωτική κοιλίδα τη λάμψη της τόσο όμορφης ψυχής.

Η κακία αυτού του αδελφού που ζήλευε τον μεγάλο Αβά Παφνούτιο εφεύρε το εξής τέχνασμα. Μια Κυριακή, αρπάζοντας την ευκαιρία που ο Παφνούτιος έλειπε από το κελί του για να πάει στην εκκλησία, μπήκε μέσα σε αυτό κρυφά και χωρίς να τον δει κανείς, έκρυψε το χειρόγραφό του ανάμεσα στις πλεξούδες με τις ψάθες από τα φοινικόφυλλα, τις οποίες ο Αβάς Παφνούτιος είχε σαν διακόνημα να πλέκει. Ο αδελφός μετά, σίγουρος για την τόσο καλά οργανωμένη παγίδα του, σαν να ήταν άνθρωπος με καθαρή και αθώα συνείδηση, πήγε στην εκκλησία για να προσευχηθεί μαζί με τους άλλους μοναχούς. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, τότε αυτός ενώπιον της σύναξης των αδελφών διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Άγιο Ισίδωρο, ο οποίος ήταν πριν από τον Αβά Παφνούτιο ο ιερέας αυτής της Κήτης. Ο μοναχός κατήγγειλε ότι κάποιος είχε έλθει στο κελί του και του είχε κλέψει το χειρόγραφό του. Μια τέτοια διαμαρτυρία ήταν φυσικό να συνταράξει τις ψυχές όλων των αδελφών και ιδίως του ιερέα τους. Έμειναν όλοι άφωνοι. Δεν ήξεραν τι να σκεφτούν, ποια απόφαση να πάρουν. Είχαν μείνει κυριολεκτικά κατάπληκτοι, ακούγοντας ένα παράπτωμα που δεν είχε ποτέ ξανασυμβεί στη Σκήτη. Κανείς δεν θυμόταν να είχε συμβεί ποτέ παρόμοιο πράγμα σε εκείνη την έρημο. Ωστόσο, ο καταδότης επέμενε και έλεγε «Να παραμείνουν όλοι οι αδελφοί στην εκκλησία και να πάνε μερικοί να ψάξουν τα κελιά ένα-ένα». Ο Αβάς Ισίδωρος ανέθεσε τότε την υπόθεση σε τρεις γέροντες. Αυτοί ξεσήκωσαν και έψαξαν όλα τα κελιά. Σήκωσαν ακόμα και τα στρώματα των μοναχών. Τέλος έφτασαν και στο κελί του Αβά Παφνουτίου και βρήκαν το χειρόγραφο κρυμμένο ανάμεσα στις πλεξίδες από φοινικόφυλλα. Εκεί τις ονομάζουν σειρά. Όπως

εικόνα μετανοίας. Με αυτόν τον τρόπο ο Αββάς διέσωσε τη σεμνότητα και τη μετριοφροσύνη του. Τι δέλετε λοιπόν τώρα, πατέρες? Θα έπρεπε άραγε να δοκιμάσει ο Αββάς να απολογηθεί και έτσι να αναδειχθεί η αλήθεια, ώστε να απαλλαγεί ο ίδιος από αυτή τη βαριά κατηγορία? Το μόνο που θα κέρδιζε όμως, συνεχίζει ο Αββάς Πιαμούν, σε αυτή την περίπτωση θα ήταν να του προσθέσουν στην κλοπή και το ψέμα. Γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να υποθέσει κάτι άλλο πέρα από αυτό που έδειξε η έρευνα. Ο Αββάς αμέσως έφυγε από την εκκλησία χωρίς να δείχνει καταβεβλημένος από τη συμφορά που τον είχε βρει, αλλά μάλλον με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης στην κρίση του Θεού. Άρχισε τότε να προσεύχεται και να χύνει δάκρυα κατάπαυστα, τριπλασιάζοντας τις νηστείες του. Έτσι έπεσε ακόμα περισσότερο στα μάτια των ανθρώπων, οι οποίοι τον έβλεπαν να είναι κάτω από κανόνα μετανοίας, ενώ ο ίδιος βάθαινε στην ταπείνωση της καρδιάς. Για περίπου 2 εβδομάδες συνέχιζε να ταπεινώνεται έτσι και να πέφτει στα πόδια όλων με την πιο μεγάλη συντριβή στο νου και στην καρδιά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έτρεξε στην εκκλησία από πολύ νωρίς, όχι για να λάβει τη Θεία Κοινωνία, αλλά για να γονατίσει στην πόρτα, εκλυπαρώντας και οικετεύοντας τους αδελφούς να τον συγχωρέσουν. Δεν επέτρεψε όμως εκείνος, ο Κύριός μας δηλαδή, από του οποίου το βλέμμα δεν ξεφεύγουν και τα πιο κρυφά μυστικά, να παραμείνει ο Αββάς για περισσότερο χρόνο στην ταπεινωτική αυτή κατάσταση με την οποία ο ίδιος είχε κανονίσει τον εαυτό του. Ήρθαν έτσι τα πράγματα, ώστε ο ίδιος ο εφευρέτης της συκοφαντίας, ο δόλιος επίβουλος της τιμής του Αββά, να αποκαλύψει από μόνος του αυτό που είχε διαπράξει. Ο συκοφάντης αδελφός έκανε αυτή την αποκάλυψη, καθώς βρισκόταν κάτω από την επιρροή του διαβόλου, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής του αμαρτήματος που ο αδελφός είχε διαπράξει κατά του Αββά. Έτσι, όντας αυτός κάτω από την επιρροή ενός δαίμονα από τους πιο άγριους, αποκάλυψε όλη την κρυφή πλοκή του σχεδίου του και έγινε με αυτόν τον τρόπο αυτός ο ίδιος που επινόησε την κακόβουλη συκοφαντία και ο καταδότης της. Το μυαρό πνεύμα τον βασάνιζε σκληρά για πολύ καιρό. Μάταια προσπαθούσαν να τον ελευθερώσουν με την προσευχή τους οι πατέρες που κατοικούσαν σε αυτή τη σκήτη και που είχαν λάβει το θείο χάρισμα να εκβάλουν δαιμόνια. Ούτε και αυτός ο ιερέας Ισίδωρος δεν μπόρεσε να πετύχει τίποτα παρά την ιδιαίτερη χάρη που είχε δεχτεί από τον Θεό. Αυτός μάλιστα είχε τόσο μεγάλο χάρισμα κατά των δαιμόνων, ώστε δεν είχε ποτέ φύγει δαιμονισμένος από το κελί του αθεράπευτος. Και το σπουδαιότερο, ο άρρωστος θεραπευόταν πριν ακόμα πατήσει το κεφαλόσκαλο του κελιού του Αββά. Ο Χριστός επεφύλασε αυτή την ίδια δόξα και για τον νεαρό μοναχό Παφνούτιο, γιατί μόνο η προσευχή του για αυτόν που τον είχε στήσει όλες αυτές τις παγίδες ελευθέρωσε τον ένοχο. Μόνο με την επίκληση του ονόματος του Αββά Παφνουτίου ο συκοφάντης αδελφός δέχθηκε από τον Θεό τη συγχώρεση και έτσι τελείωσε το μαρτύριό του. Τέτοιος ήταν ο Αββάς Παφνούτιος. Από την εφηβεία του ήδη έδειχνε σημεία της μετέπειτα προκοπής του. Από την παιδική του ηλικία διέγραφε τα πρώτα

τα χαρακτηριστικά μιας τελειότητας που θα έπαιρνε στη συνέχεια με την οριμότητα της ηλικίας μεγάλες διαστάσεις. Αν λοιπόν επιθυμούμε να φτάσουμε όπως αυτός σε αυτά τα ύψη της αρετής, θα πρέπει να στηρίξουμε το πνευματικό μας οικοδόμημα σε παρόμοια θεμέλια.

την ιστορία αυτή για τον Αβά Παφνούτιο σας την διηγήθηκα για δύο κυρίους λόγους, λέγει ο Αβάς Πιαμούν. Πρώτον, για να πάρουμε παράδειγμα από την απλότητα, την πραότητα και τη σταθερότητα του Αβά Παφνουτίου. Οι μηχανογραφίες που εξαπολύει εναντίον μας ο εχθρός είναι συγκριτικά λιγότερο φοβερές από αυτή που δέχτηκε ο Αβάς Παφνούτιος. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να επιδείξουμε περισσότερη πραότητα και υπομονή. Δεύτερον, για να βεβαιωθούμε ότι όταν ξεσπάει η θύελα των πειρασμών και των δαιμονικών επιθέσεων, δεν μπορούμε να βρισκόμαστε σε ασφάλεια αν εμπιστευόμαστε τη διασφάλιση και την ελπίδα της υπομονής μας στη μόνωση της ερήμου, στη συντροφιά των Αγίων Γερόντων ή σε κάποιο άλλο εξωτερικό στήριγμα και όχι στη δύναμη του έσω ανθρώπου και σε ό,τι μας προσφέρει το κλείσιμο στο κελί μας. Αν εκείνος που είπε «Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας», δεν δυναμώσει την ψυχή μας με την προστατευτική του χάρη, τότε άδικα κολακευόμαστε ότι δήθεν νικάμε τις παγίδες των πονηρών πνευμάτων. Κάνουμε λάθος αν νομίζουμε ότι αποφεύγουμε τους πειρασμούς με την τοπική αναχώρηση ή ότι αποκλείουμε κάθε πειρασμική προσέγγιση με το να κλειστούμε σε ένα απόμερο κελί. Τίποτε από όλα αυτά δεν έλειπε στον Αβά Παφνούτιο. Ωστόσο, ο πλάνος δεν άργησε να βρει μονοπάτι για να του επιτεθεί. Η τύχη του κελιού του, που τον απομόνωναν από τους ανθρώπους, δεν πέτυχαν να αποθήσουν το πνεύμα του κακού. Η ερημία του τόπου και οι αρετές τόσων Αγίων Πατέρων που ήταν συγκεντρωμένοι σε αυτή την έρημο δεν μπόρεσαν να τον γλιτώσουν από τον πειρασμό. Ο Όσιος αυτός διάκονος του Θεού όμως δεν είχε στηρίξει την ελπίδα του σε καμιά εξωτερική βοήθεια. Η καρδιά του ανέμενε τη βοήθεια εκείνου ο οποίος κρίνει τα κρύφια της καρδίας. Γι' αυτό και μια τέτοια φοβερή δολοπλοκία εναντίον του δεν μπόρεσε καθόλου να τον κλονίσει. Μήπως ο δυστυχής εκείνος που ο φθόνος τον έριξε σε ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα δεν απολάμβανε τα προνόμια της ερημητικής ζωής, τις προστασίες που προσφέρει το απομονωμένο κελί, της επικοινωνίας με τον Όσιο Αβά και Ιερέα Σίδωρο και με τους άλλους Άγιους Γέροντες. Η θύελα όμως που ξεσήκωσε ο διάβολος εναντίον του βρήκε το σπίτι του χτισμένο στην άμμο. Και αυτό και δεν αρκέστηκε μόνο στο να το χτυπήσει εξωτερικά, αλλά τον γκρέμισε τελείως. Ας μην αναζητάμε λοιπόν την ειρήνη μας σε πράγματα έξω από εμάς. Ας μη βασιζόμαστε στην υπομονή του πλησίον για να παραμένουμε γαλήνιοι και ειρηνικοί. Όπως ακριβώς η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, έτσι και οι εχθροί του ανθρώπου θα γίνουν οι δικοί του. Τι πιο οικείο, πιο προσιτό σε μένα από τον ίδιο τον εαυτό μου? Και όμως δεν υπάρχει για μένα μεγαλύτερος εχθρός από αυτόν. Γι' αυτό ας είμαστε άγρυπνοι και οι εσωτερικοί μας εχθροί δεν θα μπορούν πια να μας πληγώσουν. Όταν οι άνθρωποι μας, δηλαδή τα πάθη μας, θα πάψουν να μας πολεμούν, τότε γαλινεμένη η ψυχή μας θα απολαύσει τη Βασιλεία του Θεού. Αν το καλοεξετάσουμε,
θα βεβαιωθούμε πως κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να μας καταφέρει κάποιο πλήγμα, όση κακία κι αν είχε αυτός, αν η ταραγμένη καρδιά μας δεν μας είχε προδώσει και δεν μας είχε πριν κηρύξει τον πόλεμο. Πληγώθηκα. Το σφάλμα δεν βρίσκεται στην επίθεση του άλλου, αλλά στη δική μου έλλειψη υπομονής. Συμβαίνει εδώ όπως γίνεται και με την καλή και δυναμωτική τροφή. Αυτή είναι ωφέλιμη στον υγιή και βλαβερή στον ασθενή. Η καλή και υγιεινή τροφή δεν μπορεί ποτέ να βλάψει αυτόν που την παίρνει. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Αν δηλαδή ο ίδιος με την αδυναμία του της δώσει δυνατότητα να τον βλάψει. Αν λοιπόν συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο ανάμεσα σε εμάς και στους αδελφούς μας, ας μη χάσουμε εξαιτίας αυτού την ειρήνη μας και ας μην επιτρέψουμε να βγουν από το στόμα μας βλάσφημα και χυδαία λόγια, τα οποία δυστυχώς ξεστομίζονται συχνά από τους κοσμικούς ανθρώπους. Δεν θα πρέπει επιπλέον να μας εκπλήττει το γεγονός ότι εγκληματίες και διεστραμμένοι άνθρωποι ζουν συχνά ανάμεσα σε Αγίους. Όσο λοιπόν βρισκόμαστε σαν το σιτάρι σταλόνι αυτού του κόσμου, δεν μπορεί παρά να είμαστε ανακατεμένοι με το άχυρο που προορίζεται για το πυρ το αιώνιο. Ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξε ένας Σατανάς ανάμεσα στους αγγέλους, ένας Ιούδας μεταξύ των Αποστόλων και ένας Νικόλαος, δημιουργός της απέσιας αίρεσης των Νικολαϊτών ανάμεσα στους επτά διακόνους. Δεν θα πρέπει πλέον να ξαφνιαζόμαστε όταν αποκαλύπτονται μέσα στις τάξεις των Αγίων άνθρωποι μηδαμινοί και αξιοκατάκριτοι. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι υποστηρίζουν πως αυτός ο αιρετικός Νικόλαος δεν είναι εκείνος που οι Απόστολοι επέλεξαν για το λειτουργήμα του διακόνου. Δεν μπορούν όμως και να αρνηθούν ότι αυτός υπήρξε ένας από αυτούς τους χριστιανούς που έφτασε σε τέτοια μέτρα στα οποία σπάνια και ελάχιστοι κοινοβιάτες φτάνουν. Έτσι λοιπόν, ας μη σταματά ο νους μας στον όλεθρο αυτού του ερημίτη της Κήτης που έπεσε σε μια τόσο θλιβερή δαιμονική παγίδα, ούτε σε αυτή τη φοβερή κοιλίδα που στη συνέχεια εκείνος μπόρεσε να σβήσει με τα δάκρυα της μετανοίας. Ας προτιμήσουμε μάλλον να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο παράδειγμα του Οσίου Παφνουτίου, αντί δηλαδή να σκανδαλιστούμε από την αμαρτία του συκοφάντη αδελφού, στον οποίον η βαθιά ριζωμένη αμαρτία της ζήλιας αυξήθηκε και χειροτέρευσε από την ψεύτικη ευλάβειά του, ας μιμηθούμε με όλες τις δυνάμεις μας την ταπείνωση του Οσίου Παφνουτίου. Αυτή η ταπείνωση δεν βλάστησε αυτόματα μόνο και μόνο επειδή ο Αββάς ζούσε στην απομόνωση της ερήμου. Η ταπείνωση αυτή αποκτήθηκε στο κοινόβιο, ενώ ο Αββάς Παφνούτιος ζούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Το μόνο που συντελέστηκε αργότερα μέσα στην έρημο ήταν το ότι η αρετή του αυτή αναπτύχθηκε και έφτασε στην τελείωσή της. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμώνει.

Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε ομιλία του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου με θέμα «Η παράδοση είναι το μέλλον μας». Εκφωνήθηκε στις 9.12 το 2012.
2: Σεβαστέ μου Πάτερ Κυριακέ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το λεγόμενο πλανητικό κράτος της διεθνούς των πονηρών δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί όσο υπάρχει η διαφορετικότητα. Γι' αυτό και δεν ανέχεται εθνικές οντότητες, πολιτισμούς, ιστορικές μνήμες, συλλογικές συνειδήσεις, ακόμη δε και αυτή την προσωπικότητα του καθενός μας. Σαφώς και δεν θέλει διαφορετικές απόψεις, δεν ανέχεται αντιρρήσεις, απεχθάνεται τις αντιστάσεις. Άραγε ποιος μπορεί να μας σώσει από αυτό τον οδοστρωτήρα, από τούτη την επιχειρούμενη πορτοποίηση, από τον ήδη διενεργούμενο πνευματικό θάνατο? Πραγματικά τίποτα απολύτως, παρά μόνον οι ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας και εν τέλει ο ίδιος ο Χριστός μας. Εξάλλου, η παράδοση, όπως πολύ ωραία το είπαν, δεν διδάσκει ποτέ παράδοση, διδάσκει μόνον αντίσταση. Τι όπλο λοιπόν? Μια θαυμάσια εορτή ενός σχολείου, αφιερωμένη στις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας, είχε τούτο το σπουδαίο τίτλο σαν σύνθημα. Για να ζήσουμε πρέπει να μην ξεχάσουμε. Να μην ξεχάσουμε τελικά τον ίδιο μας τον εαυτό, τον ελληνικό και τον ορθόδοξο, χάριν των κάθε τόσο νέων τρόπων ζωής που πλασάρονται επιτηδευμένα. Και για να γίνει αυτό, με τίποτα δεν πρέπει να εμποτιζόμαστε από το πνεύμα του κόσμου, αλλά μονάχα από τη διδασκαλία του Χριστού, των Αποστόλων και των Πατέρων και όλο το μεγαλείο της ιστορίας μας και το πλούτο της φυλής μας, τα εμπνεσμένα και αυτά από τούτην ακριβώς τη διδασκαλία. Αλλά αξίζει να τα δούμε όλα αυτά, παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά τους. Και ας αρχίσουμε από αυτό το ερώτημα πρώτα. Άραγε, τι είναι η παράδοση? Ετυμολογικά, η λέξη προέρχεται από το ρήμα παραδίδω, που σημαίνει δίνω κάτι στα χέρια κάποιου, εμπιστεύουμε κάτι σε κάποιον, μεταβιβάζω. Και εν προκειμένου, είναι αυτό ακριβώς που παραδίδεται, δηλαδή μεταβιβάζεται από τις προηγούμενες στις επόμενες γενιές σε όλους τους τομείς. Θρησκεία, ήθη, έθιμα, γλώσσα, πολιτισμός, παιδεία, πρακτικές, γνώσεις, τέχνες κλπ. Μάλιστα, όλα εκείνα τα στοιχεία που παραδίδονται, παύλα μεταβιβάζονται, είναι σαφώς αξιολογημένα και ξεχωρίζουν οπωσδήποτε, γι' αυτό και έχει ιδιαίτερη αξία η αποδοχή τους. Οπότε, παράδοση είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς ή ένα πρότυπο που έχει δημιουργηθεί από μια πολυπληθή ομάδα και ένα λαό και όχι από ένα άτομο. Γι' αυτό, όπως ελέγχθη, παράδοση είναι ό,τι απανταχού πάντοτε και υποπάντων επιστεύθη. Παράδοση είναι η πείρα και η αστάθμητη εκείνη δύναμη που ως κεφαλόβρισο αναβλύζει αδιάκοπα από τα σπλάχνα της ιστορίας και της κουλτούρας ενός λαού για να διαμορφώσει ως ήθος και ως έθος τις επερχόμενες γενιές. Παράδοση είναι το θεμέλιο επί του οποίου οικοδομούμε τη σύγχρονη πραγματικότητά μας. Παράδοση είναι το προζύμι εκείνο που ζυμώνει όλη την ύπαρξή μας στο σήμερα που πορευόμαστε. Παράδοση είναι το λιμάνι από το οποίο ξεκινάμε με όλα τα κατεβόδια για να πορευτούμε στις θάλασσες του βίου. Παράδοση είναι οι ρίζες μας από τις οποίες τροφοδοτούμαστε πνευματικά και πολιτισμικά για να επιβιώσουμε αλλά και να μεγαλουργήσουμε στη ζωή μας. Παράδοση είναι ό,τι ζωντανό και πραγματικά αληθινό μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, γι' αυτό και η ίδια είναι τόσο ζωντανή και αληθινή. Γι' αυτό και λαοί που δεν έχουν παράδοση έχουν πάυσει πλέον και να ζουν ως λαός και έχουν σαφώς αφομοιωθεί και μάλιστα από εκείνους τους λαούς που διατηρούν τις παραδόσεις τους. Παράδοση είναι το εφαλτήριο της εκτείναξής μας στα ύψη του καλού, του μεγάλου και του αληθινού. Παράδοση είναι εκείνο που υποτίθεται ότι σε πάει κατά κάποιο τρόπο πίσω, όμως Αυτό το πίσω είναι το περιθώριο που σου δίνει στον αγώνα της ζωής για να πάρεις φόρα προκειμένου να πορευτείς δυναμικά μπροστά. Παράδοση είναι η διαχρονική εκείνη αλυσίδα που συνδέει και όχι που δένει τις γενιές ενός λαού μεταξύ τους. Γι' αυτό και χάσμα δεν υπάρχει. Έτσι η δική μας γενιά συνδέεται όχι μόνο με τις προηγούμενες αλλά και τις επόμενες, εκείνες που αναμένεται να έρθουν. Αυτήν ακριβώς την αλυσίδα επιχειρούν κάποιοι σήμερα να την σπάσουν, όπως θα δούμε. Εκείνοι που δεν θέλουν με τίποτα τη συνέχειά μας. Παράδοση είναι η αποδοχή κάθε μεγάλης αξίας του παρελθόντος, αλλά και η απόρριψη οποιοδήποτε στοιχείου που και εμείς δεν μπορούμε να παραδώσουμε στις επερχόμενες γενιές. Παράδοση είναι η λιδία εκείνη λίθος, με την οποία μπορούμε πλέον να διακρίνουμε το σωστό από το λάθος, το αληθινό από το κάλπικο, το γνήσιο από το νοθευμένο. Παράδοση είναι ό,τι εμπνέει και μας φωτίζει από το παρελθόν. Παράδοση είναι ό,τι μας διακρίνει ως λαό, ό,τι μας ξεχωρίζει. Παράδοση ιδιαίτερα για μας τους Έλληνες είναι αυτό το σήμερα όπως το ζούμε, το για τα καλά ζυμωμένο με την ορθόδοξη πίστη μας, είτε είμαστε πιστοί σε αυτήν είτε δεν είμαστε. Γι' αυτό και ένας άθεος λόγιος αναγκάστηκε να γράψει τούτη την αλήθεια. Όσοι επιτίθενται στην Ορθοδοξία συκοφαντούν την παράδοση ενός λαού που αφορά όλους μας θρησκευόμενους και μη. Και άλλοι είπαν, η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο πίστη, είναι συνάμα παράδοση και πολιτισμικό πρόταγμα. Εν τέλει παράδοση είναι το κατεξοχήν στοιχείο της ταυτότητάς μας, της ίδιας της υπαρξής μας, είναι η προϋπόθεση του μέλλοντός μας. Όχι, παράδοση δεν είναι κάτι παροχημένο που δεν μπορεί να βοηθήσει τον σύγχρονο άνθρωπο, όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουμε, οπότε ως περιττό βάρος πρέπει να εξοβελιστεί. Όχι, παράδοση δεν είναι μια στήρα επιστροφή στο παρελθόν, ούτε μια απέραντη παρελθοντολογία, ούτε μια νοσηρή νοσταλγία του χθες και η ωραιοποίηση κάποιων περασμένων εντελώς άχρηστων για το σήμερα. Όχι, παράδοση δεν είναι αυτό που συνεχώς μας παρουσιάζουν, δηλαδή το παλιό, το απειρχαιωμένο, το σκουριασμένο, το ντεμοντέ. Όχι, η παράδοση δεν είναι στατική, δεν είναι στάσιμη και γι' αυτό δεν είναι για μουσιοποίηση και πολύ περισσότερο για μουμιοποίηση. Όχι, παράδοση δεν είναι σε καμιά περίπτωση οπισθοδρόμηση, ούτε και αποσύνδεση και αποκοπή από την πρόοδο, αλλά είναι αυτή η ίδια η πρόοδος, όπως πιο κάτω θα δούμε. Άραγε, ποιος μπόρεσε να πάει μπροστά χωρίς τις δυνάμεις, τις εμπνεύσεις, τα μεγαλουργήματα, το φωτισμό και τη ζωή που πλέρια μεταδίδεται από το παρελθόν? Προπάντων όμως, η παράδοση είναι φρόνημα, κατεύθυνση, τρόπος ζωής, φως καθοδηγητικό. Ας σταθούμε σε αυτό λίγο. Παράδοση δεν είναι σε καμιά περίπτωση η εξωτερική τύπη, αλλά η ουσία. Δεν είναι το γράμμα, αλλά το πνεύμα. Δεν είναι η τρόπη, αλλά το ανώτερο φρόνημα. Λέγει πολύ ωραία πάνω σε αυτό ο γνωστός λόγιος μοναχός Μωυσής Αγιορείτης, πως παραδοσιακός δεν είναι αυτός που θα κυκλοφορήσει σήμερα με φουστανέλα και περικεφαλαία, αλλά η μέθεξη του ανδρείου φρονήματος εκείνου που τα φορούσε ή της κοσμιότητας της γυναίκας που φορούσε τη λουλουδάτη μανδύλα και τα σκουρόχρωμα μακριά ενδύματα. Εξάλλου αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι μας σήμερα, τι άλλο μπορεί να είναι πέραν από το γενναίο φρόνημα και την κοσμιότητα? Ναι, το γενναίο φρόνημα που μας κάνει ασυμβίβαστους με όλους τους εχθρούς, που μας ενεβάζει ψηλά, που μας ανάβει την επαναστατική φλόγα μέσα μας, που μας δίνει νέα και ανυπέρβλητα οράματα για τη ζωή μας, την ατομική και την εθνική. Ναι, και η κοσμιότητα που μας κάνει να αντιπαρερχόμαστε την κοσμικότητα του σήμερα και την τόση διαφθορά που έρπει γύρω μας. Αυτό ακριβώς είναι παράδοση. Το επιστροφή στις ρίζες μόνο έτσι το αντιλαμβανόμαστε, ως την ανάκτηση αυτού του γενναίου φρονήματος, ως την επάνωδό μας στην κοσμιότητα, την αγνότητα, την απλότητα, την εγκράτεια, την ολιγάρχεια, την αγωνιστικότητα, τη γνησιότητα, την αρετή. Όπως πολύ ωραία είπαν, η παράδοση λειτουργεί πρώτα μέσα μας και μετά εκφράζεται προς τα έξω. παραμένει μέσα μας και όχι έξω από μας. Αφετηρία δε της πνευματικής μας παραδόσεως είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ποτέ δεν αλλάζει, γιατί είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Όσοι τον αλλάζουν, εκτρέπονται, σβήνουν και χάνονται. Οπότε αυτό που παίρνουμε από την παράδοση είναι φως από το φως. Το φως εκείνο που δεν μειώνεται ούτε και χάνει την αξία και τη δύναμή του σε όσους και αν παραδοθεί. Είναι πάντοτε δε ένα ακενιαίο, γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και παράδοση είναι η ίδια η ψυχή και η πνευματική μας ζωή, εκείνη που μας έδωσε ο Χριστός, που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλάξει για κανένα μας και για κανένα λόγο. Να γιατί η παράδοση είναι φρόνημα, είναι τρόπο ζωής, είναι κατεύθυνση, δεν είναι τα εξωτερικά πράγματα. Τι ευτυχείς είμαστε στα αλήθεια που έχουμε μια τέτοια παράδοση, την Ορθόδοξη και την Ελληνική. Να γιατί ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λουγδούνου τονίζει πως η παράδοση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση της αιώνιας παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Ουσιαστικά είναι η συνέχεια της Θείας Καθοδήγησης και του Θείου Φωτισμού. Η παράδοση, συνεπώς, είναι κάτι πολύ μεγάλο και ταυτόχρονα ιερό. Είναι η παρακαταθήκη ή και η παραθήκη, όπως την αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν στο μαθητή του τον πολύ νέο σε ηλικία Τιμόθεο: «Ο Τιμόθε την παρακαταθήκην φύλαξον», στην πρώτη προς Τιμόθεου επιστολή του. Και στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του λέει: «Την καλήν παραθήκην φύλαξον». Δηλαδή να φυλάξει την ορθή διδασκαλία και τις υποθήκες, την ορθή πίστη και την ευσέβεια, αυτές που διαφυλάσσονται δια του Αγίου Πνεύματος που ενικεί μέσα μας. Άρα πρόκειται πλέον για μυστήριο της πίστης μας. Αυτή είναι ακριβώς την παράδοση, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας την αποκαλεί ιερή παράδοση. Μάλιστα οι χριστιανοί καλούνται να μην δεχτούν άλλο Ευαγγέλιο από αυτό που τους παραδόθηκε και από το οποίο σώζονται, ούτε και από άγγελο ακόμη. Οπότε η ουσία της παράδοσης είναι η επέκταση αυτής της ιερής παράδοσης στη ζωή μας, είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Γι' αυτό και η ορθανεωμένη παράδοση είναι σαφώς αδιάκοπη, ζωντανή, αληθινή και ανεξάντλητη. Γι' αυτό και δεν είναι μόνο παρελθόν, αλλά και παρόν, μέσα στο οποίο κατοικεί ήδη το μέλλον. Γι' αυτό και η αιμονή στην παράδοση αυτή εγγυάται και εξασφαλίζει την εξέλιξη. Η αιμονή σε αυτήν δεν σημαίνει ισχυρογνωμοσύνη στο παρελθόν, αλλά πιστότητα και αποστολικό μήνυμα, εδραίωση στο Χριστό. Κατ' επέκταση, παράδοση είναι η ίδια η εμπειρία του Θεού στη ζωή μας. Μια εμπειρία που έρχεται σε αντίθεση με την εμπειρία του κόσμου, που δεν είναι άλλη από τις κοσμικές παραδόσεις. Για αυτή την εμπειρία του Θεού και το εν Χριστώ βίωμά μας, ανεφέρει πολύ ωραία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως Κύριος Ιερεμίας. Η Αγία Γραφή, λέει, είναι ένα τμήμα της ιερής μας παράδοσης. Ευρύτερο είναι το περιεχόμενο της ιερής παράδοσης και στενότερο είναι το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής. Μπορεί ένας, γιατί δεν ξέρει γράμματα, γιατί είναι τυφλός ή για άλλο λόγο, να μην έχει μελετήσει την Αγία Γραφή. Και όμως, ζώντας αυτός μέσα στην Εκκλησία και βιώνοντας την Αγία Παραδοσή της, με τη σοφή καθοδηγία κάποιου φωτισμένου πνευματικού πατέρα, μπορεί, λέγω, ο πιστός αυτός που δεν διάβασε ποτέ του την Αγία Γραφή, μπορεί να αγιάσει μόνο με το βίωμα της ιερής παράδοσης. Και συνεχίζει με τα εξής. Μου έλεγε ο μακαριστός αγιασμένος ιερομόναχος πατήρ Δανίλ Γουβαλής ότι κάποτε μία ευσεβέστατη γιαγιά που δεν ήξερε γράμματα του είπε ένα φωτισμένο λόγο που του θύμισε ένα χωρίο της Αγίας Γραφής. Τότε εκείνος στράφηκε στη γιαγιά και της είπε με πάρα πολύ χαρά: «Γιαγιά, αυτό που μου είπες το λέει και η Αγία Γραφή». Και η γιαγιά, μη ξέροντας καθόλου τι είναι Αγία Γραφή, νόμισε ότι αυτή είναι καμιά γυναίκα που αγίασε. Και κάνοντας το σταυρό της, είπε με φόβο Θεού στον αρχιμαντήτη πατέρα Δανιήλ: «Μεγάλη τη συγχάρη». Σκεφτείτε, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος κύριος Ιερεμίας, αυτή που δεν ήξερε καθόλου τι είναι Αγία Γραφή, ζώντας την παράδοση της Εκκλησίας, με την προσευχή και με την άσκηση, έγινε η ίδια Αγία Γραφή και έλεγε τα θεόπνευστα λόγια της. πόσο δίκιο είχε ο Άγιος Σιλοανός ο Αθωνίτης όταν έλεγε ότι «και αν καταστραφούν και εξαφανιστούν όλα τα υπάρχοντα κείμενα της Αγίας Γραφής, τότε οι υπάρχοντες θεούμενοι άνθρωποι θα μπορούν να γράφουν Αγία Γραφή». Καταλήγει με αυτά τα λόγια ο Σεβασμιότατος. Αλλά συνεχίσουμε τώρα με κάτι άλλο επίσης πολύ βασικό. Με τα είδη της παράδοσης. Λοιπόν, το πρώτο που έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό είναι τούτο. Άλλο είναι η παραδόση των ανθρώπων και άλλο είναι η παράδοση του Χριστού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απόστολος Παύλος πριν γνωρίσει τον Χριστό ήταν άνθρωπος που τηρούσε σχολαστικά τις παραδόσεις του λαού του, δηλαδή των Εβραίων. Έφτασε, όπως ο ίδιος ομολογεί, να καταδιώκει την Εκκλησία του Χριστού από το μεγάλο του ζήλο στις πατρικές παραδόσεις. Βλέπετε Γαλάτες κεφάλαιο 1, 14. Όταν όμως γνώρισε τον Χριστό, κατάλαβε πως άλλες ήταν οι παραδόσεις του λαού του που υπερασπιζόταν με πάθος και άλλο η παράδοση της Εκκλησίας και του Χριστού. Για παράδειγμα, οι Φαρισαίοι και αυτός ως Φαρισαίος που ήταν τους ακολουθούσε πιστά, είχαν διαμορφώσει μια παράδοση ανθρωπίνων ενταλμάτων και οδηγιών τις οποίες έπρεπε να ακολουθεί ο λαός απαρέγκλιτα. Μόνο που οι παραδόσεις αυτές ήταν τύπος και όχι ουσία. Ένας τέτοιος τύπος που τους οδηγούσε μάλιστα έξω από την ουσία, γι' αυτό και τις καταδίκασε όλες τους ο Χριστός. Ράντιζαν τα ποτήρια, τα χάλκινα σχέδια και τα κρεβάτια τους επειδή νόμιζαν ότι αγιάζονται έτσι. Όταν γύριζαν από την αγορά έπρεπε να πληθούν γιατί έβλεπαν τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους ήρθαν σε επαφή ως μολυσμένους κλπ. Έφτασαν μάλιστα να ελέγξουν και τον Χριστό γιατί οι μαθητές του παρέβαιναν την παράδοση των πρεσβυτέρων. Και ενώ τηρούσαν αυτές τις ανόητες παραδόσεις, παρέβαιναν συστηματικά στις εντολές του Θεού όπως, και τις παραβίαζαν βέβαια, όπως την φροντίδα των γονιών τους, την εξάρτηση της αγάπης κλπ. Δηλαδή οι παραδόσεις τους ήταν τέτοιες που τους οδηγούσαν να παραβαίνουν τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό και τους σύλλεξε προς τούτο ο Χριστός. Το δεύτερο τώρα που έχουμε να πούμε είναι πως ασφαλώς δεν είναι το ίδιο οι ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας και οι άλλες παραδόσεις. Οι γνήσιες ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας είναι σαφώς εμποτισμένες με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, είναι ζυμωμένες με τα μηνύματα του Ευαγγελίου, έχουν όλες τους το ορθόδοξο χριστιανικό φρόνημα. Και είναι αυτές ακριβώς που πρέπει ως κόρυνο οφθαλμού να διαφυλάξουμε, γιατί τελικά είναι ο ίδιος ο εαυτός μας παρατηνόμενος στους αιώνες. Οι άλλες που δεν έχουν σχέση με αυτό το πνεύμα είναι όπως εκείνες των Φαρισαίων. Είναι όπως του Παύλου όταν λειτουργούσε ως Φαρισαίος και όχι ως Χριστιανός και μάλιστα ως Απόστολος Ιησού Χριστού. Και αυτές οι άλλες μπορεί να είναι είτε δικές μας είτε και άλλων μη ορθοδόξων χριστιανικών λαών που τις έχουμε ενστερνιστεί. Από τις γνήσιες αυτές ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας προέρχονται ύψιστες και διαχρονικές και για τούτο ανυπέρβλητες αξίες. Είναι οι αξίες εκείνες για τις οποίες πολεμήσαμε, μαρτυρήσαμε, ζήσαμε, πορευτήκαμε στους αιώνες, αντιμετωπίσαμε πλήθος εχθρών, αντιπαρήρθαμε δύσκολες περιστάσεις, υπερβήκαμε ως και τον ίδιο μας τον εαυτό ακόμη. Οι ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας, ζυμωμένες από τα μηνύματα του Ευαγγελίου, όπως είπαμε, όχι μόνο τίποτα δεν φοβήθηκαν, όχι μόνο άντεξαν όλες τις πολιτισμικές επιθέσεις, αλλά στο τέλος, ως άλλο φύραμα, όλα τα ζύμωσαν προς το αγαθό. Οι άλλες παραδόσεις είναι εμποτισμένες με το πνεύμα του κόσμου τούτου, είναι καθαρά κοσμικές δηλαδή, γι' αυτό και έχουν όλες τις απαξίες της τωράς, της ματαιότητας, της διαφθοράς, της τόσης. Αυτές οι ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας είναι το μεγαλείο μας. Όταν κάποιος Ισραηλινός υπουργός ρωτήθηκε αν φοβούνται τους Παλαιστινίους, Ισραηλινοί, εκείνος έδωσε την εξής απάντηση. Τους Παλαιστινίους τους έχουμε στο χέρι. Αντίθετα, τους Έλληνες φοβόμαστε που έχουν συμπαγή παράδοση. Και αυτό τι μας θυμίζει, μα τον λόγο εκείνο του γνωστού Χένρι Κίσιγκερ που είχε πει, δημοσίως κιόλας, «Οι Έλληνες είναι λαός απίθαρχος και γι' αυτό πρέπει να το χτυπήσουμε στην πολιτιστική του ρίζα». Άρα και πού στοχεύει ακριβώς η παράδοση? Να ένα ακόμη κέριο ερώτημα. Από την απάντηση που θα δώσουμε σε αυτό θα γίνει σαφέστατο πόσο μεγάλη αξία πράγματι έχει και το γιατί θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συνδεμένοι μαζί της. Αφού η παράδοση είναι τελικά ο Χριστός, άρα και ποιος άλλος είναι ο σκοπός της παρά η δική μας αγιότητα, η ίδια μας η σωτηρία, η θέωσή μας. Ναι, όπως και να την κατανοήσουμε την παράδοση, τελικά σε αυτό και μόνο αποβλέπει την πνευματική μας ανύψωση και την ένωσή μας με τον Χριστό. Παρατηρήστε το, ό,τι έχει σχέση με τις γνήσιες ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας, είτε είναι ήθη, είτε έθιμα, όπως διαμορφώθηκαν στο διάμα των αιώνων, είτε παροιμίες και αποφθέγματα, είτε λαϊκοί χοροί, είτε λαϊκά τραγούδια, ακόμη δε και παραμύθια, είτε λαϊκή τέχνη, είτε εορτές, είτε οτιδήποτε άλλο απαρτίζει το λαϊκό μας πολιτισμό και την κουλτούρα του, είναι έμπλεα από μεγάλες και διαχρονικές αξίες, τις ανυπέρβλητες αξίες του Ευαγγελίου, όλες εκείνες τις αξίες που μας οδηγούν στην αρετή και την κατά Θεό ζωή. Να γιατί αυτοί που ζουν την αληθινή παράδοση είναι οι Άγιοι. Επομένως, να και ένα αλάνθαστο κριτήριο για τις παραδόσεις. Ό,τι συντελεί στην τελείωσή μας, ό,τι μας οθεί στην αγιότητα του βίου μας, ό,τι μας ενώνει με τον Χριστό, αυτό ακριβώς είναι εκείνο που ανήκει στις γνήσιες ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας. Κάθε δε άλλο που απομακρύνει από αυτά, δεν ανήκει σε αυτές, προέρχεται από τις παραδόσεις του κόσμου, είναι παγιωμένα κελέσματα ανθρώπων και για τούτο απορριτέα. Λένε πως οι παραδοσιακές ειδικές αξίες παραχωρούν τη θέση τους σε νέες, όπως διαμορφώνονται αυτές από τους νέους όρους της ζωής. Ωραία. Θα λέγαμε πως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει επ' αυτού, αν πρόκειται πράγματι για πρόοδο. Και πρόοδος, όπως πιο κάτω θα αναπτύξουμε, είναι μόνον ό,τι μας οδηγεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον δρόμο της αρετής και τελικά στην εχριστό ζωή. Αν όμως πρόκειται για ηθικές αξίες, εντός εισαγωγικών, που είναι αντίθετες προς την κατεύθυνση αυτή, τότε αυτές δεν είναι ηθικές, ούτε καν αξίες. Πρόκειται σαφώς για διαφθορά και απαξίες. Πρόκειται για την άλλη όψη της αμαρτίας, με ένα πρόσωπο μοντέρνο, κάποτε δε και εντυπωσιακό. Και επειδή η αμαρτία πάντοτε υπήρχε στην ιστορία της ανθρωπότητας, άρα κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχουν και οι αμαρτωλές παραδόσεις. Ποια η διαφορά λοιπόν, γιατί τελικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να επιλέγουμε ανάμεσα στην παράδοση των ηθικών αξιών και την παράδοση των απαξιών, στην παράδοση της ανάρετης ζωής και στην παράδοση της αμαρτωλής ζωής. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε μας αρέσει αυτό είτε όχι. Θα μας πούν βέβαια πως η κοινωνία δεν είναι στατική και πως αυτή συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται. Και λοιπόν, και εμείς πορευόμαστε σύμφωνα με τις εξελίξεις τις εξωτερικές. Δεν ακολουθούμε όμως ποτέ τις εσωτερικές, που είναι και οι ουσιαστικές, αν αυτές με πρόσχημα τις εξωτερικές εξελίξεις καταλήγουν να οδηγούν τα πράγματα προς την αμαρτία και όχι προς την εχριστό ζωή. Αυτό είναι για μας το υπέρτατο κριτήριό μας. Είπαν υπέροχα πως κάθε φορά που έχουμε αληθινή ζωή, τότε έχουμε παράδοση. Αυτό κατεξοχήν συμβαίνει με την εχριστό ζωή. Αλλά δούμε τώρα και ένα άλλο ερώτημα, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ. Άραγε, η παράδοση αποτελεί πρόοδο ή οπισθοδρόμηση? Είναι πολλοί εκείνοι που συνδέουν την παράδοση με την οπισθοδρόμηση, επειδή θεωρούν την παράδοση ως θύρα επιστροφής στο παρελθόν. Και αυτοί, ως προοδευτικοί που είναι, δεν μπορούν, λέει, να βλέπουν προς τα πίσω. Ως προοδευτικοί, επειδή βλέπουν μόνο μπροστά, αρνούνται κάθε τι που μας δένει με το παρελθόν, οπότε και πρέπει να αποκοπούμε από κάθε τέτοια ρίζα. Και οι ρίζες αυτές είναι τάχα τροχοπέδι στην εξέλιξη. Μόνο που οι άνθρωποι αυτοί ούτε τι είναι πρόοδος γνωρίζουν, ούτε και το τι είναι παράδοση. Γιατί αν πραγματικά τα γνώριζαν και τα δύο, τότε θα ήταν απολύτως βέβαιοι πως η παράδοση, έτσι όπως την προσδιορίσαμε, είναι οπωσδήποτε πρόοδος. Μάλιστα, το πλέον χαρακτηριστικό γνωρισμά της είναι σαφώς αυτό της πρόοδου. Ναι. Αλλά τι είναι πρόοδος? Αν δούμε το λεξικό, θα μας πληροφορήσει πως πρόοδος σημαίνει εξέλιξη προς τα μπροστά, προκοπή. Έτσι λοιπόν, σαφώς η εξέλιξη προς το καλύτερο. Προέρχεται από το ρήμα προοδεύω, που σημαίνει επίσης προχωρώ μπροστά, βελτιώνομαι αδιάκοπα, γίνομαι καλύτερος, προάγομαι. Και αν θελήσουμε να εμβαθύνουμε στο νόημα αυτών των λέξεων που προσδορίζουν την πρόοδο, θα καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα, πως η προοδευτική κίνηση δεν είναι τόσο οριζόντια όσο κάθετη. Είναι κίνηση κατακόρυφη προς το ανώτερο, το υψηλότερο, το πραγματικά μεγάλο. Είναι άνοδος, ανάταση, ανύψωση. Είναι πορεία προς την αγιότητα, προς εκείνον που ίσταται υπεράνων όλων των Θεών. Οπότε, ποιος είναι ο αληθινά προοδευτικός? Ασφαλώς αυτός που έχει ως σκοπό της ζωής του και αγωνίζεται κατάπαυστα γι' αυτό να κάνει τον εαυτό του και τους άλλους καθημερινά καλύτερους, αγιότερους. Επομένως, σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως ό,τι είναι ή παρουσιάζεται ως σημερινό και σύγχρονο είναι παράλληλα και προοδευτικό ή πως ό,τι παλιό είναι μη προοδευτικό, συντηρητικό, απορριτταίο. Αυτό που προέχει είναι ποια κατεύθυνση ακολουθεί, σε ποια πορεία βρίσκεται. Προς τα πάνω, προς το καλύτερο και το αγιότερο ή προς τα κάτω, το χειρότερο και το αμαρτωλότερο. Να γιατί η παράδοση, όπως την προσδιορίσαμε, είναι η πρόοδος και μάλιστα η πλέον επαναστατική. Και όσοι την αποδέχονται και την ακολουθούν πιστά στη ζωή τους, είναι πράγματι η αληθινά προοδευτική. Ο γνωστός φιλόσοφος Μαρκούζε είχε πει πως ο εξυγχρονισμός χωρίς παράδοση είναι ολοκληρωτισμός. Ρώτησαν έναν Άγγλο Ορθόδοξο ιερέα γιατί έφυγε από τον Προτεσταντισμό και ασπάστηκε την Ορθοδοξία. Και εκείνος απάντησε ως εξής: γιατί ο Θεός τους είναι βαρόνος. Χτυπάς, χτυπάς, χτυπάς, τίποτα. Ο Θεός όμως της Ορθοδοξίας μπαίνει στα σώματα, στην ιστορία, στα πράγματα, κάνει πολιτισμό. Πώς λοιπόν η παραδόση μας δεν είναι πρόοδος? Ας το πούμε κι αλλιώς. Κάθε οδηγός αυτοκινήτου, ίσως και ασυναίσθητα, πριν ξεκινήσει, ενώ σαφώς κάθεται και βλέπει μπροστά, πρώτα κοιτάζει πίσω από τον καθρέφτη που έχει μπροστά του. Αυτό το κοίταγμα προς τα πίσω δεν είναι οπισθοδρόμηση, ούτε νοσταλγία του παρελθόντος, αλλά διαμόρφωση σωστής αντίληψης για το πού βρίσκεται ακριβώς και πώς πρέπει να ξεκινήσει για το εκεί που έχει να πάει. Να γιατί έλεγε ο Τσόρτσιλ, όσο περισσότερο κοιτάζει κανείς προς τα πίσω, δηλαδή προς την παράδοση, τόσο ευκρινέστερα βλέπει προς τα μπροστά, δηλαδή προς την πρόοδο. Δεν προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το παρελθόν γιατί φοβόμαστε ότι θα μας νικήσει το μέλλον, αλλά δεχόμαστε τη ζωντάνια του παρελθόντος για να κατακτήσουμε το μέλλον. Εξάλλου, το ύψιστο κριτήριο της παράδοσης, όπως την προσδιορίσαμε, δεν είναι άλλο από το μέλλον. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει πως δεν έχουμε εδώ μένους απόλυν, αλλά τη μέλουσα επιζητούμε. Ναι, κριτήριο του παρόντος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Να και ένα άλλο ερώτημα. Γιατί οι ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας είναι μοναδικές? Γιατί γαλουχημένες καθώς είναι από το πνεύμα του Ευαγγελίου, σε κάθε περίπτωση εκφράζουν τις ίδιες τις εθνικές, θρησκευτικές και πνευματικές καταβολές του λαού μας και για το λόγο αυτό αποτελούν στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας. Ναι, οι ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας αυτό ακριβώς κάνουν και για τούτο αξίζουν πάρα πολύ. Επειδή μας γαλουχούν σε αυτό το να μην παραδεινόμαστε. Τελικά μας διαμορφώνουν το είναι στο να αντιστεκόμαστε πάντοτε. Να μην συμβιβαζόμαστε ποτέ. Πάντοτε να μαχόμαστε, πάντοτε να είμαστε γενναίοι. Πάντοτε να αντιπαρερχόμαστε κάθε εχθρό, είτε εθνικός είναι αυτός, είτε πνευματικός. Είτε μακριά μας είναι, είτε δίπλα μας, είτε γύρω μας, είτε και μέσα μας ακόμη. Τι μεγαλείο! Επιπλέον, οι παραδόσεις μας αυτές πάντοτε μας παραδειγματίζουν. Με τα ανυπέρβλητα παραδείγματα ηρώων και αγίων, μας δείχνουν καθαρά ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Μας ανοίγουν για τα καλά τα μάτια, για να διακρίνουμε ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το ψεύτικο, ποιο είναι το όντως μεγάλο και το μεγαλείο. Με τις παραδόσεις μας αυτές τίποτα δεν φοβόμαστε, ούτε και τις παραδόσεις των άλλων ατόμων και των λαών, ούτε και αυτό το μίξερ της παγκοσμιοποίησης, το οποίο όσο και να μας ανακατέψει, στο τέλος με τίποτα δεν μπορεί να μας αλλοιώσει. Πόσο πολλοί μας κρατούν ακόμη και ελεύθερους από κάθε ανθρώπινη δουλεία, από κάθε πάθος, από κάθε εχθρό, από κάθε επιβολή, από κάθε είδους δεσμά. Οι παραδόσεις μας είναι η ίδια μας η ελευθερία. Ναι, γιατί περιέχουν το πνεύμα Κυρίου και όπου το Πνεύμα Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Ιδιαίτερα σήμερα που καθημερινά οι λαοί όλο και κάτι χάνουν από την εθνική τους ταυτότητα και την εθνική τους αυτογνωσία, τι άλλο έχουμε εμείς για να διατηρηθούμε ακέραιοι, ποιον άλλο τόσο πιστό και καταμάχητο σύμμαχο πέραν από τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας, δόξα σοι ο Θεός. Λοιπόν, οι παραδόσεις μας αυτές είναι θεία δόση, είναι του Αγίου Πνεύματος ο φωτισμός που αποβλέπουν στη σωτηρία μας. Άρα, γιατί συμβαίνει σήμερα? Πρώτα-πρώτα, αυτό που παρατηρεί κανείς σήμερα είναι πως δημιουργείται ένα κλίμα άρνησης της παράδοσης. Είπαν πολύ ωραία, η παράδοση είναι σαν το προζύμι με το οποίο παρασκευάζεται το νέο ψωμί και η καινούρια ζύμη. Ναι, αυτό ακριβώς επιχειρείται σήμερα. Καταρχήν, να αμφισβητηθεί η αξία αυτού του προζυμιού, όχι ότι τάχα είναι παλιό, μουχλιασμένο και άχρηστο. Και ως τέτοιο, όχι μόνο δεν είναι ικανό να ζυμώσει όλο το αλεύρι και να μας δώσει το αυρανό ψωμί μας, αλλά και αν το κάνει, τότε αυτό το ψωμί θα είναι άγευστο, άχρηστο, επικίνδυνο για την υγεία και τη ζωή μας. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι ικανό να παράγει τη νέα ζύμη την οποία θα διαφυλάξουμε για να παράγουμε τα μελλοντικά μας ψωμιά. Οπότε τι μένει? Να το πετάξουμε αυτό το προζύμι, λέει, στα σκουπίδια και στη θέση του να βάλουμε ένα άλλο παρασκευασμένο από τα νέα υλικά, έτοιμα αυτά τα υλικά στην παγκόσμια αγορά και σε μοντέρνα μάλιστα συσκευασία. Εξάλλου αυτό κάνουν όλοι οι λεγόμενοι σύγχρονοι άνθρωποι και οι λεγόμενες προοδευμένες κοινωνίες, όπως τις Δύσεις για παράδειγμα. Οπότε από την αμφισβήτηση περνάμε πλέον στην υιοθέτηση άλλων συνταγών. Λοιπόν, αυτό ακριβώς επιχειρείται σήμερα. Να αποκοπούμε τελείως από το παρελθόν μας, επειδή είναι όντως άφραστο και ανυπέρβητο, γιατί κάποιοι, να τους δούμε, θέλουν να διαμορφώσουν τελείως διαφορετικό το μέλλον μας. Σύμφωνα με τα δικά τους γούστα, τις δικές τους αξίες, τις δικές τους θελήσεις και τα δυστυχώς δικά τους δαιμονικά πιστεύω. Και βέβαια με τα διεθνή στάνταρ, τα παγκόσμια πρότυπα του κοσμοπολίτη. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης, στα απομνημονεύματά του, μιλάει για το τζιβαερικό. Άρα, γιατί είναι αυτό το τζιβαερικό ακριβώς? Είναι το πολύτιμο, το αγαπημένο, το πιο ακριβό και ιερό και το πιο σημαντικό πράγμα του βίου μας. Προέρχεται από τη λέξη τζιβαέρι, που έλεγαν τον καιρό της τουρκοκρατίας και χαρακτήριζαν τα χρυσαφικά και τα πολύτιμα κοσμήματα και γενικά κάθε πολύτιμο στη ζωή. Στην ανώτατη έννοιά του είναι το αντίστοιχο με τη φράση «τα ιερά και τα όσια». Με άλλα λόγια, είναι αυτό που απλά έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. «Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο ο κόσμος όλος να πέσει πάνω σας δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός κι αν τα δώσετε

αυτό μας ενέπνευσε, αυτό και μας δίνει τη ζωή. Αυτό είναι η ψυχή της ψυχής μας. Ναι, αυτό το Άγιο Τζιβαερικό. Λοιπόν, αυτό το Άγιο Τζιβαερικό που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, κάνουν κάθε προσπάθεια να μας το αφαιρέσουν, να μας το κλέψουν, να μας το αρπάξουν, να μας το καταπατήσουν. Και επειδή δεν το κατορθώνουν, έχουν βρει άλλη μέθοδο, να μας κάνουν να το εγκαταλείψουμε από μόνοι μας. Και το χειρότερο, να το πετάξουμε εμείς στα σκουπίδια ως άχρηστο, τάκα, παλαιό και ξεπερασμένο. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο βέβαια. Γι' αυτό και το υποτιμούν, το περιφρονούν, το ειρωνεύονται, το περιγελούν. Τι λάθος αν τους ακούσουμε, τι αφέλεια να τους πάρουμε στα σοβαρά, τι τραγωδία να υπακούσουμε. Πόσο άφρονες είμαστε λοιπόν όταν στο χήμαρο των όντως κοσμογονικών αλλαγών που διενεργούνται στις μέρες μας, εμείς αφινόμαστε σε αυτόν χωρίς κανένα εφόδιο για να είμαστε τάχα μοντέρνοι και προοδευτικοί. Γιατί τελικά δεν θέλουν να εγκαταλείψουμε μόνο το Άγιο Τζιβαερικό μας, δημιουργώντας έτσι ένα κενό, αλλά στη θέση του να βάλουμε εκείνο ακριβώς που θα μας δώσουν αυτοί. Ένα διαβολικό αντιτζιβαερικό, γεμάτο παγανισμό, ιδωλατρία, αποκρυφισμό και κάθε δαιμονική θολούρα. Αυτό είναι όλο. Και τούτο, για να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό και μόνο να έχει στην ψυχή και τη ζωή του κάθε κοσμοπολίτης, όλος ο πλανήτης. Και τούτο γιατί θέλουν ο κοσμοπολίτης αυτός να είναι ένας τύπος δαιμονικού ανθρώπου σε αντιστάθισμα του Αγίου ανθρώπου, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο ή υπερβολικό. Το δεύτερο που παρατηρεί κανείς σήμερα είναι πως καλλιεργούν μεθοδευμένα τις συνθήκες κατάργησης της παράδοσης. Ναι, προηγουμένως δημιούργησαν το κατάλληλο έδαφος προκειμένου μεγάλο μέρος του λαού μας, ιδιαίτερα δε των νέων, να πάθει καταρχήν πρόδοπληξία. Μια τυφλή δηλαδή αποδοχή κάθε νέου και ξενόφερτου στοιχείου, χωρίς κανένα προβληματισμό αν πράγματι αυτό αξίζει και βέβαια αν μας αποκόπτει ή όχι από τις ελληνικές παραδόσεις μας στο όνομα της προόδου τάχα και του εξυγχρονισμού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια άκρητη ξενομανία, μονίμως προβολόμενη και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανοίγοντας έτσι για τα καλά όλες τις κερκόποτες και για την είσοδο όλων άλλων τρόπων συμπεριφοράς, σκέψης, θεώρησης των πραγμάτων και ζωής τελείως αντίθετων των παραδόσεών μας αυτών. Έπειτα, κατέκτησε την κοινωνία μας, όπως και κάθε κοινωνία, ο ελιστικός τρόπος ζωής, μονίμως και αυτός προβαλλόμενος και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο, σαν να πρόκειται για υπέρτατο αγαθό. Πρόκειται για την αποθέωση του χρήματος, τον εύκολο πλουτισμό, την υπερκαταναλωτική υστερία, την ποικιλόμορφη τριφυλή ζωή κλπ, τα οποία βρίσκονται στον αντίποδα της παράδοσης και δημιουργούν επιπλέον μεγάλα προβλήματα στην αποδοχή της παράδοσης. Πέρα από αυτό τον ληστικό τρόπο ζωής, είναι και η μονίμως προβαλλόμενη και προωθούμενη παράδειση της πολλά υποσχόμενη τεχνολογίας, από την οποία ως διαμαγείας θα λυθούν όλα μας τα προβλήματα. Οπότε, τι τις θέλουμε πλέον τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας? Τι να πει κανείς και για το ξενόφερτο πολιτιστικό υπεριαλισμό που μονίμως και με επιμονή προβάλλεται με όλα τα μέσα, κατακλείζοντάς μας με ξενόφερτα πρότυπα προκειμένου να ομογενοποιήσουν τη σκέψη, τη δράση και την ίδια τη ζωή μας προς άλλες κατευθύνσεις? Η αντίληψη πλέον που καλλιεργείται σήμερα, ιδιαίτερα δε προς τη νέα γενιά, είναι πως η παράδοσή μας τελικά είναι ξεπερασμένη και μονολιθική. Και δεν υπάρχει από αυτό τίποτα χειρότερο, ξέρετε. Αυτό είναι ακριβώς που στρώνει το χαλί για να περάσει το δικό τους αύριο, το αύριο εκείνο στο οποίο όλοι εμείς θέλουμε να ζήσουμε. Και το τρίτο που κάνουν σήμερα είναι πως μας γαλουχούν με τις λεγόμενες παγκόσμιες αξίες. Με την παγκοσμιοποίηση και τη λεγόμενη νέα τάξη πραγμάτων επιχειρούν να ισοπεδώσουν τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας και στη θέση τους να βάλουν τις παγκόσμιες αξίες. Αυτές τις αξίες που προέρχονται όχι μόνο από τον άθεο διαφωτισμό, αλλά και τον ιδωλατρικό και αποκρυφιστικό μεσαίωνα. Πρόκειται για τον νέο διαφωτισμό. Επί της ουσίας πρόκειται για δαιμονικές αξίες, όσο κι αν αυτό ακούγεται παράξενο και υπερβολικό. Η στρατηγική τους αποβλέπει στην πλήρη, απόλυτη και ολοκληρωτική εξουσία, από την οποία και θα κυβερνάται όλος ο πλανήτης. Για να γίνει αυτό,
θα πρέπει προηγουμένως να υποβαθμιστεί όσο γίνεται η αξία του ανθρωπίνου προσώπου

0: και να μεταβληθεί σε άτομο, το δε άτομο σε μάζα. Οπότε η ανθρώπινη κοινωνία των προσώπων θα πρέπει να παραχωρήσει τη θέση της στην κοινωνία των ατόπων διά της κοινωνίας της πληροφορίας. Το ζητούμενο είναι ο μετάνθρωπος, ο μαζάνθρωπος δηλαδή, αυτός που υποτίθεται ότι σκέφτεται, αλλά στην ουσία διακατέχεται από τη δαιμονική νέα σκέψη. Δεν κατευθύνει τίποτα, ούτε και τον εαυτό του, αλλά κατευθύνεται ως πρόβατο μέσα στο κοπάδι. Το ίδιο, το σχέδιό τους περιλαμβάνει τους τρεις άξονες, γνωστούς πιστεύω ότι είναι σε εσάς, την μετανεωτερικότητα, την ολιστικότητα και την παγκοσμιοποίηση, τα οποία λόγω έλλειψης χρόνου δεν θα αναπτύξουμε. Τούτο μονάχα θα πούμε πως αυτό που ζούμε πολύ καθαρά σήμερα και απορρέει από αυτούς τους άξονες είναι το εξής τρίπτυχο: οικονομία, τεχνολογία, κουλτούρα. Μέσα από αυτήν την κατάσταση οι λαοί θα μετατραπούν σε σύνολα, τα πρόσωπα σε άτομα, τα δε άτομα σε κωδικούς αριθμούς και μάζες, χωρίς ταυτότητα, χωρίς παραδόσεις, χωρίς αξίες, χωρίς ρίζες, χωρίς αντιστάσεις, χωρίς Θεό, χωρίς τίποτα ουσιαστικό και άρα χωρίς καμιά προοπτική. Δεν είναι φοβερό? Εξάλλου, όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί και την απαιτούμενη ιδεολογία από την οποία θα πρέπει να διακατέχονται όλα τα άτομα, όλες οι μάζες του πλανήτη και ο αυριανός κοσμοπολίτης. Δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές ισχυρές απόψεις για τα πράγματα, ούτε και ιδεολογικά ρεύματα και κουλτούρες. Όπως σωστά είπαν, η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση δεν νοιάζεται να υποτάξει κρατικές ενότητες σε μια αυτοκρατορία. Αυτό μπορεί να γίνει μετά. Εκείνο που προέχει είναι η ενότητα εν τη ιδεολογία. Υποστηρίζεται ότι η προσπάθεια του κομμουνισμού προς παγκοσμιοποίηση απέτυχε, γιατί η ιδεολογία του είχε ευρύ φάσμα και περιέκλειε κοινωνικές, φιλοσοφικές, οικονομικές και θρησκευτικές δομές. Δηλαδή, η αποτυχία του αποδίδεται στην ιδεολογική του πολλαπλότητα. Στα αλήθεια, πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί το λεγόμενο παγκόσμιο χωριό, στο οποίο αποβλέπουν και για το οποίο τόσα πολλά κάνουν, αν υπάρχουν τόσες διαφορές, τόσες παραδόσεις, θρησκείες και κουλτούρες? Οπότε, οτιδήποτε ξεχωρίζει ένα έθνος και ένα λαό πρέπει να καταστραφεί. Η θρησκεία, η παράδοση, η γλώσσα, ο πολιτισμός, ακόμη δε και η οικονομία και η πολιτική του ζωή και ο γέννη κοινωνικός του ιστός. Οτιδήποτε μας διαφοροποιεί πρέπει να καταργηθεί. Οτιδήποτε μας ζωοποιεί πρέπει να πεθάνει. Οτιδήποτε μας δημιουργεί οράματα για το μέλλον πρέπει να αποβληθεί. Βέβαια, όλα αυτά σχεδιάζονται χωρίς τον Χριστό και κατά του Χριστού. Όλα αυτά που σχεδιάζονται χωρίς τον Χριστό και κατά του Χριστού είναι λογαριασμοί βέβαια χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί θέλουν να αγνοούν πως μόνον ο Χριστός είναι ο πραγματικός κύριος της ιστορίας του κόσμου και του ανθρώπου. Αλλά αξίζει να απαντήσουμε και σε ένα τελευταίο ερώτημα με το οποίο και θα κλείσουμε το θέμα μας. Άραγε, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στην παράδοση? Είναι αλήθεια πως ανεξάρτητα από το τι κάνει η διεθνής των πονηρών, παρατηρείται τελευταία μια έντονη προσπάθεια διατήρησης ως και αναβίωσης ακόμη των εθίμων και των παραδόσεων. Τοπικοί σύλλογοι και φορείς είναι μπροστάριδες σε αυτό τον αγώνα. Ποιον εθίμων και παραδόσεων όμως? Να το μεγάλο ερώτημα. Αν πρόκειται για την αληθινή μας παράδοση που είναι ο Χριστός και σε οτιδήποτε συντελεί στο να τον βιώσουμε, έχει καλώς. Πράττουμε άριστα. Είμαστε βέβαια καθόλου αξέπαινοι. Αν όμως πρόκειται για αναβίωση παραδόσεων ανθρώπων και μάλιστα παγανιστικής μορφής που συνήθως γίνεται με έναν υπερβολικό και σχολαστικό τρόπο, τότε ασφαλώς είμαστε αξιοκατάκριτοι. Γιατί τότε κινούμαστε στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση από αυτή που πρέπει, γιατί τότε και χωρίς ακόμη να το θέλουμε υπηρετούμε τα σχέδια της διεθνούς των πονηρών, εργαζόμαστε για τις παγκόσμιες αξίες που περιγράψαμε. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Παράδοση στο γάμο είναι να ξεκινήσουμε με την ευλογία του Χριστού στη ζωή μας και να δημιουργήσουμε την κατοίκον εκκλησία, δηλαδή τη χριστιανική οικογένεια. Αυτό πρέπει να το αισθάνονται βαθιά οι νεόνυφοι και να το θέλουν πάρα πολύ. Να πιστεύουν ακράντα στο μυστήριο. Οπότε όχι μόνο θρησκευτικό γάμο θα κάνουν, αλλά και αυτός θα είναι με όλη την ιεροπρέπεια, την αφοσίωση, την προσευχή και την πίστη. Σε τέτοιο βαθμό που θα μεταδίδεται και θα αναμένεται να γίνει και από τους προσκεκλημένους τους. Αυτό είναι και η ουσία. Τα υπόλοιπα, όπως το γαμήλιο, τραπέζι, το γλέντι κτλ., είναι παραδόσεις ανθρώπων, τα οποία είναι αποδεκτά, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με την ουσία. Άλλα έθιμα και παραδόσεις, όπως το δίσεκτο έτος που δεν κάνουμε το γάμο ή το σπάσμο του ροδιού για να πάει καλά ο γάμος, δεν πάβουν να είναι παγανιστικά και εν γέννη ιδωλατρικά κατάλοιπα, τα οποία ακολουθώντας τα αναβιώνουμε και τα ανατροφοδοτούμε κιόλας. Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στη ζωή των νεονύφων και επιπλέον έρχονται σε αντίθεση και με την ουσία ασφαλώς. Γιατί στο ξεκίνημα της ζωής τους ή έχουν ανάγκη τον Χριστό ή δεν τον έχουν. Δεν μπορούν να καταφεύγουν στο Χριστό και ταυτόχρονα στις ιδωλατρικές διαδικασίες. Αυτό δείχνει καθαρά πως δεν πιστεύουν στο Χριστό. Το ίδιο γίνεται και στη βάπτιση. Οι γονείς που ξεκίνησαν σωστά το γάμα τους, όπως πιο πάνω προσδορίσαμε, συνεχίζουν την παράδοση με τη βάπτιση των παιδιών τους στο όνομα του Χριστού και την ένταξή του στην Εκκλησία του. Με πίστη λοιπόν μεγάλη, προσέρχονται στο μυστήριο και προσεύχονται να εξωθεί το παιδί τους και της ουρανίας βασιλείας. Τότε τηρείται η παράδοση. Τα υπόλοιπα είναι όπως και στο γάμο. Και τι φοβερό, μαζί με το σταυρό που μπαίνει στη ζωή του νεοφωτίστου παιδιού, βάζουμε και το μάτι. Ναι, και το μάτι είναι έθιμο και παράδοση που αναβιώνεται μάλιστα, όμως είναι πέραν από την ουσία της αληθινής παράδοσης, σαφώς αντιτίθεται σε αυτήν ως παγανιστικό και ιδωλατρικό. Γιατί η χάρη του Σταυρού αρκεί για να σώσει το παιδί από κάθε κακό ή δεν αρκεί. Δεν θέλει βοήθεια από το ματόχαντρο. Παράδοση για τα Χριστούγεννα είναι να ετοιμαστούμε πνευματικά όλη την περίοδο για νηστεία και με νηστεία, προσευχή, κατάνοιξη, εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία για το μεγάλο αυτό γεγονός. Θα ακολουθήσει βέβαια και το οικογενειακό τραπέζι. Αλλά μετά από όλα αυτά, σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι όλα εκείνα τα παγανιστικά που συνεχώς αναβιώνουν ή και άλλα ξενόφερτα έθιμα όπως το έλατο, ο Αϊβασίλης της Κοκακόλα, τα ρεβεγιόν, η χαρτοπεξία και όλο εκείνο το μπούχτισμα με τις διασκεδάσεις. Πόσο αυτά τα άλλα έθιμα και παραδόσεις λειτουργούν εναντίον της πραγματικής παράδοσης, πόσα δεν κάνουν για να ξεχάσουμε την κατεξοχήν παράδοσή μας στον Χριστό και να απομακρυνθούμε μάλιστα από Αυτόν και πόσο έξυπνα δεν τις χρησιμοποιεί η Διεθνής των Πονηρών. Άρα το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε τις παραδόσεις από την παράδοση του Χριστού και αυτήν μόνο να ακολουθήσουμε όσο πιστά γίνεται, με πλήρη αφοσίωση και με όλες μας τις δυνάμεις. Έτσι θα αντιταχθούμε και στη Διεθνή των Πονηρών, που όπως είπαμε θέλει να μας επιβληθεί χωρίς Χριστό και εναντίον του Χριστού. Είναι αλήθεια πως αυτό το φρόνημα απαιτεί αγώνα και θυσίες. Εξάλλου όλο το παιχνίδι της νέας εποχής γίνεται για να μην έχουμε αυτό το φρόνημα, αλλά το δικό της δαιμονικό φρόνημα. Οπότε δεν είναι δυνατόν να μην δεχτούμε ειρωνίες, διωγμούς και επιθέσεις κάθε μορφής. Εκεί απαιτείται πλέον η στεναρή αντίστασή μας, η μίμηση των μαρτύρων και των Αγίων. Και αυτό δηλαδή, η μέχρι αυτοθυσίας και του μαρτυρίου τήρηση της παραδοσής μας, είναι ασφαλώς το δεύτερο που έχουμε να κάνουμε. Είναι ένα πρότυπο που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πρόχειρα, είναι ο προφήτης Δανιήλ και οι τρεις παιδες Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ. Γράφει ο Μητροπολίτης Εδέσης κύριος Ιωήλ, πως αυτοί που κρατούν την αληθινή παράδοση είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Με τέτοια σπουδαία και αδαμάντινη στάση απέναντι στην παραδοσή μας, προκύπτει σαφώς και το τρίτο το οποίο έχουμε να κάνουμε, να την μεταδώσουμε ανώθευτη και στους άλλους, ιδιαίτερα δε στη νέα γενιά και στα παιδιά μας. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει, «Εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν». Ναι, αυτό το οποίο παρέλαβε, αυτό και παρέδωσε. Παρέλαβε τον Χριστό και αυτόν παρέδωσε στους μαθητές του. Η παράδοσή μας δεν φοβείται βέβαια καθόλου τον έλεγχο και την κριτική, την καλή ανησυχία, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, επειδή είναι όντως η αλήθεια. Εξάλλου δύο χιλιετίες τώρα έχει δεχθεί πλήθος κριτικών, αφιζητήσεων και αντιρρήσεων. Όμως θα πρέπει να γίνεται το ίδιο και στις άλλες παραδόσεις, όπως πρέπει να γίνεται και στις νέες ιδέες. Και τότε, μα τότε, θα διαπιστώσουμε οπωσδήποτε τη διαφορά. Ναι, όταν ακολουθούμε κάτι, είτε αυτό προέρχεται από το παρελθόν, είτε από το σήμερα, πρέπει να γνωρίζουμε σε βάθος αν αξίζει και πόσο αξίζει και όχι να το επαναλαμβάνουμε επειδή το έκαναν αυτό οι παππούδες μας ή επειδή έτσι κάνουν όλοι σήμερα. Και τότε θα ακολουθήσουμε, και τότε θα το ακολουθήσουμε καλύτερα επειδή πιστήκαμε και όχι επειδή πιεστήκαμε. Αυτό ακριβώς είναι το τέταρτο που έχουμε να κάνουμε. Μην ξεχνούμε πως η στήρα παρελθοντολογία και η άκρητη πρόγονο λατρεία είναι σαφώς ύποπτες. Θέλουν σαφώς να μας οδηγήσουν κάπου αλλού, όπως υπάρχει και η καπηλεία, δηλαδή η εμπορευματοποίηση της παράδοσης. Λοιπόν, πού καταλήγουμε? Σε τούτο ασφαλώς. Πως θέλουμε σαφώς ένα μέλλον με παράδοση και όχι την παράδοσή μας σε ένα κατασκευασμένο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Ακούσαμε ομιλία του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου με θέμα «Η παράδοση είναι το μέλλον μας». Εκφωνήθηκε στις 9 Δωδεκάτου το 2012.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, μια άλλη φωνή στα FM.

0: κάθε ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας. Μια ομιλία του πατέρα Σημεών Κραγιόπουλου.
2: Αρχίσαμε από την περασμένη φορά, τη Δευτέρα δηλαδή, το βράδυ, να αναγνώσκουμε μαζί εδώ και να προσπαθούμε να καταλάβουμε όσο γίνεται καλύτερα την Δευτέρα ευχαριστία του Αγίου Συνάντου Νεοθεολόγου. Η πρώτη, η οποία είναι μικρότερη, η δεύτερη είναι μεγαλύτερη και είναι έτσι πιο πλούσια. Και γι' αυτό προτίμησα να αρχίσουμε να διαβάζουμε την Δευτέρα ευχαριστία. Και θα συνεχίσουμε, παρακαλώ όμως, να δείξουμε και υπομονή και διάθεση να κατανοήσουμε για να ωφελούμεθα, γιατί όταν δεν ωφελείται κανείς, σαν να βαριέται ύστερα και είναι χειρότερα τα πράγματα. Ενθυμίστε που έλεγε στο τέλος σχετικά με αυτά που διαβάσαμε την περασμένη φορά, ότι πήγαινε με τον πνευματικό του στις βρύσες. Λοιπόν, και αυτός καταρχήν πηγαίνοντας εκεί σκόνταστε, πληγωνότανε επειδή ήταν τυφλός, και παίρνοντας νερό από τις βρύσες, όπως λέει, τις πηγές, πάλι ο τυφλός έπαιρνε και λάσπη και λοιπά. Ήθελε να πει δηλαδή με αυτά ότι δεν σημαίνει ότι όταν θα βρεις έναν άνθρωπο του Θεού για να βοηθηθείς, δεν σημαίνει ότι θα πάνε όλα καλά έτσι την πρώτη μέρα. Ο Άγιος Σημεών πολύ το πίστευε αυτό, ακόμη που είχε διαβάσει εκεί και τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή. Λοιπόν, όπως ο τυφλός ήταν τυφλός και δεν έβλεπε και έκραζε έτσι το όνομα του Ιησού, καλούσε το Χριστό, η έδαβη δεν λέει. Λοιπόν, έως ότου σ' ανοίξει τα μάτια ο Θεός, είσαι τυφλός, άσχετα αν ακολουθείς κάποιον ο οποίος λίγο πολύ σε βοηθάει. Λοιπόν, και αλίμονο σε σένα, κρίμα σε σένα αν δεν ακολουθήσεις, αλλά θα έχεις κατά νου υπόψη ότι και θα φαίνεται σαν να σκοντάπτεις και σαν να πληγώνεις τα πόδια σου και θα ακούς τις αλήθειες που ακούς και δεν τις καταλαβαίνεις και τρόπον την σαν να

0: παίρνεις και ακόμα μαζί, ενώ η αλήθεια στο Θεό είναι ολοκάθαρες, αλλά εσύ επειδή είναι ακόμη κλειστά τα μάτια σου. Ένα δηλαδή από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι σημερινοί χριστιανοί είναι ότι όταν ακούσουν κάτι έτσι που, ας πούμε, τους υπόσχεται ότι θα ανοίξει ο δρόμος, θα βρούνε τον Χριστό, θα γεμίσει η ψυχή τους από χάρη, θέλουν να γίνει αμέσως αυτό. Δεν. Στο βάθος είσαι τυφλός. Και άμα είσαι τυφλός, όλο θα ακούς κάτι, όλο θα είναι, αλλά τυφλός. Και τυφλός από τα μάτια δεν είναι τόσο άσχημο όσο είναι να είσαι τυφλός στην ψυχή. Και όταν δεν έχει κανείς πνεύμα Θεού είναι τυφλός, όταν δεν έχει χάρη Θεού είναι τυφλός, όταν δεν είναι μέσα του ο Χριστός είναι τυφλός. Λοιπόν, παρακαλώ έτσι σιγά σιγά να έχουμε υπομονή για να προχωρήσουμε εποφελώς. Προχωρεί λοιπόν τώρα και λέει, πώς πάλι να περιγράψω την ανάγκη και βία που υπέστην από αυτό. Δηλαδή, ο ίδιος ο Χριστός τον οδήγησε, έτσι λέει, στον πνευματικό του πατέρα αυτό, τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, και ανέλαβε εκείνος να τον οδηγήσει. Και είπε αυτά που είπε σύντομα έως εδώ, και τώρα λέει, πώς πάλι να περιγράψω την ανάγκη και βία που υπέστην από αυτό, με την έννοια δηλαδή ότι οι άλλοι τριγύρω δεν τον είχαν σε ευλάβεια τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή. Δεν τον είχαν σε ευλάβεια. Και κυρίως αυτός εκείρηται και δίδασκε και έλεγε ότι όπως στα πρώτα χρόνια οι χριστιανοί ελάμβαναν το Πνεύμα του Άγιον, είχαν μέσα τους το Θεό, ήταν φωτισμένοι, έτσι και στα τωρινά χρόνια. Σε αυτό επέμενε πολύ ο Άγιος Σημεών και γι' αυτό τρόπον δυνατόν 10ο αιώνα έγινε αυτή η επανάσταση από την παρουσία του και από τον ολόβιο του. Λοιπόν, τι ξέρει αυτός, γιατί τον ακολουθείς, και δεν ξέρουν οι άλλοι που λένε ότι τον παλιό καιρό συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα δεν συμβαίνουν. Και ας πούμε, υπέφερε τώρα ο Άγιος Σημεών, που γι' αυτούς σαν μην ήταν στα καλά του, καθώς πήγαινε στον πνευματικό του πατέρα, στον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, και οδηγούνταν έτσι πνευματικά. Και όχι μόνο από αυτό, αλλά και από τους συχνά διαμαρτυρωμένους και εισηγουμένους που μου έλεγαν καθημερινώς, γιατί ματιοπονείς αφρόνος κάνοντας και ακολουθείς αυτόν τον εμπέκτη και πλάνο, ελπίζοντας ματέως και αναφελώς να αναβλέψεις. Ναι. Δηλαδή είχε συνέστηση ότι είναι τυφλός, αλλά και οι άλλοι, ας πούμε, ό,τι είμαστε τώρα. Τον παλιό καιρό μπορεί να γινόταν αυτά τα πράγματα, τώρα δεν γίνεται. Και τι τρέχεις πίσω από αυτόν τον εμπέκτη. Θυμίστε που είχαμε πει εκείνο το φοβερό σχετικά με τον Άγιο Σημεών, που οι άλλοι του λέγανε, όσοι ας πούμε τον κορόιδευαν, όσοι δεν τον πίστευαν, όσοι τον θεωρούσαν πλανεμένο και τον πνευματικό του, και τι ζητάς εσύ τώρα, να, ό,τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, όσοι εσείς Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν εδίασαστε, όσοι βαπτιστήκατε, ντυθήκατε τον Χριστό. Ναι, εντάξει, ντυθήκαμε τον Χριστό, λέει ο Άγιος Σημεών, τους απαντούσε ότι ένα ρούχο, λέει, απλό φοράς και αισθάνεσαι ότι το φοράς. Το Χριστό λεντήθηκες και δεν τον αισθάνεσαι. Γιατί αυτοί έλεγαν, ναι, έτσι λέει εκεί, ότι ντυθήκαμε το Χριστό, δεν είναι ανάγκη να το αισθανόμαστε αυτό. Λοιπόν, τούτο δεν είναι δυνατόν σήμερα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που γινόταν παλιά με τους Αποστόλους και με τους μαθητάς του Χριστού και με τους Αγίους και λοιπά των πρώτων αιώνων, αυτά δεν μπορούν να γίνουν τώρα. Γιατί τον ακολουθείς ταλαιπωρώντας και ματώνοντας τα πόδια σου? Γιατί δεν προσέρχεσαι μάλλον σε ελεήμονες που παρακαλούν για να σε αναπαύσουν και σε διαθρέψουν και σε περιποιηθούν καλά? Δηλαδή, παιδεύεσαι τώρα ακολουθώντας αυτό και βλέπεις, δεν βγαίνει τίποτε. Γιατί δεν πας σε άλλους οι οποίοι για καλά λόγια θα σε πούν και θα σε επενέσουν και το φέρνει έτσι, δηλαδή θα σε παρεποιηθούν, ας πούμε, συμμαζέψουν, θα σε... Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να απαλλαγείς από την ψυχική λέπρα και ούτε να αναβλέψεις τώρα ποτέ. Έτσι του έλεγαν. Αυτά τώρα που σου υπόσχονται ότι θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα δεις ότι θα γιατρευθείς από τη λέπρα, λοιπόν, ότι ναι, θα έχεις μέσα στο Χριστό και τα λοιπά, δεν γίνονται αυτά τώρα δηλαδή. Όπως και στα χρόνια μας. Και λέγεται κιόλας, αλλά εγώ θα τολμούσα να πω ότι η πλειονότητα των χριστιανών που βολεύτηκε και βολεύεται έχει, αρκούνται έτσι σε αυτό. Ναι. Και δεν διερωτώνται. Μα πού είναι ο Χριστός, είναι μέσα μου ο Χριστός. Τον αγαπώ τον Χριστό, τον ακολουθώ τον Χριστό. Είναι μέσα μου το Πνεύμα του Θεού, είναι μέσα μου η χάρη του Θεού. Είναι μέσα μου ο Παράδεισος, είναι μέσα μου η ουράνια πραγματικότητα, η ουράνια ζωή, η άκρη της ενέργειας του Θεού. Ας πούμε, διαρωτώνται οι χριστιανοί με την έννοια, δεν γίνονται τυχαία αυτά, με την έννοια. Η τάση του κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο είναι να περνάει καλά. Και των χριστιανών έτσι είναι, έχει του φτάνει, ας πούμε, ότι πάμε στην εκκλησία, κάνουμε την προσευχή, κάνουμε τα άλλα καθήκοντά μας, βολεύτηκαν, βολεύονται και λέει, αρκεί αυτό. Ναι. Για τον Άγιο Σημείον τον ευλαβεί, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Για τον Άγιο Σημείον που τον ακολουθεί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα εκείνα που λέει ο Χριστός πρέπει όντως να συμβαίνουν μέσα μας. Γιατί να μην συμβαίνουν, αν δεν συμβαίνουν, κάτι φταίει από εμάς. Εμείς έχουμε κλειστεί την καρδιά μας, εμείς έχουμε έτσι, φοβόμαστε τον κόπο, φοβόμαστε, ας πούμε, να τρέξουμε πίσω από τον Χριστό, όσο και αν αυτό μας στοιχήσει. Διότι από πού εμφανίστηκε θαυματουργός αυτός ο εμπέκτης, υποσχόμενος σε σε όσα είναι αδύνατα σε όλους τους ανθρώπους της παρούσης γενιάς, αλίμονό σου που και την προσφερωμένη σε σε θεραπεία από τους φιλοχρήστους και φιλαδέλφους και συμπαθείς άνδρες θα χάσεις και τις κακώσεις, τις λήψεις που υφίστασε για τις μάτιες ελπίδες θα υπομείνεις και τα επαγγελόμενα από αυτόν τον απατεώνα και πλάνα πραγματικά θα χάσεις. Λοιπόν, έτσι όπως κάνεις εσύ, τρέχεις πίσω από αυτόν και δεν πας να βοηθηθείς από άλλους ανθρώπους, όπως και σήμερα παραδείγματος χάρη, ναι, λέγονται έτσι καλά πράγματα και εδώ και εκεί και εκεί και εκεί, αλλά δεν ανοίγουν το δρόμο για να έρθει ο Χριστός μας στην καρδιά αληθινά και όχι έτσι με λόγια. Και τώρα εσύ λέει έτσι που κάνεις να τα χάνεις όλα αυτά τα καλά που θα μπορούσε να βρεις εδώ εκεί και τελικά ούτε αυτά τα άλλα που σου υπόσχεται αυτός ο πλάνος, ο πλανεμένος δηλαδή, ούτε αυτά θα τα χάσεις. Διότι ποια δύναμη έχει καθόλου και χωρίς να σου το υπούμε εμείς δεν τον... Ναι, κάπως εδώ η μετάφραση δεν είναι... Ναι, και ισχύει όλος είναι το κείμενο και μεταφράζουν εδώ διότι ποια δύναμη έχει καθόλου. Ναι, το νόημα είναι ότι ποια δύναμη έχει αυτός τώρα για να σε βοηθήσει και εσένα και τον εαυτό του δεν μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, και χωρίς να σου το υπούμε εμείς δεν το συλλογίζεσαι μόνο σου και δεν σκέπτεσαι τι τάχα. Δεν βλέπουμε κι εμείς όλοι, επειδή όλοι, ας πούμε, οι τριγύρω, ας πούμε, τον περιέπεσαν τον Άγιο Σημειών. Όταν του έλεγαν, ας πούμε, για την ενδυμασία του Χριστού, ένα, όσοι Χριστόν ευαζήσετε, Χριστόν εδίσαστε, ένα αυτό λέει και τι θέλεις εσύ τώρα και πιο πέρα από αυτά. Ναι, αλλά ο Άγιος Σημειών πιστεύει ότι είναι αλήθεια αυτό, ότι όσοι βαπτιστήκαμε στον Χριστό, είμαστε εντεμένοι και εκείνος που αισθάνεται, όπως το λέει, ένα ρούχο λέει, σκέτο φοράς και το αισθάνεσαι το Χριστό να αντιθείς και να μην τον αισθάνεσαι. Για ποιος χριστιανός, ας πούμε, για να είμαστε έτσι εν αληθεία. Ποιος χριστιανός αισθάνεται, ας πούμε, ότι έτσι από εμάς σήμερα, ότι όντως, ας πούμε, είμαστε εντυμένοι τον Χριστό, ότι όντως μέσα μας είναι ο Χριστός. Έχουμε μια κάποια σχέση, έχουμε μια κάποια επικοινωνία κλπ. Αλλά αν προσέξουμε θα δούμε ότι δεν μας κέρδισε ο Χριστός, αλλά ακόμη μας έχει κερδίσει ο παλιός άνθρωπος που είναι μέσα μας. Από αυτούς όλους τους πραγματικά απατεώνες και πλάνους που επότισαν θολό νερό των πλησίων, με ελίτρωσες, και τώρα λέει ο Άγιος Σημαίων, λέει στο Χριστό, στην προσευχή του αυτή, στην ευχαριστία του αυτή. Αλλά από αυτούς όλους τους πραγματικά απατεώνες και πλάνους που επότισαν θολό νερό των πλησίων, με ελίτρωσες δια της πίστεως και ελπίδες που μου χάρισες. Εδώ είναι που έχει σημασία, μεγάλη σημασία δηλαδή στον Άγιο Σημειών. Εσύ με χάρισες, με γλίτρωσες από όλους αυτούς, με χάρισες λοιπόν, με λύτρωσες λοιπόν δια της πίστεως και ελπίδες που μου χάρισες. Με λύτρωσες από αυτούς, μέσα από όλους αυτούς, δια της πίστεως και ελπίδες που με χάρισες. Δηλαδή, εάν δεν είχε πίστη στο Χριστό, εάν δεν είχε ελπίδα στο Χριστό, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από όλους τους άλλους, που όλοι οι άλλοι ήταν αντίθετοι. Και ο μόνος που πήγαινε σε αυτόν τον δρόμο ήταν ο εαυτός του, ακολουθώντας, ας πούμε, τον πνευματικό του. Και εδώ είναι, επαναλαμβάνω, το σημαντικό στον Άγιο Σημαίων, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά. Με λύτρωσες, λέει, από όλους αυτούς δια της πίστεως και ελπίδος, που εσύ πάλι, εσύ μου δοκες την πίστη, εσύ μου δοκες την ελπίδα. Εσύ μου δοκες την ελπίδα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, γιατί να πίστευσα, ήλπισα κλπ. Ναι, έτσι λέει ο καθένας. Αλλά Άγιος Σημαίων αισθάνεται πάντοτε ότι ο Χριστός ο ίδιος του έδωσε αυτήν την ελπίδα, ο Χριστός ο ίδιος του έδωσε αυτήν την πίστη. Και μπόρεσε, ας πούμε, και νίκησε όλους εκείνους και ξεπέρασε όλους εκείνους και γλίτωσε και λυτρώθηκε, όπως λέει. Έτσι σας παρακαλώ αυτό να το προσέξουμε. Δηλαδή η ψυχή του Αγίου Σημειών και του κάθε έτσι Αγίου δεν είναι όπως είναι οι δικές μας οι ψυχές. Και προχθές είχαμε πει, θυμίστε, ότι και στον Κρυμνού που είχε κρυμνιστεί και στα βάθη που είχε πέσει και στο Βόρβορο που ήταν και τα λοιπά, βαθιά μέσα του, ας πούμε, βαθιά μέσα του, έτσι ήταν η ψυχούλα του. Περίμενε να τον ελύσει ο Θεός, περίμενε να συγκατεύει ο Θεός, περίμενε να σκύψει πάνω το Κύριος και να τον λυτρώσει. Είναι ένα κάτι, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και την ώρα που γκρεμίζεται στην αμαρτία, να χαθεί, για, όπως το λέει ο ίδιος, όχι μόνος μου, αλλά όλος ο κόσμος να ερχόταν να με τραβήξει από εκεί, δεν θα έβγαινε, δεν μπορούσε να με βγάλει. Και όμως έσκυψες εσύ, ναι, και με έσωσες. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω την ταπεινή γνώμη όλοι εμείς σήμερα, που έχουμε καλή διάθεση, που προσευχόμαστε, που ερχόμαστε αυτή την ώρα τώρα εδώ να ακούσουμε, που κάνουμε την όποια προσπάθεια, έχω την ταπεινή γνώμη ότι κάτι είναι αυτό. Και φυσικά ο Θεός μας έτσι μας ξεσηκώνει και μας ξυπνάει και μας ταρακουνάει και τα λοιπά, και κάτι θα γίνει οπωσδήποτε και τα λοιπά. Αλλά όμως να προσέξουμε αυτό που καθυστερεί το άνοιγμα της ψυχής μας και το άνοιγμα αυτού του δρόμου και καθυστερεί αυτή τη συνάντησή μας με τον Χριστό, ότι δηλαδή όσο και αν μας κερδίζει η αμαρτία, όσο και αν μας κερδίζει το κακό, όσο και αν μοιάζουν τα πράγματα ότι τώρα δεν γίνεται τίποτα και τα λοιπά, βαθιά μέσα μας, ναι, η ψυχή μας να έχει έτσι κοινωνία με τον Χριστό, με την έννοια ότι ο Χριστός είναι ο Χριστός, είναι ο αγαθός Κύριος, είναι ο ελίμων Κύριος, ο εύσοχος Κύριος, ο οποίος αγαπά το πλάσμα του για να πάει να το βρει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο πράγμα. Ναι, όταν κρυφοκαίει αυτό μέσα μας, πράγματι λοιπόν θα μας βρει ο Χριστός και πράγματι θα ανοίξει η καρδιά μας και θα βρούμε το δρόμο αυτό. Και θα αρχίσει να εισραίει μέσα στην ψυχή μας, πνεύμα Θεού θα εισραίει μέσα στην ψυχή μας, παρουσία του Θεού και θα πάρουμε έτσι μετά, θα ενθαρρυνθούμε και θα προχωρήσουμε στον δρόμο αυτόν.
1: Αλλά ενώ υπέμενα σε όλα αυτά και δεν εγκατέλειψα,

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στην πόλη, ενώ πραγματοποιείται και αγροτικό συλλαλητήριο με τη συμμετοχή τρακτέρ. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογικές ελαφρύνσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και άλλα μέτρα που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο. Την ανάγκη η οικονομική αξιοπιστία της χώρας να μετατραπεί σε επενδύσεις, παραγωγικότητα και υψηλότερα εισοδήματα υπογράμμισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβει το μεσημέρι στην Τανάγρα κατά την διάρκεια του Athens Flying Week. Φωτιά στο νέο Κουβαρά Αττικής, νεκρός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο οδηγός. Από το αυτοκίνητο λέγεται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε 3 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου σήμερα, αφού η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον 2 πλοίων του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, το αφιέρωμα στη δημιουργία και το περιβάλλον. Αυτή την εβδομάδα μιλάμε για τον αέρα και εδώ και στις επόμενες εκπομπές που σύνθεό θα ακολουθήσουν αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για τον αέρα στην Παλαιά, την Καινή Διαθήκη και την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να φιλοξενούμε τον κύριο Πορφύριο Νταλιάνη, διδάκτορα θεολογίας, ο οποίος είναι διδάσκων στο City Unity College.
1: Κυρία Χουζούρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο θέμα να μιλήσει κανείς για τον αέρα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα επιχειρήσουμε να το προσεγγίσουμε όπως μπορούμε και ελπίζω να ευαρεστήσουμε και τους ακροατές σας.
0: Ξέρετε κύριε Νταλιάνη, ενδεχομένως κάποιος που μας ακούει να θεωρήσει ότι είναι και περίεργο θέμα. Ωστόσο, νομίζω πως έχουν έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εκπομπές αυτής της εβδομάδας, καθώς αναλύουν αυτό το θέμα και από την θεολογική και τη βιβλική άποψη, αλλά και από την πλευρά της επιστήμης και του πολιτισμού.
1: Ξέρετε, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια επισήμανση σε αυτό που είπατε, όντως είναι ένα περίεργο θέμα με την έννοια την εξής, ότι όταν πάμε να το προσεγγίσουμε στα κείμενα, επειδή ακριβώς μας φαίνεται ότι είναι περιθωριακό, λέμε τώρα ποια η σημασία να προσεγγίσει κανείς μια τέτοια λεπτομέρεια, όταν γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή μας μιλάει, ξέρω εγώ, για τη σωτηρία μας, μιλάει για άλλα πράγματα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε την καθημερινή μας ζωή ή από τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα δούμε ότι ακόμα και ο αέρας είναι συστατικό στοιχείο της λειτουργικής μας ζωής. Θυμηθείτε τον αέρα που έχει ο ιερέας πάνω από τα, για να καλύπτει τα Άγια, αλλά θυμηθείτε και στη βάπτιση, ότι ο ιερέας φυσάει πάνω στο παιδί, μετά φυσάει το ίδωρο της κολυμβήθρας, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν είναι τυχαία. Για να τα έχει ενσωματώσει η Εκκλησία μας έχουν κάποια σημασία, και φυσικά αυτή η σημασία δεν δόθηκε το 2016 μετά Χριστόν, ναι, αλλά βέβαια υπάρχει ήδη μέσα στα βιβλικά κείμενα, και αυτά είναι τα κείμενα τα οποία μας δίνουν και τη σημασία και τη βαθύτερη ουσία και τη θεολογική σκοπιμότητα όλων αυτών των πράξεων, των λειτουργικών ημί που βλέπουμε μέσα στην όλη ζωή της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Να πούμε, κύριε Νταλιάνη, αρχικά για κάποιον από τους ακροατές μας που ενδεχομένως θέλει να ψάξει πιο πολύ στην Παλαιά Διαθήκη, ότι συναντάμε τις λέξεις αΐρ, που σημαίνει βέβαια αέρας, αύρα, πνοή, και βέβαια σε αυτές τις λέξεις υπάρχουν λίγες αναφορές. Πολλές αναφορές υπάρχουν με τη λέξη πνεύμα. Το λέμε αυτό γενικά επειδή έχουν έτσι κοντινές σημασίες όλες αυτές οι λέξεις και δηλώνουν εν τέλει, αν θέλετε, τον αέρα.
1: Είναι γεγονός ότι οι αναφορές είναι πάρα πολύ λίγες, δεν στερούνται όμως σπουδαιότητας, και θέλω να πω το εξής, ότι μπορεί οι αναφορές να είναι λίγες, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσει για τον εξής λόγο, ότι γνωρίζουμε ότι αυτές οι σημειτικές γλώσσες, όπως είναι και η εβραϊκή, διότι η Παλαιά Διαθήκη, όπως έχουμε ξαναπεί, το πρωτότυπο της είναι γραμμένο στα εβραϊκά, είναι γλώσσες οι οποίες συμπυκνώνουν νοήματα, πολλά διαφορετικά νοήματα μέσα σε μία λέξη. Ένα σύντομο παράδειγμα, αν πάμε στους Εσκιμώους, θα δούμε ότι έχουν 17 λέξεις για την έννοια του λευκού. Εμείς λέμε λευκό-άσπρο. Αυτοί έχουν 17 έννοιες για την έννοια του λευκού, γιατί ζουν μέσα από το περιβάλλον. Έτσι, κάποιες άλλες γλώσσες, επειδή βλέπουν τη στενή συγγένεια μεταξύ του αέρα, της πνοής, του πνεύματος κτλ., τα οποία θα τα εξηγήσουμε, τη συμπυκνώνουν συνήθως σε μία λέξη, η οποία αυτή η λέξη στα εβραϊκά είναι η λέξη ρούαχ. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτή. Έχουμε και κάποιες άλλες παρόμοιες λέξεις που δηλώνουν ιδιαίτερα την πνοή ή το πνεύμα. Καμιά φορά μπορούμε να το δούμε αντιστοιχεί με την ψυχή, που είναι άλλη λέξη, νέφεση κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή η πολυνοηματοδότηση μέσα σε έναν όρο μεταφράζεται από τους 70 λίγες φορές αέρας, διότι την εποχή που χρησιμοποιείται η λέξη την εποχή που μεταφράζουν οι εβδομήκοντα, η λέξη πνεύμα ούτως ή άλλως έχει νοηματικά αντικαταστήσει σε άλλες περιπτώσεις την έννοια του αέρα ή του ανέμου κτλ. Επομένως, χρειάζεται κανένας να είναι λίγο να δει με πιο λεπτομερή ματιά κάποια χωρία, κάποια σημεία, για να διακρίνει πότε έχουμε το φυσικό φαινόμενο, πότε έχουμε κάποια πνευματικά φαινόμενα και πότε αυτά τα δύο θα λέγαμε ότι συμπίπτουνε. Διότι έχουμε αναφέρει και άλλες φορές ότι κάθε τι το οποίο μας παρουσιάζει η βίβλος δεν το παρουσιάζει μόνο από την υλική του πλευρά. Όταν μιλήσαμε για τη γη, είχαμε πει ότι η γη δεν είναι απλά ένα περιβάλλον, ένας τόπος βιολογικός στον οποίο ζει ο άνθρωπος, αλλά έχει μέσα της και αυτή τη δημιουργική ενέργεια του Θεού, την οποία ο Θεός κατευθύνει, ο Θεός προνοεί κτλ. Και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία της δίνουν μια πνευματικότητα. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπενθυμίζεται έτσι πολύ σύντομα ότι όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, βλέπουμε και η γη σκληραίνει, βγάζει ακάνθας και τριβόλους κτλ. Άρα υπάρχει και μια πνευματική διάσταση όλων των πραγμάτων και η πνευματική διάσταση υπάρχει και στην έννοια του αέρα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας αυτό που μόλις μας είπατε, στην Παλαιά Διαθήκη άλλες φορές η λέξη αέρας αναφέρεται μόνο στο φυσικό φαινόμενο, σε κάποιες άλλες αναφορές υπάρχει και κάποια άλλη σημασία και κάποιοι συμβολισμοί και υπάρχει μια τρίτη περίπτωση να συμβαίνουν και τα δύο.
1: Βεβαίως, γιατί θα έλεγα ότι αυτή τη διπλή σημασία πρέπει να τη βλέπουμε και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι, πολλές φορές έχουμε μια διχαστική νοοτροπία μέσα μας, ότι εδώ είναι φυσικό φαινόμενο, εδώ είναι πνευματικό. Μπορεί να προβάλλεται περισσότερο ως το ένα ή περισσότερο ως το άλλο, αλλά πάντοτε υπάρχει η διπλή σκοπιά. Δηλαδή αυτό που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο δεν είναι τίποτα άλλο από μία, μάλλον δεν είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο το οποίο ο Θεός περνάει στην ιστορία με κάποιο μέσο κάθε φορά. Μπορεί να είναι το πυρ, μπορεί να είναι ο αέρας, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Άρα επομένως έχει πνευματικά κίνητρα το κάθε τι το οποίο συμβαίνει, ακόμα και αυτό αν είναι ένα φυσικό φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε, κύριε Νταλιάνη, να ξεκινήσουμε λίγο με το βιβλίο της Γένεσης. Είπατε, κάνατε μια έτσι σύντομη αναφορά στην εισαγωγή σας στη σημασία του αέρα και κάνατε μια αναφορά λοιπόν στο γεγονός ότι ο αέρας έχει μια θέση συγκεκριμένη στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, είναι ένα ορθογώνιο ύφασμα το οποίο καλύπτει δύο ιερά σκεύη, το Άγιο Πουτήρι και το Άγιο Δισκάριο. Και μας είπατε επίσης ότι στο βάπτισμα ο ιερέας φυσάει προς τον νεοβαπτιστέντα και θυμήθηκα την εικόνα που υπάρχει που δείχνει τον Θεό να φυσάει προς τον Αδάμ. Να το συνδέσουμε λίγο με το συγκεκριμένο χωρίο της Γένεσης και να μας μιλήσετε λίγο για αυτόν τον αέρα, αυτή την πνοή ζωής.
1: Ναι, βεβαίως, κυρία Χουζούρη. Θα έλεγα ότι τα είπατε πολύ ωραία από λειτουργικής πλευράς. Ακριβώς πρέπει να εμβαθύνουμε στα βιβλικά κείμενα. Πριν πάμε λίγο στον Αδάμ, να κάνω ένα σχόλιο από πλευράς, ας πούμε, Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτόν τον αέρα, ο οποίος καλύπτει τα Άγια, χωρίς να μπούμε όμως στη λειτουργική, δεν είναι δικά μας θέματα αυτά ούτως ή άλλως. Φαντάζομαι θα μιλήσετε με κάποιους ειδικούς. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ήδη για να πάμε στο εμφύσιμα του Αδάμ, το οποίο δεν είναι κάτι ξαφνικό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει προηγηθεί ο πρώτος στίχος της Γενέσεως. Ποιος είναι ο πρώτος στίχος της Γενέσεως? Είναι εκείνος που λέει ότι μεταξύ άλλων ότι πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της Αδύσου.
0: Αυτό το πριν τη δημιουργία Θεού, του κόσμου δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι, πριν τη δημιουργία του κόσμου, πριν, όταν αρχίζουν όλα. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα του Θεού που επεφέρεται επάνω της Αδύσου, ναι, έτσι που είναι όλα ακόμα διαμόρφωτα κτλ. Είναι Εδώ έχει γίνει πολλή συζήτηση από τους ερευνητές για πολλούς λόγους. Διότι εντάξει, η ερμηνεία η οποία δίνουμε σήμερα, γνωρίζοντας εκ των υστέρων την εν Χριστώ αποκάλυψη, καταλαβαίνουμε ότι είναι εκείνο το Άγιο Πνεύμα το οποίο ζωοποιεί όλη την κτήση. Έρχεται λοιπόν να ζωοποιήσει όλη την κτήση και έχουμε, την κτήση. Και έχουμε πει ότι σε άλλη συνάφεια ότι αυτό το πνεύμα, η οποία είναι η λέξη για τον αέρα, είπαμε έτσι, είναι αυτό το ρούαχ το οποίο μεταφράζεται και πνεύμα, αυτό το πνεύμα κάθεται πάνω από την κτήση και μάλιστα το ρήμα που χρησιμοποιείται στα εβραϊκά είναι σαν να, μεταπτερήγειά του, ας το πούμε, να εποάζει ένα αυγό. Έτσι, δείχνει μια εικόνα τέτοια. Βέβαια, ακριβώς η λέξη ρούαχ που σημαίνει πνεύμα μας θυμίζει σαν ένας ισχυρός άνεμος να είναι εκείνος ο οποίος, ας το πούμε, να πνέει από τον ίδιο το Θεό προκειμένου να ζωοποιήσει τα ύδατα, δηλαδή το αχανές εκείνο υλικό από το οποίο σιγά σιγά θα φτιάξει ο Θεός τα πάντα. Και αυτό, αν θέλαμε να το μεταφέρουμε στην πρώτη εικόνα που είπαμε της λειτουργικής ζωής, θα λέγαμε το εξής, ότι βλέπετε ότι τι επικαλούμαστε για τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού.
0: Μεταβαλλούν το πνευματίσιο του Αγίου, ναι.
1: Μπράβο. Και δεύτερον, τι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, πέρα από τον ίδιο το Χριστό, είναι η συγκεφαλαίωση όλης της κτήσεως. Άρα, την ίδια ακριβώς εικόνα, ο αέρας που σκεπάζει τα τίμια δώρα, την έχουμε στο 1-1 της γενέσεως. Δηλαδή έχουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο καλύπτει όλη την κτήση σε μια συγκέντρωση της κτήσεως αυτής, έτσι, σε εκείνο το σημείο όπως είναι. Βλέπετε λοιπόν πώς...
0: Καλά, είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Αυτή η ερμηνεία, εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά την ακούω, δεν το γνώριζα, αλλά αισθάνομαι έτσι ότι για άλλη μια φορά φαίνεται και η σύνδεση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης.
1: Βέβαια, είναι εκ των ουκ άνευ πάντα, πρέπει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε οτιδήποτε, μας βοηθάει πολύ και εκ των υστέρων τι έχει συμβεί. Είμαστε τυχεροί που δεν ζούμε στο 2000 π.Χ. και ζούμε στο 2016 μετά Χριστόν. Αλλά θέλω να σας πω ότι και από μια άλλη οπτική γωνία μπορούμε πάλι να δούμε το ίδιο γεγονός. Πώς δηλαδή αυτό το πνεύμα, αυτός ο ισχυρός άνεμος, ο ζωοποιός άνεμος, ας το πούμε, με τον οποίο, ας το πούμε, φυσάει ο Θεός την κτήση. Σχηματικές εικόνες είναι έτσι, όλες αυτές, έτσι, τις πάρουμε κατά κυριολεξία. Θα λέγαμε ότι δεν διαφέρει και με τις έννοιες που έχουμε σήμερα. Θυμηθείτε ότι οι φυσικοί μας χρησιμοποιούν τις έννοιες ηλιακή καταιγίδα, παραδείγματος χάρη. Ναι. Δεν θέλω να το συνδέσω με τα φυσικά φαινόμενα. Θέλω να σας πω ακριβώς πώς υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι μία δύναμη, η οποία, ας το πούμε, είναι θεϊκή δύναμη, βέβαια για μας του Τριαδικού Θεού, είναι εκείνη η οποία κινητοποιεί όλη την κτήση και όλα τα πράγματα. Βέβαια, πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου μας, κυρία Χουζούρη, ότι εκείνη την εποχή που γράφονται τα κείμενα προσπαθούν να απαντήσουν και στα ερωτήματα της εποχής. Έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και πρέπει συνεχώς να το επαναλαμβάνουμε, διότι δυστυχώς σήμερα παρατηρείται μία επιστροφή του ανθρώπου στο ανορθολογικό και πολλές φορές της λατρείας της φύσεως ακόμα και σήμερα. Είτε, δηλαδή πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν πάλι και λένε η μητέρα γη, το σύμπαν είναι ο Θεός κτλ. Το οποίο είναι τελείως λάθος και σε αυτά από τότε έχει απαντήσει η Παλαιά Διαθήκη. Πώς? Δείχνοντας ότι όλα τα στοιχεία, ο άνεμος, η γη, τα πάντα, είναι στοιχεία τα οποία ο Θεός δημιουργεί, ο Θεός ελέγχει και ο Θεός τα χρησιμοποιεί προκειμένου να κατευθύνει την όλη πορεία της κτήσεως. Βέβαια, αυτή η εικόνα δεν είναι τόσο, θα μου πείτε, απαντάει στο σημερινό ερώτημα, απαντάει και στο σημερινό ερώτημα, απαντάει κυρίως στο πρόβλημα που είχαν οι άνθρωποι της εποχής με το εξωβιβλικό τους περιβάλλον, όπου γνωρίζουμε από το έπος της δημιουργίας, το βαβυλωνιακό, το Ενουμά Ελής, ότι ο Ανού, παραδείγματος χάρη ο Θεός, δημιουργεί 4 ανέμους για να κατευθύνει το περιβάλλον. Ή ο Μαρδούκ, ο πολιούχος θεός της Βαβυλώνας, εκτός από αυτούς 4 ανέμους, δημιουργεί και χρησιμοποιεί άλλους 7 ανέμους, με τους οποίους μάχεται αυτό το τερατώδες θηρίο, την Τιαμάτ, η οποία εκφράζει, ας το πούμε, το αρχαίγωνο είδωρ και τα λοιπά. Πάλι προς τα βόρεια στην Ουγαρίτ, στα βόρεια του Ισραήλ, έχουμε τον Βαάλ, ο οποίος για βοηθό του έχει ένα θεό άνεμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη εκείνη την εποχή, όλοι οι θεοί, είτε δημιουργούν τους ανέμους, είτε τους μεταχειρίζονται, είτε τους έχουν ως βοηθούς κτλ. Δεν θα μπορούσε ο αληθινός θεός να παρουσιαστεί διαφορετικά ως ανθρώπους. Ως ένας θεός ο οποίος δεν έχει σχέση με τον άνεμο, ή ως ένας θεός ο οποίος ελέγχει μόνο τη ζωή του ανθρώπου και υποτάσσεται και αυτό στην κτήση, γιατί θα ήταν ένας κατώτερος θεός. Εξού και το κείμενο της Γενέσεως το 1-1, εκτός από το Ρούαχ, έχει δίπλα τη λέξη, αν θυμάμαι καλά, Ελοχήμ. Αυτή η λέξη μας προέρχεται από την κοινή ονομασία της εποχής Ελ, η οποία είναι ο ύψιστος Θεός, δηλαδή ο Θεός ο οποίος βρίσκεται πάνω από όλους τους άλλους και είναι εκείνος ο Θεός ο οποίος έχει την εξουσία, ας το πούμε, των πάντων και είναι ο δημιουργός Θεός. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται να απαντήσουν και ως μια δογματική εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, για εκείνη την εποχή, για να προσανατολίσουν στον άνθρωπο, τον άνθρωπο στον αληθινό Θεό και να του δείξουν ότι ακόμα και αυτό το δημιουργικό πνεύμα που παρουσιάζεται σαν άνεμος κτλ. Είναι πνεύμα του Θεού. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο 1-1, αυτή η ασάφεια θα λέμε, θα λέγαμε, δηλαδή τι σημαίνει πνεύμα Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι κάτι άλλο κτλ. Μια ασάφεια που έχει το κείμενο, λόγω της γλώσσας κτλ. Μας συνδέει κατευθείαν και μας παραπέμπει σε εκείνα τα οποία λαμβάνουμε από την εν Χριστώ Αποκάλυψη, όταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής μας λέει ότι εκεί με το διάλογο με τη Σαμαρίτα, δηλαδή πνεύμα ο Θεός. Έτσι, και τους εμπνεύματι και αληθεία διπροσκήνη και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπετε μια ενότητα η οποία υπάρχει και μια ήδη σπερματική, ας το πούμε, αλήθεια που υπάρχει μέσα στο Γενέσεως 1-1, το οποίο είναι και η σπερματική αρχή για όλη τη δημιουργία του σύμπαντος, μέσα από, από το πνεύμα του Θεού, από το πνεύμα το οποίο η άλλη του λέξη είναι αέρας, άνεμος. Έτσι.
0: Άρα αυτή πρέπει να είναι η πρώτη αναφορά στο Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι, βεβαίως είναι η πρώτη.
0: Γιατί προηγείται του ποιήσομεν που λέγαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές.
1: Ναι, βεβαίως είναι η πρώτη αναφορά. Βέβαια πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι η δημιουργία είναι κυρίως έργο του λόγου, βέβαια, όπως το παρουσιάζουν οι πατέρες. Βέβαια μην ξεχνάμε πάντα ότι οτιδήποτε αφορά την οικονομία της Αγίας Τριάδος, δηλαδή έτσι χοντρικά να το πω, την έκφραση Αγίας Τριάδος προς το κτιστό, προς το σύμπαν και τα λοιπά, είναι πάντοτε εκ πατρός Διού εν Αγίω Πνεύματι. Έτσι, η ενέργεια της Αγίας Τριάδος είναι μία. Η Παλαιά Διαθήκη όμως ήδη μας περιέχει σε εικόνες και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην νομίσουμε ότι όπως νόμιζαν πολλές φορές οι αιρετικοί ότι υπάρχει ένας Θεός, ας το πούμε, δημιουργός και ένας Υιός, ας το πούμε, ο οποίος είναι μια μεταμόρφωση του Πατέρα ή τέλος πάντων ο ένας είναι ο δημιουργός και ο άλλος είναι ο προνοητής του κόσμου. Δεν ισχύουν αυτές οι κάθετοι διαχωρισμοί, διότι στην οικονομία του Θεού και τα τρία πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία ενεργούν όλα μαζί έτσι, για τον κόσμο, για τον άνθρωπο και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω, κύριε Νταλιάνη, θέλετε να μιλήσουμε λίγο για την πνοή της ζωής που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, κύριε Χουζήρη, το αφήσαμε λίγο.
0: Νομίζω ότι ήταν απαραίτητα όλα αυτά που μας είπατε για να μπορέσουμε έτσι, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε περισσότερα πράγματα.
1: Ναι, για να καταλάβουμε, ξέρετε, και τι είναι αυτή η πνοή ζωής που δίνει στον άνθρωπο,
0: ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Γιατί, όπως μας είπατε, εμπεριέχονται πολλοί συμβολισμοί και υποθέτω ότι προφανώς αυτό γίνεται για να μπορεί να καταλάβει ο Ισραηλίτης εκείνης της εποχής, να μπορεί να έχει μια απάντηση, όπως μας είπατε, σε κάποια ερωτήματά του. Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει αναφορά στον Τριαδικό Θεό από εκείνη τη στιγμή.
1: Βέβαια, διότι οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον Τριαδικό Θεό θα ταυτιζόταν με την ειδωλολατρία. Και φυσικά ο Θεός ήθελε να κατευθύνει τους ανθρώπους, το λίμα του κτλ., τον εκλεκτό λαό, ήθελε να τον κατευθύνει προς τον μονοθεϊσμό, ακριβώς για να μην γίνει αυτή η σύγχυση με την πολυθεία. Τώρα όμως επιστρέφοντας στο θέμα αυτό του εμφυσίματος στον ΑΒΑΜ, αν δεν είχαμε πει όλα αυτά τα προηγούμενα, θα ήταν λίγο δύσκολο να εννοήσουμε τι ακριβώς γίνεται για τον εξής λόγο. Λέει λοιπόν εκεί το κείμενό μας ότι έπλασε τον άνθρωπο έτσι από το χώμα της γης και εμφύσεις αυτόν πνοή ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Λοιπόν, αυτό το χωρίο πολλές φορές είναι παρερμηνευμένο ή κακοποιημένο από αιρετικούς και τα λοιπά. Είναι όντως ένα δύσκολο χωρίο. Υπάρχει και κάποιες φορές, ας το πούμε, βλέπουμε και στην εκκλησιαστική γραμματεία διαφορετικές απόψεις. Αν πρόκειται για την ψυχή, πρόκειται για κάτι άλλο, τι συμβαίνει. Λοιπόν, ας δώσουμε 2-3 στοιχεία. Καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ενώ ο Θεός έχει φτιάξει το σύμπαν και από το ίδιο το χώμα θα φτιάξει και τα άλλα ζωντανά πράγματα, τις άλλες ζωντανές οντότητες, συγγνώμη, έτσι τα ζώα και τα λοιπά, τα πτηνά, τα ψάρια και τα λοιπά, στον άνθρωπο δεν απαιτείται μόνο ο λόγος του Θεού όπως ήταν για τα αστέρια και για τον ουρανό και τα λοιπά, ούτε απαιτείται μόνο το χώμα, το ίδιο υλικό που είναι για τα ζώα, απαιτείται και κάτι περαιτέρω. Είναι αυτό το εμφύσιμα. Άρα ο άνθρωπος ήδη έχει κάτι ξεχωριστό. Κατά δεύτερον, και στις άλλες ανθρωπολογίες εξωβιβλικές παρατηρούμε το εξής, ότι απουσιάζει το εμφύσιμα αυτό στον άνθρωπο. Δηλαδή οι θεοί όταν φτιάχνουν τον άνθρωπο σε άλλες κοσμολογίες, σε άλλες εξωβιβλικές, στους εξωβιβλικούς μύθους, παρατηρούμε ότι δεν χρειάζεται να του φυσήσουν κάτι ιδιαίτερο. Παίρνουν άλλοτε αίμα, άλλοτε παίρνουν υδρότα, άλλοτε παίρνουν δάκρυα και παίρνουν και πυλό από τη γη και τα λοιπά και φτιάχνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν εκεί είναι πάλι ένα με τα στοιχεία του κόσμου και μάλιστα πολλές φορές με τα πιο ιδεχθή στοιχεία του κόσμου, γιατί το αίμα προέρχεται από κάποια σφαγή κτλ. Εδώ όμως παρατηρούμε τι, ότι φυσάει, φαίνεται ο Θεός σαν να φυσάει, σαν να στέλνει έναν άνεμο δηλαδή από τον ίδιο τον εαυτό, έχουμε έναν ανθρωπομορφισμό θα λέγαμε εδώ πέρα, ο οποίος εισέρχεται στον άνθρωπο. Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι το γεγονός ότι βγαίνει από το Θεό και εισέρχεται στον άνθρωπο είναι σαν ο Θεός να δίνει ένα δικό του στοιχείο, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μέσα το Θεός, κάτι πολύ πολύτιμο, το δίνει και στον άνθρωπο. Σχηματικά είναι όλα αυτά, έτσι, μην πάει το μυαλό μας ότι έκανε τον άνθρωπο άκτιστο και τα μπερδέψουμε, έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ο Θεός είναι σαν να δίνει κάτι από τον ίδιο του τον εαυτό για τον άνθρωπο. Όχι απλά από άλλο υλικό φτιάχνει τον άνθρωπο, αλλά σαν να δίνει κάτι από τον ίδιο τον εαυτό. Το δεύτερο είναι ότι τώρα πώς φυσάει αυτός ο αέρας, αυτό το ρούχ, αυτό το πνεύμα, πώς φυσάει. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται στον άνθρωπο από τα ρουθούνια του. Αυτό μπορεί να μας φαίνεται έτσι αρχικά λίγο αστείο, ότι γιατί να εισέρχεται από τα ρουθούνια του. Η βιολογική του εκδοχή, την οποία μπορεί να καταλάβει κάθε άνθρωπος, είναι ότι αναπνέουμε από τη μύτη, όταν κόβεται η αναπνοή μας αισθανόμαστε μια δυσφορία, όταν δεν μπορούμε να πρέσουμε από τη μύτη αισθανόμαστε σαν να σβήνουμε, λιποθυμάμε κτλ. Αλλά δεν θέλει τόσο πολύ το κείμενο να τονίσει αυτό. Θέλει να τονίσει κάτι άλλο το κείμενο. Και γι' αυτό έχει να κάνει με τη μύτη, διότι αφήνεται σε ένα άλλο χωρίο της Αγίας Γραφής να υπονοηθεί ότι αυτός ο αέρας που βγήκε από το Θεό δεν είναι ότι τον φύσηξε από το στόμα του ο Θεός προς τον άνθρωπο, είναι πιθανώς να τον φύσηξε από τη μύτη του προς τη μύτη του ανθρώπου. Θα μου πείτε γιατί τόση λεπτομέρεια. Να σας πω γιατί τόση λεπτομέρεια. Διότι εδώ μας ενδιαφέρει όχι το βιολογικό κυρίως, μας ενδιαφέρει η νοηματοδότηση. Υπεραιτέρω. Στα εβραϊκά χρησιμοποιείται η ίδια λέξη και για τη μύτη και για την οργή. Υπάρχει μια λέξη, η αφ. Η λέξη αυτή λοιπόν που χρησιμοποιείται και για τη μύτη και για την οργή και για το πρόσωπο γενικότερα, θέλει να μας δείξει το εξής, ότι αυτή η πνοή ζωής που εμφυσάται στον άνθρωπο έχει να κάνει με τις ίδιες τις πνευματικές λειτουργίες του ανθρώπου. Δηλαδή, εφόσον η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τη μύτη και για την οργή και για το πρόσωπο, σημαίνει ότι οι μορφασμοί του προσώπου που είναι που προέρχονται από ψυχικά ερεθίσματα, η οργή, ο θυμός, η χαρά, δηλαδή όλα τα πνευματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου σχετίζονται ακριβώς με αυτήν την πνοή. Γι' αυτό και αυτή εισέρχεται από τα ρουθούνια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι όταν ο άνθρωπος ζωοποιείται, γιατί εκεί στοχεύει η πνοή αυτή που δίνει ο Θεός, ζωοποιείται με πνευματικά χαρακτηριστικά. Και τα πνευματικά χαρακτηριστικά είναι τα χαρακτηριστικά που προέρχονται, όπως είπαμε σχηματικά πάλι, μέσα από τον ίδιο το Θεό. Άρα ο Θεός δίνει στον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο τα πνευματικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο ίδιος. Κατά την Παλαιά Διαθήκη, οργή, χαρά, θυμός κτλ. Τώρα δογματικά θα πρέπει να μιλήσουμε αρκετά για να εξηγήσουμε μα μπορεί να οργίζεται ο Θεός κτλ. Αλλά δεν είναι τώρα επί της παρούσης, για να μην φύγουμε από το θέμα μας. Έτσι λοιπόν, όταν στη συνέχεια θα πει το κείμενο ότι δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση ο άνθρωπος, προφανώς σε μια πρώτη ανάγνωση μας παρασύρει να πούμε ότι όπως ο Θεός είχε χεράκια και στόμα και φύσηξε τον άνθρωπο, έτσι έφτιαξε και τον άνθρωπο με χεράκια, ποδαράκια κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Βέβαια και εκεί οι πατέρες ακόμα βλέπουν μια προεικόνηση της σάρκωσης του Χριστού, ότι ο Χριστός επειδή θα σαρκωνόταν έτσι, έτσι πρέπει να γίνει και ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι τα δύο μάτια που κάνουν τον άνθρωπο. Τι είναι αυτό το κιδμουτένο μπετσαλμένο, αυτό το κατ' εικόνα και καθομοίωση που λέει εκεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης? Είναι τα πνευματικά χαρακτηριστικά, όλος ο πνευματικός, ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, ο οποίος δίνεται μαζί με την ζωοποίηση του ανθρώπου. Επομένως, για να καταλήξουμε κάπου, να πούμε το εξής, ότι δεν έχουμε πράγματι εδώ να κάνουμε με την έννοια ότι απλώς έδωσε μία ψυχή σε ένα άψυχο σώμα, δηλαδή υπήρχε ένα σώμα το οποίο δεν ήταν ζωντανό και έφερε ο Θεός και του έβαλε μέσα την ψυχή. Άλλωστε τέτοιου είδους τόσο άμεση και εμφανής διακρίση μεταξύ σώματος και ψυχής είναι πολύ δύσκολο έως και απίθανο να τις βρούμε μέσα στην βίβλο, διότι υπάρχει το ενιαίο της ψυχοσωματικής οντότητας του ανθρώπου. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ψυχή, και φυσικά έχει ψυχή ο άνθρωπος, αλλά αυτή εδώ η συγκεκριμένη πνοή δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην ψυχή όπως την έχουμε σήμερα στο μυαλό μας, αναφέρεται στην όλη ζωοποίηση, στο ότι ο άνθρωπος γίνεται ζωντανός με πνευματικά χαρακτηριστικά, τελειοποιείται δηλαδή η όλη δημιουργία του ανθρώπου. Και στα χαρακτηριστικά αυτά βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο η ψυχή, αλλά εδώ δεν είναι μόνο η ψυχή, είναι η όλη δυνατότητα του ανθρώπου πλέον να μην είναι άψυχο ή απλά σαν ένα ζώο το οποίο βλέπετε ούτε γελάει, ούτε μιλάει, ούτε κάνει τίποτα, αλλά να μπορέσει να έχει τις δυνατότητες αυτές να οδηγηθεί κοντά στο Θεό, γιατί έχει κάτι από το Θεό μέσα του. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τα είπαμε όσο πιο απλά μπορούσαμε, ελπίζω ότι...
0: Κύριε Νταλιάνη, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης, διδάκτορ θεολογίας, διδάσκων στο City Unity College, μας βοηθάει, αγαπητοί ακροατές, να δούμε λίγο την έννοια που έχει ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, κύριε Νταλιάνη, αυτό που εσείς θεωρείτε ότι μας είπατε απλά πριν από λίγο, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου απλό για τους περισσότερους, καθώς εσφαλμένα και ίσως με μία προχειρότητα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό που γράφει η Παλαιά Διαθήκη και το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως είναι ότι ο Θεός δημιουργεί τον πρώτο άνθρωπο από το χώμα και του φυσάει πνοή και έτσι ο άνθρωπος ζωντανεύει, να το πω πάρα πολύ απλά. Εδώ όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, μας εξηγήσατε πώς έπλασε ο Θεός τον πρώτο άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, και μας είπατε ότι αυτή η πνοή που φύσηξε ο Θεός στον πρώτο άνθρωπο είναι όλα τα πνευματικά χαρίσματα και προφανώς άλλο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που τον διαφοροποιεί από την δημιουργία της υπόλοιπης φύσης, των ζώων, των φυτών, των ωκεανών κλπ. Αν δεν είχε γίνει έτσι, δηλαδή ενδεχομένως ο άνθρωπος θα ήταν ίδιος με τα ζώα.
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο και είναι πολύ εύστοχο που λέτε. Γι' αυτό να επιμείνω σε δύο σημεία και να τα επαναλάβω. Το ένα είναι ότι είναι ο Θεός σαν να δίνει κάτι που έχει μέσα του και να το βγάλει τον άνθρωπο, έτσι. Και το δεύτερο είναι, είπαμε για αυτή, για τα ρουθούνια, που σημαίνει όλους τους μορφασμούς του προσώπου, δηλαδή την ψυχική διάθεση του ανθρώπου. Διότι

0: όπως μας παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη το κείμενό μας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι σκεφτείτε τι λέει εκεί ο Ψαλμοδός για τα είδωλα, ότι στόμα έχουσιν και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσιν και ου κόψονται κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημα των ειδώλων? Το πρόβλημα των ειδώλων είναι ότι είναι άψυχα, δηλαδή ότι είναι χειρότερα από τον άνθρωπο, από τα ζώα κτλ. Επίσης δεν τα δημιουργήσε ο Θεός, αλλά μας λέει κάτι άλλο αυτό έμεσα. Ότι το είδωλο που φτιάχνετε εσείς για τη θεότητα, την ειδωλολατρική στην οποία πιστεύετε, λοιπόν, αυτό το είδωλο δεν μπορεί να δείξει τα ψυχικά του συναισθήματα, ούτε να μιλήσει, ούτε να κάνει κάτι άλλο όπως κάνει ο άνθρωπος. Άρα επομένως αυτό το είδωλο δεν έχει μέσα του πνεύμα Θεού στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να απεικονίζει το Θεό το είδωλο, γι' αυτό είναι και ανεικονική λατρεία, διότι ο Θεός έχει, έχει πνευματικά χαρίσματα όπως έχει και ο άνθρωπος πνευματικά χαρίσματα. Το βλέπουμε και από την ανάποδη πλευρά, ότι δεν μπορεί να εικονιστεί ο Θεός ένα είδωλο, διότι ακριβώς αυτό το είδωλο δεν μπορεί να εκδηλώσει αυτά τα οποία είναι εκ των ουκάνευ, προκειμένου κάποιος να είναι εικόνα Θεού όπως είναι ο Αδάμ. Δηλαδή τι? Όλα τα πνευματικά χαρίσματα, τις ψυχικές διαθέσεις κτλ. Τώρα τα λέμε λίγο απλά, διότι πρέπει να εμβαθύνει κανένας. Δηλαδή ο Θεός έχει, ας το πούμε, είναι σαν ένας άνθρωπος? Όχι, δεν είναι σαν ένας άνθρωπος. Επίσης, γιατί επιτρέπεται σήμερα να έχουμε εικόνες και τα λοιπά? Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που δεν έχουμε τώρα τη δυνατότητα να την κάνουμε. Είναι τελείως διαφορετικοί λόγοι. Τώρα εξηγούμε επί της Παλαιάς Διαθήκης ποιοι είναι οι λόγοι και τι συμβαίνει. Αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, μόνο, κυρία Χουζούρη, αν μου δώσετε ένα λεπτό δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Συγγνώμη δηλαδή που παρεμβαίνω. Να κάνω μια διάκριση για αυτό που είπαμε πριν για το πνεύμα και την ψυχή, για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τα διαχωρίζουμε αυτά.
1: Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα. Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα.
0: Τι είχαμε ρωτήσει δηλαδή?
1: Λέμε για το σώμα και την ψυχή. Αν δεν είχαν γίνει έτσι τα πράγματα και αν ο Θεός δεν είχε φυσήξει στον άνθρωπο, γιατί λέμε πολύ απλά ότι η πρώτη ερμηνεία, αν θέλετε, που συνήθως πολύ απλοϊκά μαθαίνουμε όλοι, είναι ότι αυτό που λέγαμε και πριν, ο Θεός έχει φτιάξει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι άψυχος και ο Θεός φυσάει και του δίνει ψυχή. Αυτό δεν θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να υπονοεί και έναν δεισμό ότι η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα? Γιατί ο Θεός φυσάει στον άνθρωπο και του δίνει ψυχή, όπως λέγαμε, με τη λάθος ερμηνεία, αν θέλετε. Ενώ τώρα, όπως μας το ερμηνεύσατε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και η ιερότητα του σώματος μαζί με την ιερότητα της ψυχής, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική ενότητα με μία λέξη.
0: Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι δεν είναι σωστό λίγο να απαντάμε σε υποθετικά ερωτήματα. Αναφέρομαι στο πρώτο σκέλος.
1: Μάλιστα,
0: βέβαια, ρητορικά το θέσατε εσείς προς Θεού. Δεν σας μεμφωμέ, έτσι. Ρητορικά το θέσατε. Δεν είναι σωστό να απαντάμε σε ρητορικά ερωτήματα. Γιατί ο Θεός επέλεξε έναν τρόπο να λειτουργήσει όλη αυτή η θεία οικονομία για να οδηγήσει τον άνθρωπο στα έσχατα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τι θα γινόταν αλλιώς. Βέβαια, θυμάστε τι λέει και στο Ευαγγέλιο, ότι ο Θεός μπορεί να φτιάξει τέκνα του ανθρώπου, τέκνα του Αβραάμ, λέει, από τις πέτρες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δηλαδή ο Θεός έχει τη μέθοδο να κάνει τα πάντα.
1: Βέβαια
0: και εκεί η συνάφεια είναι άλλη, θέλει να δηλώσει άλλο πράγμα, αλλά τέλος πάντων ο Θεός έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε, είναι νομίζω ουσιαστικό να το τονίσουμε και μπράβο που το αναφέρατε και νομίζω ότι το παρέλειψα και ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν το λέγαμε, ακριβώς το γεγονός ότι θα φαινόταν όντως και μια ανωτερότητα, ας το πούμε, η οποία είναι τελείως εσφαλμένη. Διότι εδώ ο τρόπος της κατασκευής του ανθρώπου θέλει να μας δείξει την ενότητα που υπάρχει στον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι κάτι ενιαίο και είναι απολύτως σεβαστό ως δημιουργείο του Θεού, ως ενιαίο, και όχι ότι είναι μια ψυχή που κατοικεί μέσα στο σώμα, όπως πιστεύαμε στην αρχαία Ελλάδα, οι πλατωνιστές και τα λοιπά, οι νεοπλατωνικοί και δεν ξέρω εγώ ποιοι. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη που χρησιμοποιείται και για την ψυχή ιδιαιτέρως, τον έθες, έτσι, δεν σημαίνει μόνο την ψυχή, σημαίνει κυρίως τη ζωή, ότι κάτι, ας το πούμε, είναι ζωντανό και ενεργεί. Αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανό και ενεργεί. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε τώρα πώς σχετίζεται με αυτή την πνοή ζωής και πώς συνδέονται όλα αυτά, ακριβώς γιατί έχουν ένα εύρος.

0: σημασιών. Το νέφες που το συναντάμε σε μια άλλη, τώρα συγγνώμη που κάνω μια παρέκβαση, αλλά στα εβραϊκά έχουμε τα ρήματα τα οποία έχουν διάφορες διαθέσεις, όπως και στην ελληνική γλώσσα. Σε μια διάθεση από αυτές που λέγεται νύφαλ, δεν μας ενδιαφέρει το όπως λέγεται, αλλά το νέφες σαν ρήμα σημαίνει αναπνέω.
1: Μάλιστα.
0: Σημαίνει αναπνέω. Άρα βλέπετε πώς από την ζωοποίηση αυτού του ανθρώπου, την πνοή που δίνει ο άνθρωπος, προέρχεται και η ψυχή. Δηλαδή αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς όμως το ένα να αποκλεί το άλλο ή να σημαίνει αποκλειστικά μόνο το ένα. Και μην ξεχνάμε ότι η ψυχή, σύμφωνα με την βιβλική αντίληψη, εδρεύει συνήθως το αίμα, αυτή είναι η πιο διαδεδομένη αντίληψη. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που φαίνεται ότι η ψυχή σαν να εδρεύει στο λαιμό. Υπάρχει και αυτή η αναφορά. Γιατί από το λαιμό είναι που βγαίνει η τελευταία μας πνοή. Από το λαιμό είναι που εισέρχεται πάλι ο αέρας στον οποίο αναπνέουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι άμυρο το ένα του άλλου, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να εννοήσουμε μόνο την ψυχή, αλλά θα πρέπει να εννοήσουμε τη ζωοποίηση, δηλαδή και το σύνδεσμο μαζί ψυχής και σώματος. Μην ξεχνάμε ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, τι συμβαίνει, αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Άρα, γιατί εφόσον ήδη είναι η ψυχή μέσα στο σώμα, γιατί δεν παραμένει συνδεδεμένη με το σώμα. Άρα σημαίνει ότι και ο ενδιάμεσος σύνδεσμος, ο οποίος είναι έργο όχι αυτόνομο του ανθρώπου, δηλαδή κάποτε έλαβε ο άνθρωπος την ψυχή και από εκεί πέρα τη διαχειρίζεται όπως θέλει, αλλά ακόμα και αυτή η συντήρηση σχέση ψυχής και σώματος οφείλεται στην προνοητική δημιουργική ενέργεια του Θεού, ο οποίος συντηρεί όλη την κτήση και συντηρεί και αυτόν τον σύνδεσμο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και να τελειώσω με τη διήγηση, αν μου επιτρέπετε, με το εξής, ότι λοιπόν στη διήγηση αυτή και τα λοιπά φτιάχνει τον Αδάμ και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή και πριν την πτώση και μετά, τι λέει, ότι περπατάει, ακούστηκαν τα βήματα του Θεού. Θυμηθείτε και το τροπάρι τη ώρα που λέει «Κρότον τη σωσή ηχηθήσα, το φόβο εκρύβει» και τα λοιπά, «εν το παραδείσο», πώς το λέει, «εν το δειλινό», δεν λέει.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το δειλινό. Τώρα πάμε σε πιο ρομαντικά πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο ρομαντικά όσο πολλές φορές τα βλέπουμε. Βλέπετε, έχουμε ξενώσει και εμείς το συνέστημα από άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο ρομαντικά. Έχουν μια θεολογική σημασία αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να τονίζουμε. Το ελληνικό κείμενο λέει δειλινό. Γιατί έτσι αντιλαμβάνεται πια την εικόνα που του δίνει το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, το οποίο τι μας λέει. Λέει περπατούσε ο Θεός κατά την άβρα της ημέρας. Αυτή η άβρα της ημέρας είναι εκείνο το απαλό απογευματινό αεράκι την ώρα που δει ο ήλιος, λόγω της αλλαγής στην ατμόσφαιρα και τα λοιπά, μειώνει τη ζέστη και τα λοιπά και δημιουργείται ένα απαλό αεράκι. Λοιπόν, αυτό το αεράκι πάλι δίνεται με την ίδια σημασία με το ρούαχ, ας το πούμε, και είναι ο άνεμος και σχετίζεται άμεσα με τι. Ξεκινάει από το εκείνο τον δυνατό άνεμο ο οποίος συγκλώνει σε όλη την κτήση και έφτιαξε τη δημιουργία, φτάνει στην πνοή του ανθρώπου η οποία εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ζωντανεύει και έχει όλα τα χαρακτηριστικά κτλ. Και καταλήγει στο δειλινό, σε αυτή την άβρα την απογευματική της ημέρας, η οποία τι σημαίνει, ότι συνεχίζεται η δημιουργία, πώς, ότι για να ζήσει ο άνθρωπος με την πνοή που το έδωσε ο Θεός, πρέπει αυτή η πνοή να συνεχίσει να υπάρχει. Και για να συνεχίσει αυτή η πνοή να υπάρχει, απαιτείται ο άνθρωπος πρώτα να αναπνέει, άρα πάμε πάλι στο βιολογικό, στην υλική πλευρά, ότι ο άνθρωπος πρέπει να εισπνέει αέρα και ο Θεός δημιουργεί έναν αέρα αυτόν, αλλά αυτή η συγκεκριμένη ωραία η άβρα της ημέρας δείχνει ακριβώς τη χάρη του Θεού. Δεν μας λέει μόνο για την άβρα ότι υπήρχε στον παράδεισο το απόγευμα μια άβρα, αλλά περπατώντας ο Θεός την ώρα της άβρα. Δηλαδή ο Θεός δημιουργεί αυτή την άβρα, αυτή την πνευματική χάρη που θα ζωοποιεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον για να ζει ο άνθρωπος ο Θεός περπατάει, είναι σαν να σχίζει τον αέρα τον οποίο περπατάει και να δημιουργεί ο ίδιος τον άνεμο. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται ακριβώς γιατί, για αυτή τη χάρη του Θεού που έρχεται να συνοδεύσει τον άνθρωπο. Και έρχεται να τον συνοδεύσει τον άνθρωπο ακριβώς διότι και ο άνθρωπος είναι πνοή και χρειάζεται για να συντηρηθεί αυτή η πνοή.
1: Σκέφτομαι κύριε Νταλιλιάνη πόσο σημασία έχουν αυτά τα θέματα και για την καθημερινή μας ζωή, πέρα από το γεγονός ότι είναι ζητήματα και θέματα που απασχολούν όλους εσάς, τους επιστήμονες, τους ερευνητές, τους ειδικούς, πέρα από το γεγονός ότι είναι θέματα που έχουν απασχολήσει τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας κατά τον παρελθόν, τους σημερινούς πατέρες της Εκκλησίας. Σκεπτόμουν, εγώ έμεινα λίγο σε αυτό που είπαμε για τον άνθρωπο, ότι είναι ψυχοσωματική ενότητα, και σκέφτομαι ότι ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε μια απάντηση από το πρώτο βιβλίο ακόμη της Γένεσης πάνω σε σημερινά ζητήματα, όπως είναι το ζήτημα της ευθανασίας. Και το λέω έτσι, ξέρετε, διστακτικά και με πολύ σεβασμό, γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας, εμείς συζητάμε τώρα με αφορμή αυτό το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάποιος άνθρωπος που είναι στο κρεβάτι του πόνου και αντιμετωπίζει εξαιρετικά επώδυνες καταστάσεις, έτσι να το ξεκαθαρίσω ότι το λέω με πολύ σεβασμό και δισταγμό. Ωστόσο αισθάνομαι μετά από αυτά που μας είπατε και την ανάλυση που μας κάνατε πως είναι τόσο ξεκάθαρη η θέση της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, βέβαια είναι πολύ δύσκολα τα ζητήματα και προφανώς πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, άλλωστε χρειάζεται και η Εκκλησία να τα συζητήσει σε εκτενές πεδίο, όχι γιατί δεν έχει θέση και συγκεκριμένη η Εκκλησία έχει, αλλά διότι να γίνουν κατανοητές όλες αυτές οι αλήθειες. Πολλές φορές αυτό μας λείπει, ότι δεν έχουμε κατανοήσει τα πράγματα, τα βλέπουμε μόνο από την δική μας προσωπική γωνία και τα παρεξηγούμε. Θα έλεγα, κυρία Χουζούρη, δύο πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Για να μην επαναλαμβάνουμε συνέχεια τι λέει η Γένεση κτλ. Το ένα είναι να θυμηθούμε ότι σχεδόν καθημερινά στον όρθρο, όταν έχει ένους η Εκκλησία μας, συνεχώς στο πιο κρίσιμο σημείο, δηλαδή λίγο πριν φτάσουμε στη δοξολογία του όρθρου για να μπούμε στη λειτουργία, λέμε εκεί από τον ψαλμό, ο οποίος λέει, ξεκινάει και λέει, «Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο». Τον ίδιο στίχο αυτό τον χρησιμοποιούμε και πριν το Ευαγγέλιο του όρθρου στις Κυριακές. «Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο». Προσέξτε να δείτε τι μας λέει αυτός ο στίχος, ότι κάθε με μια απλή καταρχάς κατανόηση, κάθε μας πνοή θα πρέπει να είναι μια δοξολογία στον Κύριο, δηλαδή από τη στιγμή που γεννιόμαστε και παίρνουμε την πρώτη μας ανάσα μέχρι τη στιγμή που θα διαλέξει ο Κύριος να μας πάρει κοντά του, η κάθε πνοή που βγαίνει, ακόμα και η τελευταία πνοή, πρέπει να είναι μια δοξολογία στον Κύριο και όχι μια αποστροφή προς τον Κύριο ή μια αμφιβολία προς τον Κύριο, μια άρνηση του Κυρίου. Αυτή λοιπόν η πνοή, αυτός ο αέρας ο οποίος εισέρχεται και εξέρχεται, είναι μια πρώτη ανάγνωση σε αυτό το ψαλμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Όμως δείτε το παραπέρα, τι είναι η κάθε αναπνοή. Η κάθε αναπνοή είναι ενθύμηση ότι μέσα μου φέρω αυτή την πνοή του Θεού που είπαμε για τη γένεση. Ότι είμαι ζωντανός, γι' αυτό μπορώ και αναπνέω, και αφού είμαι ζωντανός και μπορώ να αναπνέω, πρέπει να δοξολογώ το Θεό. Τι είναι η δοξολογία? Δοξολογία είναι η κοινωνία με το Θεό, η ευχαριστία, διότι ο άνθρωπος αυτό μπορεί μόνο να προσφέρει στο Θεό, τη δοξολογία του για το γεγονός ότι ζει και υπάρχει και αναπνέει, όπως συνηθίζουμε να λέμε και στην καθομιλημένη. Και για να κάνει αυτή τη δοξολογία, αυτή η δοξολογία προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος είναι ένα έλογον, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί και το ζώο να μας δείχνει την ευγνωμοσύνη του, αλλά είναι άλλο πράγμα η ευχαριστία που έρχομαι σε άμεση κοινωνία με το άλλο πρόσωπο. Ότι είναι έλογον. Τι σημαίνει είναι έλογον? Σημαίνει ότι όσο ακόμα ζει, αναπνέει και όλα αυτά που είπαμε, σημαίνει ότι φέρει μέσα του αυτά τα πνευματικά χαρίσματα του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι τη δημιουργία, αυτό που είπαμε και στην αρχή, την κάνει ο Λόγος, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Άρα η πνοή μου προϋποθέτει ότι έχω Λόγο, και αυτός ο Λόγος αναφέρεται σε ποιον? Στον υπέρτατο Λόγο, έτσι, στον Θείο Λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και ακόμα, ας το πούμε, και στο κρεβάτι του πόνου πρέπει κανένας να τα φέρει στη θύμησή του, να φέρει στη θύμησή του αυτή την παράκληση και το γεγονός της αξίας του και το γεγονός ότι ο ίδιος είναι και αυτός ένας μικρός λόγος κατά τη στοιχεία του μεγάλου λόγου. Είναι ένας μικρός, όχι θεός, μη μόνο μικρός θεός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος, ας το πούμε, πρέπει να τίνει προς τη θέωση και είναι μόνο αυτός ο οποίος έχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα εκεί πρέπει να βάλουμε πολλά ερωτηματικά για την Αθανασία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω πολύ σύντομα είναι ότι, ξέρετε, και η Παλαιά Διαθήκη εκφράζει πολλές φορές ότι την άλλη άποψη, βέβαια επίτηδες, εκφράζει την άλλη άποψη ότι και τι είναι ο άνθρωπος, τίποτα. Μάλιστα, για την συγκεκριμένη λέξη με τον αέρα που ασχολούμαστε σήμερα, αν πάτε και στη Σοφία Σολομώντος στο 2-3, γιατί καθόμουν λίγο και κοίταζα και με συγκλώνησε, λέει εκεί πέρα το χωρίο ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος και τα λοιπά, τέφρα αποβίσεται το σώμα και το πνεύμα διαχυθίσεται ως χάβνος αέρ. Δηλαδή ότι το σώμα θα καταλήξει στάκτη και ότι το πνεύμα θα εξαφανιστεί σαν να είναι σαν τον αέρα που σκορπάει. Βέβαια, αυτό το χωρίο δεν θέλει να μας δείξει ποια είναι η πίστη των ευσεβών ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης. Θέλει να μας δείξει ακριβώς την άλλη αντίληψη, ότι όταν καταλήξουμε να μην πιστεύουμε πουθενά, τότε δεν είναι μόνο το πνεύμα, σου λέει και σιγά και τι είναι το πνεύμα, θα αφήσει τον τελευταίο μου και αυτή θα διασκορπιστεί και θα χαθεί στον αέρα. Αλλά επιστρέφει να μας πει και το άλλο, ότι και το σώμα τελικά δεν είναι γη και εις γη να πελεύσει, δεν είναι χούς, χώμα και θα γίνει πάλι πνεύμα. Αλλά τι θα είναι, θα γίνει η τέφρα. Τι είναι η τέφρα? Η τέφρα είναι η απόλυτη καταστροφή. Όταν θέλουμε κάτι να καταστρέψουμε, λένε και οι επιστήμονες, του βάζουμε φωτιά. Από τη φωτιά δεν μένει απολύτως τίποτα, μένει αυτό το ιστάχτη κτλ. Άρα μπαίνει ο άνθρωπος κατευθείαν σε ένα δίλημα και πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά. Δηλαδή όλοι αυτοί που τίθενται σε αυτά τα ζητήματα έτσι λίγο επιπόλαια, θα έλεγα κατά τη γνώμη μου, κάποιοι όχι όλοι, έτσι, θα έπρεπε να σκεφτούν το εξής, ότι επειδή είναι ζωντανοί και έχουν το σώμα τους, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ψυχή? Δηλαδή η ψυχή είναι κάτι, ένας αέρας που διαχέεται και δεν τον καταλαβαίνουμε, το πνεύμα του ανθρώπου και τα λοιπά, και είναι όλα μια βιολογική λειτουργία, τότε όντως ο άνθρωπος δεν προέρχεται από το χώμα το οποίο τον έπλασε ο Θεός, το οποίο είπαμε πώς δημιουργήθηκε σε άλλες εκπομπές και τι σημασία έχει, αλλά είναι όντως από τώρα το σώμα είναι μια τέφρα, ένα τίποτα. Άρα θα μηδενίσουμε τελείως την αξία της ζωής, ακόμα και αυτήν την σωματική, την απλή βιολογία όπως τη θέλουν μερικοί, θα τη μηδενίσουμε και αυτή τελείως? Τέλος πάντων, τίθενται πολλά ερωτήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Εδώ κάνουμε μόνο κάποιες νήξεις για προβληματισμό.
1: Μάλιστα. Κύριε Ντελιάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε σήμερα, έτσι, και για όλα όσα μας είπατε, με αφορμή το αφιέρωμα αυτό στον αέρα και το πρώτο βιβλίο της γέννησης. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπαμε σήμερα και πολύ καθοριστικά, αν θέλετε, για τη ζωή του καθενός.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω, κύριε Χουζούρη, και να τελειώσω με ένα σύνθημα που μου επιτρέπετε, ότι με αυτό το φύσιμα του Θεού ο άνθρωπος είναι θεόπνευστος, και όταν πραγματικά αξιοποιήσει αυτό το φύσιμα, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε σε κάποιο τροπάριο για τους πατέρες της Εκκλησίας, που αγίασαν, θεώθηκαν, που ήταν οι θεόφθογγες, άλπιγγες και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό να μας μείνει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νταλιάνη.

Ας δούμε και τι λένε αγαπητοί ακροατές, παλαιότεροι και σύγχρονοι πατέρες για αυτό το θέμα, ο Άγιος Ειρηναίος Λουγούνδου. Ο τέλειος άνθρωπος αποτελείται από τη σύμιξη της ψυχής που λαμβάνει το πνεύμα του Πατρός και την πρόσμιξη εκείνης της αρχικής φύσεως που επλάστη κατ' εικόνα του Θεού. Όταν όμως το πνεύμα εδώ, αναμεμειγμένο με την ψυχή, είναι ενωμένο με το εργόχειρο του Θεού, τότε ο άνθρωπος καθίσταται πνευματικός και τέλειος εξαιτίας της διάχυσης του Αγίου Πνεύματος και είναι αυτός που φτιάχτηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αν όμως το πνεύμα λείπει από την ψυχή, τότε εκείνος που είναι έτσι είναι πραγματικά με φύση ζώου και έχοντας μείνει σαρκικός θα είναι ένα τελεσόν, κατέχοντας μεν πράγματι το κατ' εικόνα του Θεού κατά το σχηματισμό του, αλλά μη έχοντας λάβει το καθομοίωση δια του πνεύματος. Κατά αυτόν τον τρόπο το «ον» αυτό θα είναι ατελές. Είναι αναπόσπασμα από το λόγο του «κατά αιρέσεων». Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, όπως το σώμα μας είτε ασθενεί είτε όχι, είναι αδύνατο να κινείται ή γενικά να ζει χωρίς ψυχή, έτσι και η ψυχή, είτε αμαρτής είτε όχι, χωρίς το Άγιο Πνεύμα είναι νεκρή και δεν μπορεί καθόλου να ζήσει την αιώνια ζωή. Ας δούμε τι γράφει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Έχουμε γίνει τόσο απρόσεκτοι στο έργο της σωτηρίας μας, ώστε να παρανοούμε και πολλά άλλα λόγια από τις Άγιες Γραφές. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ότι δεν αναζητούμε τη χάρη του Θεού και με την περηφάνεια που έχουμε στο νου μας δεν την αφήνουμε να κατοικήσει στις ψυχές μας. Πολλοί ερμηνεύουν ότι όταν η Βίβλος λέει «Ο Θεός ενεφύσισεν την πνοή της ζωής στο πρόσωπο του πρώτου Αδάμ και ότι τον δημιούργησε από το χώμα της γης», ότι αυτό σημαίνει ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη ο Αδάμ δεν είχε ψυχή και ανθρώπινο πνεύμα και ότι τάχα ήταν μόνο σάρκα πλασμένη από το χώμα της γης. Η ερμηνεία αυτή δεν είναι σωστή, διότι ο Κύριος και Θεός δημιούργησε τον Αδάμ από το χώμα της γης με τη σύνθεση που ο Άγιος Απόστολος Παύλος περιγράφει. «Ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Δηλαδή, ως ψυχοσωματική σύνθεση, ψυχείται και σώματι.

Ο αέρας στην Αγία Γραφή είναι το θέμα των δύο πρώτων εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, αυτή την εβδομάδα. Σήμερα μιλήσαμε για τον αέρα στη γένεση, στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ασφάλεια να αυτή σου κληθήσει στον αιώνα του αιώνα. Άβυσο στο σημάδι των περιβόλων αυτού, επί των ορεύνων στη σοντέιδατα. Από επιτιμήσω σου φεύξαν τα φωνή βροντί σου, δηλιάσουσι. Ανεβαίνουν στην όρη και κατεβαίνουν σε παιδί των τόπων όνε θεμελίε σου αυτά. Όριο είναι έθο που παρελεύσουν, δε ουδέ επιστρέψουν σε καλύψε την υγιή. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάραν ξινών αμέσων των ωραίων διαλέψεων τίδατα. Ποντιούσι πάντα θρύο του αγρού που προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ρονού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποντίζον όριο εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγεί να έρθουν εκ τη γη. Και ήλιο και ίνο εφραίνει καρδιά ανθρώπου του ηλερίνου πρόσπον ελαίου και άρτο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορτοστίζω τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου, άσα φύτε σα. Εκεί στρωθεί ένο εύσουση, τριδίου κατοικία ηγείται αυτό. Όρη τα υψηλά τα σελάνη πέτρα καταφύγει τη λαγωγή. Επίση σελήνη και ρούζ ο ήλιο έχουν την πτήση αυτού, έθου κόντου και γενέ τον ύξη, εν αυτοί διελεύσονται τα πάντα θηρία του τριμού. Σκύμνη οριόμιο του αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέδινε ο ήλιο και συνήχθησαν και στα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωποι από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλύνει το έργο σου, κύριε, πάντα η σοφή ερβίζα, εμπληρώθηκε και τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, ο κύριε πετάνουν και έστειλε αριθμό ζώων που κράμεται μεγάλων. Οι κύπλοι αδιαπορεύονται, εν τράγμα μου τόσο έπρεπε σε μπέζει αυτή. Πάντα προσέπρε το πόσο που είναι την τροφή αυτών ει εύκαιρον, δόντε σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότητο. Αποστρέψοντας δες το πρόσωπο τα ραχθήσονται. Αντανλείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και στον χώρο αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξη Κυρίου στους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου τη ζωή μου, ψαλού του Θεού μου έως υπάρχουν. Η δυνηθή αυτή η διαλογή μου εγώ δεν εφρανθίσω επί τον Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και αν μειω στιγμή υπάρχει αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έχουν την πτήση αυτού, έθου κόντο και γένε τον ύξη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα η σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ο γιο πνεύμα την κοινή και αγγλική στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου Δεϊθώμε, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εαυτό του Κυρίου Δεϊθώμε, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας και πάση στο ημώ αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμε, υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών του Κυρίου Δεϊθώμε,
3: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμε,
3: Κύριε ελέησον,
2: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του κατά ξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε,
3: Κύριε ελέησον,
2: υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε,
3: Κύριε ελέησον,
2: υπερπλεών των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε,
3: Κύριε ελέησον,
2: στην ημάς από πάσης θλίψεως, ορκής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε,
3: Κύριε ελέησον,
2: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός

0: των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
2: ότι πρέπει σε πάσα δόξα δημή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία έσους αιώνας των αιών.
3: Αμήν. Μακάριος ανήρων σου και πορεύθεν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλώνου και έστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός και έστω στο ξύλο των πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων ο τον καρπόν αυτού δώσε εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καμποριήσετε και πάντα όσα αν πει κατεβοδοθήσετε. Ου χούτος η ασεβής ου χούτος, αλλά η ο συχνούς ο νεκρύπη ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ου καναστήσοντα ασεβής εν κρίσου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων γιωδός ασεβών απολύτε. Η νατή ευκρία ξανέρθην και λαοί εμελέτησαν και να, παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομαι τους δεσμούς αυτών και απορρίψουν να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυχτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτούν και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επισίων όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μη σοι, εγώ σήμερα γέννηκά σε. Έτσι παρεμού και δώσω σοι έθι την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδράου σκεύει και ραμαίος συντρίψε αυτούς. Και νυν βασιλή σύνεται, παιδεύτε πάντες οι κρύοντες στη γη. Δουλέψε το Κυρίου εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύτησαν εθλίβοντές με, πολλοί επανίστηταν επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω από μοιραίων λαού των κύκλων συν επιθυμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου θυσία επάταξας πάντα σου εχθρέοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Κύριε και Αγίω και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και Αγίω και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εισήκουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης με εθλίψε πλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάξον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε παρικάρδη. Ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και εισδείτε ψεύδος. Και εγνώτε ότι θαυμάσωσε Κύριος των όσων αυτού. Κύριος εισακούσετε με εν το και κραγένε προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίας ημών. Επί τες κοίτας ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγουσι, τις δείξει νύν τα αγαθά. Εσημειώθε θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε προσύνη στην καρδία μου από καρπού ή του ίνου και ελαίου αυτών επληθύθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνό ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε επελπίδη κατόκισά με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι σκραυγή μου. Πρόσχη στη φωνή τη Δεήσεώ μου, βασιλεύσου και ο Θεό μου. Ό,τι προσέ, προσέψω με, Κύριε. Το πρωί εισακούσε τη φωνή μου. Το πρωί παραστήσω μέση και υπόψη με. Ό,τι ουχή Θεό θέλω να νομίαν σύ. Πού παρεκκλήσει η πονηρευόμενο σου, δεν διαμενούσε παράνομη κατένα εν των οφθαλμών σου. Εμεί σα πάντω εργαζομένου στην ανομία, να πωλεί πάντα σου λαλούντα το ψεύδο. Άνδρε, μάτων και δόλιο θελήσετε Κύριο, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, ελεύσω με στον οίκο σου, προσκυνήσω προ ναό να αγιών σου εφόβο σου. Κύριο, διηγηθώ με τη δικαιοσύνη σου ένα τον εχθρό μου, κατεύθεν όποιον στην οδό μου. Ότι ου και έστειλε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάβουσαν εωγμένο ο λάριξ αυτών, τε λόγε αυτών εδωλιούσαν, κρύων αυτού ο Θεό. Αποπεσάντωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθο των ασεβιών αυτών έξουν αυτού, ό,τι παρεπικρινά σε Κύριε. Και εφραθήσαν πάντε ελπίζοντε επί σε, ει αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσει εν αυτή, και καυχίζονται εσύ πάντε αγαπώντε το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσει δίκαιον, Κύριε, ω όπλο ευδοκία στεφάνω σα εμά. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξουμε, μη δε τη οργή σου παιδεύσουμε. Ελέησε με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι ταράχτα οστά μου και η ψυχή μου ταράχτα σφόδρα, και εσύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε, ρίσε την ψυχή μου σώσο με ένε και το ελέου σου. Ότι ου και το θανάτο ο μνημονεύος σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσε τέση. Εκοπίασε το στεναγμό μου, λούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρομνή μου βρέξω. Εταράχτα από ο θυμού ο οφθαλμός με παλαιόθυνεν πάση τσεχθρής μου. Απόσταπε μου πάντες εργαζόμενοι την ανομία, ότι εισήκουσε Κύριος η φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος διήσιός μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσκυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσκυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Εν ήρ και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Εν ήρ και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός με επισήλπισα, σώσου με εκ πάντων το διοκόντο μου και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μη επίησα τούτο, η έστην αδικία εν χερσή μου. Ή ανταπέδοκα τη ανταποδίσουμε κακά, αποπέσει μάρα από τον εχθρό μου κενό. Καταδιώξα άρα ο εχθρό στην ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει ει γη τη ζωή μου, και τη δόξα μου ισχύουν κατασκηνώσει. Ανάστητη κύριε ενοργή σου, υψώθην τη πέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθη κύριε ο Θεό με προστάγματι ο ενετήλο, και συναγωγή λαών κυκλώσει και υπερτάφτιση ύψο επίστρεψον. Κύριε ω κρινή λαού, κρίνομαι κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία με πεμή. Συντελεστεί το τύπο ονειρία μαρτωλών και κατευθυνή δίκαιο νετάζων καρδία και νεφρού ο Θεό. Δικαίω η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώστου ευθύ στην καρδία. Ο Θεό κριτή δίκαιο και ισχυρό και μακρόθυμο και μη οργή να πάγουν καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την ροφέ αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού τη σκιωμένη εξηργάσατο. Ιδού οδύνη εν αδικίαν συνέλαβε πόνο και έτεκεν ανομίαν. Λάκων όρεξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και η επικορυφή αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημώνος θαυμαστώ το όνομά σου εν πάση τη γη. Ότε πήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω εν. Ένεκα τον εχθρό σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου, σελήνη και αστέρα η εθεμελίω σα. Τι εστιν άνθρωπο ότι μνήσκει αυτού, ή ιό ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάθο σα αυτόν βραχύτη παραγγέλου, δόξη και τιμή είστε πάνω σε αυτόν και κατέσσε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόα απάσα, έτειδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείε θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημώνος θαυμαστώ το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Ελέησον.
0: Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Άδεισον το κράτος σου έστεινε η βασιλεία και δεμείς και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάνω των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αειδημοκριτώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περιεστώτων αδελφών ημών, των απεκδεχομένων, των παρασουμένων.

0: păcate, mintea aici și ona și în neonul.
1: Amin.
2: Καταξίωσον, Κύριε, εν διαεσπέρα ταύτη, αναμαρτύρους φυλακτήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου θυμάς, καθά απερελπίσαμεν εμείς σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδησόν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, εφώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό

0: ελαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: την. Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχο Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχο Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: Άγιος ο Ισαήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και ήδη εις αιώνας των αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και ήδη εις αιώνας των αιώνα μη. Πάντερ ημών, εν της ουρανής της Αγίας, το όνομά σου, Θεού του Βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μη τα θελήματα ημών ως και ημείς αφήε με τσοφλέτσι μόν. Και μη εις ενέγκυση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Πάτε σου έθνη η βασιλεία και δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού. Ε το Άγιο Πνεύματος νυν και αεί. Ε Ιησούς

0: Στερεός ο Κύριος ο Θεός στην Αγία για μόνο τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία και η Ράμονη ταύτη, η πόλη ταύτη, το γέννη και το έθνη παντή, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και εν δοξοδέρων ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, την κοινή και αγή Κύριε στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατράγε, ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Αναστάς εκνεκόν Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, δεσπευίες παραχάντων και παραμεσο μετρός τη δυνάμει, τον Ιησοποιού Σταυρό, δόξα σε τεμίον επωνήναμε σωμάτων, εξαίρετος δέτοχη στρατήγου Μιχαήλ, το χωνές θαύμα εργάζομεν, του τιμίου εν δόξου πιτρού δόμου και του Θείου Άνου, των Αγίων εν δόξου παχαιμών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου και των Μαρτίων των Οσίων και Θεών των Ιμών, με δικαίω Θεό μου και αν είσαι πάντων Αγίων, ελέησε εμάς ο Αθώος και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή ειδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις από τη συντριβή Phantom στην Τανάγρα κατά την επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας. Νεκροί οι δύο χειριστές, τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι από τα θραύσματα. Τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πολιτική αντιπαράθεση έχουν επιφέρει τα μέτρα στήριξης των πολιτών που αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγα μόλις λεπτά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για παρεμβάσεις με μόνιμο χαρακτήρα που θα ανακουφίσουν τη μεσαία τάξη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν στο επίκεντρο την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς και το ιδιωτικό χρέος. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από λίγο είχαμε συλλαλητήρια συνδικάτων και φορέων, τα οποία συνεχίζονται με μειωμένη ένταση. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, μήνυμα έντονης αντίθεσης με την κυβερνητική, οικονομική και κοινωνική πολιτική, έστειλε από την Θεσσαλονίκη ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι μίλησε με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, οι οποίοι έχουν αρχίσει τις συνομιλίες τους με τη Ρωσία και αναμένονται αύριο στο Κίεβο. Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να απέχει από βομβαρδισμούς κατά της Μόσχας από τώρα μέχρι και τη Δευτέρα. Είπε επίσης πως αναμένει από τη Ρωσία να πράξει το ίδιο. Και ο καιρός αύριο έθριο σε όλη τη χώρα, αυξημένες οι θερμοκρασίες για την εποχή. Καλό βράδυ.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια μεριά του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Στην σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα μιλήσουμε λιγάκι για την ανάπτυξη του ευεργετισμού και για τους Αιγυπτιώτες Έλληνες με τους οποίους έχουμε ασχοληθεί πολύ στην φετινή περίοδο. Υπάρχουν και άλλοι για τους οποίους δεν σας έχουμε μιλήσει, όσο λίγα στοιχεία και αν έχεις για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει στην χώρα του, στον ελληνισμό και στην Ορθοδοξία, πρέπει να υποθεί. Γιατί και η μνήμη και η μνήμη του είναι σωστή και ιστορικά και ανθρώπινα, και για να ακουστεί το ευεργέτημά του και να γίνει παράδειγμα και στις νεότερες γενιές και να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα, αυτό το μέρος, γιατί οι ευεργεσίες είναι σε διάφορα θέματα, το έχει δημιουργήσει, έχει υπάρχει χάρη στα χρήματα, την προσφορά, το έργο αυτού του ανθρώπου. Με την βοήθεια λοιπόν του Σπυρίδωνα Καμαλάκη, ο οποίος είναι και μέγας άρχον του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, Αλεξανδρινός ο ίδιος γέννημα Θρέμα, αγαπάει την πατρίδα του και τους Έλληνες ευεργέτες και έχει γράψει ένα έργο για την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, τους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες, μας το έχει δώσει και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παίρνουμε λοιπόν από ένα κεφάλαιο του βιβλίου το οποίο αναφέρεται στην ανάπτυξη του ευεργετισμού για να πάρουμε μια ιδέα γι' αυτό. Γιατί από ό,τι θα έχετε δει, μεγάλους ευεργέτες έχουμε στη νεότερη εποχή, γιατί αν πάμε και στα παλιά τα χρόνια και στην αρχαιότητα και εκεί βέβαια υπήρχαν, εμείς όμως ασχοληθήκαμε με ευεργέτες μετά την άλωση και δόθε, ξεκινώντας από το 1600 περίπου, εκεί πέρα, το 17ο αιώνα, με τον Κερκυραίο Φλαγκίνη, για να έρθουμε μέχρι τις μέρες μας. Ο ευεργετισμός όμως κυρίως αναπτύχθηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, και για να είμαστε και πιο δίκαιοι, ξεκινάνε πολλοί ευεργέτες από τα τέλη του 18ου αιώνα. Όσον αφορά τώρα την Αίγυπτο, η ανάπτυξη του ευεργετισμού στην περιοχή της Αιγύπτου είναι κατά τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα. Η σύμπηξη και η συμπύκνωση των λειτουργιών των κοινοτήτων και των αδελφοτήτων στην περιοχή της Αιγύπτου σε ένα πρόσωπο προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά του ευεργέτη. Όπως μας λέει η Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, που λειτουργεί ατομικά σαν δεξαμενή πλούτου και χρηματοφόρο υποκείμενο, ικανό να αναλάβει εγχειρήματα συλλογικά με όρους ατομικού έργου. Παράλληλα, διαμόρφωσε το πλαίσιο ανάπτυξης του ευεργετισμού. Η λειτουργία των ευεργετών δεν περιορίστηκε σε πράξεις φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης μόνο. Υπήρξε ιστορικά προοδευτική και καθοριστική για τη θεσμική συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και τη διάδοση της ανερχόμενης αστικής πολιτισμικής αντίληψης της εποχής. Η συμμετοχή άλλωστε πολλών σε φιλελεύθερες, αλτρουιστικές αδελφότητες με προμετωπίδα την ελευθερία και την ισότητα που ανθούσαν την εποχή εκείνη στην ελληνική παροικία της Αιγύπτου, προνομιακούς φορείς και τόπους επεξεργασίας και προώθησης του αστικού ιδεολογικού και θεσμικού μετασχηματισμού, δείχνει ότι αντικειμενικά λειτουργήσαν ως οργανικοί διανοούμενοι κατά τον Αντώνιο Γκράμψη. Ο Αντώνιος Γκράμψη ήταν ένας Ιταλός φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός και πολιτικός επιστήμονας, ο οποίος άφησε ένα τεράστιο όγκο δοκιμίων, άρθρων και σημειώσεων που εκδόθηκαν για πρώτη φορά μετά το πόλεμο και άσκησαν επιρροή στη σύγχρονη κίνηση των ριζοσπαστικών ιδεών σε όλο τον κόσμο
και την μεταμαρξιστική θεώρηση. Έτσι, να πούμε και δύο λόγια για κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν τους ξέρουμε και τους αναφέρουμε. Έχοντας λοιπόν όλη αυτή η οργανική λεγόμενη διενόμενη ανεπτυγμένη ταξική συνείδηση και επίγνωση των σκοπών της τάξης τους. Ο Γκράμψη γράφει ότι κάθε κοινωνική ομάδα που γεννιέται στο πρωταρχικό πεδίο μιας ουσιαστικής λειτουργίας στον κόσμο της οικονομικής παραγωγής δημιουργεί μαζί της οργανικά ένα ή περισσότερα στρώματα διανοουμένων που της προσδίνουν ομοιογένεια και συνείδηση της αποστολής της όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο αλλά και στο κοινωνικό και στο πολιτικό. Προεικασία της οργανικής ενσωμάτωσης της ευεργετικής λειτουργίας στο ευρύτερο πρόσταγμα του ανερχόμενου νεοελληνικού αστισμού βρίσκουμε και στον Ρίγα Βερελεστινλή και στον Κοραή. Το σύνταγμα του Ρίγα στο άρθρο 5 περί της τάξεως των πολιτών στο τελικό κείμενο ορίζεται εξής. Εξεναντίας είναι γενναίος πολίτης, αξιέπαινος κάτοικος και φίλτατος θνητός επί γης εις του συμπολίτας του εκείνος, ώστις διατρύψασης ξένους τόπους έμαθε μίαν τέχνην ή σπούδασε μίαν επιστήμην ή την ναυτικήν και προπάντων την τακτικήν πολεμικήν και επιστρέφει την πατρίδα εκείνου το όνομα, η πόλη όπου του έδωσε το είναι και το γένος να καταγράφεται εις το δημόσιον κώδικα όχι μόνον ως πολίτου αλλά και ως ευεργέτου της πατρίδος και να το δίδεται ευθύς και αξίωμα κατά την προκοπήν του. Ο δε Κοραής από την άλλη πλευρά τονίζει ότι μόνη αληθής κυβωτός και μόνον ασφαλές κλειδίων του πλούτου είναι η παιδεία στην επιστολή που στέλνει προς τους δημογέροντες και προεστώτες της νήσου Ίδρας στις 14 Ιουνίου του 1820. Και κάπου αλλού ο Κοραής γράφει «Η αμαθία, θυγάτηρ της τυραννίδος, ουδέποτε βαδίζει άνευ της δυσιδαιμονίας». Η δε δυσιδαιμονία άγει λελιθώτος εις τη διαφθορά των ηθών. Εν κοινωνία μη κυβερνωμένη υπό νόμων σοφών και δικαίων, μα την περιζητείτε η αρετή. Εάν δε που γεννηθεί της ενάρετος, νομισταίος κατά Σοκράτην, δώρον Θεού μάλλον, ή κατόρθωμα της παιδείας και της αγωγής. Η περίπτωση του Αλεξανδρινού Εθνικού Ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη είναι ενδεικτική για το ρόλο του ως οργανικού διανοούμενου που είναι οργανωτικός και καθοδηγητικός, δηλαδή διανοητικός, καθώς και για την ηγετική του λειτουργία στο χώρο των ιδεών και της κοινωνίας. Γράφει, διαβάζουμε μάλλον στο Αθήνεων Αλεξανδρίας από την Μπενάκιο βιβλιοθήκη. Τον άκουσε ο Άγγλος αρμοστής της Αιγύπτου Lord Cromer και του έσφιξε το χέρι και παραδέχθηκε την άποψή του. Και τα πράγματα διορθώθηκαν. Και όταν του ζήτησε ακρόαση ο λαμπρός τότε γενικός πρόξενος γρυπάρης για την ίδια υπόθεση αποκρίθηκε ο Cromer. «Δεν είναι ανάγκη να κάνει τον κόπο να έλθει ο γενικός πρόξενος. Μου είπε ο Μπενάκης πως είναι τα πράγματα και ο λόγος του μου αρκεί». Ο ρόλος λοιπόν του οργανωτικού διανοούμενου προσέδωσε στους Αιγυπτιώτες ευεργέτες μια λειτουργία οργανωτική, καθοδηγητική, διανοητική και πολιτική. Ανάμεσά τους συναριθμούνται πολλοί που όταν επέστρεψαν και καταστάθηκαν στην Ελλάδα ασχολήθηκαν με τα κοινά και ανέλαβαν άλλου είδους ηγετικούς ρόλους από εκείνους που τους είδαμε να ασκούν στην Αίγυπτο. Αναδεικνύονται δήμαρχοι, υπουργοί, διακεκριμένα στελέχη πολιτικών κομμάτων. Οι σχέσεις που ανέπτυξαν με τους Αιγυπτίους παράλληλα έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στις σχέσεις των δύο κρατών, της Ελλάδας δηλαδή και της Αιγύπτου, και έδειξαν την εκτίμηση των παρήκων στην χώρα που τους φιλοξένησε τόσα χρόνια με σεβασμό, άσχετα αν το τέλος της σχέσης αυτής ήταν οδυνηρό για τους Έλληνες, αποτέλεσμα των διεθνών διεργασιών της εποχής των μέσων του 20ου αιώνα και των εσωτερικών πολιτικών μεταβολών, οι οποίες επίσης δεν ήσαν άσχετες με τις πρώτες που αναφέραμε. Δύο παραδείγματα πολιτικών και πολιτιστικών χειρισμών είναι η κληροδότηση της βίλας του στην Αιγυπτιακή Δημαρχία από τον Αντώνη Αντωνιάδη της Αλεξάνδρειας και η χρηματοδότηση ενέγερσης τζαμιών και σχολείων για τους Αιγυπτίους στο Χελουάν, εκεί που βρισκόταν το εργοστάσιο ενοπνευματοποιίας Κότσικα από τον Θεόδωρο Κότσικα του Καΐρου. Το αντίδωρο στα δύο αυτά παραδείγματα υπήρξε το γεγονός ότι η Βίλα Αντωνιάδη σήμερα, ενταγμένη στην Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, διατηρεί το όνομα του δωρητή της και το όνομα του Θεοδόρου Κότσικα φέρει σταθμός του τρένου πάνω στη γραμμή Ελμάνκ Χελουάν, Κότσικα. Οι δύο λαοί έζησαν παράλληλα
χωρίς προστριβές και εχθρότητες, αφού και οι ηγέτες της Αιγύπτου με πολλή σύνεση και διπλωματικότητα χειρίστηκαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και δεν χρησιμοποίησαν με δολιότητα θρησκευτικές, πολιτισμικές και άλλες διαφορές για συμφέροντα βλαβερά στην ειρήνη και την ευημερία των Ιθαγενών και των Παρίκων, τουλάχιστον την εποχή εκείνη.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και σήμερα κάνουμε μια εισαγωγή στους Αιγυπτιώτες Έλληνες και χάρη στον κύριο Καμαλάκη σας αναπτύξαμε τον ευεργετισμό όπως εκείνος μας το παρουσιάζει για την περιοχή κυρίως της Αιγύπτου, αλλά τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν και με τους άλλους ευεργέτες όπου γης. Για τους Αιγυπτιώτες λοιπόν Έλληνες μας λέει ο κύριος Καμαλάκης ότι το ελληνικό στοιχείο στην χώρα της Αιγύπτου, της Βορειοανατολικής Αφρικής, δεν πρωτοσυναντάται αποκλειστικά στις αρχές της δεύτερης μεταναστευτικής περίοδου. Η Αίγυπτος και πιο συγκεκριμένα η Αλεξάνδρεια ανέκαθεν αποτελούσε για τους φιλόδοξους Έλληνες έναν προσιτό και σχετικά κοντινό τόπο για να αναπτύξουν τις όποιες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες από τα πανάρχια χρόνια. Ωστόσο, με την συγκρότηση του νέου περιορισμένου γεωγραφικά ελληνικού κράτους, οι μετακινήσεις αυτές πύκνωσαν ακόμα περισσότερο. Ο λόγος ήταν ότι το μικρό αυτό ελληνικό ελλαδικό βασίλειο, που αναζητούσε την εύρυθμη πολιτική, κοινωνική και οικονομική λειτουργία του, την ομοιογένειά του και την ίδια του την εθνική ταυτότητα, σε καμία περίπτωση δεν ήταν ακόμα σε θέση να προσφέρει στους πολίτες του ευκαιρίες, προνόμια και δυνατότητες επαγγελματικής ανέλυξης. Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο της μετακίνησης σημαντικών ελληνικών και μη πληθυσμών από τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο σε περιοχές οι οποίες βρίσκονταν ακόμα μέσα στα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εκεί συναντούσαν συνθήκες και προοπτικές που ενθάρρυναν την όλη οικονομική δραστηριότητα. Μια από αυτές τις περιοχές ήταν σίγουρα και η Αίγυπτος, στην οποία κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα και ως τα μέσα του περίπου δέσποσε η μορφή του περίφημου Μοχάμετ Άλι, αλβανικής καταγωγής, που το 1801 διορίστηκε από τον Σουλτάνο κυβερνήτης της Αιγύπτου και ο οποίος ακολούθησε μια πολιτική ευρύτερων εσωτερικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τον εξυγχρονισμό, πρόωρο και πρώιμο βέβαια, της χώρας. Ο Μοχάμετ Άλι είχε γεννηθεί στην Καβάλα το 1769, την ίδια χρονιά με τον Βοναπάρτη και καυχιόταν γι' αυτό και για την καταγωγή του από την ίδια χώρα με τον Μεγαλέξανδρο. Ο πατέρας του ήταν αλβανικής καταγωγής, πέθανε νέος και τον ανέθρεψε ο φρούραρχος της Καβάλας, που πολύ νέο τον ύμφευσε με συγγενή του, από την οποία απέκτησε τρεις γιους. Ο πρώτος ήταν ο Ιμπραήμ, από πολλούς θεωρείται γιος της συζύγου του από πρώτο γάμο, τον οποίο αναγνώρισε ως δικό του, ο οποίος σε ηλικία 35 χρονών ανέλαβε να καταλάβει την Πελοπόννησο με τα τραγικά για τους Έλληνες αποτελέσματα. Ο Μοχάμετ Άλι βρέθηκε στην Αίγυπτο επικεφαλής στρατιωτικού σώματος στο Κάιρο. Η ανάμειξή του στις στρατιωτικές αντιπαρατάξεις Τούρκων και Μαμελούκων και η ευελιξία του τον βοήθησε να ανακηρυχθεί πασάς της Αιγύπτου το 1805 με γενική λαϊκή αποδοχή και αναγνώριση από την πύλη. Χωρίς γραμματικές γνώσεις αλλά ευφυής και αποφασιστικός, πέτυχε τη γεωργική μεταρρύθμιση και την καλλιέργεια της γης στην Αίγυπτο, ανέπτυξε την ποταμοπλοεία, τη βιομηχανία, το εμπόριο, ίδρυσε τράπεζα του κράτους και νομισματοκοπείο και όλα αυτά με Έλληνες. Ξένο στη χώρα, χρειαζόταν μετά την επικράτησή του να στηρίζεται και στη βοήθεια ξένων, αλλά και εκείνων που είχαν αλληλένδια με εκείνον συμφέροντα. Και αυτοί ήταν οι Έλληνες της Αιγύπτου. Παράλληλα, προσπάθησε να καταστήσει την Αίγυπτο ανεξάρτητη περιοχή και γι' αυτό τον λόγο κήρυξε τον πόλεμο κάποια στιγμή στην Υψηλή Πύλη. Κατά τη διάρκεια του πολέμου αυτού ωστόσο, οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν στην χώρα δεν ήτησαν και οι πλέον κατάλληλες, αφού η πολιτική και η οικονομική αβεβαιότητα αποτελούσαν σαφώς ανασταλτικό παράγοντα για την όλη χρηματοοικονομική δραστηριότητα. Το 1841 επήλθε το τέλος αυτού του πολέμου που σημαδεύτηκε από την επέμβαση των ευρωπαϊκών δυνάμεων υπέρ των Οθωμανών. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Μοχάμετ Άλι και οι συνεχιστές της δυναστείας του, με κυριότερο εκπρόσωπο τον Ισμαήλ Πασά, εφάρμοσαν μια πολιτική επίσης εξυγχρονιστική, δίνοντας έμφαση στις υποδομές και στην περαιτέρω οικονομική της ανάπτυξη. Τα σχέδια όμως αυτά οδήγησαν τη χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας, από την οποία έσπευσαν να υποφεληθούν οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Άγγλοι, οι οποίοι εξασφάλισαν ένα συνεχώς διευρυμένο οικονομικό και πολιτικό έλεγχο.
Οι τελευταίοι, μετά και την παρέτηση του Ισμαήλ το 1879, βρήκαν την ευκαιρία να επέμβουν και στρατιωτικά το 1882, ιδρύοντας επί της Αιγύπτου ένα de facto προτεκτοράτο, το οποίο διατήρησαν έως το 1936. Στη δεκαετία του 1840 άρχισε και η διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ, της οποίας τελικά τα εγγένεια έγιναν το 1869. Το θέμα πέρα από όλα αυτά είναι ότι προσέλκυσε μεγάλο αριθμό οικονομικών μεταναστών από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν αρκετές θέσεις εργασίας. Την ευκαιρία αυτή έσπευσαν να εκμεταλλευθούν πολλοί μη γηγενείς εργάτες και τεχνικοί. Πιο συγκεκριμένα, τα 2/3 τουλάχιστον των αλλοδαπών εργατών ευρωπαϊκής προέλευσης ήσαν ελληνικής καταγωγής. Το παραπάνω σημαντικό για τα τότε δεδομένα της ανθρωπότητας έργο συνδυάστηκε και με τη μεγάλη ζήτηση του Αιγυπτιακού βαμβακιού από τη δυτική βιομηχανία λόγω της έλλειψης που προκάλεσε στην αγορά ο Αμερικανικός εμφύλιος στην περίοδο εκείνη. Το Κάιρο, η Αλεξάνδρεια και το Port Said αποτέλεσαν τότε σημαντικά κέντρα συγκομιδής και συσκευασίας βαμβακιού. Επιπλέον, οι εκτάσεις στις οποίες το καλλιεργούσαν κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της αιγυπτιακής έφορης επικράτειας που εκτείνονταν από το Δέλτα του Νείλου ως το Λούξορ. Η βαμβακαλλιέργεια και η εμπορική κίνηση των λιμανιών της χώρας όθησε και στην ανάπτυξη εκτεταμένης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας. Αρκετοί λοιπόν ήσαν εκείνοι οι επιχειρηματίες από τα διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας, όπως Ήπειρο, Μικρά Ασία, Κύπρο, νησιά Ιωνίου και Αιγαίου, Πύλιο και από αλλού, που εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να εργαστούν και να κερδίσουν φανταστικά για κάθε εποχή χρηματικά ποσά. Οι σημαντικότερες ελληνικές οικογένειες ήσαν αυτές του Αβέροφ, του Τοσίτσα, του Καζούλη, του Στουρνάρη, του Αναστάση, του Μπενάκη, του Σαλβάγου, του Αντωνιάδη, του Ζερβουδάκη και άλλες. Αυτές, γρηγορότερα και εντονότερα από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες επιχειρηματίες της εποχής, αντιλήφθηκαν τις δυνατότητες που ήταν σε θέση να τους προσφέρει η Αίγυπτος. Το γεγονός αυτό είχε επομένως και τις περισσότερες μακροπρόθεσμες και ευνοϊκές συνέπειες για τον Αιγυπτιακό Ελληνισμό. Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα ιδρύθηκαν αρκετές ελληνικές εταιρείες στην Άνω και στην Κάτω Αίγυπτο, οι οποίες ήλεγχαν το 50% περίπου στις εργασίες συγκέντρωσης, καθαρισμού, συσκευασίας και εξαγωγής του βαβακιού και κατά ένα μεγάλο ποσοστό σε πολλούς τομείς του εσωτερικού εμπορίου της χώρας της Αιγύπτου. Οι Έλληνες Αιγυπτιώτες ομογενείς κατά τη διάρκεια της δεύτερης πεντηκονταετίας του 19ου αιώνα κατάφεραν να διακριθούν ως ιδιοκτήτες και ενοικιαστές γης. Ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια βαμβακιού και πέτυχαν αύξηση της παραγωγικότητας, πρωταγωνίστησαν στο λιανικό, χονδρικό, εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, όπως παραδείγματος χάρη ο οίκος Κασαβέτη το 1850, ο οποίος κυριαρχούσε με 1000 υπαλλήλους και κεφάλαιο 5 εκατομμυρίων φράγκων σε όλη την Άνω Αίγυπτο. Έθεσαν υπό τον έλεγχό τους ένα σημαντικό μέρος της βιομηχανίας και ιδίως του καπνού και του βαμβακιού. Διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις τραπεζικές και χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Οι συνθήκες που συνάντησαν αυτοί και οι υπόλοιποι Έλληνες εκεί κρίνονταν ως ιδιαιτέρως ικανοποιητικές και φιλόξενες. Ο λόγος ήταν ότι συνέδεσαν την παραμονή τους εμέσως και με τις τύχες αυτής της χώρας, της Αιγύπτου δηλαδή, διότι αποτελούσαν αφενός ένα εργατικό αλλά και αφετέρου ένα ισχυρό επενδυτικό και επιχειρηματικό δυναμικό που σίγουρα υποβοηθούσε στην όλη της ανάγκη για ανάπτυξη του βιωτικού και οικονομικού της επιπέδου. Επιπροσθέτως, κατέστη με την πάροδο του χρόνου δυνατόν να εξαλειφθούν από την Αίγυπτο φαινόμενα ξενοφοβίας και κοινωνικού ρατσισμού σε βάρος των Ελλήνων και να μην εξαναγκαστούν αυτοί να επαναπατριστούν εξαιτίας των κινδύνων που δημιουργούσε η ένταση των φυλετικών συγκρούσεων, όπως συνέβαινε σε πολλές άλλες περιοχές της Αφρικανικής Ηπείρου, όπως στο Ζαΐρ. Το παράδειγμα εξάλλου της μικρής ελληνικής κοινότητας στην πόλη Ασιούτ της Άνω Αιγύπτου είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τον Αιγυπτιακό Ελληνισμό. Κατά τον 19ο αιώνα αριθμούσε 300 περίπου ομογενείς, οι οποίοι αν και στα μέσα του 20ου δεν ξεπερνούσαν τους 150, συνέχιζαν το κοινοφελές τους έργο που ασφαλώς βοηθούσε όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους γηγενείς κατοίκους της στενής και της ευρύτερης περιοχής
της Αιγύπτου, της Άνω Αιγύπτου. Αυτά για να πάρουμε μια ιδέα και πώς δημιουργήθηκε ο πλούτος των Ελλήνων στην περιοχή της Αιγύπτου, που στη συνέχεια έγιναν μεγάλοι ευεργέτες και στην Ελλάδα αλλά και στην Αίγυπτο.

0: Για να δούμε κάποιους από τους Έλληνες που έδρασαν στην περιοχή της Αιγύπτου και ευεργέτησαν. Ένας από αυτούς είναι ο Σοφοκλής Κωνσταντινίδης, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας στο χρονικό διάστημα 1863 με 1871. Ασχολήθηκε με την αναβάθμιση των σχολείων της ελληνικής κοινότητας, με την διαρρύθμιση του νοσοκομείου και την ανοικοδόμηση του Ναού του Ευαγγελισμού κατά τη διάρκεια της προεδρίας του εκεί. Η οικογένεια επίσης Σαμαρίνα. Η ζωή Σαμαρίνα δόρισε 10.000 λίρες Αιγύπτου στη μνήμη του συζύγου της Μιχαήλ, του αδελφού της Κωνσταντίνου και του πατέρα των δύο αυτών, του Νικολάου. Πάμε και σε έναν φιλέλληνα, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν είναι ανάγκη ένας ευεργέτης του ελληνισμού να είναι οπωσδήποτε Έλληνας στην καταγωγή. Πάμε λοιπόν στον Εδουάρδο Κενελέκ. Ο Εδουάρδος Κενελέκ καταγόταν από τη Γαλλία. Ήταν ο αρχιμηχανικός της εταιρείας της διόρυγας του Σουέζ και πολύ μεγάλος φιλέλληνας, όπως μας δίνει ο κύριος Χαλδούπης, ο Δημήτρης Χαλδούπης, στις αναμνήσεις και τα χρονικά του Port Said. Με την ιδιότητά του λοιπόν αυτή, δηλαδή του αρχιμηχανικού της εταιρείας της διόρυγας του Σουέζ, προσέφερε τις υπηρεσίες του στην ελληνική κοινότητα εκεί το 1895 και νοικοδόμησε τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που εγκαινιάστηκε το 1903. Ο Φίλιππος Βουρβούλης, ένας άλλος Φίλιππος Βουρβούλης του Θεοδόρου, από μικρή ηλικία εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία, όπου έμεινε για πολλά χρόνια και ασχολήθηκε επιτυχώς με το εμπόριο των Δημητριακών. Το 1923 εγκαταστάθηκε στην Ζήφτα, στην Αίγυπτο, και συνεργάστηκε με τον αδελφό του Κωνσταντίνο. Μαζί με τον αδελφό του Κωνσταντίνο δόρισαν στην κοινότητα τίτλους ενοποιημένου Αιγυπτιακού δανείου αξίας 300 λιρών. Τιμήθηκε από την ελληνική κοινότητα με τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη για τις δωρεές, όπως για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου και άλλων κοινοφελών έργων. Πέθανε το 1930 στη Ζήφτα και κηδεύτηκε τιμή σένικεν με κοινοτική δαπάνη. Αυτοί είναι κάποιοι από τους μεγάλους ευεργέτες της Αιγύπτου που δεν έχουμε τόσες πολλές πληροφορίες. Συνεχίζουμε όμως με τους Αιγυπτιώτες ευεργέτες σε λίγο.
1: Η ώρα τώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας μιλήσαμε γενικά, κάναμε κάποιο λόγο για την ανάπτυξη του ευεργετισμού, να πάρουμε μια ιδέα, και για τους Αιγυπτιώτες Έλληνες ιδιαιτέρως, χάρη στο έργο για την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού και τους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες, του Σπυρίδωνα Καμαλάκη. Στη συνέχεια κάναμε μια μικρή αναφορά σε κάποιους Αιγυπτιώτες ευεργέτες, όπως τον Σοφοκλή Κωνσταντινίδη, την οικογένεια Σαμαρίνα, τον φιλέλληνα αρχιμηχανικό της διόρυγας, της διανύξεως της διόρυγας του Σουέζ, τον Εδουάρδο Κενελέκ, και τον Φίλιππο Βουρβούλη. Τώρα, να κάνουμε μια στάση στους αδελφούς Άμπετ. Ποιος είναι από την Αίγυπτο και δεν τους ξέρει? Ποιος δεν γνωρίζει το Αμπέτιο στο Κάιρο? Οι αδελφοί λοιπόν Αμπέτ, που το επώνυμό τους δεν μοιάζει ελληνικό, ήταν ο Ραφαήλ, ο Ανανίας και ο Γιώργιος και συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων εμπόρων στην Αλεξάνδρεια στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Ήσαν ελληνικής καταγωγής, ευεργέτησαν πλουσιοπάροχα τον ελληνισμό της Αιγύπτου και όχι μόνον. Υπήρξαν ιδρυτές της περίφημης Αμπετίου Σχολής του Καΐρου. Σχετικά με την καταγωγή του γενάρχη της οικογένειας υπήρχαν δύο εκδοχές. Η μία υποστήριζε ότι ήσαν Συρί και ο αρχηγός της οικογένειας καταγόταν από το Μπααλμπέκ της Συρίας και η άλλη ότι ήταν ελληνικής καταγωγής. Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή ήσαν Έλληνες από την Χίο και το πραγματικό τους όνομα ήταν Θεοδούλου. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία επικράτησε η δεύτερη εκδοχή, δηλαδή ότι ήταν από τη Χίο, αφού ο προπάπους των τριών αδελφών Αμπέτ ήρθε στην Αίγυπτο μεταξύ του 1710 και 1720 με τα δύο παιδιά του, τον Δημήτριο και τον Ιάκωβο, οπότε και άλλαξε το όνομά του σε Αμπέτ, που στα αραβικά σημαίνει Θεόδουλος. Ο Ιάκωβος απέκτησε τον Μιχαήλ, που από τη σύζυγό του Ελένη απέκτησαν την Σουζάνα, τον Παύλο, τον Ραφαήλ, τον Ανανία και τον Γεώργιο. Ο Ραφαήλ Αμπέτ γεννήθηκε στο Κάιρο το 1780 και πέθανε στην ίδια πόλη το 1866, ενώ ο Ανανίας Αμπέτ γεννήθηκε το 1790 επίσης στο Κάιρο και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 1860. Υπήρξαν μεγαλέμποροι στο Κάιρο και στην Αγγλία και ίδρυσαν δική τους τράπεζα. Όλοι είχαν ελληνική συνείδηση και αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας έγιναν Έλληνες πολίτες και δημότες της Σύρου. Με διαθήκη του, ο μικρότερος αδελφός Αμπέτ, ο Γεώργιος, που πέθανε το 1849 χωρίς να δει το όνειρό του να πραγματώνεται, άφησε στο κληροδότημά του στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το ποσό των 3.704 λιρών και 20.000 ταλάντων, πολύ μεγάλο ποσό για την εποχή εκείνη, προκειμένου να ιδρυθεί ελληνικό σχολείο στο Κάιρο. Τη διαθήκη του ανέλαβαν να υλοποιήσουν οι δύο αδελφοί του, ο Ραφαήλ και ο Ανανίας. Έτσι τέθηκαν τα θεμέλια για να γίνει πραγματικότητα ένα σπουδαίο όραμα. Οι αδελφοί Αμπέτ αποφάσισαν, με προτροπή του Γεωργίου, να διαθέσουν ένα οικόπεδο στη συνοικία Γκουανία της Γκαμαλία, κοντά στο σημερινό Μούσκι στο Κάιρο, για να οικοδομήσουν ένα σχολείο αρένων, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1860, όπως μαρτυρεί και η μαρμάρινη επιγραφή που συνέταξε κατά παράκληση του Ανανία ο τότε καθηγητής ελληνικών γραμμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών Φίλιππος Ιωάννου και βρίσκεται σήμερα στην είσοδο των γραφείων της εφορίας στο κτίριο των Χαντάι Κελκούμπα. Τα επίσημα εγκαίνια της σχολής έγιναν στις 31 Ιανουαρίου του 1861, όπως μαρτυρεί και η πρόσκληση που έστειλε ο Ραφαήλ στον φυσικό προστάτη της σχολής, τον Έλληνα πρόξενο της Ελλάδας στο Κάιρο, με αριθμό πρωτοκόλλου 44 / 27 πρώτου 1861. Με τον ξαφνικό θάνατο του Ανανία το 1861, το σχολείο βρίσκεται κατά 40.000 λίρες πλουσιότερο και αργότερα ο Ραφαήλ πρικίζει τη σχολή με 8.500 στρέμματα γης, 2.500 φεδάνια κατά το τοπικό τότε μέτρο εκτάσεων που ισούται με 4.200 τετραγωνικά μέτρα. Το κτίριο αυτό προσπόριζε ετήσιο προπολεμικό εισόδημα 13.000 χρυσές αιγυπτιακές λίρες. Η λειτουργία του σχολείου ξεκίνησε με 4 τάξεις του δημοτικού και 2 του ελληνικού, όπως λεγόταν τότε. Είναι συγκινητικό το γεγονός ότι ο πρώτος σχολάρχης ήταν αγωνιστής του 1921 και είχε χάσει ένα μέλος του σώματός του σε μάχη, ο Αθανάσιος Βιολέτας. Αραβικά δίδασκε ένας μαύρος δούλος του Ραφαήλ,

Η Αμπέτιο Σχολή, που ιδρύθηκε στην περιοχή της Ηλιούπολης του Καΐρου, διαθέτει σήμερα ημερήσιο αμυγές ελληνικό σχολείο, αναγνωρισμένο και ως ιδιωτικό αιγυπτιακό σχολείο, με άδεια του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου, με Υπουργική Απόφαση 306 κάθετος του 1993, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, μία περισπούδαστη βιβλιοθήκη καθώς και εμπορική σχολή, στην οποία και φοιτούν Αιγύπτιοι ελληνικής καταγωγής, χριστιανοί και μη. Στο σχολείο εφαρμόζεται το πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας για την αντίστοιχη βαθμίδα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Διδάσκεται η αραβική γλώσσα 8 ώρες στο γυμνάσιο και 6 στο λύκειο. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται στις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Σύμφωνα με τη Διαθήκη του Γεωργίου Αμπέτ, πρώτον, κύριος σκοπός της συστάσεως της σχολής θεωρείται η εκμάθηση της ελληνικής, αραβικής και γαλλικής γλώσσης, όθεν επουδεμιά προφάση δύναται να εκλείψει μία των τριών τούτων γλωσσών. Προς τη μαθήμαση τούτης θέλει προστεθεί και όσα άλλα, καθώσον οι πόροι της σχολής το συγχωρούσιν, ήθελον εγκριθεί παρά της εφορίας από το άρθρο 6 της Διαθήκης. Δεύτερον, η σχολή προοριζόταν κυρίως ως εκπαιδευτήριο αρένων παιδών που ανήκαν στο ορθόδοξο δόγμα, δεν αποκλείονταν όμως και οι πάσης άλλης εθνικότητας ή θρησκεύματος. Θέλουσι δε διδάσκεσθε πάντες ανεξόδος, άνευ διακρίσεως, θρησκείας ή φυλής, διαβάζουμε στο άρθρο 4. Τρίτον, προβλέπεται η πρόνοια υπερπενή των παιδών και των ορφανών των μαθητευομένων ετη σχολή σύμφωνα με το 5ο άρθρο. Τέταρτον, προβλεπόταν ακόμη η παροχή υποτροφιών σε άριστους μαθητές για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ευρώπη και αλλού. Ποθούνται στην βαθμιδόν επί τα πρόσω προαγωγήν και τελειοποίηση του καταστήματος τούτου, παρέχομεν το δικαίωμα τη εφορία με θυμάς να εκλέγει κατά καιρόν μεταξύ των μαθητευομένων εν τη σχολή τους εφιεστέρους και τους πλήστας ελπίδας παρέχοντας νέους, χρεωστεί δε, η εφορία δηλαδή, προεπιβάλλουσα εις τον προς τελειοποίηση στελόμενων μαθητήν την υποχρέωσή του να υπηρετήσει μετά την εκπαίδευση αυτού επί ορισμένων χρόνων μίσθος υπό τας διαταγάς της εφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 21. Πέμπτον, μέριμνα της σχολής ήταν να παράσχει στην κοινωνία άνδρας αγαθούς, πολίτας εναρέτους και χρησίμους, αλλά και ευσεβείς χριστιανούς. Έκτον, σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών, ορίστηκε επίσης ότι ισόβιος πρόεδρος της σχολής θα είναι ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος του Σινά και ισόβιος επόπτης της σχολής ο εκάστοτε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ισόβια είναι και τα μέλη της διοικούσας επιτροπής της σχολής και κάθε ένα από αυτά ορίζει τον διάδοχό του. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν υπάρχει ορισμένος διάδοχος, αυτός εκλέγεται από την επιτροπή με πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 9. Ο τάφος των Αμπέτ βρίσκεται στο Πατριαρχικό Νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου στο Κάιρο, στο στρογγυλό αυτό ναό που βρίσκεται πάνω από το Νείλο ποταμό. Στην είσοδο του τάφου υπήρχαν τα αγάλματα του Ραφαήλ και του Ανανία που σήμερα κοσμούν την είσοδο των γραφείων της εφορίας στη Γάμρα. Οι Αμπέτ, εκτός από την ομώνυμη σχολή, ίδρυσαν και τον Αμπέτιο Οίκο Τυφλών που εδρεύει στην Καλυθέα στην Αθήνα. Ο οίκος τυφλών λοιπόν στην Καλυθέα που είναι τόσο γνωστό σε όλους μας είναι έργο των αδελφών Αμπέτ. Αμπέτιος λοιπόν οίκος τυφλών και ευεργέτησαν επίσης την Ερμούπολη της Σύρου με μεγάλες δωρεές. Μέσα από το κληροδότημά τους και την ίδρυση της Αμπετίου Σχολής αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του παροικιακού ευεργετισμού και αποτελούν το κατεξοχήν πλαίσιο ανάπτυξης του ελληνικού παροικιακού φαινομένου. Η ποιήτρια Σβορώνου, που έζησε από το 1878 μέχρι το 1918, η Ελένη Σβορώνου. Είχε γεννηθεί στη Νέα Έφεσο και μεγάλωσε στην Σάμο και καταγόταν από την Κεφαλονιά από ευγενική οικογένεια και έχει εκδώσει 2 ποιητικές σύλλογες. Έχει γράψει, στιχούργησε έναν ύμνο για τους ιδρυτές της Αμπετίου Σχολής που έχει τον τίτλο «Αμπέτ». Με αυτό λοιπόν να τελειώσουμε την αναφορά μας στους μεγάλους ευεργέτες
της Αιγύπτου

του και του ελληνισμού, γιατί μην ξεχνάμε ότι από την Αμπέτιο σχολή έχουν περάσει και έμαθαν τα γράμματα πολύ μεγάλοι άντρες στη συνέχεια, οι οποίοι και σήμερα ευεργετούν τον ελληνισμό όπου γης. Γράφει λοιπόν η Ελένη Σβορώνου, Αμπέτ. «Εκεί όπου του ήλιου η χρυσή ανατολή υψηλών φοινίκων δάση και χλωρούς αγρούς φυλή, χείρες αδελφής τριάδος, γενναιόφορος, σεπτής, θεία ήγυρον τεμένη της παιδείας και της αρετής. Λάμπουν εν αυτής τα φώτα της σπουδής τα ιερά και η μνή τους δωρητάστων η καρδία εν χαρά. Ευτυχής ως της ανοίγει εις αυτά τους οφθαλμούς, ευτυχέστερος ο δίδων, θείον φως εις τους τυφλούς. Και τρισεύδαιμον το γένος, αν ως τους αμπέτ πολλά τέκνα ένδοξα γεννήσει προσφυλή και αγαπητά. Είναι αιών Αθανασίας δι' αυτούς πάσα στιγμή και του γένους είναι εκείνη δόξα, κλαίος και τιμή».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε και την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με την Σμαραγδή Καράγιωργα. Είμαστε στους Έλληνες Ευεργέτες από την Αίγυπτο. Μιλήσαμε για τους αδελφούς Άμπετ με το Αμπέτιο, το μεγάλο τους αυτό έργο. Και όχι μόνο, και τον Νίκο Τυφλόν στην Καλυθέα και στην Ερμόπολη της Σύρου. Να πάμε τώρα να δούμε, να πούμε μερικά πράγματα για τον Άγγελο Βολανάκη, που ήταν γιος του Χρήστου Βολανάκη και ο οποίος το 1884 ίδρυσε στην Αλεξάνδρεια διηλιστήριο παραγωγής διαφόρων ποικιλιών κονιάκ και σαμπάνιας από σταφύλια, ρούμι, από ζαχαροκάλαμο, κατά τον τρόπο που παραγόταν στην Τζαμάικα, και ουίσκι από δημητριακά, προϊόντα που παρουσίαζαν μεγάλη ζήτηση στην Αίγυπτο τότε. Είχε δημιουργήσει ο Βολανάκης ένα τεράστιο συγκρότημα στο Ρον Πουάν και τα προϊόντα του εξάγονταν σε μεγάλες ποσότητες και συναγώνιστες τιμές, κυρίως στην Αγγλία, με την επωνυμία Βολανάκης Egyptian Brandy. Η σαμπάνια παραγόταν σε δύο ποιότητες, την Grand Fine Champagne 10 ετών και την Fine Champagne 7 ετών. Κοινό χαρακτηριστικό των ποτών της εταιρείας του Χρήστου Βολανάκη και Ιών ήταν το γεγονός ότι ήσαν αγνά προϊόντα της διήλυσης των σταφυλιών. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η επιχείρηση διατήρησε την επωνυμία της, αλλά η ελληνική ιδιοκτησία είχε πλέον αποχωρήσει, όπως μας λέει ο Ιωάννης Χατσιφώτης. Ο Άγγελος Βολανάκης υπήρξε εκτός από διάδοχος με τον αδελφό του στην επιχείρηση, αλλά και κορυφαίος αθλητής στίβου, ο οποίος αναδείχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα ως ο ταχύτερος άνθρωπος της Αιγύπτου, με επίδοση λίγο πάνω από τα 11 δευτερόλεπτα στα 100 μέτρα και 24 δευτερόλεπτα στα 200 μέτρα, και αναδείχθηκε σε φιλαθλητικό παράγοντα διεθνούς εμβέλειας και μέλος του Ολυμπιακού Κινήματος. Η αγάπη του Αγγέλου για τον αθλητισμό δημιούργησε το Δημαρχιακό Στάδιο Αλεξανδρίας, όπου ως τελευταία διεξάγονταν και οι γυμναστικές επιδείξεις της ελληνικής παροικίας της Αλεξάνδρειας. Ο ίδιος, ο Άγγελος δηλαδή Βολανάκης, υπήρξε ιδρυτής της Αιγυπτιακής Ολυμπιακής Επιτροπής και αντιπρόσωπος ως το 1939 της Αιγύπτου στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Είναι ταυτόχρονα συγκινητικό αλλά και χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ και μνημονεύει την δραστηριότητα του Βολανάκη, του Άγγελου Βολανάκη. Με τα πολεμικά λοιπόν, λέει η σελίδα ή στο σελίδα του ΣΕΓΑΣ, Άγγελος Βολανάκης και Ιωάννης Κετσέας επαναφέρουν το θέμα της τέλεσης μεσογειακών αγώνων, ενώ η όλη προσπάθεια τέθηκε υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Η πρώτη διοργάνωση, η οποία εξελίχθηκε σε αποθέωση της ελληνοαιγυπτιακής φιλίας, ορίστηκε να λάβει χώρα το 1951 στην Αίγυπτο. Η ενωτική δύναμη του αθλητισμού έλαμψε και στους στίχους του όρκου που απήγγειλαν οι αθλητές με την υπόσχεση ότι, προσερχόμενοι εις τους πρώτους μεσογειακούς αγώνες, θα αγωνιστώσουν με φύλαθλο πνεύμα δια την τιμήν του έθνους τους και την δόξαν του αθλητισμού. Να σημειωθεί ότι ο Άγγελος Βολανάκης προσέφερε την κατοικία του στην Αλεξάνδρεια στο ελληνικό κράτος για να χρησιμοποιείται ως κατοικία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Με τον Άγγελο λοιπόν Βολανάκη τελειώνει η αναφορά μας στους Αιγυπτιώτες Έλληνες που γεννήθηκαν στην Αίγυπτο. Και στη συνέχεια θα περάσουμε σε κάποιους που έδρασαν στην Αίγυπτο αλλά κατάγονταν από την Μικρά Ασία. Σε λίγο όμως.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και μιλάμε για τους Αιγυπτιώτες Έλληνες. Ήδη κάναμε αναφορά στους αδελφούς Άμπετ, τη μεγάλη αυτή οικογένεια με την πολύ μεγάλη ευεργεσία, και στον Άγγελο Βολανάκη. Να έρθουμε τώρα στο Μιχαήλ Αυγουστίνο, ο οποίος γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1869. Σε ηλικία 15 ετών φεύγει για την Αίγυπτο και εκεί εργάζεται σε οίκους εμπορίου Βάμβακος. Το 1900 εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου και ίδρυσε το γνωστό εμπορομεσητικό οίκο Αυγουστίνος Κεσία. Το 1909 φεύγει από την Αλεξάνδρεια και τις επιχειρήσεις του και εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Τιμήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση με το παράσημο του ταξιάρχου. Διέθεσε 243.750 λίρες για την ίδρυση νέων ευαγών ιδρυμάτων της κοινότητας, 454.695 λίρες για την ίδρυση περιπτέρου ακτίνων Χ και 1.950 λίρες στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας, η οποία τον αναγόρευσε ευεργέτη της. Πεθαίνει τον Ιούλιο του 1924 στο Παρίσι. Συνεχίζουμε με την οικογένεια Λαγουδάκη. Ο Ιωάννης Λαγουδάκης και ο γιος του Κωνσταντίνος υπήρξαν οι πρωτοπόροι της μεγάλης επιχείρησης χαρτιού στην Αίγυπτο. Καταγόταν και αυτός από τη Σμύρνη, όπου ο πατέρας του κατασκεύαζε τσιγαρό χαρτό με τις εικόνες των μελών της βασιλικής οικογένειας και των πολιτικών της εποχής του. Αποτελεί, όπως τον χαρακτηρίζει ο Αθανάσιος Πολίτης, τον σκαπανέα της χρωμολιθογραφίας στην Αίγυπτο, όπου αφήχθηκε το 1876. Έμεινε αρχικά μια χρονιά στο Κάιρο και κατόπιν εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια, όπου ίδρυσε ένα ασήμαντο αρχικά εργοστάσιο τσιγαρόχαρτου που το έκοβε σε κομμάτια και το πουλούσε πολλές φορές ο ίδιος. Το 1882 το μικρό εργοστάσιο καταστράφηκε στις ταραχές της επανάστασης του Αραμπί Πασά. Μετά την αποκατάσταση της τάξης, ο Λαγουδάκης ξαναέκτισε το εργοστάσιό του, αγοράζοντας κοπτική μηχανή και όλα τα άλλα απαραίτητα μηχανήματα και κατασκευάζοντας τσιγαρόχαρτα με καλλιτεχνικά σήματα, κουτιά για πακετάρισμα, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του εμπορίου σιγαρέτων. Κατόπιν απέκτησε τη χρωμολιθογραφία και έφτασε το τσιγαρόχαρτο να έχει τριχρωμία. Πολύ σύντομα πρόσθεσε φίλτρο στα τσιγάρα και προώθησε το εμπόριό τους. Ο Ιωάννης Λαγουδάκης ήταν πνεύμα δημιουργικό και παραγωγικό και δεν σταμάτησε εδώ. Παρά τις δυσκολίες άνοιξε τυπογραφείο, τμήμα κατασκευής φακέλων, καταστήχων, βιβλιοδεσίας, φωτοτσιγκογραφίας, δημιουργώντας ένα τέλειο τυπογραφείο αρχικά στο Κόμελντικ και σε λίγα χρόνια το 1895 στην Οδό Κλεοπάτρα στη συνοικία του Ανατολικού Λιμένα, το οποίο ήταν και ιδιόκτητο. Σε όλα αυτά είχε σύμβουλο και τεχνικό διευθυντή τον αδελφό της συζύγου του, τον ΓΕ Αναστασιάδη. Το εργοστάσιο του είχε το μονοπόλιο σε εργασίες της αρμοδιότητας του στην Αίγυπτο και δεχόταν και εργασίες από το εξωτερικό. Από την Αμερική, την Αυστραλία, το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος, ακόμα και από την Κίνα. Στη συνέχεια και μετά το ταξίδι του στην Αμερική το 1900 αποφάσισε να ασχοληθεί και με την παραγωγή χάρτου και έτσι στέλνει τον γιο του Κωνσταντίνο στην Ευρώπη και την Αμερική για να αποκτήσει τις αναγκαίες για τη δουλειά αυτή γνώσεις. Παρά τις αντιξοότητες και τον ανταγωνισμό της εισαγωγής χαρτιού που προωθούσε το κράτος για την ίσπραξη δασμών, πέτυχε τους σκοπούς του. Το 1901 αγόρασε το εργοστάσιο της Καρτιέρα Εγκυζιάνα, αρκετή συνεχόμενη έκταση. Παρήγε χαρτί περιτυλίγματος, χαρτί χρωματιστό, χαρτί για περιτύλιγμα καπνού και άλλο είδη χαρτιών. Πεθαίνει την πρωτοχρονιά του 1919 και τη διεύθυνση των επιχειρήσεων αναλαμβάνουν επάξια τα παιδιά του Κωνσταντίνος, ο οποίος έφερε καινούργια μηχανήματα και επεξέτεινε τις εγκαταστάσεις, και ο Ευστάθιος. Η παραγωγή προϊόντων που εξυπηρετούσαν την εσωτερική αγορά αλλά και πολλές χώρες του εξωτερικού όπως την Κίνα και την Ιαπωνία συνεχίστηκε εντατικά. Η οικογένεια Λαγουδάκη κληροδότησε στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας μεγάλα
χρηματικά ποσά για την φύτηση απόρων, για την αγορά βιβλίων και στρεμάτων γης. Οι απόγονοί της υπήρξαν και αυτοί με τη σειρά τους φιλάνθρωποι. Ένας άλλος είναι ο Γεώργιος Χαροκόπος, που και αυτός καταγόταν από την Μικρά Ασία. Από μικρή ηλικία εγκαταστάθηκε στην Αβυσσινία, δόρισε στην ελληνική κοινότητα της Ασουάν ένα οικόπεδο στην περιοχή της Ασουάν, 170 αιγυπτιακές λίρες και μικρά κτήματα στην περιοχή της Νταράου. Πέθανε στις 26 Ιουλίου του 1932 στον Νταράου της Άνω Αιγύπτου. Και τέλος να πούμε δύο λόγια και για τους αδελφούς Δαβαράκη. Το Ζαχαρία Δαβαράκη, που είχε γεννηθεί το 1878 στον Ιμφαίο της Μύρνης, καταγόταν από πλούσια και αρχοντική μικρασιατική οικογένεια. Το 1904, μετά το τέλος των γυμνασιακών του σπουδών, εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο, εργάστηκε στον οίκο του Καζούλη ως το 1912 και κατόπιν, χάρη στην ενεργητικότητά του και στο δημιουργικό του πνεύμα, ίδρυσε τον Νίκο Δαβαράκη, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατήχε σημαντική θέση ανάμεσα στους μεγάλους γεωργικούς και εμπορικούς οίκους της χώρας. Ασχολήθηκε με τις γεωργικές επιχειρήσεις και με την καλλιέργεια της πατάτας στην Κάτω Αίγυπτο, στο Ντελενγκάτ, όπου διέθετε αρκετά μεγάλες εκτάσεις γης. Πρόσφερε πάντοτε υπέρ των πτωχών, αποφεύγοντας τον θόρυβο και χωρίς να φαίνεται. Υποστήριξε κάθε εθνική και παρικιακή προσπάθεια. Παρικιακές οργανώσεις και σωματεία γνώρισαν στο πρόσωπο του Ζαχαρία Δαβαράκη τον πιο πρόθυμο υποστηρικτή τους. Μαζί του, με τα αδέλφια του Αρίστο και Γεώργιο, προσέφεραν στην ελληνική κοινότητα Ιμπραημίας 28.000 λίρες Αιγύπτου για τη δημιουργία του Δαβαράκιου οίκου Ευγυρίας και την Δαβαράκιο Σχολή. Προσέφερε επίσης και 4.000 λίρες για την ανέγερση μικρού ναού στο χώρο του γυροκομείου. Οι δωρεές του για τον αγώνα του έθνους κατά του άξονος στην περίοδο 1940-41 υπήρξαν σημαντικές και η κυβέρνηση της Ελλάδος, εκτιμώντας την προσφορά του, του απένιμε το Σταυρό του Φοίνικος. Πέθανε στις 21 Μαρτίου του 1949 στην Αλεξάνδρεια. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποιο μέρος του κόσμου μας ακούτε, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχώς ημί και πένεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύκτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξου.

0: εις του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός.

0: Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών. Έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσυκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάβησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στου δεσμούς μου. Σύθι σωθησία ενέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τα ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος? Εάν γάρ τολμήσωση προσελθήσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ουκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τί πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της φυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρτη χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγώ οίκη ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρή σα προσέχουμε. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι είναι αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ο του σκοπιώντα και επεφορτισμένου προ εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ερθόν καλέσε δικαίου, αλλά αμαρτωλούσει μετάνοια. Και καθάρισον με από παντός ζωματισμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την με είδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. όπως αν καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των αγυράτων σου αγαθών, όν ητήμασα της αγαπώησε Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασε ο Θεός, η ελπίσιμο δόξασε. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τις εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, ελεμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια τα αυτή ησίαση και κάθασιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμό ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός, μορδόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός είναι να μου υπό την στέγην εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλή. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτνη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ευθύν. Και ως ούκα πηξίωσα εις ευθύν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ευθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άφρεξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή εφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος οικείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει στον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπόνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν να πεβάλουν με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαν τα κατέλοιπες, ο ίν. αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστής. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ο αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης της ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγει, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου. της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήρθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμόπτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόνση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ου και πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένων και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώνται σες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν ημάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σακός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεόσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικομένη εν δικαιοσύνη ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσι ο Θεός ημών, δόξεσι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ουκ αφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσευχόμενόν σοι και απτώμενόν σου, ως την πόρνη και την εμόρου, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερός την ίεσιν έλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμών δέξασε, μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρωτον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
3: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το Θείο.
4: Έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας. Μια ομιλία του πατέρα Σημεών Κραγιόπουλου.
5: Αρχίσαμε από την περασμένη φορά, τη Δευτέρα δηλαδή, το βράδυ, να αναγνώσκουμε μαζί εδώ και να προσπαθούμε να καταλάβουμε όσο γίνεται καλύτερα την Δευτέρα ευχαριστία του Αγίου Συνάντου Νεοθεολόγου. Η πρώτη, η οποία είναι μικρότερη, η δεύτερη είναι μεγαλύτερη και είναι έτσι πιο πλούσια. Και γι' αυτό προτίμησα να αρχίσουμε να διαβάζουμε την Δευτέρα ευχαριστία και θα συνεχίσουμε, παρακαλώ όμως, να δείξουμε και υπομονή και διάθεση να κατανοήσουμε για να ωφελούμεθα, γιατί όταν δεν ωφελείται κανείς, σαν να βαριέται ύστερα και είναι χειρότερα τα πράγματα. Ενθυμίστε που έλεγε στο τέλος σχετικά με αυτά που διαβάσαμε την περασμένη φορά, ότι πήγαινε με τον πνευματικό του στις βρύσες. Λοιπόν, και αυτός καταρχήν πηγαίνοντας εκεί σκόνταστε, πληγωνότανε επειδή ήταν τυφλός. Και παίρνοντας νερό από τις βρύσες, όπως λέει, τις πηγές, πάλι ο τυφλός έπαιρνε και λάσπη και λοιπά. Ήθελε να πει δηλαδή με αυτά ότι δεν σημαίνει ότι όταν θα βρεις έναν άνθρωπο του Θεού για να βοηθηθείς, δεν σημαίνει ότι θα πάνε όλα καλά έτσι την πρώτη μέρα. Ο Άγιος Σημεών πολύ το πίστευε αυτό, ακόμα που είχε διαβάσει εκεί και τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή. Λοιπόν, όπως ο τυφλός ήταν τυφλός και δεν έβλεπε και έκραζε έτσι το όνομα του Ιησού, καλούσε το Χριστό η έδαβη δελέσομαι. Λοιπόν, έως ότου σ' ανοίξει τα μάτια ο Θεός, είσαι τυφλός, άσχετα αν ακολουθείς κάποιον ο οποίος λίγο πολύ σε βοηθάει. Λοιπόν, και αλίμονο σε σένα, κρίμα σε σένα αν δεν ακολουθήσεις, αλλά θα έχεις κατά νου υπόψη ότι και θα φαίνεται σαν να σκοντάπτεις και σαν να πληγώνεις τα πόδια σου και θα ακούς τις αλήθειες που ακούς και δεν τις καταλαβαίνεις και τροποντινά σαν να παίρνεις και χώμα μαζί, ενώ οι αλήθειες του Θεού είναι ολοκάθαρες, αλλά εσύ επειδή είναι ακόμη κλειστά τα μάτια σου. Ένα δηλαδή από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι σημερινοί χριστιανοί είναι ότι όταν ακούσουν κάτι έτσι που, ας πούμε, τους υπόσχεται ότι θα ανοίξει ο δρόμος, θα βρούνε τον Χριστό, θα γεμίσει η ψυχή τους από χάρη. Θέλω να γίνει αμέσως αυτό. Δεν. Στο βάθος είσαι τυφλός. Και άμα είσαι τυφλός, όλο θα ακούς κάτι, όλο θα είναι, αλλά τυφλός. Και τυφλός από τα μάτια δεν είναι τόσο άσχημο όσο είναι να είσαι τυφλός στην ψυχή. Και όταν δεν έχει κανείς πνεύμα Θεού είναι τυφλός. Όταν δεν έχει χάρη Θεού είναι τυφλός. Όταν δεν είναι μέσα του ο Χριστός είναι τυφλός. Λοιπόν, παρακαλώ έτσι σιγά σιγά να έχουμε υπομονή για να προχωρήσουμε εποφελώς. Προχωρεί λοιπόν τώρα και λέει, πώς πάλι να περιγράψω την ανάγκη και βία που υπέστην από αυτό. Δηλαδή, ο ίδιος ο Χριστός τον οδήγησε, έτσι λέει, στον πνευματικό του Πατέρα αυτό, τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, και ανέλαβε εκείνος να τον οδηγήσει. Και είπε αυτά που είπε σύντομα έως εδώ, και τώρα λέει, πώς πάλι να περιγράψω την ανάγκη και βία που υπέστην από αυτό, με την έννοια δηλαδή ότι οι άλλοι τριγύρω δεν τον είχαν σε ευλάβεια τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, δεν τον είχαν σε ευλάβεια, και κυρίως αυτός εκείρηται και δίδασκε και έλεγε ότι όπως στα πρώτα χρόνια οι χριστιανοί ελάμβαναν το Πνεύμα του Άγιον, είχαν μέσα τους το Θεό, ήταν φωτισμένοι, έτσι και στα τωρινά χρόνια. Σε αυτό επέμενε πολύ ο Άγιος Σημεών, και γι' αυτό τρόπον δυνατόν 10ο αιώνα έγινε αυτή η επανάσταση από την παρουσία του και από τον ολόβιο του. Λοιπόν, τι ξέρει αυτός, γιατί τον ακολουθείς, και δεν ξέρουν οι άλλοι που λένε ότι τον παλιό καιρό συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα δεν συμβαίνουν. Και ας πούμε, υπέφερε τώρα ο Άγιος Σημεών, που γι' αυτούς σαν μην ήταν στα καλά του, καθώς πήγαινε στον πνευματικό του Πατέρα, στον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, και οδηγούνταν έτσι πνευματικά. Και όχι μόνο από αυτό, αλλά και από τους συχνά διαμαρτυρωμένους και εισηγουμένους που μου έλεγαν καθημερινώς, γιατί ματιοπονείς αφρόνος κάνοντας και ακολουθείς αυτόν τον εμπέκτη και πλάνο, ελπίζοντας ματέως και αναφελώς να αναβλέψεις. Ναι. Δηλαδή είχε συνέστηση ότι είναι τυφλός, αλλά και οι άλλοι ας πούμε, ό,τι είμαστε τώρα, τον παλιό καιρό μπορεί να γινόταν αυτά τα πράγματα, τώρα δεν γίνεται, και τι τρέχεις πίσω από αυτόν τον εμπέκτη. Θυμίστε που είχαμε πει εκείνο το φοβερό σχετικά με τον Άγιο Σημεών, που οι άλλοι του λέγανε, όσοι ας πούμε τον κορόιδευαν, όσοι δεν τον πίστευαν, όσοι τον θεωρούσαν πλανεμένο και τον πνευματικό του, και τι ζητάς εσύ τώρα, να, ό,τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, όσοι εσείς Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν είναι διεσαστε, όσοι βαπτιστήκατε, ντυθήκατε το Χριστό. Ναι, εντάξει, ντυθήκαμε το Χριστό, λέει ο Άγιος Σημεών, τους απαντούσε ότι ένα ρούχο, λέει, απλό φοράς και αισθάνεσαι ότι το φοράς. Το Χριστό, λέει, ντύθηκες και δεν τον αισθάνεσαι. Γιατί αυτοί έλεγαν, ναι, έτσι λέει εκεί, ότι ντυθήκαμε το Χριστό, δεν είναι ανάγκη να το αισθανόμαστε αυτό. Λοιπόν, τούτο δεν είναι δυνατόν σήμερα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που γινότανε παλιά με τους Αποστόλους και με τους μαθητάς του Χριστού και με τους Αγίους και λοιπά των πρώτων αιών, αυτά δεν μπορούν να γίνουν τώρα. Γιατί τον ακολουθείς ταλαιπωρώντας και ματώνοντας τα πόδια σου? Γιατί δεν προσέρχεσαι μάλλον σε ελεήμονες που παρακαλούν για να σε αναπαύσουν και σε διαθρέψουν και σε περιποιηθούν καλά? Δηλαδή παιδεύεσαι τώρα ακολουθώντας αυτό και βλέπεις δεν βγαίνει τίποτε. Γιατί δεν πας σε άλλους οι οποίοι για καλά λόγια θα σε πούν και θα σε επενέσουν και το φέρνει έτσι, δηλαδή θα σε περιποιηθούν ας πούμε, συμμαζέψουν, θα σε... Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να απαλλαγείς από την ψυχική λέπρα και ούτε να αναβλέψεις τώρα ποτέ. Έτσι του έλεγαν. Αυτά τώρα που σου υπόσχονται ότι θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα δεις ότι θα γιατρευθείς από τη λέπρα, λοιπόν, ότι ναι, θα έχεις μέσα στο Χριστό και τα λοιπά, δεν γίνονται αυτά τώρα δηλαδή. Όπως και στα χρόνια μας. Και λέγεται κιόλας, αλλά εγώ θα τολμούσα να πω ότι η πλειονότητα των χριστιανών που βολεύτηκε και βολεύεται έχει, αρκούνται έτσι σε αυτό. Ναι. Και δεν διερωτώνται. Μα πού είναι ο Χριστός, είναι μέσα μου ο Χριστός. Τον αγαπώ τον Χριστό, τον ακολουθώ τον Χριστό. Είναι μέσα μου το Πνεύμα του Θεού, είναι μέσα μου η χάρη του Θεού. Είναι μέσα μου ο Παράδεισος, είναι μέσα μου η ουράνια πραγματικότητα, η ουράνια ζωή, η άκτηση της ενέργειας του Θεού. Ας πούμε, διαρωτώνται οι χριστιανοί με την έννοια, δεν γίνονται τυχαία αυτά, με την έννοια. Η τάση του κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο είναι να περνάει καλά. Και των χριστιανών έτσι είναι, έχει του φτάνει, ας πούμε, ότι πάμε στην εκκλησία, κάνουμε την προσευχή, κάνουμε τα άλλα καθήκοντά μας, βολεύτηκαν, βολεύονται και λέει, αρκεί αυτό. Ναι. Για τον Άγιο Σημείον τον ευλαβεί, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Για τον Άγιο Σημείον που τον ακολουθεί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα εκείνα που λέει ο Χριστός πρέπει όντως να συμβαίνουν μέσα μας. Γιατί να μην συμβαίνουν? Αν δεν συμβαίνουν, κάτι φταίει από εμάς. Εμείς έχουμε κλειστεί την καρδιά μας, εμείς έχουμε έτσι, φοβόμαστε τον κόπο, φοβόμαστε, ας πούμε, να τρέξουμε πίσω από τον Χριστό, όσο και αν αυτό μας στοιχήσει. Διότι από πού εμφανίστηκε θαυματουργός αυτός ο εμπέκτης, υπασχόμενος σε σε όσα είναι αδύνατα σε όλους τους ανθρώπους της παρούσης γενιάς? Αλίμονό σου που και την προσφερωμένη σε σε θεραπεία από τους φιλοχρήστους και φιλαδέλφους και συμπαθείς άνδρες θα χάσεις και τις κακώσεις, τις λήψεις που υφίστασε για τις μάτιες ελπίδες θα επομείνεις και τα επαγγελόμενα από αυτόν τον απατεώνα και πλάνα πραγματικά θα χάσεις. Λοιπόν, έτσι όπως κάνεις εσύ, τρέχεις πίσω από αυτόν και δεν πας να βοηθηθείς από άλλους ανθρώπους, όπως και σήμερα παραδείγματος χάρη, ναι, λέγονται έτσι καλά πράγματα και εδώ και εκεί και εκεί και εκεί, αλλά δεν ανοίγουν το δρόμο για να έρθει ο Χριστός μες στην καρδιά αληθινά και όχι έτσι με λόγια. Και τώρα εσύ λέει έτσι που κάνεις να τα χάνεις όλα αυτά τα καλά που θα μπορούσες να βρεις εδώ εκεί και τελικά ούτε αυτά τα άλλα που σου υπόσχεται αυτός ο πλάνος, ο πλανεμένος δηλαδή, ούτε αυτά θα τα χάσεις. Διότι ποια δύναμη έχει καθόλου και χωρίς να σου το υπούμε εμείς δεν τον... Ναι, κάπως εδώ η μετάφραση δεν είναι... Ναι, και ισχύει όλος είναι το κείμενο και μεταφράζουν εδώ διότι ποια δύναμη έχει καθόλου. Ναι, το νόημα είναι ότι ποια δύναμη έχει αυτός τώρα για να σε βοηθήσει και εσένα και τον εαυτό του δεν μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, και χωρίς να σου το υπούμε εμείς δεν το συλλογίζεσαι μόνο σου και δεν σκέπτεσαι τι τάχα. Δεν βλέπουμε κι εμείς όλοι, επειδή όλοι ας πούμε οι τριγύρω ας πούμε τον περιέπεσαν τον Άγιο Σημειών όταν του έλεγαν ας πούμε για την ενδυμασία του Χριστού. Ένα, όσοι Χριστόν ευαζήσετε, Χριστόν εδίσαστε. Ένα αυτό λέει και τι θέλεις εσύ τώρα και πιο πέρα από αυτά. Ναι, αλλά ο Άγιος Σημειών πιστεύει ότι είναι αλήθεια αυτό, ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο Χριστό είμαστε εντεμένοι και εκείνος που αισθάνεται, όπως το λέει ένα ρούχο, λέει, σκέτο φοράς και το αισθάνεσαι το Χριστό να αντιθείς και να μην τον αισθάνεσαι. Για ποιος χριστιανός ας πούμε, για να είμαστε έτσι εν αληθεία, ποιος χριστιανός αισθάνεται ας πούμε ότι έτσι από εμάς σήμερα ότι όντως ας πούμε είμαστε εντυμένοι το Χριστό, ότι όντως μέσα μας είναι ο Χριστός. Έχουμε μια κάποια σχέση, έχουμε μια κάποια επικοινωνία κλπ. Αλλά αν προσέξουμε θα δούμε ότι δεν μας κέρδισε ο Χριστός, αλλά ακόμη μας έχει κερδίσει ο παλιός άνθρωπος που είναι μέσα μας. από αυτούς όλους τους πραγματικά απατεώνες και πλάνους που επότισαν θολό νερό των πλησίων. Με ελίτρωσες, και τώρα λέει ο Άγιος Μαλαίς στο Χριστό, στην προσευχή του αυτή, στην ευχαριστία του αυτή, αλλά από αυτούς όλους τους πραγματικά απατεώνες και πλάνους που επότισαν θολό νερό των πλησίων, με ελίτρωσες δια της πίστεως και ελπίδες που μου χάρισες. Εδώ είναι που έχει σημασία, μεγάλη σημασία δηλαδή στον Άγιο Σημειών. Εσύ με χάρισες, με γλίτρωσες από όλους αυτούς, με χάρισες λοιπόν, με λύτρωσες λοιπόν δια της πίστεως και ελπίδες που μου χάρισες. Με λύτρωσες από αυτούς, μέσα από όλους αυτούς, δια της πίστεως και ελπίδες που μου χάρισες. Δηλαδή, εάν δεν είχε πίστη στο Χριστό, εάν δεν είχε ελπίδα στο Χριστό, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από όλους τους άλλους, που όλοι οι άλλοι ήταν αντίθετοι. Και ο μόνος που πήγαινε σε αυτόν τον δρόμο ήταν ο εαυτός του, ακολουθώντας ας πούμε τον πνευματικό του. Και εδώ είναι, επαναλαμβάνω, το σημαντικό στον Άγιο Σημειών, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά. Με λύτωσες, λέει, από όλους αυτούς δια της πίστεως και ελπίδος, που εσύ πάλι, εσύ μου δοκες την πίστη, εσύ μου δοκες την ελπίδα. Εσύ μου δοκες την ελπίδα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, γιατί να πίστευσα, ήλπισα κλπ. Ναι, έτσι λέει ο καθένας. Αλλά ο Άγιος Σημειών αισθάνεται πάντοτε ότι ο Χριστός ο ίδιος του έδωσε αυτήν την ελπίδα, ο Χριστός ο ίδιος του έδωσε αυτήν την πίστη. Και μπόρεσε, ας πούμε, και νίκησε όλους εκείνους και ξεπέρασε όλους εκείνους και γλίτωσε και λυτρώθηκε, όπως λέει. Έτσι σας παρακαλώ αυτό να το προσέξουμε. Δηλαδή η ψυχή του Αγίου Σημειών και του κάθε έτσι Αγίου δεν είναι όπως είναι οι δικές μας ψυχές. Και προχθές είχαμε πει, θυμίστε, ότι και στον Κρυμνού που είχε κρυμνιστεί και στα βάθη που είχε πέσει και στο Βόρβορο που ήταν και τα λοιπά, βαθιά μέσα του, ας πούμε, βαθιά μέσα του, έτσι ήταν η ψυχούλα του. Περίμενε να τον ελύσει ο Θεός, περίμενε να συγκατεύει ο Θεός, περίμενε να σκύψει πάνω το Κύριος και να τον λυτρώσει. Είναι ένα κάτι, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και την ώρα που γκρεμίζεται στην αμαρτία, να χαθεί, για, όπως το λέει ο ίδιος, όχι μόνος μου, αλλά όλος ο κόσμος να ερχόταν να με τραβήξει από εκεί, δεν θα έβγαινε, δεν μπορούσε να με βγάλει. Και όμως έσκυψες εσύ, ναι, και με έσωσες. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω την ταπεινή γνώμη όλοι εμείς σήμερα, που έχουμε καλή διάθεση, που προσευχόμαστε, που ερχόμαστε αυτή την ώρα τώρα εδώ να ακούσουμε, που κάνουμε την όποια προσπάθεια, έχω την ταπεινή γνώμη ότι κάτι είναι αυτό. Και φυσικά ο Θεός μας έτσι μας ξεσηκώνει και μας ξυπνάει και μας ταρακουνάει και τα λοιπά, και κάτι θα γίνει οπωσδήποτε και τα λοιπά. Αλλά όμως να προσέξουμε αυτό που καθυστερεί το άνοιγμα της ψυχής μας και το άνοιγμα αυτού του δρόμου και καθυστερεί αυτήν τη συνάντησή μας με τον Χριστό. Ότι δηλαδή όσο και αν μας κερδίζει η αμαρτία, όσο και αν μας κερδίζει το κακό, όσο και αν μοιάζουν τα πράγματα ότι τώρα δεν γίνεται τίποτα και τα λοιπά, βαθιά μέσα μας, ναι, η ψυχή μας να έχει έτσι κοινωνία με τον Χριστό, με την έννοια ότι ο Χριστός είναι ο Χριστός, είναι ο αγαθός Κύριος, είναι ο ελίμων Κύριος, ο εύσοχος Κύριος, ο οποίος αγαπά το πλάσμα του και θα πάει να το βρει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο τρόπο. Ναι, όταν κρυφοκαίει αυτό μέσα μας, πράγματι λοιπόν θα μας βρει ο Χριστός και πράγματι θα ανοίξει η καρδιά μας και θα βρούμε το δρόμο αυτό. Και θα αρχίσει να εισραίει μέσα στην ψυχή μας, Πνεύμα Θεού θα εισραίει μέσα στην ψυχή μας, παρουσία του Θεού, και θα πάρουμε έτσι μετά, θα ενθαρρυνθούμε και θα προχωρήσουμε στον δρόμο αυτό. Αλλά ενώ υπέμενα σε όλα αυτά και δεν εγκατέλειψα, νυπτόμενος κάθε μέρα έτσι σε θολά νερά και ψηλοφυτός, και με τη γνώμη μου καθαριζόμενος, όπως με δίδασκε ο Απόστολός σου και μαθητής, καθώς κάποτε περιπατούσα και έτρεχα προς την πηγή, εσύ ο ίδιος πάλι που προηγουμένως με είχες αποσπάσει από τον Βόρβορο, ήρθες σε συνάντησή μου στην οδό. Πάλι δηλαδή ο Χριστός τον βρήκε. Τόσο ανάξιο θεωρεί τον εαυτό του, αλλά και τόσο, ας πούμε, από την άλλη πλευρά, ότι είναι πλάσμα του Θεού και ελκύει έτσι τον Θεό και έρχεται ο Θεός. Ναι. Και τότε για πρώτη φορά περιάστραψες τα ασθενικά μάτια μου με την άχρηστη έγκλη του προσώπου σου, κάποια εμφάνιση δηλαδή είχε του Κυρίου. Λοιπόν, γιατί είχε από καιρού εις καιρό εμφανίσεις. Λοιπόν, και αυτά βοήθησαν πάρα πολύ να δοθεί με όλη την ψυχή και να γίνει μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Οπότε έχασα και το φως που ενόμιζα ότι είχα και δεν μπόρεσα να σε γνωρίσω. Και πώς θα μπορούσα να εδώ ή να γνωρίσω εσέ τον ίδιο? Ποιος μπορεί να ήσουν, αφού δεν κατόρθωσα ούτε την έγκλη του προσώπου σου να εδώ, ούτε να αντιληφθώ ή κατανοήσω? Έκτοτε λοιπόν, καθώς στεκόμαι συχνότερα κοντά στην ίδια την πηγή, εσύ ο ανυπερήφανος Θεός στεκόταν κοντά στην πηγή. Κάνει λόγο για πηγή εδώ, αλλά εννοεί τώρα όλες αυτές τις δασκαλίες που του δίδασκε ο πνευματικός του. Εννοεί, ας πούμε, τα Άγια εκείνα βιβλία που του έδινε, όπως ήταν αυτό του Μάρκο του Ασκητή, που είναι φοβερό, ας πούμε, βιβλίο, και το διάβαζε. Λοιπόν, το θεωρεί ότι ήταν πηγή, από την οποία πηγή ρέει η αλήθεια, από την οποία πηγή βγαίνει, ας πούμε, το δροσερό νερό και η όλη η χάρη του Θεού. Έκτοτε λοιπόν, καθώς στεκόμουν συχνότερα κοντά στην ίδια την πηγή, εσύ ο ανυπερήφανος Θεός δεν απαξίωνες, ο ανυπερήφανος Θεός δεν απαξίωνες να κατέρχεται, αλλά φθάνοντας πλησίον μου και πιάνοντας πρώτα την, ναι, να κατέρχεσαι, μάλλον είναι, έχει λάθη η μετάφραση. Έκτοτε λοιπόν, καθώς στεκόμουν συχνότερα κοντά στην ίδια, διάβαζε, ας πούμε, τα βιβλία που του είχε δώσει ο Άγιος Σημεών και ο Ευλαβής, και προσευχόταν ακατάπαστα και τα λοιπά, και εσύ ο ανυπερήφανος Θεός δεν απαξίωσες να έρθεις σε μένα τον ανάξιο. Δεν ξέρω αν αυτά όλα μας βοηθούν να πιάσουμε αυτό που ήδη έχω τονίσει, την κατάσταση αυτή η οποία μας κάνει εμάς να μην ελκύουμε έτσι τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Σημεών λοιπόν, ενώ θεωρεί τον εαυτό του ανάξιον, αλλά αισθάνεται όμως είναι ανυπερήφανος ο Θεός και δεν απαξιώνει να κατέβει. Ναι. Εδώ σε αυτό το σημείο σας παρακαλώ, έχουμε το κουράγιο, ας πούμε, ναι, να περιμένουμε τον Κύριο, να προσδοκούμε τον Κύριο, ο οποίος είναι ανυπερήφανος, ο οποίος είναι εύσπαθος, ο οποίος είναι πανάγαθος κλπ, και να θελήσει να μας κάνει έτσι την αυτήν που δεν απαξιώνει κανένα πλάσμα του, αρθεί και να μας επισκεφθεί και να μας, όπως είπαμε, να ανοίξει ο δρόμος και να αρχίσει η ψυχή μας να ρέει μέσα στην ψυχή μας χάρις Θεού και Πνεύμα Άγιον και να ζούμε ουράνια ζωή. Έκτοτε λοιπόν, καθώς στεκόμουν συχνότερα κοντά στην ίδια την πηγή, εσύ ο ανυπερήφανος Θεός δεν απαξίωνες να κατέρχεσαι, αλλά φθάνοντας πλησίων μου και πιάνοντας πρώτα την κεφαλή μου, την ευήθιζες στα ύδατα και έκανες να βλέπω καθαρότερα το φως του προσώπου σου. Έτσι, με σχήματα, ας πούμε, με εικόνισμα, ναι, τα γράφει αυτά εδώ. Ο Θεός καταλαβαίνει που, γιατί την ευχαριστεί αυτή την απευθύνση στον Χριστό, εκείνος καταλαβαίνει, αλλά και καθένας που θα διαβάσει κατά ένα παραστατικό τρόπο καταλαβαίνει. Λοιπόν, εσύ δεν απαξίωνες να έρθεις να με βρεις και τα λοιπά, και να με βυθίσεις, όπως ας πούμε, με την έννοια δηλαδή, να τον φωτίζει, να καταλαβαίνει καλύτερα αυτά που διαβάζει, να μπαίνει καλύτερα μέσα στο νόημα εκεί που το λέει εδώ τώρα, έτσι με εικόνα, πιάνοντας πρώτα την κεφαλή μου, την ευήθησες λοιπόν στα ύδατα και έκαμες να βλέπω καθαρότερα το φως του προσώπου σου. Ευθύς αμέσως δε απομακρυνώσουν χωρίς να μου επιτρέπεις. Είναι και αυτό, να το έχουμε κατά νου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν πράγματι έτσι έρθει η χάρη του Θεού, έρθει έτσι το φως του Θεού, που όταν θέλει ο Θεός γίνεται αυτό. Όπως λέει και ο πατήρ Σοφρόνιος, πώς ας πούμε, όταν πας να κοιμηθείς, η ώρα που έρχεται ακριβώς ο ύπνος, δεν το καταλαβαίνεις. Την άλλη μέρα που θα ξυπνήσεις, θα θυμηθείς ότι να έπλαγες και προσπαθούσες και κοιμήθηκες. Αλλά εκείνο εκεί σαν να γίνεται μόνο του εκείνη την ώρα και να μην παίρνεις είδηση. Κάπως έτσι έρχεται η χάρη του Θεού και φεύγει. Φεύγει. Δεν αντέχει ο άνθρωπος, δεν τρόπονται να διατρέχει κίνδυνο, δηλαδή να επαρθεί και φεύγει. Όλα αυτά εδώ ο Άγιος Σημεών τα παρουσιάζει έτσι με εικόνες. Πάλι εγώ θα πω, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να αφαιθεί στην πρόνοια του Θεού, να αφαιθεί στην αγάπη του Θεού, να αφαιθεί στην ευσπλαχνία του Θεού. Ναι, εκείνος που είναι ταπεινός και θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του. Ναι, χαίρεται, χαίρεται για το λίγο αυτό που μπόρεσε και πήρε, για το λίγο αυτό που μπόρεσε και έζησε, χαίρεται, ας πούμε. Και αφήνεται πάλι που ο Θεός ήρθε, ο Κύριος έκανε τι έκανε και έφυγε πάλι. Λοιπόν, ευθύς αμέσως δε απομακρυνώσουν χωρίς να μου επιτρέπεις να καταλάβω ότι ήσουν εσύ που έκαμε σε αυτά ή από πού ήρθες ή πού επιστρέφεις, διότι δεν μου το έδωσες αυτό ακόμη. Καθώς όμως ερχόσουν έτσι για λίγο και απερχόσουν, βαθμιαίως εφαινώσουν όλο και περισσότερο και με περιέλουες με ύδατα και μου εχάριζες να βλέπω καθαρότερα και περισσότερο φως. Αφού δε έκαμες τούτο επί πολύν χρόνο, με καταξίωσες να ειδώ φρικτό πράγμα και μυστήριο. Πραγματικά, καθώς ερχόσουν και κατά την αντίληψή μου με έπλυνες και με περιέλουες με τα ύδατα, όλο αυτό δηλαδή ότι όλο φωτιζόταν, όλο καταλάβαινε καλύτερα, όλο έμπαινε μέσα στην ψυχή του η αλήθεια του Θεού, το έλεος του Θεού, το φως του Θεού, με έπλυνες καλύτερα, με καθάρισες καλύτερα λοιπόν. Πραγματικά καθώς ερχόσουν και κατά την αντίληψή μου με έπλυνες και με περιέλουες με τα ύδατα και πολλές φορές με βύθιζες σε αυτά, είδα στα ύδατα τις αστραπές που με περιέλαμπαν και τις ακτίνες του προσώπου σου, βλέποντάς με να σφραγίζομαι με φωτοειδές ύδρα. Ναι, τώρα αυτά βέβαια εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, είναι ας πούμε θεοπτής του Αγίου Σημεών. Και έχει το κουράγιο και κάθεται και τα γράφει με αυτήν την έννοια, διότι μιλάει στον Χριστό και συνοείται καλά και ξέρει ο Χριστός τι του λέει. Από πού όμως και ποιος ήταν ο πάροχος τούτου, δεν το εγνώριζα, μόνο δε εχαιρόμουν αυξάνοντας την πίστη, πτερούμενος με την ελπίδα και ανερχόμενος έως τον ουρανό, ενώ η μισούσα σφοδρός εκείνος τους πλάνους που με υπέβαλαν, τους λόγους της απάτης και του ψεύδους και τους ελιπόμων για την πλάνη τους και δεν τους επλησίαζα καθόλου ούτε καν για συναστροφή ή για ομιλία, αλλά διέφευγα και την βλάβη από τη θέα τους. Ναι, αυτά τώρα μπορεί να τα καταλάβει κανείς μόνο, ας πούμε, αν έρθει έτσι στην θέση του Αγίου Σημεών. Πραγματικά εκείνος ο οποίος δεν θα αρκιστεί στο πώς λέγονται σήμερα τα θρησκευτικά πράγματα, τα εκκλησιαστικά, τα χριστιανικά, ας πούμε έτσι, που είναι όπως είπαμε ένα βόλεμα τελικά. Αλλά βοηθούμενος κανείς από τους πατέρες, όπως από τον Άγιο Σημεών, όπως από τους άλλους παλιούς πατέρες, όπως ας πούμε από και νεοτέρους κλπ. Ναι, θα πάρει απόφαση και θα πει τι γίνεται εδώ, τι είναι, μια φορά ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και να περάσει η ζωή αυτή και να μην βρω την αλήθεια του Θεού, να μην βρω τον Χριστό, να μην με βρει ο Χριστός. Και το παίρνει κανείς πολύ ζεστά το πράγμα και προκόπτει όντως. Γιατί γίνεται όντως κοινωνός κανείς των ακτίστων ενεργειών του Θεού, όπως λέγεται, της Θείας Χάρητος και του όλου φωτισμού του Θεού. Όταν αρχίζει να μοιείται σε αυτήν την πνευματική κατάσταση, νιώθει πόσο φτωχά είναι όλα τα άλλα έτσι που λέγονται και τα οποία σε τελευταία ανάλυση να απλώς βολεύαν τον χριστιανό και τον κοιμίζουν. Αντίθετα, τον συνεργό και ο βοηθό μου, ενώ τον Άγιο

πίστη ότι όσα θέλει έχει την δύναμη να τα επιτύχει από εσένα. Ναι. Είχε φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο που επίστευε ότι ό,τι ήθελε να πετύχει, στηριζόμενος βέβαια, τα λέει αυτά, στηριζόμενος στα λόγια του Χριστού. Ό,τι ήθελε μπορούσε να το επιτύχει. Όταν δηλαδή στην πρώτη εκείνη εμπειρία που είχε, που γέμισε φως το χώρος που έμενε, εκείνα τα χρόνια που πήγαινε στον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή και ναι, δεν είχε πάει ακόμα στο μοναστήρι, δηλαδή ήταν λαϊκός. Και είχε δει τον πνευματικό του, ναι, τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, να είναι κοντά στον Χριστό στον ουρανό, λέει, δίπλα. Και έτσι πως ήταν πολύ ζωντανός στην πίστη του, λοιπόν, επίστευε και πολύ μάλιστα κατά απόλυτο τρόπο, λοιπόν, ότι έχει επικοινωνία με τον Χριστό και έχει τέτοια παρησία κοντά στον Χριστό που, όπως είπε ο Κύριος, ό,τι θέλετε να με ζητήσετε θα το έχετε. Και το πίστευε για το πνευματικό του. Δεν το πίστευε για τον καθένα αυτό το πράγμα, αλλά για το πνευματικό το πίστευε. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, ευρισκόμενος επί αρκετών χρόνων, είδα πάλι άλλο φρικτό μυστήριο. Λαμβάνοντάς με, ανήλθες στους ουρανούς και με ανέβασες μαζί, είτε μέσα στο σώμα, δεν γνωρίζω, είτε εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω. Λέει δηλαδή, ναι, αυτά το οποίο είχαν συμβεί στον Απόστολο Παύλο, και δεν μπορεί τώρα να ψεύδεται εδώ ο Άγιος. Είτε εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω. Συ μόνο γνωρίζεις που το έπλασες αυτό. Αφού δε έμεινα ώρα εκεί μαζί σου και ξεπλάγηκα από το μέγεθος της δόξης. Ποιας δόξης δε και ποιου, ποιας δόξης και ποιου αυτού, δόξα δηλαδή αγνώ. Και θαμβώθηκα από το αμέτρητο ύψος, έφρυξα ολόκληρος. Πάλι δε με άφησες μόνο στη γη στην οποία και στεκόμουν προηγουμένως, και βρέθηκα να θρηνώ και να εκπλήσουμε από την ταλαιπωρία μου. Έπειτα, ενώ ήμουν πεσμένος πολλή ώρα, καθώς ανοίχθηκαν επάνω οι ουρανοί, καταξίωσες. Πάλι βλέπετε το ρήμα εδώ. Ναι, εσύ δηλαδή δεν απαξίωσες αλλά καταξίωσες. Καταξίωσες να μου υποδείξεις εκεί το πρόσωπό σου σαν όμορφο ήλιο. Κι ούτε έτσι δε μου επέτρεψες να γνωρίσω ποιος ήσουν. Πώς ακόμη δηλαδή είναι η πρώτη θεοπτής και θεοφάνης που έχει ο Άγιος Σημεών, λοιπόν, και που ακόμη τροποντινά δεν είχε μιλήσει, ας πούμε, έτσι με τον Χριστό πρόσωπο, διότι υπάρχει μια αυτή και θα τη βρούμε ίσως πιο κάτω, που λέει ότι ήταν πάλι μέσα στο φως. Μέσα στο φως του Χριστού. Και αυτός δεν τον έφτανε αυτό, ήθελε το πρόσωπο του Χριστού. Και καλά, Χριστέ, με το φως, αλλά εγώ θέλω να δω εσένα. Και του είπε ο Χριστός μέσα από το φως, του είπε, εδώ είμαι, λέει, εγώ. Εδώ είμαι. Θα με δεις και πάλι θα με δεις. Με ακούς και πάλι θα με ακούσεις. Και δεν θυμούμε τώρα καλά, όταν θα φτάσουμε εκεί θα δούμε τις λεπτομέρειες. Τον ανέπαυσε αυτό, που επιτέλους άκουσε τη φωνή του Χριστού, επιτέλους βεβαιώθηκε ότι όταν έρχεται το φως, ότι είναι μέσα στο φως, κάπου εκεί είναι ο Χριστός και δεν είναι έτσι τροποτινά φως χωρίς Χριστόν. Έπειτα, ενώ ήμουν πεσμένος πολλή ώρα, καθώς ανοίχθηκαν επάνω οι ουρανοί, κατεξίωσες να μου υποδείξεις εκεί το πρόσωπό σου σαν όμορφο ήλιο, και ούτε έτσι δεν μου επέτρεψες να γνωρίσω ποιος ήσουν. Πώς θα γινόταν αυτό χωρίς να μου λαλήσεις? Αλλά ευθύς εκρύφθηκες και εγώ περιέτρεχα ζητώντας εσέ, τον οποίο δεν εγνώρισα, και εποθούσα να ειδώ τη μορφή σου και να γνωρίσω ευσυνειδήτως ποιος είσαι. Γι' αυτό και από την πολλή βία και το πύρ της αγάπης σου έκλαια διαπαντός, μη γνωρίζοντας ποιος είναι, δηλαδή έρωτας φρικτός, φοβερός έρωτας εδώ του πλάσματος αυτού προς τον Χριστό. Αλλά ο δρόμος αυτός είναι

0: εκτός για τον καθένα, και αυτόν τον δρόμο πρέπει να πάρει κανείς. Πώς θα προχωρήσει, αλλά αυτόν τον δρόμο, όχι άλλο δρόμο. Όλο το άλλο είναι ένας άλλος δρόμος. Δεν πειράζει, όχι, όχι, να πούμε σε αυτόν τον δρόμο και ώσπου που μας οδηγήσει ο Κύριος. Γι' αυτό και από την πολλή βία και το πύρ της αγάπης σου έκλαια διαπαντός, μη γνωρίζεις ποιος ακριβώς είσαι εσύ, ο οποίος με παρήγαγες στην ύπαρξη από την ανυπαρξία, με εξήγαγες από το βόρβορο και μου έγινες όλα όσα ελέγχθηκαν. Δηλαδή και με ήμουνα μηδέν και από το μηδέν με έφερε στην ύπαρξη από την υπαρξία και έπεσα στο βόρβορο. Ναι, το θεωρεί αυτό πολύ σημαντικό ο Άγιος Σημεών, ότι έπεσε. Λοιπόν, και εσύ δεν απαξίωσες, και δεν απαξίωσες, και ήρθες και με βρήκες και με έβγαλες από εκεί από το βόρβορο και μου έγινες όλα όσα ελέγχθηκαν. Το κείμενο λέει «Και τα ηρημένα άπαντα γεγονότανε». Με την έννοια, δηλαδή, υποθέτω θέλει να πει εδώ και η μετάφραση δεν το έχει πολύ καλά. Με την έννοια δηλαδή, ναι, αισθάνομαι ότι με έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, αισθάνομαι ότι με εξήγαγες εκεί, δεν απαξίωσες από το βόρκο και τα λοιπά, και όλα τα άλλα που μου έκανες, όλα τα άλλα, και τούτο και εκείνο και το άλλο και διάφορες εμφανίσεις. Όπως λοιπόν έτσι εμφανίστηκες πολλές φορές και πάλι πολλές φορές μου εκρύβηκες τη λύση, κάπως είναι η μετάφραση τέλος πάντων εδώ, χωρίς να ομιλήσεις, βλέποντας τις αστραπές και την έγκλη του προσώπου σου, καθώς προηγουμένως στα είδατε να με περικυκλώνουν επανειλημμένως, αδυνατώντας όμως τελείως να τις κρατήσω, ενθυμούμεν που σε είδα κάποτε άνω και υποθέτοντας αφρόνος ότι είναι άλλος αυτός, πάλι ζητούσα με δάκρυα να σε δω. Έτσι λοιπόν, καταπιέζοντας τον εαυτό μου με πολύ λύπη και θλίψη και στενοχωρία και λησμονώντας τον εαυτό μου και όλον τον κόσμο εντελώς και τα ευρισκόμενα στον κόσμο, μη σκεπτόμενος ούτε σκιά ούτε τίποτε άλλο, μη σκεπτόμενος καν ότι υπάρχει κάτι το ορόμενο, εφάνηκες εσύ ο όρατος σε όλους, ο ανέγγυκτος και ο ασύλληπτος, και μου φαινόσουν ότι καθαρίζεις τον νου μου και πλατείνεις το οπτικό της ψυχής και επιτρέποντας να βλέπω τη δόξα σου περισσότερο και λάμποντας ότι αυξάνεις ακόμη περισσότερο και πλατείνεσαι εσύ ο ίδιος, και αντιλήφθηκα με την υποχώρηση του σκότους εσέ τον ίδιο να πλησιάζεις και να έρχεσαι όπως πολλές φορές και στα αισθητά. Όταν πραγματικά φέγγει η σελήνη και νέφοι είναι σαν να περπατούν, η σελήνη βλέπεται και φαίνεται σαν να τρέχει ταχύτατα χωρίς να προσθέτει τίποτε στον συνηθισμένο δρόμο της ή να αλλάσει την από την αρχή πορεία της. Έτσι λοιπόν, Δέσποτα, φαινόσουν να έρχεσαι εσύ ο ακίνητος, να μεγαλώνεις ο αναλύωτος και να μεταμορφώνεσαι ο άμορφος. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά έτσι καλά. Να, πώς είπαμε προηγουμένως, ότι έρχεται η χάρη του Θεού για λίγο, για λίγο, και έρχεται χωρίς να το περιμένεις και φεύγει πάλι. Όταν έχει κανείς προχωρήσει ακόμη περισσότερο και προχωρήσει ακόμη περισσότερο και τέλοιπα, ναι, έρχεται πιο πολύ ο Χριστός, έρχεται πιο επίμονα ο Χριστός, και αυτός που είναι άμορφος παίρνει μορφή και αυτός που είναι ακίνητος, πώς λέει, έτσι λοιπόν, Δέσποτα, εφενόσου να έρχεσαι εσύ ο ακίνητος και να μεγαλώνεις εσύ ο αναλύωτος και να τρέχεις, ξέρω εγώ, όπως είσαι και τα λοιπά. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε εδώ στον Άγιο Σημεών είναι ότι τα αφήνει όλα στον Χριστό να τα κάνει όπως εκείνος. Τα αφήνει όλα. Τέτοια αυτή δηλαδή, δεν ξέρω αν τη βρίσκει εύκολα κανείς σε έναν άνθρωπο, σε έναν χριστιανό, καλό χριστιανό κτλ. Αυτός από τη δική του πλευρά, ας πούμε, βλέπει ότι και στο Βόρβορο ακόμη μπορεί να πέσει εκεί και να χαθεί. Και όμως ο ανεπερήφανος Θεός σκύβει επάνω και τον βγάζει από εκεί. Για το χαίρεται και ευχαριστεί τον Χριστό. Από εκεί και πέρα εμφανίζεται ο Χριστός, ξανακρύβεται ο Χριστός, εμφανίζεται ο Χριστός, ξανακρύβεται ο Χριστός, όπως λέει κάπου. Δεν ξέρω αν έχετε λίγο υπόψη σας ότι όταν ο κυνηγός βρει ένα λαγό έξω στην εξοχή, ο λαγός κατά κανόνα κάπου είναι κρυμμένος και κάθεται εκεί έτσι, κάνει λούφα. Αλλά ο σκύλος όμως με τη μυρωδιά του βρίσκει το λαγό και μόλις πλησιάσει κάπου στο θάμνο που είναι κρυμμένο, πετάγεται ο λαγός. Πετάγεται λοιπόν και φεύγει. Ο σκύλος είναι εντελώς αδύνατο να φτάσει το λαγό, τρέχει τόσο πολύ λοιπόν. Αλλά ας πούμε εδώ τον βρίσκει ο σκύλος, εκεί τον χάνει το λαγό, εδώ τον βρίσκει και τον χάνει κτλ. Ακόμη και ο κυνηγός που τον παρακολουθεί δηλαδή το λαγό, άμα βρεθεί σε κανένα ξέφα τον βλέπει, αλλά ειδικότερα λέει ο Άγιος Ιωάννης, όπως ο κύον το σκυλί τρέχει πίσω από το λαγό και μια τον χάνει και μια τον προλαβαίνει και μια τον χάνει και μια τον προλαβαίνει, έτσι και κότερα από πίσω. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι ένα μαρτύριο που μοιάζει να είναι ένα μαρτύριο και ένας ξεσηκωμός και τα λοιπά. Αλλά είναι όλη αυτή η λαχτάρα που έχει η κάθε ψυχή που έγινε, που είναι κατ' εικόνα Θεού και λοιπά, και όταν βρει το δρόμο αυτόν, όπως ο Κίον, άμα δεν βρει το λαγό, τι θα κάνει, αλλά άμα βρει το λαγό τρέχει, με τίποτα δεν τον αφήνει μετά. Λοιπόν, κάπως έτσι ο Άγιος Σημεών, ο οποίος μας βοηθεί με όσα λέγει δηλαδή, να πάμε λίγο ακόμη, έχει λίγη ώρα ακόμη, να πάμε λίγο ακόμη, σας παρακαλώ, Λεμάν. Όπως στην περίπτωση τυφλού που ξαναβλέπει βαθμιαίως και αντιλαμβάνεται το σχήμα του ανθρώπου και ανιστορεί λίγο-λίγο ό,τι είναι, δεν μεταποιείται η μεταπλάστη μορφή προς την όραση, αλλά μάλλον το οπτικό των οφθαλμών του καθαριζόμενο βλέπει τη μορφή, δηλαδή... Κάποτε είχε θεραπεύσει ο Χριστός έναν τυφλό νομίζω, έτσι, και τον ρώτησε πώς είναι, πώς βλέπεις τα πράγματα. Θεωρώ, λέει, τους ανθρώπους να περπατούν, λέει, σαν να κινούνται σαν δέντρα, και τρόπον την να... όχι ότι δεν μπορούσε ο Χριστός με την πρώτη αυτή να θεραπεύσει πέρα για πέρα τον τυφλό, αλλά το έκανε επίτηδες έτσι, με μια πρώτη ενέργεια, άνοιξε κάπως τα μάτια και έβλεπε όσο μπορούσε να δει. Ύστερα όμως άνοιξε εντελώς τα μάτια και έβλεπε εντελώς καθαρά. Λοιπόν, θέλει να πει εδώ, δεν είναι, λέει, ότι οι μορφές είναι που αλλάζουν, πρώτα δεν φαίνονται και στραφαίνονται κτλ. Είναι τα μάτια, το οπτικό που έχει σημασία, το οποίο σιγά σιγά ανοίγει και σιγά σιγά, ας πούμε, βλέπει όλο και πιο καθαρά και λέει, ναι, που από πνευματικής απόψης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι που διαβάζω διάφορα σημειώματα και τα λοιπά, ναι, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, ένιωσα έτσι, ένιωσα αλλιώς και, ναι, κάθε φορά είναι λίγο άνοιγμα των ματιών. Ναι, και που εμείς ακόμη δεν έτσι μεθύσαμε από αυτήν την παρουσία του Χριστού και από την αγάπη του Χριστού, λιγάκι να κάνουμε. Και γι' αυτό βλέπει όλο και καλύτερα κανείς τα πράγματα, και κατά την ταπεινή μου γνώμη εκείνο το οποίο κάνει ο Κύριος σε εμάς και το οποίο πρέπει να προσέξουμε μας βοηθάει να δούμε καλύτερα. Βλέπεις τον εγωισμό, χθες τον έβλεπες τον εγωισμό και σήμερα πω τον βλέπεις πιο μεγάλο. Έβλεπες χθες, ξέρω εγώ, την αμετανοησία σου και σήμερα την βλέπεις πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο, την καρδιά σου πολύ πιο σκληρόκαρδη και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, και είναι πολύ καλό αυτό, καθώς όλο και μας πηγαίνει ο Κύριος, όλο και μας φωτίζει, όλο και βλέπουμε καλύτερα, να προχωρούμε εμείς και να μην γυρίζουμε πίσω ή να μην μένουμε στάσιμοι. Δεν μεταποιείται, μεταπλάσσεται η μορφή προς την όραση, αλλά μάλλον το οπτικό των οφθαλμών του καθαριζόμενο βλέπει την μορφή όπως είναι, σαν να εντυπώνεται το σχήμα του όλο στο οπτικό και δι' αυτού να διαπερά, να καθαρίζεται και να χαράσεται στο νοερό και μνημονευτικό της ψυχής σαν σε πίνακα, έτσι και εσύ ειδώθηκες αφού μου εκαθάρισες τελείως το νου και το φως του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή ο νους έβλεπε δυνατότερα και καθαρότερα, μου εφαινόταν ότι εσύ εξερχόσουν από κάπου και παρουσιαζόσουν λαμπρότερος και μου πρόσφερες να βλέπω χαρακτήρα άμορφης μορφής, και τότε με έφερες έξω του κόσμου. Νομίζω ότι μπορώ να υπώ και του σώματος, αλλά δεν μου επέτρεψες να το γνωρίσω ακριβώς τούτο. Με υπεράβγασες λοιπόν κατά το φαινόμενο, μου εμφανίστηκες όλος σε όλον, ενώ έβλεπα καλά. Όταν δε είπα ο Δέσποτα, ποιος είσαι λοιπόν, α, εδώ είναι τώρα ο Δέσποτα, ποιος είσαι λοιπόν, τότε για πρώτη φορά με αξίωσες φωνής τον άσωτο και μου μίλησες έτσι γλυκά, καθώς σηκωνόμουν θαυμωμένος και έντρομος και προσπαθούσα κάπως να καταλάβω, λέγοντας, τι θέλει άραγε αυτή η δόξα και το μεγαλείο αυτής της λαμπρότητος. Πώς δε ή από πού αξιώθηκα εγώ τέτοιον πάλι. Πάλι ας πούμε, έρχεται στην κατάστασή του. Από πού και σπου αξιώθηκα τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Την ώρα που αυτός θεωρεί τον εαυτό του ανάξιον και πώς είναι δυνατόν, και ο Θεός του φανερώνει όλα αυτά τα μυστήρια που ακόμη περισσότερο και ακόμα καλύτερα καταλαβαίνει κανείς ότι όλο το φταίξιμο όλων ημών είναι ότι δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Άμα ταπεινωθούμε, πω πω τι έχει να γίνει. Πώς δε ή από πού αξιώθηκα εγώ τέτοιον αγαθόν. Εγώ λέγει είμαι ο Θεός, του απάντησε τώρα. Εγώ λέγει είμαι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για σένα, και επειδή με επιζήτησες με όλη σου την ψυχή, έχουμε και αυτό στον Άγιο Σημαίο. Και το λέει και ο ίδιος ο Κύριος. Δηλαδή τον ζήτησε με όλη την ψυχή του, με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του. Ταπεινός, πολύ αμαρτωλός και τα λοιπά, όλα αυτά, ανάξιος. Αλλά καθόλου δεν είχε αντίσταση. Το προσέξουμε αυτό, σας παρακαλώ. Εννοώ, αισθάνεται πολύ ανάξιος, που κυλίστηκε στο βόρβορο και τα λοιπά, και καθόλου δεν αισθάνεται μέσα του ότι σε μένα θα έρθει ο Θεός. Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό εζήτησε με όλη την καρδιά του, με όλη την δύναμή του, εζήτησε τον Χριστό. Όπως του λέει εδώ, εγώ λέει είμαι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για σένα, και επειδή με επιζήτησες με όλη σου την ψυχή, ιδού από τώρα θα είσαι αδελφός μου και συγκληρονόμος μου και φίλος μου. Κατάπληκτος λοιπόν εγώ από αυτά, με φοβισμένη την ψυχή και παραλυμένη τη δύναμη, ανταπάντησα, και ποιος είμαι εγώ, γιατί έπραξα ο άθλιος Δέσποτα και ταλέπαρος για να με καταστήσεις τέτοιον αγαθόν άξιο και να με κάμεις τέτοιες δόξεις συμμέτοχο και συγκληρονόμο. Ενώ δε εσκεπτόμουν ότι η δόξα αυτή και χαρά είναι, ενώ προσέξτε να δείτε τώρα, γι' αυτό και δεν αξιωνόμεθα ας πούμε να έχουμε εμείς τέτοιες εμπειρίες. Εάν έρθει καμιά εμπειρία τέτοια, τι κακό έχει να γίνει μέσα μας. Αμέσως θα υπαρθεί το εγώ. Και ο Άγιος Σημαίων κάθε φορά και όλο πιο ανάξιο θεωρεί τον εαυτό του. Ενώ δε σκεπτόμουν τη δόξα αυτή και χαρά είναι περάνω του νου, εσύ ο Δεσπότης πάλι που διαλέγεσαι σαν φίλος με φίλο δια του μέσα μου λαλούντος πνεύματος, μου είπες αυτά σου τα εδόρισα για μόνη την πρόθεση και προαίρεση και πίστη σου, και ακόμη θα σου δωρήσω, διότι τι άλλο έχεις ή είχες ποτέ δικό σου αφού ήδη δημιουργήθηκες γυμνός από εμέ, ώστε παίρνοντας εκείνο να σου δώσω για εκείνα αυτά. Αν δεν λυθείς από την σάρκα, δεν θα ειδείς το τέλειο, ούτε θα μπορέσεις να το απολαύσεις ολόκληρο καλός. Ενώ δε εγώ είπα, και τι είναι μεγαλύτερο ή λαμπρότερο από αυτό, σε μένα πλέον αρκεί να είμαι έτσι και μετά θάνατον. Είναι αυτό πάλι που θυμάστε, το είπαμε. Απάντησες. Σου είπα εγώ έτσι και εσύ απάντησες. Πόσο μικρόψυχος. Λοιπόν, ναι, μικρόψυχος λέει και το κείμενο. Πόσο μικρόψυχος είσαι που αρκείσαι σε αυτά τα λίγα. Σε αυτά τα λίγα. Λίγα είναι. Ναι, αλλά ο Θεός, ναι, έχει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει, όσο και αν φανερωθεί ο Θεός σε κάποιον και που μπορεί να αντέξει σε αυτόν τον κόσμο, είναι πολύ λίγα. Και αυτό μου είπες, λέει, απάντησες πόσο μικρόψυχος είσαι που αρκείσαι σε αυτά τα λίγα. Πραγματικά αυτά, συγκρινόμενο με τα μέλλοντα, είναι σαν ουρανός ζωγραφισμένος σε χάρτη και κρατούμενος στο χέρι, διότι όσο απέχει αυτός από τον αληθινό ουρανό, όσο απέχει ζωγραφισμένος χάρτης επάνω στο χαρτί που είναι στο χέρι από τον αληθινό ουρανό, τόσο ασυγκρίτως ανώτερη από τη σήμερα βλεπωμένη θα σου αποκαλυφθεί η μέλλουσα δόξα. Τόσο περισσότερο ασυγκρίτως, μάλλον τόσο ασυγκρίτως ανώτερη από την σήμερα βλεπωμένη δια σου αποκαλυφθεί η μέλλουσα δόξα. Δηλαδή, λίγο πολύ όλοι παίρνουμε μια ιδέα, άλλο είναι που ένα μικρό παιδάκι θα ζωγραφίσει τον ουρανό σε ένα χαρτί που το κρατούμε στα χέρι, και άλλο είναι ο ουρανός ο απέραντος. Τώρα ο Άγιος Σημεών δεν έχει ψεύτικη χαρά μέσα του, δεν έχει ψεύτικη χάρη μέσα του, δεν έχει ψεύτικα βιώματα μέσα του, θεϊκά κτλ. Αυτά είναι συγκρίσει με τα ουράνια, με την ουράνια δόξα, είναι, ή μάλλον η ουράνια δόξα είναι ασυγκρίτως ανώτερη από αυτήν εδώ την πραγματικότητα. Εδώ να σταματήσουμε και να πάτε στο καλό τώρα.
1: Ώρα Ελλάδος 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
2: Είχα την ειδική ευλογία από το Θεό και τους δύο αυτούς Αγίους της Εκκλησίας μας να τους γνωρίσω προσωπικά. Δηλαδή δεν διάβασα για αυτούς απλώς, αλλά τους γνώρισα και τους είδα και είχα επικοινωνία πάρα πολύ δυνατή μαζί τους. Και αυτό το θεωρώ ότι ήταν ειδική ευλογία από το Θεό και ειδικό χάρισμα. Ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο εκεί, στη Θεολογική Σχολή, και είχα τη δυνατότητα από το 1966, για πρώτη φορά που πήγα στο Άγιον Όρος. Τότε δεν γνώρισα, δεν ήταν ίσως τότε ο πατήρ Παΐσιος. Αργότερα ήρθε, αλλά στις μετέπειτα επικοινωνίες τις οποίες είχε, οι επισκέψεις του Άγιον Όρος που είχα, άρχισε να ακούγεται το όνομα του πατρός Παϊσίου, οπότε όπως πήγαιναν πολλοί, πήγαινα και εγώ για να βοηθηθώ από εκείνον. Θα έλεγα ότι όλες τις κύριες αποφάσεις της ζωής μου τις πήρα κατόπιν συναντήσεως και συνομιλίας και καθοδηγήσεως του πατέρα Παΐσιου. Δηλαδή, όχι ότι έγινα κληρικός, μετά που έγινα κληρικός, όλες οι επόμενες αποφάσεις που πήρα στη ζωή μου, και ήταν πάρα πολλές, γιατί ήμουν ιεροκήρυκα στην Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας. Στη συνέχεια, μετά από 18 χρόνια, κατέβηκα στην Αθήνα, ιεροκήρυξ, Ιεράς Αρχιεπισκόπης Αθηνών, και τα μετέπειτα χρόνια μέχρι την κοίμησή του είχα μια διαρκή επικοινωνία με τον Άγιο Παΐσιο. Το θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό και επίσης ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που ήμουν εκείνος ο οποίος συνέταξε την αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Δηλαδή 10 χρόνια μετά την κοίμησή του, διαβάζοντας το βιβλίο το οποίο εξεδόθη τότε για τον Άγιο Παΐσιο, του πατρός Ισαάκ του Αγιορείτου, θυμήθηκα και εγώ τα δικά μου και λέω, μα πρέπει να κάνω μια αίτηση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για την αγιοκατάταξή του. Και έκανα την αίτηση, μου απήντησε τότε ο Πατριάρχης ότι είναι Άγιος, αλλά θα περιμένουμε λίγο χρονικό διάστημα και συνηθίζεται να περνάει ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά στα 20 χρόνια έκανε την αγιοκατάταξή του. Εν τω μεταξύ και ακολούθησαν και μερικά άλλα γράμματα τα οποία έστειλα το διάστημα αυτό και το υπενθύμιζα αυτό το γεγονός. Οπότε θεωρώ ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό το ότι γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, τον Άγιο αυτό άνθρωπο, και με αυτό συμπορεύτηκα την ιερατική μου διακονία και όλα τα προβλήματα τα οποία είχα, τα αντιμετώπισα μαζί του. Τώρα, να σας πω λίγα πράγματα, γιατί είναι τόσα πολλά τα οποία μπορεί κανείς να πει για τον πατέρα Παΐσιο, που μπορεί να περνάει μέρες να μιλάει. Εκείνο που αισθάνθηκα εγώ καταρχάς είναι ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας ασκητής του 4ου αιώνα. Δηλαδή δεν τον είδα έναν ασκητή του 20ου ή 21ου αιώνα, αλλά έναν ασκητή του 4ου αιώνα. Είχε τέτοια εμπειρία, τέτοια γνώση, τέτοια απλότητα, τέτοια χάρη από τον Θεό, όπως είχαν τότε οι ασκητές, οι πρώτοι ασκητές και ερημίτες που τελείωσαν οι διωγμοί στην Εκκλησία και μπήκε μέσα στην Εκκλησία ένα πνεύμα εκκοσμικεύσεως αμέσως μετά την λήξη των διωγμών, και έφυγαν οι πρώτοι αναχωρητές και παρέμειναν και ακόμη και ασκητές στις ερήμους, έχουμε το Μεγάλο Αντώνιο για παράδειγμα. Πολλές φορές όταν συζητούσα με τον πατέρα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, αισθανόμουν ότι απέναντί μου είχα πραγματικά το Μεγάλο Αντώνιο. Είχε τέτοια χάρη, τέτοια ευλογία. Διαβάζουμε το γεροντικό και λέει, εκεί πήγαιναν οι προσκυνητές και έβλεπαν τους γέροντες στα ασκητήρια και στα μοναστήρια και ρωτούσαν διάφορα θέματα που τους απασχολούσαν. Και εκείνος ο γέρον τους έλεγε πολλές φορές ένα λόγο, είπε γέρον. Τους ρωτούσαν και έλεγαν, αβά υπέρ ήμα πως οθώ. Διότι τελικά όταν πλησιάζει κανείς τους γέροντες, που είναι λέμε η κητήρια του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήρια του Αγίου Τριαδικού Θεού, δεν ρωτάει διάφορα πράγματα. Δεν ρωτάει για τις κοινωνικές εξελίξεις, για την κατάσταση στην κοινωνία, για ίσως και για θεολογικά θέματα. Πιο πολύ τους απασχολεί το θέμα της σωτηρίας. Γι' αυτό όταν πήγαιναν και ρωτούσαν τους γέροντας και τους έλεγαν «Αβά, υπερήμα πως σωθώ, ρήμα». Τι θα πει ρήμα? Ρήμα είναι κάτι το οποίο είναι ενέργεια, το οποίο βγαίνει από μια εμπειρία. Ο Αβάς είναι εκείνος ο οποίος λαμβάνει από το Θεό το ρήμα, γεννιέται αυτό το ρήμα, αυτός ο λόγος μέσα στην καρδιά του Αβά, γιατί εκείνη την ώρα ο Αβάς και εμπειρία έχει, Αβάς σημαίνει πατέρας, και εμπειρία έχει, αλλά συγχρόνως όταν πηγαίνει κάποιος να το ρωτήσει, την ώρα εκείνη εκείνος προσεύχεται στο Θεό να του δώσει λόγο, υπερήμα, υπερλόγο, δηλαδή πως σωθώ. Και λέει στον καθένα το λόγο τον οποίο χρειάζεται, γιατί ο καθένας από εμάς χρειάζεται ένα ιδιαίτερο λόγο. Δηλαδή ο καθένας είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, φυσικά είμαστε άνθρωποι που πρέπει από το κατοικό να φτάσουμε στο καθομοίωση, αλλά ο καθένας έχει και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, τα χαρακτηριστικά του, τα ιδιαίτερα προβλήματα με τα οποία ασχολείται, τα οποία τον απασχολούν, οπότε θέλει το δικό του λόγο, εκτός από το γενικό λόγο που είναι η μετάνοια και ο αγιασμός. Οπότε πηγαίνουν στους γέροντες και τους λένε «Αβά, υπερήμα, πως σωθώ?» Και ο Αβάς προσεύχει στο Θεό και παίρνει αυτή την πληροφορία από το Θεό και τη μεταδίδει. Και αυτό το ρήμα είναι ζωή. Και έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι σε όλη τη ζωή τους κράτησαν, αγωνίστηκαν να κρατήσουν και να βιώσουν τον ένα λόγο που έλαβαν από κάποιον Αβά, από κάποιον Θεό πνευστό Άγιο. Έτσι τουλάχιστον εγώ αισθανόμουν τον Γέροντα Παΐσιο και όσες φορές πήγαινα δεν τον απασχολούσα για θέματα τετριμένα, για θέματα κοινωνικά, για θέματα εθνικά. Πήγαινα μερικοί και τώρα του έλεγαν και τέτοια ζητήματα και εκείνος είχε ένα χιούμορ και τα ξεπερνούσε. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ένα Άγιο. Πρέπει και εκείνος να έχει τα ειδικά γνωρίσματα για να καταλάβει τον Άγιο, γιατί ο καθένας παίρνει αυτά που θέλει να πάρει και βλέπετε βγαίνουν και λένε διάφορα τι τους έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αλλά ο πατήρ Παΐσιος ήταν μια φλόγα, ήταν ένας πυρηνικός αντιδραστήρας από αγάπη για τον Θεό και αυτούς τους ανθρώπους δεν τις πλησιάζεις με ταπεινά ελαττήρια και ταπεινά κίνητρα. Φυσικά ήταν πολύ απλός και μιλούσε σε όλους τους ανθρώπους στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν. Αλλά για να καταλάβει κανείς τον Άγιο Παΐσιο έπρεπε να τον πλησιάσει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Και έτσι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε λόγους και ρήματα τα οποία ήταν εμπειρικά, ήταν αποκαλυπτικά, όχι μόνο του απεκάλυπτε εκείνη την ώρα ο Θεός, αλλά ήταν και ρήματα ζωής, της δικής του ζωής. Διότι έζησε ένα ασχετικό τρόπο ζωής από μικρό παιδάκι που ήταν, μεγάλωσε μέσα από την εμπειρία, από τις διδαχές που του έλεγαν οι γονείς του για τον Άγιο Αρσένη τον Καπαδόκη. Θεωρώ ότι ο γέροντας, ο πνευματικός γέροντας του πατρός Παϊσίου ήταν ο Αρσένος Καπαδόκης, τον οποίο φυσικά δεν γνώρισε, γιατί μόλις γεννήθηκε, τον βάπτισε, ήρθαν στην Ελλάδα, μετά από λίγο πέθανε, εκοιμήθη ο Άγιος Αρσένιος. Δεν τον γνώριζε, αλλά τον γνώρισε μέσα από τη διδασκαλία και τις παραδόσεις που έλεγαν οι γονείς του και ο ψάλτης του, ο πρόδρομος. Αλλά εκείνος έλαβε την ευλογία, γιατί όταν τον βάπτισε, άλλο όνομα ήθελαν να τον δώσουν και ήταν λίγες μέρες πριν να αναχωρήσουν από τα Φάρασα και είπε «Όχι, όχι, θα δώσω το όνομά μου, γιατί θέλω να αφήσω κι εγώ ένα καλόγερο στο πόδι μου». Άρα πήρε την ευλογία και την ευχή του Αγίου Αρσενίου. Άκουγε λοιπόν για τον Άγιο Αρσένιο. Και αν προσέξετε, αν διαβάσετε τη βιογραφία του Αγίου Αρσενίου, θα δείτε ότι τηρούσε επακριβώς εκείνα τα οποία έκανε ο Άγιος Αρσένιος κατά πληροφορίες των ανθρώπων που ήταν κοντά του. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο πραγματικός γέροντας του Αγίου Παϊσίου ήταν ο Άγιος Αρσένιος. Φυσικά στο Αγιερός γνώρισε κι άλλους, αλλά εκείνος ακολουθούσε πιστά εκείνα τα οποία είχε πληροφορηθεί από τη ζωή του Αγίου Αρσενίου. Έτσι από μικρό παιδάκι ζούσε αυτή τη ζωή, την ευλογημένη, διάβαζε τους βίους των Αγίων, τα συναξάρια, επήγαινε, έφευγε από το σπίτι του, πήγαινε στο βουνό, πήγαινε μέσα στα δέντρα, σε ένα εκκλησάκι την Αγία Βαρβάρα και καθόταν εκεί και διάβαζε στην αξάρια της Εκκλησίας μας, γιατί αγαπούσε αυτή τη ζωή και προσεύχονταν. Επομένως, ξεκίνησε από την Κόνιτσα, μετά έγινε στρατιώτης και ως στρατιώτης ήταν στην Αύπακτο, στα μέρη της Αύπακτου. Ήταν ένα από τα αγαπητά μέρη του Αγίου Παϊσίου. Γιατί όσους μήνες, περίπου 2 χρόνια, πόσους, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω αυτή την ώρα. Αλλά ήταν στρατιώτης στα μέρη της Αυπακτίας, τα ορεινά μέρη της Αυπακτίας, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Και εγώ όταν ανεβαίνω και κάνω περιοδίες στην Αυπακτία, μου λένε άνθρωποι ότι εδώ πέρασε ο Άγιος Παΐσιος, από εδώ πέρασε, εδώ μίλησε κτλ. Μιλούσε με τους ανθρώπους κτλ. Επομένως, ένα κομμάτι της ζωής του Αγίου Παϊσίου το πέρασε στην Αύπακτο στρατιώτης. Μετά πήγε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Στομίου, στην Κόνιτσα. Εγώ γιαννιώτης είμαι, γεννημένος στα Γιάννα και μεγάλος στα Γιάννα. Άκουγα από ανθρώπους εκεί που πήγαινα και τον έβλεπαν. Εγώ δεν πήγα όταν ήταν στην Κόνιτσα, στην Ιερά Μονή Στομίου. Αλλά άκουγα ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν για αυτόν με πολύ καλά λόγια. Από εκεί έφυγε, πήγε στο Σινά. Εκεί έζησε έντονα την ασκετική ζωή, σε μεγάλο βαθμό επάνω στο όρο Σινά έζησε την ασκετική ζωή, αλλά η υγεία του δεν το επέτρεψε και επανήλθε πάλι στο αγαπητό του Άγιον Όρο, σε διάφορα μέρη στα οποία πήγε. Τότε ακριβώς τον γνώρισα εγώ. Άκουγα περί του Αγίου Παϊσίου, περί του Πατρός Παϊσίου. Και τότε ήταν περίπου το 1973, κάπου εκεί, 1974, μόλις είχα γίνει ιερεύς, το 1971 διάκονος, το 1972 πρεσβύτερος, και πήγαινα λοιπόν να το ρωτήσω για θέματα της δικής μου ζωής, της ιερατικής ζωής, της πνευματικής ζωής, της πατρότητας, πώς να συμπεριφέρομαι στους χριστιανούς και πώς περίπου να ζω. Και έχω πάρα πολλά και έχω καταγράψει μερικά περιστατικά από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω περιστατικά, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να σας πω πώς εγώ αισθάνθηκα τον Άγιο Παΐσιο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε ένα χάρισμα, πολύ μεγάλο χάρισμα, να μιλάει με τους ανθρώπους και να τους ξεμπερδεύει. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε μπερδευμένοι με τους λογισμούς, με τις φαντασίες, με τα πάθη. Εκείνος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα τους ανθρώπους, ας πούμε, να τους θεραπεύει, να τους ξεμπερδεύει. Δεν ήταν ιερέας, αλλά είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από τα κείμενα της Εκκλησίας μας ότι υπάρχει η μυστηριακή ιεροσύνη, χειροτονείται κάποιος διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, και υπάρχει και η πνευματική ιεροσύνη. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Τι είναι αυτό το βασίλειον ιεράτευμα? Είναι όταν κανείς βαπτίζεται και γίνεται μέλος της Εκκλησίας και παίρνει το χρήσμα, παίρνει τη χάρη του Θεού μέσα του να είναι χριστιανός, και η χάρη του Θεού ενεργεί μέσα στην ύπαρξή του. Τότε γίνεται αυτό που λέμε το βασίλειον ιεράτευμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναήτης στη Φιλοκαλία έχει αναπτύξει αυτό το θέμα και μιλούσε για το πνευματικό ιερατείον. Ποιο είναι το πνευματικό ιερατείον? Είναι αυτοί που έχουν το βάπτισμα στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού, έχουν το χρήσμα, ζουν μέσα στην αδιάλειπτη μετάνοια και έχουν εσωτερική προσευχή, αγάπη για τον Θεό. Δηλαδή, όταν κανείς έχει αγάπη για τον Θεό και την εκφράζει αυτή την αγάπη με διαφορετικούς τρόπους, είναι αυτό που λέμε πνευματική ιεροσύνη, και προσεύχεται όχι μόνο για τον εαυτό του, προσεύχεται και για όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Παΐσιος είχε αυτό το χάρισμα, είχε την πνευματική ιεροσύνη. Ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη ότι είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Άρων και είναι η ιεροσύνη κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Δηλαδή, ο Άρων ήταν αδελφός του Μωυσή και ο Θεός τον ανέδειξε να είναι αρχιερεύς. Ο μεν Μωυσής να διοικεί το λαό και εκείνος να είναι αρχιερεύς. Και τα πρωτότοκα παιδιά, και του Αρών και στη συνέχεια των παιδιών, τα πρωτότοκα, ήταν αυτά που είχαν αυτό το χάρισμα της αρχιεροσύνης. Μεταδιδόταν δηλαδή από γενιά σε γενιά. κατά την τάξη του Αρών. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και μια περίπτωση που είναι ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ. Όταν ο Αβραάμ επέστρεφε από μία μάχη την οποία είχε δώσει, τότε εμφανίζεται μπροστά του κάποιος άγνωστος αυτόν, Μελχισεδέκ του είπε, λεγόταν, και έπεσε ο Αβραάμ και τον προσεκύνησε, ο μέγας αυτός πατριάρχης, και εκείνος τον ευλόγησε. Ευλόγησε ο Μελχισεδέκ τον μέγα πατριάρχη, τον Βαρλάμ, τον Αβραάμ. Και δεν ήταν γνωστός τότε, δεν ήταν μεταξύ των Ιουδαίων κάποιος ιερεύς, Ινγκάρ, Θεός, ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Τον ευλόγησε λοιπόν ο Μελχισεδέκ και ο Αβραάμ του προσέφερε την δεκάτη, το ενδέκατον από εκείνα τα οποία είχε πάρει τα λάφυρα από τον πόλεμο. Και εξαφανίζεται ο Μελχισεδέκ, δεν εμφανίζεται ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή μιλάει όταν απάτορα, μύτορα, γενεαλόγητος, δεν ξέραμε τον πατέρα του, τη μητέρα του, δεν ξέραμε τη γενιά του, δεν ξέραμε τους απογόνους. Και γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ λέει «Συ ιερεύσεις τον αιώνα για τον Χριστό κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Ήταν δηλαδή ο Μελχισεδέκ τύπος του Χριστού. Οπότε έχουμε δύο ιεροσύνες στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε την ιεροσύνη του Ααρών, κατά την τάξη του Ααρών, που ήταν Λεβίτες από τη γενιά του Λεβί, και έχουμε και κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και μέσα στην Εκκλησία. Φυσικά ο Χριστός προσέλαβε όλα αυτά τα χαρίσματα που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, τα προφητικά, το προφητικό χάρισμα. Δεν το προσέλαβε, ο ίδιος το είχε δώσει, αλλά είναι το πλήρωμα ο Χριστός, βασιλικό χάρισμα που λέμε προφητικό και αρχιερατικό. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχουν εκείνοι που έχουν μυστηριακή ιεροσύνη, οι οποίοι για να γίνουν ιερείς κατά βάση πρέπει να έχουν την πνευματική ιεροσύνη, δηλαδή να έχουν ήδη Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδία τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία, οι Απόστολοι όταν ήθελαν να χειροτονήσουν τους πρώτους διακόνους, είπαν επιλέξτε από ανθρώπους από εσάς οι οποίοι έχουν Άγιο Πνεύμα μέσα τους. Και εξέλεξαν ως πρώτον τον αρχιδιάκονο Στέφανο που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου και πήρε και την χάρη της ιεροσύνης του διακόνου. Έτσι λοιπόν η βάση της πνευματικής ζωής είναι η πνευματική ιεροσύνη, που είναι αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τους ανθρώπους, προσευχή, καθαρότητα ζωής, εσωτερική προσπάθεια να τηρήσει κανείς τις εντολές του Χριστού, ορμή, να έχει ορμή για το Θεό. Και μετά λάμβαναν και τη μυστηριακή ιεροσύνη. Σήμερα μπορεί να υπάρχει κάποιος που έχει τη μυστηριακή ιεροσύνη και να μην έχει την πνευματική ιεροσύνη. Και δεν μπορεί να θεραπεύσει. Μπορεί να τελεί τα μυστήρια, είναι κανονικά αυτά τα μυστήρια, έγκυρα τα μυστήρια, αλλά όταν δεν έχει κάνει εργασία πάνω στον εαυτό του και δεν έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορεί να εντοπίσει τα προβλήματα του ανθρώπου και να τα θεραπεύσει. Είναι σαν να πούμε ένας γιατρός ο οποίος έχει τελειώσει την ιατρική σχολή, ξέρει απ' έξω και ανακατατά όλα τα ιατρικά, έχει διαβάσει τα βιβλία, δεν έκανε όμως εξάσκηση πρακτική και δεν μπορεί να θεραπεύσει ή δεν έχει το χάρισμα να θεραπεύει. Θεωρητικά τα ξέρει. Μπορεί και ένας άλλος, ο οποίος δεν είναι γιατρός, να έχει διαβάσει βιβλία ιατρικά και να ξέρει πολύ καλά την ανατομία του σώματος και όλα τα άλλα, να μην ξέρει να θεραπεύει. Επομένως, ο πατήρ Παΐσιος δεν είχε ιεροσύνη μυστηριακή, αλλά είχε πνευματική ιεροσύνη. Πώς το καταλαβαίναμε αυτό? Πρώτα απ' όλα είχε προσευχή και αγάπη για τον κόσμο. Το καταλαβαίναμε γιατί πηγαίναμε εκεί και του λέγαμε ένα πρόβλημα και αμέσως έβρισκε τη λύση. Έλεγε ότι αυτός ο λογισμός που έχεις μέσα που σε τυραννά, αυτός ο λογισμός είναι θάνατος, δεν είναι καλός. Απέβαλε τον. Έκανε μια χείριση πνευματική, έβγαζε αυτό το λογισμό τον άσχημο που μας δημιουργούσε προβλήματα και θεράπευε. Φυσικά δεν εκτελούσε χρέη μυστηριακής ιεροσύνης, ούτε ήταν πνευματικός πατέρας να εξομολογεί, αλλά βοηθούσε τους ανθρώπους μέσα από τους λογισμούς του και στη συνέχεια τους έστειλε στους πνευματικούς για να διαβάσουν τη σχετική ευχή και συνιστούσε συνέχεια να έχετε πνευματικούς πατέρες. Ήξερε ποιο είναι το έργο του και η αποστολή του μέσα στην Εκκλησία. Και επομένως είχε αυτήν την πνευματική ιεροσύνη σε έντονο βαθμό, δηλαδή μέσα του ενεργοποιεί το σε έντονο βαθμό το χάρισμα του βαπτίσματος και το χάρισμα του χρίσματος. Είχε προσευχή, είχε ηρεμία, ησυχία, είχε αγάπη για τον Θεό και στη συνέχεια είχε το χάρισμα να διακρίνει τους λογισμούς. Και αυτό είναι χάρισμα θεολογικό. Όταν λέμε θεολογία, τι είναι η θεολογία στην Εκκλησία? Δεν είναι θεολογικά λόγια απλώς και λέξεις. Θεολόγος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να ξεχωρίσει το κτιστό από το άκτιστο. Μπορεί να ξεχωρίσει αν ένας λογισμός είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο ή είναι από τα πάθη. Αυτή είναι η θεολογία. Γι' αυτό και η θεολογία ταυτίζεται και συνδέεται με την πνευματική πατρότητα. Δεν μπορεί κανείς να είναι θεολόγος αν δεν είναι καλός πνευματικός πατέρας. Και δεν μπορεί να είναι καλός πνευματικός πατέρας αν δεν έχει το χάρισμα του να διακρίνει τους λογισμούς, δηλαδή να είναι θεολόγος. Λοιπόν, ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος ήταν ένας τέτοιος ασκητής, Άγιος, που γνώριζε να διακρίνει τους λογισμούς. Ποιος ήταν από τον διάβολο, ποιος είναι από τον Θεό, ποιος είναι από τα πάθη, ποιος λογισμός είναι εκ του κόσμου, ποιον λογισμό πρέπει κανείς να ακολουθήσει για να σωθεί. Και αυτό ήταν εκείνο που ανέπαβε πραγματικά τους ανθρώπους. Πολλές φορές διερωτώμουν τι είναι εκείνο που έκανε τον Άγιο Παΐσιο να έχει τέτοια μεγάλη επιρροή, τι έκανε εκείνο που, τι ήταν εκείνο που έκανε τους ανθρώπους να τρέχουν κάθε μέρα 100, 200, 300 κάθε μέρα, κατέβαινε στο κελί του για να τον δουν, να τον ρωτήσουν και ίσως και μόνο να τον δουν ή να μην τον δουν, απλώς να περάσουν από εκεί και να αφήσουν ένα σημείωμα. Θυμάμαι τότε τη δεκαετία του 70, ήμουνα καθηγητής ιεροκήρυξης στην Έδεσα, έκανα καθηγητικό στα παιδιά και όταν τελείωσε τα παιδιά το λύκειο, τους είπα θα σας πάω μια εκδρομή στο Άγιον Όρος και τους πήγα στο Άγιον Όρος. Πρώτη φορά τα παιδιά. Κατεβήκαμε τις καρδιές, πήγαμε στο μέρος, ήταν τότε στον Τίμιο Σταυρό, κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα. Χτυπάμε το κουδουνάκι, δεν ανοίγει. Και είδαμε το σημείωμα, απουσιάζω. Αλλά αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αφήστε το όνομά σας και εγώ θα προσευχηθώ για σας και θα σας οφείλω πιο πολύ από τη φλιαρία μου. Μετά, βγαίνοντας από εκεί, καθίσαμε, λέω στα παιδιά, για να καθίσουμε τώρα, δεν είδαμε τον γέροντα. Εντάξει, είχε ένα κουτί, ένα μπαζάκι με λουκούμια και έλεγε πάρτε ένα λουκούμι, ευλογία, και είχε και λίγο νεράκι. Μετά πάμε να δούμε τι λέει, ποιο είναι το νόημα αυτών των λόγων του Αγίου αυτού ανθρώπου. Κάναμε μια μικρή συζήτηση. Πάμε να φύγουμε επάνω σε ένα βραχάκι, ήταν γραμμένο. Με συγχωρείτε πολύ που λέει, υπάγω ή να ημερεύσω και έπειτα να επιστρέψω στο ζωολογικό μου κήπο. Λοιπόν, λέω παιδιά τι σημαίνει εδώ πέρα. Σημαίνει, καταλάβαινε ο ίδιος ότι πήγαινε ο κόσμος να τον δει τότε στην αρχή, άκουγε για τον πατέρα Παΐσιο και πήγαινε ο κόσμος με την έννοια να τον δει ποιος είναι και τι είναι, σαν να πάει σε ένα ζωολογικό κήπο. Εγώ δεν είδα, αυτό είδα. Άλλοι μου είπαν ότι είδα ένα άλλο σημείωμα. Η μαϊμού έφυγε. Δηλαδή πήγαινε να τον δουν σαν να είναι κάποιο ζωάκι στο ζωολογικό κήπο και αυτός πήγαινε, τους έλεγε έφυγε μαϊμού και πήγε να ησυχάσει. Μαζί αργότερα, πρώτη φορά που δεν τον είδα. Άλλες φορές τον συνάντησα, περπάτησα μαζί του για ώρες. Για 5 ώρες περπάτησα μαζί του. Να πάμε από τη Μονή του Γρηγορίου, ανεβήκαμε πάνω στη Σιμονόπετρα και από εκεί να περάσουμε στις καριές που ήταν το καλύβι του. 4-5 ώρες με τα πόδια. Συζήτησα πάρα πολλές φορές μαζί του, αγρύπνησα στην Ιερά Μονή της Σταυρονικήτα. Έμεινα ένα βράδυ, δεν κρατούσε μέσα στο καλύβι του ανθρώπου το βράδυ, με κράτησε το βράδυ εκεί στο δωμάτιο το ένα, στο άλλο εγώ δωμάτιο να κοιμηθώ, και μου είπε στις 3-3.30 ώρα θα σε χτυπήσω για να προσευχηθούμε, να κάνουμε ευχή ο καθένας από το κελί του. Φυσικά δεν μπορούσα να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα, προσπαθούσα να κάνω και εγώ την ευχή, λέω ζω σε ένα χώρο ενός Αγίου ανθρώπου. Του έστειλα πολλές φορές γράμματα, δεν μου απάντησε ποτέ, αλλά κάθε φορά λυνόταν το θέμα. Και ένα μεγάλο θέμα που είχα στη ζωή μου, το έστειλα ένα γράμμα, δεν μου απάντησε, παρά μόνο είδα την προσευχή του, γιατί λύθηκε αμέσως το θέμα με πολύ μεγάλη ευκολία. Κάποτε άλλο του έγραψα ένα γράμμα και του ζητούσα μια παράκληση, θέλω να σας δω γιατί έχω ένα θέμα. Και ξεκίνησε από το Άγιον και ήρθε στην έδεσα που ήμουν τότε και κάθισε μαζί μου μια ολόκληρη μέρα για να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Όταν, χωρίς να με ειδοποιήσει, δηλαδή το έστειλα το γράμμα, μαθαίνω ότι είναι στη Σουρωτή, παίρνω τηλέφωνο το μοναστήρι, λέω είναι εκεί ο γέροντας να ήρθε, αλλά λέει, μα ξεκίνησε το πρωί να έρθει σε εσάς, μου λέει. Δεν με είχε ειδοποιήσει, έτσι το έμαθα από τη γερότηση της σειράς. Μόλις ήρθε εκεί στην έδεσα, ήρθε στη Μητρόπολη, προσεκίνησε το Μητροπολίτη, έβαλε βαθιτά τη μετάνια μέχρι κάτω και ήταν όλη τη μέρα μαζί μου να συζητούμε το θέμα αυτό που με απασχόλησε τότε. Επομένως ήταν ένας άνθρωπος που είχε, ένας Άγιος που είχε πνευματική ιεροσύνη, είχε το χάρισμα της διακρίσεως των λογισμών, είχε πολύ μεγάλη αγάπη και μάλιστα αρχοντική αγάπη. Και όταν λέμε αρχοντική αγάπη, είναι μια αγάπη η οποία συνδέεται με την ελευθερία. Πρόχειρα 2-3 φράσεις που έλεγε, για να δείτε τι αξία έλεγε. Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια ολόκληρη αγρυπνία. Δηλαδή όταν κανείς κάνει ένα καλό λογισμό μέσα του, διώχνει τους κακούς λογισμούς και βάζει ένα καλό λογισμό για κάθε πράγμα, αυτό δίνει τέτοια πνευματική υγεία που είναι σαν να αγρύπνεις όλη τη νύχτα. Και είναι δυνατόν κάποιος άλλος να αγρυπνά όλη τη νύχτα και να είναι γεμάτος από λογισμούς. Άρα δεν τον ωφελεί τίποτα η αγρυπνία. Και έλεγε πολλές φορές ότι πρέπει να κάνουμε εργοστάσιο καλών λογισμών. Κάθε φορά διώχνουμε τους κακούς και αμέσως τους κάνουμε καλούς λογισμούς ή τους μεταμορφώνουμε. Το άλλο που έλεγε, πήγαιναν οι γονείς και έλεγε για τα παιδιά τους. Έχω υπόψη μου τώρα ένα συγκεκριμένο γονέα που είχε ένα παιδί που ήταν ατίθασο και του είπε, να προσεύχεσαι, μην του μιλάς, μόνο προσευχή να κάνεις. Αλλά το παιδί δεν βελτιωνότανε. Ξαναπήγε πάλι στον πατέρα Παΐσιο, τώρα λέει ούτε προσευχή θα κάνεις στο Θεό για το παιδί. Τώρα τι θα κάνεις? Θα τον αφήσεις? Θα πεις, Θεέ μου, σου δίνω το παιδί, δικό σου είναι, πάρε το δικό σου κατσαβίδι για να το διορθώσεις. Γιατί ο καθένας θέλει το δικό του κατσαβίδι, έτσι έλεγε. Μετά ένα άλλο βασικό θέμα που τον απασχολούσε, συνέχεια μιλούσε, ήταν ότι πρέπει να απλοποιούμε τη ζωή μας όπου είμαστε, να την κάνουμε πιο απλή. Εμείς την κάνουμε διαρκώς τη ζωή μας, την συσσωρεύουμε με διάφορα θέματα, να απλοποιείται όπου είναι κανένας, να απλοποιεί τη ζωή του πιο απλά. Εμείς θέλουμε και το α και το β και το γ, ας πούμε έλεγε, είναι δυνατό μια γυναίκα έλεγε να πάει όλες τις αγορές, να γυρίσει δηλαδή όλα τα μαγαζιά, γιατί θέλει να πάρει ένα σερβίτσο που να έχει το λουλούδι κατά αυτόν τον τρόπο, όχι διαφορετικό. Το θεωρούσε αυτό πολύ ανόητο, να το κάνει κανείς και να χάνει όλο το χρόνο του για να βρει ένα ειδικό σερβίτσιο που έχει ένα ειδικό σχέδιο, το οποίο ήθελε να έχει το σερβίτσιο. Και ζούσε μέσα με την ησυχία και την προσευχή. Να περάσω, αφού είναι πολλά που θα μπορούσε κανείς να πει για τον πατέρα Παΐσιο, ενδεχομένως αν ρωτήσετε μετά να σας πω, Στο υπόλοιπο μέρος της πρώτης της εισηγήσεώς μου είναι να σας πω για τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Γέροντας Σοφρόνιος ήταν ένας διαφορετικός, έκανε μια διαφορετική ζωή από τον Άγιο Παΐσιο. Λοιπόν, την ίδια νοοτροπία, ίδια χάρη είχε από τον Θεό, αλλά ήταν ένας διαφορετικός χαρακτήρας και διαφορετικός τύπος. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, ο οποίος ήταν Ρώσος στην καταγωγή, τελείωσε τη Σχολή Καλλοτεχνών της Μόσχας. Ως καλλιτέχνης που ήταν και ζωγράφος, εκεί είχε δάσκαλο έναν περίφημο ζωγράφο, ο οποίος λέγεται Βασίλης Καντίνσκι. Αυτόν είχε και εκείνος είχε την άποψη, όταν κάνει ζωγραφίζει, να προσπαθεί να δει πέρα από αυτό που βλέπει. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση, έχουμε έναν, ας πούμε, άλλο είναι η φωτογραφία την οποία παίρνουμε και παρουσιάζει αυτό που βλέπουμε, και άλλο είναι ο ζωγράφος ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει αυτό που δεν βλέπουμε με τις αισθήσεις. Και προχωρούσε πιο πέρα αυτός, να βλέπει πέρα από αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας. Και φαίνεται ότι έτσι εκπαίδευσε και τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ο Καντίνσκι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με διάφορες σέκτες, με διάφορες έτσι, ακόμη και σε μέντιον, σε μαγείες χρησιμοποιούσε. Οπότε ο Γέροντας, προσπαθώντας να ζωγραφίσει πέρα από αυτά που βλέπει, σιγά σιγά έφτασε στο σημείο να ερωτοτροπεί κατά κάποιο τρόπο με τον ανατολικό μυστικισμό και να προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα πέρα από αυτά τα όντα, ακόμη να αναζητά το Θεό πέρα από αυτό που ήξερε από τη μικρή του ηλικία για τον Χριστό, ότι είναι κάτι άλλο ο Θεός. Βέβαια μετά αποκαλύφθηκε ο Θεός, ο Χριστός μέσα σε αυτόν, και κατάλαβε ότι ο Χριστός δεν είναι κάτι αφηρημένο, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, και τότε επεδόθηκε σε πολύ μεγάλη μετάνοια, έφυγε από το Παρίσι που εντωμεταξύ είχε πάει, πήγε στο Άγιον Όρος, εκεί γνώρισε το αποκορύφωμα της πνευματικής ζωής, αγιορείτικης ζωής που ήταν ο Άγιος Σιλουανός. Και τώρα, ας πούμε, διαβάζουμε τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού. Εγώ τουλάχιστον έχω διαβάσει κείμενα πολλών πατέρων της Εκκλησίας. Αυτά που γράφει ο Άγιος Σιλουανός εκφράζουν την υψηλότερη θεολογία που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει υψηλότερη θεολογία στην Εκκλησία από τη θεολογία που εκφράζει ο Άγιος Σιλουανός. Φυσικά είναι η θεολογία των Αγίων, θεοπτών. Αξιώθηκε από το Θεό να γνωρίσει αυτόν τον Άγιο. Στη συνέχεια έζησε για 7 χρόνια στην έρημο. 4 χρόνια ήταν στα Καρούλια, 3 χρόνια σε μια σπηλιά δίπλα από την Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Έζησε πλήρη ησυχαστική ζωή με πολλές θεοπτικές εμπειρίες. Και βεβαίως αργότερα πήγε στο Παρίσι για να εκδώσει τα γραπτά του Αγίου Σιλουανού. Αρρώστησε εκεί, δεν μπόρεσε να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, και για ησυχία πήγε στο Έσεξ της Αγγλίας και ίδρυσε αυτή την Ιερά Μονή, όπου και κοιμήθηκε. Εγώ την περίοδο εκείνη, αρχάς της δεκαετίας του 70, ήμουν, όπως και πολλοί, όπως και ο πατήρ Ματθαίος, ήμουν ανήσυχος. Ζητούσα κάτι άλλο πέρα από αυτό το οποίο έβλεπα. Δηλαδή, ήμουν στο Πανεπιστήμιο, στη θεολογική ζωή, και διαβάζαμε διδασκαλίες και κείμενα των Αγίων Πατέρων και κυρίως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι η κορυφή των πατέρων της Εκκλησίας. Στη συνέχεια μετά, ως φοιτητής πάλι και αργότερα, πήγαινα στο Άγιον Όρος. Εκεί γνώρισα πολλούς ασκητές που ζούσαν την συγχαστική παράδοση. Γνώρισα, εκτός τον πατέρα Παΐσιο, τον πατέρα Εφραίμ του Κατουνακιώτη, και είχαμε πολλές φορές επικοινωνία, τον πατέρα Εφραίμ το Φιλοθεήτη, που τώρα είναι στην Αμερική, στην Αριζόνα, άλλους ασκητάς που ο κόσμος δεν τους ξέρει πολύ, γιατί ζούσα ένα διάστημα στην Νέα Σκήτη, και από εκεί κατά καιρούς ανέβαινα πάνω και πήγαινα στην Αγία Άννα, στην έρημο του Αγίου Όρους, για να γνωρίσω Αγίους γέροντες. Και όταν έβλεπα κάποιον γέροντα, δεν το ρωτούσα απολύτως τίποτα, αλλά του έλεγα: και πες μας, γέροντα, για την ευχή. Πες μου, τι είναι αυτή η ευχή, τι είναι ο νους, τι είναι η καρδιά, πώς κατεβαίνει ο νους στην καρδιά. Γνώρισα πολλούς ασκητάς που ζούσαν αυτή την πρακτική ζωή και τη θεωρητική, αλλά χωρίς να έχουν τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά να την εκφράζουν. Μετά έγινα κληρικός. Ήμουνα στην Έδεσσα σε έναν Άγιο Επίσκοπο, τον Μητροπολίτη Δεσκαλίνικο, ο οποίος με χειροτώνησε και με τον οποίο έμεινα μαζί στη Μητρόπολη για 15 χρόνια και του έκλεισε τα μάτια. Ήταν ένας μεγάλος Άγιος Επίσκοπος και έμαθα τι θα πει πνευματική πατρότητα και επισκοπική διακονία. Οπότε είχα μάθει τρία διαφορετικά πράγματα. Τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά από τα βιβλία. Την ησυχαστική και εμπειρική θεολογία στην πρακτική μορφή από τους ασκητές του Αγίου Όρους. Και την ποιμαντική διακονία και από τον γεροντά μου και από άλλους καλούς ιερείς. Αναζητούσα όμως έναν άνθρωπο που να τα συνδυάσει και τα τρία. Και έλεγα: Θεέ μου, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, να έχει την εμπειρία των ησυχαστών και να έχει και την ποιμαντική διακονία, να είναι μέσα στον κόσμο και να κατευθύνει ανθρώπους που μέσα στον κόσμο. Γιατί διαφορετικά τα βλέπει κανείς, δεν υπάρχουν ενιαία. Τότε κυκλοφόρησε το βιβλίο το 1973 νομίζω, 1974, το βιβλίο «Ο Γέρον Σιλουανός», το οποίο έγραψε ο πατήρ Σοφρόνιος. Όταν το διάβασα λέω: «Νάτος, αυτός είναι ο πατήρ Σοφρόνιος, αυτό που αναζητούσα». Γιατί φαίνεται ξέρει και ησυχασμό, έζησε 25 χρόνια στο Άγιον Όρος και μάλιστα στην έρημο του Άγιον Όρος. Έχει και τη θεολογία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και και στον κόσμο, στην Αγγλία, έχει το μοναστήρι εκεί και πήγαιναν κάθε εβδομάδα κόσμος εκεί και κατευθύνει και εξομολογούσε και μιλούσε και ήταν μαζί με τον κόσμο. Λέω: «Νάτος, αυτός είναι». Και πήγα στην Αγγλία για να το γνωρίσω. Αυτό έγινε για πρώτη φορά το 1976. Κάθισε ένα μήνα κοντά του, 1,5 μήνα κατά ακρίβεια την πρώτη φορά, και όταν τύχαινε το ρωτούσα, αλλά περισσότερες φορές καθόμουν και παρατηρούσα, έβλεπα και περίμενα ό,τι ήθελε εκείνος να μου δώσει. Και τόσο πολύ χάρηκα που στη συνέχεια κάθε καλοκαίρι, όταν έπαιρνα την άδειά μου ως ιεροκήρυξη που ήμουνα, πήγαινα στην Ιερά Μονή στο Έσεξ, την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου, και καθόμουν κοντά του 1 μήνα, 20 μέρες, 1,5 μήνα, ανάλογα με την όρεξη που είχα και τη διάθεση και την άδεια που είχα, και καθόμουν εκεί για να συμμετέχω μαζί του στην τράπεζα, στη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν λειτουργήσα πάρα πολλές φορές μαζί του και ξέρω, κατάλαβα τι θα πει να λειτουργήσει με έναν Άγιο. Τώρα που πήγα στην Αμερική, εκεί είναι ένας καθηγητής που τότε, όταν πήγαινα εγώ, ήταν εκεί στο ιερό, ένα παιδί που διακονούσε στο ιερό. Και έλεγε στους φοιτητές, το ρωτούσανε: «Κύριε καθηγητά, τι είναι η Θεία Λειτουργία?» Και εκείνος απάντησε: «Τι να σας πω, την Θεία Λειτουργία, είναι αυτή η λειτουργία που έκανε ο πατήρ Σοφρόνιος, ο ηγούμενος της Μονής και ο πατήρ Ιερόθες». Δηλαδή ερχόταν τα παιδάκια στο ιερό.

ο Λόγος, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πώς θα μιλούσε ο Άγιος Σιμεών Νέος Θεολόγος, γιατί έχει τέτοιες εμπειρίες. Είχε τέτοιες πνευματικές εμπειρίες, εμπειρίες του φωτός. Και στη συνέχεια τον έβλεπα πώς επικοινωνούσε με τους ανθρώπους, σαν να ήταν ένα μικρό παιδί. Μετά τη λειτουργία, κάθε στην τράπεζα, έβλεπε τους ανθρώπους εκεί, τους μιλούσε, αγαπούσε τα μικρά παιδιά. Γιόρταζαν τα μικρά παιδιά, έφεραν τις τούρτες μπροστά, τα ευλογούσε, τους έδινε δώρα, έσβηναν τα κεριά, τα μικρά παιδιά, τα αγκάλιαζε, τους έδινε φούσκες και τα λοιπά. Ένας μεγάλος Άγιος. Οπότε είδα στην πράξη τι θα πει να είναι κανείς, να έχει το πλήρωμα αυτής της ζωής, να είναι μεγάλος θεολόγος, να είναι μεγάλος πνευματικός πατέρας και να είναι και ένας τέλειος ιερουργός, λειτουργός των μυστηρίων του Θεού. Και από εκεί κατάλαβα τι σημαίνει το πλήρωμα της χριστιανικής θεωρίας. Και από εκεί κατάλαβα, και αργότερα διάβασα κάτι το οποίο έλεγε ο Γέροντας Σοφρόνιος, έλεγε στους μοναχούς του, μην επιτρέψετε, όχι, σε κανέναν, μα σε κανέναν άνθρωπο επί της γης, μην επιτρέψετε να υποβαθμίσει το ύψος της πνευματικής θεωρίας του χριστιανισμού. Συνήθως τα κατεβάζουμε, τα κοινωνικοποιούμε, τα ηθικοποιούμε. Μπορεί να ακούσετε και μερικούς να λένε ο Ναυπάκτου μιλάει συνέχεια για την προσευχή, για την καρδιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Μα αυτά γνώρισα. Και άμα γνωρίζει κανείς αυτά από τους γέροντες, δεν θα τα μιλάει, τι θα πει. Ό,τι κανείς γνωρίζει αυτά λέει. Με όποιον δάσκαλο και αν καθίσει αυτά μιλάει και λέει. Λοιπόν, γνώρισα ένα τέτοιον άνθρωπο που είχε όλα αυτά τα γνωρίσματα. Τι είχε? Ήταν σαν τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο. Διαβάζουμε τα κείμενά μας, τα κείμενά του και λέμε πω πω αν τον γνώριζα τι θα ήταν αυτός, πω πω τι μεγάλη ευλογία. Γνωρίσαμε τέτοιους και τον Γέροντα και άλλους του Άγιον Όρος. Ζούσε αυτή την ησυχαστική παράδοση, την ησυχαστική ζωή και την εξέφρασε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Για παράδειγμα, πήγαινα το καλοκαίρι και την πρώτη μέρα ήταν φοβερά πώς δεχόταν τους επισκέπτες. Όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, εγώ το γνώρισα, ήταν σε ηλικία 80 ετών και ήταν πλήρης, ακμαίος, γιατί έζησε 96, εκοιμήθησε 96 ετών. Στα 80 του χρόνια ήταν ακμαίος. Λειτουργούσε μαζί μας κάθε Κυριακή, ήταν πάντα στην τραπεζά μας. Πηγαίνουμε το απόγευμα, μου λέει, πάμε μια βόλτα να γίνουμε περιπατητικοί φιλόσοφοι. Πηγαίναμε λοιπόν σιγά σιγά ένα μονοπάτι και άρχισε να μιλάει. Πολλές φορές δεν προλάβαινα τίποτα να το ρωτήσω. Άρχισε να τα λέει εκείνος και μου τα αποκαλύπτει όλα όσα ήθελα να το ρωτήσω. Δεν του έλεγα. Είχα ερωτήσει πολλές, μου έλεγαν οι ιερείς από την Ελλάδα, τώρα που θα δεις τον Γέροντα να το πεις εκείνο εκείνο. Μόλις πήγαινα και άρχισε να λέει, ξέρετε σήμερα οι πνευματικοί έχουν αυτά τα προβλήματα και αρχίζει και αναλύει. Στη βόλτα που κάναμε, ποτέ δεν έκρινε άνθρωπο. Όσες φορές προσπάθησα να του πω κάτι, ας πούμε που φαινόταν σαν κρίση, αμέσως το ξεπερνούσε και πήγαινε πιο πέρα. Ήταν ευγενέστατος, άρχοντας. Πάντα μιλούσε στο πληθυντικό αριθμό. Ακόμη και τους μοναχούς που είχε μαζί του, ποτέ δεν τους μίλησε στον ενικό αριθμό. Το σεβόταν. Και το μικρό παιδάκι, έλεγε, το μικρό παιδάκι που έρχεται κοντά μας να το σεβαστούμε και να το μιλήσουμε απλά μεν ως προς την ηλικία του, αλλά με πολύ σεβασμό, γιατί αυτό μπορεί να γίνει αύριο ένας Άγιος. Ήταν ευγενέστατος. Έλεγε ότι όσες φορές όποιοι πήγαιναν να εξομολογηθούν,

0: έμπαιναν σε αυτό το γραφείο όσοι ήρθαν, εγώ έβαζα τον εαυτό μου και την ψυχή μου κάτω στα πόδια του. Δεν έκανε το δάσκαλο. Και όταν μιλούσαμε ή καθοδόν ή όταν είχα μια σοβαρή συζήτηση, πηγαίνω στο γραφείο που είχε δίπλα από το εκκλησάκι, μόλις μπαίναμε μέσα, σηκωνόταν, πριν καθίσει, έπαιρνε μια στάση προσευχής, έλεγε το βασιλεύ ουράνι αργά, αργά και καθαρά και καθότανε. Οπότε και η συζήτηση που είχα μαζί του ήταν μια ιερουργία. Καταλάβαινες, ας πούμε, αυτό που σου έλεγε τον λόγο, που ήταν ένας λόγος ιερουργία και έβγαινε μέσα από την πείρα του. Και όσες φορές το ρωτούσα, έλεγε «Η πείρα των αιώνων απέδειξε». Και όταν μετά του έλεγαν «Γέροντα, γι' αυτό» και τα λοιπά, πώς το εννοείται, είναι έτσι, μήπως αυτό είναι. Και χτυπούσε με τη γροθιά του λίγο το τραπέζι, σαν να βάζει τη σφραγίδα. Αυτό που σου είπα, αυτό που σας είπα είναι. Ήταν απόλυτος, γιατί είχε πείρα, όχι τη δική του πείρα, είχε την πείρα των αιώνων, την πείρα των Αγίων, γιατί οι Άγιοι που παίρνουν αυτή την πείρα, την παίρνουν από την Εκκλησία, που είναι η πείρα αιώνων. Και επομένως, εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω, έτσι, για να τελειώσω κάπως την γενική περιγραφή, είναι ότι ο Γέροντας συνεδίαζε αυτά τα τρία σημεία. Ήταν μεγάλος θεολόγος, εμπειρικός θεολόγος, γιατί άμα δει κανείς τη διαβάσει τα κείμενά του, θα δει ότι προς το τέλος της ζωής του τα είπε. Μέχρι τότε δεν τα έγραφε. Ότι είχε φτάσει στην εμπειρία των προφητών και των Αποστόλων. Δηλαδή αυτό που λέμε πεντηκοστή είναι ο ύψιστος βαθμός της θεωρίας και της γνώσης του Θεού. Και άπαξ έγινε η πεντηκοστή μες στην ιστορία, αλλά πάντοτε επαναλαμβάνεται όχι με την έννοια ότι οι άνθρωποι ανεβαίνουν στο ύψος της πεντηκοστής, με την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση. Είχε μια εμπειρική θεολογία την οποία εξέφραζε με όρους της εποχής μας, και ίσως μερικοί οι οποίοι δεν γνώρισαν τον Γέροντα ή δεν θέλουν να βλέπουν την εμπειρία την οποία είχε, αλλά στέκονται μόνο στα εξωτερικά, στον τρόπο, στην έκφραση και στην ορολογία που εκείνος εκφραζόταν με τους όρους της εποχής εκείνης που γνώρισε, μάλιστα στο Παρίσι, τους θεολόγους τους Ρώσους. Όποιος στέκεται μόνο στην ορολογία, ίσως δεν καταλαβαίνει το Γέροντα, άμα δεν τον ήξερε στην εσωτερική του ζωή. Γιατί? Διότι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο: «Κάντης των πατέρων της έξω φθέγγεται, αλλά επί των ρημάτων μόνον, επί δε των νοημάτων πολύ το μεταξύ». Δηλαδή, αν δείτε ένα εκ των πατέρων που έχουν μια ορολογία την οποία είχαν οι φιλόσοφοι, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η ομοιότητα είναι μόνο στα ρήματα, ενώ τα νοήματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και αυτό το βλέπει κανείς τον Γέροντα Σοφρόνη. Επομένως, ήταν ένας μεγάλος θεολόγος, ήταν ένας μεγάλος ησυχαστής και ζούσε μέσα στο Άγιον Όρος συνεχώς αυτή τον ησυχασμό, τον ιερό ησυχασμό που περιέγραψε με τέτοιο καταπληκτικό τρόπο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και είναι μέσα στην Εκκλησία μας, η εμπειρία της Εκκλησίας, και αυτή που ζούσε και ο πατήρ Παΐσιος, και συγχρόνως ήταν ένας τέλειος πνευματικός πατέρας, που όταν πήγαινε εκεί, για παράδειγμα, να καθίσω 20 μέρες ή να μην το πω στο δικό μου, στη δική μου περίπτωση, πήγαινε κάποιος τον δει και λέει «Γέροντα, ήρθα να σας δω και να συζητήσω». Του ρωτούσε «Πόσο θα μείνεις, πότε θα φύγεις?» Λέει «Μια εβδομάδα, μέχρι το Σάββατο μάλιστα». «Κανόνισε να το δει την Παρασκευή το βράδυ». Γιατί, διότι τον έβαζα μέσα στην ατμόσφαιρα της μονής, να ζήσει με την προσευχή, να ζήσει με τη μετάνοια, να ζήσει τη Θεία Λειτουργία, να ποτιστεί από τη χάρη του Θεού και να καταλαγιάσει όλο αυτό το εσωτερικό του, η καρδιά του να αρχίσει να γίνει πιο απαλή, ώστε να μπορεί μετά να εκφράσει με μετάνοια αυτά τα οποία είπε και να δεχθεί στη συνέχεια και το λόγο του. Δύο μεγάλοι Άγιοι, τους οποίους γνώρισα μεταξύ των άλλων μεγάλων Αγίων, και αισθάνομαι ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό που είχα αυτήν την δωρεά να γνωρίσω τέτοιες αγιασμένες υπάρξεις.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, με θέμα «Εμπειρίες από τους γέροντες Παΐσιο και Σοφρόνιο», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

εμείς και τα παιδιά μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η κυρία Ουρανία Λανάρα, φιλόλογος, τέος γενικός επιθεωρητής μέσης εκπαιδεύσεως.

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε. Είμαστε εδώ στην εκπομπή, εμείς και τα παιδιά μας, για να απαντήσουμε στα ερωτήματα, αρκετά ερωτήματα, ενδιαφέροντα, και με τη βοήθεια του Θεού να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, για να προχωρήσουμε μπροστά σε αυτή την όμορφη πορεία, την ανωδική, αλλά και τη δύσκολη πορεία. Είμαι φοιτητής μεταπτυχιακός στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν ξεχνώ ποτέ τι οφείλω στους δασκάλους μου. Λυπάμαι και γονακτώ μαζί που τα σημερινά παιδιά και του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου απαξιώνουν τους δασκάλους τους. Πέστε κάτι για αυτή την υπέροχη μορφή, το δάσκαλο. Θα πω. Πρώτα σε συγχαίρω, παλικάρι μου, για τις θέσεις σου αυτές. Δείχνουν ευγνωμοσύνη, αρχοντιά ψυχής και ήθος. Αναγνωρίζεις την αλήθεια, γιατί ο κάθε δάσκολος είναι και ένας ήρωας, ένας μάρτυρας, ένας εργάτης του καλού, του ωραίου και του αληθινού. Θα διαβάσω μερικές σελίδες αξιοπρόσεκτες. Μαρμαριές. Ο ρόλος του δασκάλου. Από το περιοδικό Ελληνοχριστιανική Αγωγή, Ιούλιος-Αύγουστος 2016. Είναι του κυρίου Δημητρίου Κουτσουλέλου. Οι Έλληνες δάσκαλοι, ένας ολόκληρος ασκητικός και αγωνιστικός κόσμος, εκλεκτή της μοίρας στη δόξα και στον πόνο, υψώνουν τη φωνή τους και ζητούν από την πολιτεία και την κοινωνία κατανόηση του δημιουργικού έργου τους. Ο αληθινός δάσκαλος μοιάζει με τη λαμπάδα του παπά στην Ανάσταση, λιώνει δίνοντας φως. Οι σημερινοί ηγέτες των αυριανών ηγετών του έθνους είναι η πεμπτουσία του. Οι τεχνίτες που θα λαξεύσουν τους λίθους του εθνικού οικοδομήματος. Οι θεματοφύλακες της φυλεκτικής υποστάσεώς μας. Οι αιμοδότες των εθνικών μας παραδόσεων. Είναι η δημιουργή του παρόντος και του μέλλοντος της φυλής μας. Η Απόστολη, η οδηγή και η οικοδόμη μιας αθάνατης και τρισένδοξης Ελλάδας. Σκληρή όπως η βράχη των βουνών μας, ισχυρή όπως τα αλμετέλημα των πελάγων μας, δωρικός ο αριθμός της ζωής τους, που στην ιστορία του έθνους προβάλλει πάντοτε ηθική, μαρτυρική και ηρωική. Βουβοί ήρωες της εργασίας και των στερήσεων, της δοκιμασίας και των στεναγμών, με συνείδηση της ιστορικής ευθύνης τους, προτάσουν πάντοτε την ωραία αποστολή τους από τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους. Αφανείς εργάτες του εθνικού μεγαλείου, περιφρονημένοι και λησμονημένοι, ανεβαίνουν το μαρτυρικό Γολγοθά τους. Το έθνος είναι ένα δέντρο που ρίζα του έχει την παιδεία. Πολύ ορθά τονίζει ο Πλούταρχος. Όπως η γη, όσο γόνιμη κι αν είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτε χωρίς καλλιέργεια, έτσι και ο νους χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί να δώσει καλό καρπό. Πολιτικοί, διανοούμενοι, επιστήμονες, αστεί, αγρότες, γονείς, αγκαλιάστε τους δασκάλους. Δώστε τους ψυχική ηρεμία, χαρά και γαλήνη. Προσέξτε τους. Είναι οι ιεροφάντες της νέας γενιάς. Η αποστολή τους είναι φορτωμένη με ευθύνες και μεγαλεία. Από αυτούς εξαρτάται η ζωή του έθνους και εξασφαλίζεται το μέλλον της φυλής. Ποτέ δεν είναι αργά. Η θεραπεία, η εξυγίανση, η διάσωση είναι στα χέρια των δασκάλων. Αυτοί θα μας δώσουν γερούς εφήβους και νέους χυμούς για την ανοικοδόμηση της πατρίδος μας. Η ακτινοβολία τους καταβγάζει το έθνος και την κοινωνία. Χρειάζεται ενθουσιασμός, πίστη, πνοή, απαρχή μιας αληθινής σταυροφορίας. Η λαϊκή παιδεία, το έθνος ολόκληρο, χιλιάδες Ελληνόπουλα ζητούν να δικαιωθούν οι κόποι και οι μόχθοι των Ελλήνων δασκάλων που πιστοί στα υψηλά ιδανικά τους υπηρετούν επάξια την αιώνια Ελλάδα μας. Δικαιοσύνη ζητούν οι πρώτοι εργάτες του πνεύματος, να πραγματοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους και να αξιοποιηθούν οι δυνάμεις των ηρώων του έθνους. Φτάνουν πια οι αδικίες, οι παραφωνίες, οι παρεμβατισμοί. Αποκαλυφθείτε μπροστά στη μαρτυρική στρατιά των Ελλήνων δασκάλων.
Σταθείτε προσοχή. Εκτελέστε το χρέος σας απέναντί τους, ακούγοντας τη φωνή της ιστορίας και του έθνους. Οι σημερινοί δάσκαλοι, κληρονόμοι μιας λαμπρής παραδόσεως και μιας εξόχου ιστορίας του διδασκαλικού κλάδου, οφείλουν να διαφυλάξουν τα ιερά και τα όσια της λαϊκής παιδείας μας και να δράσουν δημιουργικά για να στήσουν νέες αψίδες πνευματικών θριάμβων. Καιροί δυσχήμεροι, συνεπώς καιροί νέων αγωνιστών του πνεύματος και της παιδείας. Πολλές φορές τα ερείπια πνίγουν τη βλάστηση. Κάποτε όμως κάποιο δέντρο θεργεύει, θρασομανά, και η ρίζα του θυμωμένη εκδικείται και γκρεμίζει τα ερείπια. Και όπως λένε για τη βελανιδιά, επειδή είναι ψηλή και τη χτυπάει ο αέρας, βγάζει βαθιές και δυνατές ρίζες για να αντέχει. Αν η γάτα είχε φτερά, δεν θα έμενε πουλί στον αέρα. Αν είχε φτερήγια, δεν θα έμενε ψάρι στη θάλασσα. Ο άνθρωπος, πιο επινοητικός από τη γάτα, έκανε φτερά με τα αεροπλάνα, πτερήγια με το υποβρύχιο και μπορεί να εξολοθρεύει και από τη στεριά και από ψηλά και από τον αέρα και από το τρίσβα των κυμάτων, για να μπορέσει το παιδί και ο νέος να διαπλάσει χαρακτήρα και μάθει να σέβεται τη δημιουργία και τον συνάνθρωπο. Ο δάσκαλος πρέπει να αναλωθεί για να εισταλλάξει στις ψυχές των νέων ηθικό βάρος και ποιότητα, ευγένεια, χαρακτήρα και αλτρουισμός. «Ο κακόμοιρος ο σκαφτιάς μου», έλεγε με συμπόνεση η Τσάπα. «Ο κακόμοιρος ο γραφιάς μου», έλεγε με πολύ συμπόνεση η Πένα.

και προχωρούμε. Από το περιοδικό Απολύτρωσης, Αύγουστο-Σεπτέμβριος του 2015, διαβάζουμε. Με της καρδιάς τη μνήμη. Τι σου είναι αυτή η μνήμη, τι σου είναι? Χαμογέλασε η λευκασμένη φιλόλογος. Ήθελε δεν ήθελε θυμόταν. Και όχι απλώς θυμόταν. Ο νους και η καρδιά της κάθε Σεπτέμβρη, σαν έβλεπε τους δρόμους να γεμίζουν μαθητάς, σήμαιναν συναγερμό. Τι παράξενο. Ενώ σχεδόν κάθε μέρα ξεχνούσε που άφησε τα γυαλιά ή το βιβλίο της, από εκείνα τα χρόνια δεν ξεχνούσε ούτε μια λεπτομέρεια. Θυμόταν. Και τι δεν θυμόταν? «Ε, γιαγιά, έκανα σε πάρω μαζί μου στο σχολείο». Η Άννα, η μεγάλη αγωνή της, την πείραξε στοργικά. «Και τι δεν θα έδινα, Ανούλα μου, να σε είχα μαθήτρια», της απάντησε εκείνη. Ύστερα τη φίλησε, τη σταύρωσε και την ξεπροβόδισε με χίλιες ευχές. Και έφυγαν όλοι. Και έμεινε η κυρία Άννα μόνη στο σπίτι, μόνη με τις μνήμες της. «Τι παιχνίδια σου παίζει αυτή η μνήμη? Όπου θέλει σε ταξιδεύει». Και ενώ συνήθως την κυρία Άννα την ταξίδευε μέσα σε σχολικές αίθουσες, αυτή τη φορά τη μετέφερε σε ένα τρένο. Το βαγόνι ήταν γεμάτο από φαλάρους και εκπαιδευτικούς που μετά το Σαββατοκύριακο πέρανε το βραδινό της Κυριακής για να βρεθούν τη Δευτέρα το πρωί στην υπηρεσία τους σε κάποια γωνιά του Εύρου. Ατέλειωτο το ταξίδι και τις νύχτας οι ώρες κυλούσαν βασανιστικά αργά. 10 ολόκληρα χρόνια έκανε αυτή τη διαδρομή. Όταν ήταν ακόμα ελεύθεροι δεν την ένιζαν και πολύ ούτε οι πολλές ώρες, ούτε ο κόπος του ταξιδιού, ούτε τίποτε. Τώρα όμως που άφηνε πίσω τα δυο μικρά παιδιά της, της φαινόταν ότι ταξίδευε για το πιο μακρινό μέρος της γης. Έβγαλε από την τσάντα της την Αντιγόνη και το τετράδιο με τις σημειώσεις της. Ούτε είχε καταλάβει ότι το τρένο έκανε στάση και ότι κάποιοι κατέβηκαν και κάποιοι ανέβηκαν, ως τη στιγμή που η πόρτα του κουπέ της άνοιξε με θόρυβο. Ένας νέος άντρας μπήκε φορτωμένος ένα τεράστιο σάκο. Άστραψαν τα μάτια του σαν αντίκρισε την κυρία Άννα. «Κυρία Αντωνοπούλου!» Του ξέφυγε μια κραυγή χαράς και παράτησε το σάκο του για να της σφίξει το χέρι. «Αλέξη! Αλέξη, εσύ!» «Κυρία! Κυρία, με θυμάστε λοιπόν?» «Ο καλύτερος μαθητής που είχα ποτέ», του είπε, και έκανε χώρο να καθίσει δίπλα της. «Το αγύριστο κεφάλι, έτσι δεν με λέγατε?» της είπε με ύψος παραπονιάρικο ο Αλέξης. Οι άλλοι τρεις του κουπέ χαμογέλασαν με τον χαριτωμένο διάλογο και ξανάκλεισαν οχυλικά τα μάτια τους. «Κυρία, θυμάστε την πρώτη μας κόντρα?» «Ήταν η πρώτη φορά που μας κάνετε ιστορία», είπε ο Αλέξης. Και στο βάθος του δεν πίστευε πως η καθηγητριά του θα το θυμόταν. «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, Αλέξη. Μια φιλόλογος καθηγήτρια στον Εύρο, αυτό δεν μπορεί να το ξεχάσει, δεν πρέπει να το ξεχάσει ποτέ. Λοιπόν, για να σε πείσω, σου το περιγράφω και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος». Οι τρεις του κουπέ άνοιξαν με ενδιαφέρον τα μάτια τους. Ήταν η τελευταία διδακτική ώρα και η πρώτη που έμπαινα στο γάμα 2, το τμήμα σου. Εγώ νεαρή καθηγήτρια, σχεδόν παιδί ακόμα, και εσείς νεαροί τελειόφοιτοι, σχεδόν άντρες και γυναίκες. Δεν κάναμε κανονικό μάθημα εκείνη την πρώτη φορά. Μόνο σας ζήτησα να μου πείτε τη γνώμη σας για την αξία του μαθήματος της ιστορίας. Θυμάμαι ότι παρά το γεγονός ότι ήταν τελευταία ώρα, είχατε μια φοβερή συμμετοχή και η συζήτηση με ενθουσίασε. Και τότε η Μαριάννα σας ρώτησε «Τι γνώμη έχετε για τους πομάκους?» διέκοψε ο Αλέξης. Τα μάτια των τριών συνταξιδιωτών άστραψαν. «Σωστά. Και εγώ σας απάντησα πως είναι Έλληνες εξισλαμισμένοι και ότι πρέπει η Ελλάδα να τους αγκαλιάσει, να ενδιαφερθεί για αυτούς. Και εγώ σας είπα πως τώρα που ήρθατε εδώ πάνω θα αλλάξετε γνώμη και θα δείτε ότι οι πομάκοι είναι Τούρκοι και εχθροί της Ελλάδος». Όσο έβλεπα την αναστάτωσή σας με αυτό που είπα, τόσο πιο έντονη έκανα τη διαφωνία μου, ως τη στιγμή που γεμάτη λύπη μου είπατε «Μακάρι να μπορούσα να αλλάξω την ιδέα αυτή που έχεις». «Αδύνατον, κυρία», σας είπα με αντίδραση.
Και εγώ σου απάντησα, θα προσπαθήσω. Και λοιπόν, γύρισαν και οι δυο και κοίταξαν ξαφνιασμένοι τον έναν από τους τρεις του κουπέ που μπήκε στην κουβέντα τους. Λοιπόν, επανέλαβε σχεδόν με αγωνία εκείνος. Χαμογέλασε ο Αλέξης και κοίταξε με μάτια γεμάτα ευγνωμοσύνη την καθηγητριά του. Εγώ, κυρία, έγινα δάσκαλος, ενώ μπορούσα με τα μόρια που έβγαλα να γίνω και γιατρός. Έγινα δάσκαλος με ένα πόθο, να υπηρετήσω σε απομακοχώρη. Εκεί πηγαίνω σήμερα. Με κάλεσαν αναπληρωτή σε χωριό Πομάκων και πάω με χαρά να υπηρετήσω τα μικρά Ελληνόπουλα. Παραξενεύτηκαν και οι δυο, καθηγήτρια και μαθητής, σαν είδαν το συνταξιδιώδη τους να δακρύζει. «Είμαστε και οι τρεις Πομάκοι», εξήγησε ο πιο νέος από τους τρεις. «Νιώθουμε πως είμαστε Έλληνες, μα οι πιο πολλοί Έλληνες μας λένε Τούρκους. Γι' αυτό συγκινήθηκε ο πατέρας μου, γιατί άκουσε Έλληνες να μας αναγνωρίζουν Έλληνες. Όσο υπάρχουν καθηγήτριες σαν την κυρία Αντωνοπούλου, θα υπάρχουν και Έλληνες που θα αναγνωρίζουν ότι οι Πομάκοι είναι Έλληνες». Πώς πέρασαν τόσο γρήγορα οι ώρες. Πώς έφτασε η κυρία Άννα δίχως να το καταλάβει στον προορισμό της. Πόσα δεν είπαν. Σε πόσα συμφώνησε το αγύριστο κεφάλι. Πρώτη άφησε το κουπέ η κυρία Άννα, χαιρέτησε συγκινημένη τον εμπνευσμένο δάσκαλο και τους συγκινημένους Πομάκους και κατέβηκε από το τρένο. Ποτέ της δεν ήταν τόσο αποφασισμένη. Αξίζει κανείς να υπηρετεί σε τούτη την ασχατιά της πατρίδος. Αξίζει για να βγουν κι άλλοι δάσκαλοι, για να γυρίσουν κι άλλα αγύριστα κεφάλια. Τι σου είναι η μνήμη, όπου θέλεις σε πάει. Και τι δε θα έδινε η κυρία Άννα για να βρεθεί ξανά, όχι με τη μνήμη, μα με το σώμα και την ψυχή της ολόκληρη, σε εκείνη την πονεμένη γη. Κι ας ήταν 75 χρονών πια τώρα. Η καρδιά της χτυπούσε για την Ελλάδα σαν τότε που ήταν 25 χρονών κοριτσάκι και το είχε μάθει τόσα καλά χρόνια. Τα παιδιά σε κρίνουν από την καρδιά και όχι από τα χρόνια. «Αχ, Ελλάδα μου», μονολόγησε, «να είχα άλλη μια νιώτη να σου τη χαρίσω». Τι ωραίο που είναι, αγαπητοί μου ακροατέ. Μα τι ωραίο που είναι. Και τώρα το ποίημα του Κωστή Πολαμά στο δάσκαλο. «Σμίλεψε, δάσκαλε, ψυχές, κι ό,τι σ' απόπνε απόψε στη ζωή σου, μην τ' αρνηθείς θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου. Χτίσ' το παλάτι, δάσκαλε, σοφέ, κι αν λίγη δύναμη μες το κορμί σου μένει, μην κουραστείς, είναι η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θεέ με, λαβάλε τώρα πιο βαθιά, ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. Σκάψε βαθιά, τι κι αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει. Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Υπομονή, χτίζε σοφέ της κοινωνίας το παλάτι». Και στο βετεράνο δάσκαλο του Γεωργίου Χασιακού. «Τη διδαχή σου άρχισες με πίστη στο σχολείο, μα ήρθε η ώρα κι άφησες το έργο σου το θείο. Αγώγιστα ανάρρωσες 35 χρόνια και στα παιδιά παρέδωσες τα ιδανικά αιώνια. Πατρίδα, οικογένεια, χριστιανική θρησκεία, το είναι σου με ευγένεια επρόσφερες θυσία. Οι νέοι που βαδίζουνε στα χνάρια τα δικά σου, μ' αγάπη θα αντικρίζουνε συχνά τα βήματά σου. Απόστολε, το διάβα σου κανείς δεν θα γνωρίσει. Τη φωτισμένη στράτα σου ο κόσμος θα τιμήσει. Να σε ευλογεί ο Πανάγαθος από ψηλά που θα είναι και να σου δίνει ο Πάνσοφος υγεία, βετεράνε».

Πολλές φορές έχουμε ακούσει τι έλεγε ο Πατροκοσμάς για τον εκκλησιασμό και την αργία της Κυριακής. Όμως επειδή τα παιδιά μας και κυρίως όσα είναι στην εφηβεία δεν μπορούμε να τα κάνουμε να εκκλησιάζονται την Κυριακή, ίσως του Πατροκοσμά τα λόγια να συγκινήσουν. Δεν μας διαβάζετε λοιπόν μερικά του λόγια για αυτό το θέμα? Ευχαρίστως. Βέβαια τα παιδιά του Λυκείου έχουν κάποια μικρή δικαιολογία. Δικαιολογία όμως. Τα φροντιστήρια, τα ξενύχτια τους, η βόλτα με την παρέα το Σαββατόβραδα και όλα αυτά τα τερπνά της εποχής μας. Όμως εμείς να κάνουμε το καθήκον μας, να λέμε, να συμβουλεύουμε, να σπέρνουμε το σπόρο. Κάποτε θα φυτρώσει. Ο Πατροκοσμάς λοιπόν, από τις διδαχές του, για τον εκκλησιασμό. Διαβάζουμε. «Κι έτσι αδελφοί μου, ωσάν εξέπεσεν ο πρώτος άγγελος, ο λεγόμενος Εωσφόρος, με όλον του το τάγμα και έγιναν δαίμονες, τότε ο Θεός έκαμεν ετούτο τον κόσμον. Επάνω εις 6 μέρες τα έκαμεν όλα. Εις δε την 7η ημέρα, ήγουν την Κυριακή, ησύχασεν, δίδοντας και εις ημάς παράδειγμα ότι 6 ημέρες να εργαζόμεθα, δια τούτα τα κοσμικά και αγίαινα πράγματα, και την Αγίαν Κυριακή να ησυχάζομεν και να απέχομεν από αυτά και να εργαζόμεθα τα ουράνια. Ήγουν από όλον το ταχύ να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να ακούμεν τα βιβλία των Αγίων και το Άγιον Ευαγγέλιον, τι μας παραγγέλει ο Χριστός μας να κάνομεν, να στοχαζόμεθα τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, ακόμη να στοχαζόμεθα την ψυχήν μας, όπου είναι τιμιότερον πράγμα από όλων των κόσμων, και αν την χάσουμε αυτήν, πλέον εχάσαμεν όλα. Και αν την κερδίσουμε αυτήν, εκερδίσαμεν όλα. Και να ενδυόμεθα τα ταπεινά, τα ρουχαλάκια μας, και να τρώγομεν το αρκετόν μας, και να μην αργολογούμεν, αλλά να φροντίζομεν πώς να στολίσομεν την ψυχήν μας, με ομιλίες καλές, με ήθη Χριστά, να την κάμουμε νύφη του Χριστού μας και όχι να ξεφαντώνουμε και να πολυτρώγουμε και να πολυπίνουμε, να τραγουδούμε και να χορεύουμε και να μεθούμε και να ξερνούμε. Μήτε να κάνουμε πραγματείες και αλυσβερίσια, διότι εκείνο το κέρδος όπου γίνεται την Κυριακή και κάθε άλλη δεσποτική εορτή είναι αφορισμένον και κατηραμένον. Και βάναμε φωτιά εις τα οσπίτια μας και καιόμεσθε και ψυχικά και σωματικά. Ακόμη, να μην τρώγομεν οψάρια, τες τετράδες και τις Παρασκευές, ότι είναι μεγάλη αμαρτία. Και όποιος τρώγει να εξεύρει, ότι σταυρώνει τον Χριστόν και συναριθμείται με τους θεοκτόνους Εβραίους και πηγαίνει με αυτούς εις την κόλαση. Και εμείς αδελφοί μου πρέπει να χαιρόμεσθεν και να φρενόμεσθεν πάντοτε, μα περισσότερο την Κυριακή, όπου είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Διατί Κυριακήν ημέραν έγινε ο Ευαγγελισμός της Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κυριακήν ημέραν έγινε η γέννηση και η Ανάσταση του Χριστού μας. Κυριακήν ημέραν μέλη να αναστήσει ο Κύριος όλων των κόσμων. Πρέπει και εμείς να εργαζόμεθα τις 6 ημέρες. Δια ετούτα τα αμάταια, τα γήινα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακή να σχολάζομαι, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και να στοχαζόμεσθεν τις αμαρτίες μας, τον θάνατον, την κόλασιν, τον παράδεισον, να στοχαζόμεσθεν την ψυχή μας. Βλέπετε, διαβάζω ακριβώς όπως τα έλεγε ο Πάτερ Κοσμάς, όπως είναι οι διδαχές του. Την ψυχή μας, όπου είναι τιμιωτέρα από όλων των κόσμων, και όχι να πολυτρώγομεν και να πολυπίνομεν και να κάνουμε αμαρτίες, ούτε να εργαζόμεθεν και να πραγματευόμεθεν και να κάνουμε λησβερίσια την Κυριακή. Εκείνο το κέρδος όπου γίνεται την Κυριακή είναι αφορισμένο και κατηραμένον και βάνετε φωτία και κατάρα εις τα οσπίτια σας και όχι και ευχήν και ευλογίαν του Θεού. Και είσαι θανατώνει ο Θεός παράκαιρα ή τη γυναίκα σου ή το παιδί σου ή το βόδι σου ψοφά ή χαλάζει ρίχνει ο Θεός και χαλά τα πράγματά σου ή άλλο κακόν σου κάνει. Όθεν αδελφοί μου, για να μην πάθετε κανένα κακόν, μήτε ψυχικά, μήτε σωματικά, εγώ σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακή σας ως άνω που είναι αφιερωμένη εις τον Θεόν.
Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου? Την φυλάγετε την Κυριακή σας? Αν είστε χριστιανοί, να την φυλάγετε. Έχετε πρόβατα? Το γάτι της Κυριακής τι το κάνετε? Άκουσε, παιδί μου, να το σμίγεις όλο και να το κάνεις 7 μερίδια. Και τα 6 μερίδια κράτησέ τα διαλόγου σου να κυβερνηθείς. Και τα άλλο μερίδιον της Κυριακής, αν θέλεις, δώσε το ελεημοσύνη εις τους πτωχούς ή στην εκκλησία. Ή κατά το παρόν, εγώ σας συμβουλεύω, να το δώσεις εις το σχολείο, διεν ευλογήσει ο Θεός τα προβατά σου. Και αν τύχει ανάγκη και θέλεις να πουλήσεις πράγματα φαγόσιμα την Κυριακή εξ ανάγκης, εκείνο το κέρδος μην το σμίγεις στην σακούλα σου, γιατί την μαγαρίζεις. Μόνον δώσε το ελεημοσύνη, διεν ευλογήσει ο Θεός τα πράγματά σου. Και ας υπούμε και δια εκείνους όπου θέλουν να δώσουν το γάλα της Κυριακής ελεημοσύνη. Ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτούς. Αυτά έλεγε ο Πατροκοσμάς και πολύ ωραία τα έλεγε. Και εμείς σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν κληρικοί θα κάνουμε το δικό μας καθήκον. Θα συμβουλεύουμε με κατάλληλο τρόπο κάθε φορά. Γιατί η ανθρώπινη φύση ρέπει προς την αθυμία, την ανεμελιά, τον ύπνο, τον βιολογικό και τον ηθικό. Έγραφε ο ρήτορες Χίνης στο λόγο του προς Αθηναίους. Το πέραν καθεύδιν του πρέποντος, της τεθνικός ή μάλλον υπερ της ζώσιν αρμόζει. Το να κοιμάται κανείς περισσότερο από όσο πρέπει, ταιριάζει περισσότερο στους νεκρούς παρά στους ζωντανούς. Και στο άγγελμα της ημέρας διαβάζουμε. Την πεδιάδα της όρημης ηλικίας μας, την φωτίζουν οι φλόγες που ανάψαμε στις βουνοκορφές της πρώτης μας νιώτης. Ωραία σκέψη. Εμείς λοιπόν οι μεγάλοι οφείλουμε να ανάβουμε φλόγες λαμπερές στα παιδιά μας. Και ποια καλύτερη και αγιότερη φλόγα από τη φλόγα του τακτικού εκκλησιασμού?

Ακούτε την Ουρανία Λανάρα στην εκπομπή «Εμείς και τα παιδιά μας». Συνεχίζουμε για το έργο του Ιερέως. Τακτικός ακροατής σας. Λένε για τους παπάδες. Άνθρωποι χωρίς γνώση, χωρίς παιδεία, χωρίς αγωγή. Κι όμως ο κλήρος προσφέρει τόσα πολλά. Είναι τόσο απαραίτητος ο ιερεύς για τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Πολύ θα ήθελα να μιλήσετε στην εκπομπή σας για αυτόν τον ατίμητο θησαυρό που λέγεται Ορθόδοξος Ιερεύς, γραμματισμένος ή μη. Μας αλλάζει κυριολεκτικά τη ζωή. Έχω προσωπική πείρα από αυτή την πραγματικότητα. Και έχετε δίκιο, αγαπητέ μου αδελφέ. Γιατί ο ιερεύς, σάρπινγκ Θεού εστί και αρετής υψηλών όρος, όπως λένε οι πατέρες. Ο δε Άγιος Ισίδρος ο Πυλουσιώτης, στο πρώτο βιβλίο, επιστολή 32, γράφει «Άπτη λίχνον ο Θεός ιερέα και τίθησιν επιλιχνίας της εαυτού φωτοφόρου καθέδρας, είναι εξαστράπτη φωτισμών τη εκκλησία και δογμάτων και πράξεων σκότους απειλαγμένων, όπως ορώντες οι λαοί τα σακτίνας της ζωτικής λαμπιδόνος, προς εκείνας ευθύνονται, κατευθύνονται, και τον πατέρα των φώτων δοξάζωση». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμπληρώνει «Η ορθά διδάσκει, μη το βίο, πρόσεχε, αλλά τη σρήμαση». Γιατί και ο ιερεύς άνθρωπος είναι με αδυναμίες. Είναι όμως ιερεύς του υψίστου και αυτό τα λέει όλα. Να σκεφτούμε μόνο πόσα πρόσφερε ο παπαδάσκαλος στον καιρό της τουρκοκρατίας. Πώς διατήρησε άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας και της πίστεως σε εκείνα τα πηχτά σκοτάδια των 4 και 5 αιώνων της σκλαβιάς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους ιερείς μας. Να τους τιμούμε, να τους σεβόμαστε και να οδηγούμε και τα παιδιά μας κάτω από τα πετραχύλια τους και τις ευλογίες τους. Ένα ωραίο δίηγημα θα μας πει πολλά αυτή την ώρα. Ονομάζεται «Το αφύλακτο Μαντρί», περιοδικό απολύτρωσης, Μάρτιος του 2013. Πάγωσαν οι καρδιές, κόπηκαν τα γόνατα. Το κακό μαντάτο έκανε το γύρο του χωριού και έκοψε τις ανάσες. Ολάκερο το διπλανό χωριό τούρκεψε. Οι Τούρκοι κατέβηκαν με άλογα και με φλουριά και τους κατάφεραν. Εκμεταλλεύτηκαν την κακοστοδιά των 3 τελευταίων χρόνων. Βρήκαν τους φτωχούς ραγιάδες μπόσικους εξαιτίας της πείνας και της δυστυχίας. Τα άλογα και τα άσπρα που τους τάξανε έκαναν όλο το χωριό να προσκυνήσει τον αγά και να σαλαβατίσει. «Κι εγώ σας λέω πως δεν έφταξε ούτε η αναβροχιά ούτε η φτώχεια», είπε ο Γιάννος σαν το έμαθε. «Λίγες φορές δυστυχήσαμε, δεν αλλαξοπιστήσαμε, μα θες, ξέρετε τι φταίει. Το χωριό πάνε 5 χρόνια που δεν έχει παπά. Χάθηκε ο τζομπάνος, πάνε τα πρόβατα». «Λες να έρθουν και κατά δω οι άπιστοι», ρώτησε με φόβο ο Γιώργης. «Και να έρθουν δεν θα καταφέρουν τίποτε. Ο Παπαλευτέρης το φυλάει καλά το μαντρί του», απάντησε με σιγουριά ο Γιάννος. «Μα το φόβο στην καρδιά και την πίκρα στην ψυχή τράβηξαν για τα σπίτια τους». «Με το φόβο στην καρδιά και την πίκρα στην ψυχή τράβηξαν για τα σπίτια τους. Μπήκαν μέσα και μαντάλωσαν. Για πρώτη φορά μαντάλωσαν, λες και ήθελαν να κλείσουν έξω το κακό, να ασφαλίσουν τις φαμίλες τους, να ασφαλίσουν τον εαυτό τους». Ο Γιάννος ξάπλωσε, μα ο ύπνος δεν έλεγε να τον πιάσει. Κι αν οι συγχωριανοί του έβλεπαν την καλοπέραση του διπλανού χωριού και δελεαζόταν, κι αν πάθαινε κάτι ο Παπαλευτέρης, κόντευε πια το 80 και πού θα έβρισκαν άλλο παπά. Σκεφτόταν τα 8 παιδιά του που κοιμόταν ήσυχα στο νοικοκαιμένο του σπίτι. Ο Κωνσταντίνος του μόλις πριν μια εβδομάδα βαφτίστηκε. Όχι, όχι, κι αν όλοι σαλαβατούσαν, αυτός το είχε να πεθάνει, μα την πίστη του δεν θα την πουλούσε. Ούτε για άσπρα, ούτε για άλογα. Η σκέψη αυτή τον μαλάκωσε, τον ησύχασε και κοιμήθηκε αποκαμωμένος. Από την άλλη και όλα μέρας, και όλας μέρα, οι Τούρκοι ξεκίνησαν με τέχνη την πρόκληση. Διέταξαν τους εξωμότες να περνάνε 3 φορές την ώρα, καβάλα στα άλογα, μέσα από το χωριό. «Καλημέρα Λάμπρο,
φώναζαν οι χωριανοί στον καβαλάρι. «Δεν με λένε λάμπρο, αλλοί με λένε», απαντούσε η Ταμά εκείνος, και ο φτωχός ραγιάς πέτρωνε. «Καλημέρα, Αργύρι», έλεγαν σ' άλλον. «Δεν με λένε Αργύρι, με λένε κατεβασμένο το κεφάλι», έλεγε εκείνος. «Αχμέτ με λένε», και τα λόγια τους σαν μαχαιριά μπηγμένη στην καρδιά του σκλάβου. Πέρασαν έτσι πολλές μέρες. Όχι που δεν κοίταξαν με ζήλια τα δυνατά άλογα. Όχι που δεν λαχτάρισαν τις ολοκένουργιες μπότες των καβαλάριδων. Μα το ήξεραν πως δεν άξιζαν τίποτε μπροστά στην πίστη τους. Ο Παπαλευτέρης πολλές φορές τους μίλησε για τους μάρτυρες. Τους είπε πως και τώρα και σήμερα ακόμη νέα παλικάρια προτιμούν να πεθάνουν παρά να τουρκέψουν. Μικρές κοπελίτσες οδηγούνται στο θάνατο γιατί αρνούνται να πάρουν άντρα Τούρκο. «Θα πουλήσουμε το Χριστό για 30 αργύρια, παιδιά μου. Θα γίνουμε Ιούδες για ένα άλογο και λίγα άσπρα». «Αχ, αυτό σου και ο παπάς», έλεγαν και ξανά έλεγαν οι τουρκαλάδες που περνούσαν μέσα από το χωριό. «Δεν θα πεθάνει, θα πεθάνει. Και τότε?» Τ' άκουσε μια μέρα ο Γιάννος και τρελάθηκε. «Παπαλευτέρη, αν ο Θεός σε πάρει, τι θα απογίνουμε?» Τον κοίταξε ατάραχος ο παπάς. «Θα στείλει ο Θεός γέ μου», είπε, και τον κοίταξε ίσια στα μάτια. «Τα παιδιά μας, Παπαλευτέρη, ποιος θα τα μάθει γράμματα?» ξαναρώτησε ο Γιάννος. «Εσένα ποιος σου τα άμαθε?» ρώτησε ο παπάς. «Εσύ, Παπαλευτέρη, εσύ έμαθες τα γράμματα σε όλο το χωριό», απάντησε με έξαψη ο Γιάννος. «Εσύ όμως φεύγεις, ποιος θα τα μάθει στον Κωνσταντίνο μου τα γράμματα?» Χαμογέλασε ο παπάς και ακούμπησε ελαφρά τον ώμο του Γιάννου, σαν να ήθελε να τον προετοιμάσει να μην τον τρομάξει. «Εσύ», του είπε ήρεμα και αποφασιστικά ο παπάς, και δευτέρωσε επιτακτικά. «Εσύ!» Τάχασε ο Γιάννος. «Δεν καταλαβαίνω, παπά. Εγώ», είπες. «Ναι, εσύ, Γιάννο, παιδί μου», επανέλαβε εκείνος. «Καιρό τώρα ψάχνω το ποιος, και ο Θεός με σπρώχνει σε σένα. Η μεγάλη σου αγωνία, παιδί μου, με βεβαιώνει πως καλύτερο από σένα δεν θα βρω». «Μα εγώ», πήγε να πει ο Γιάννος, «αύριο κιόλας. Ετοιμάσου να πάμε να βρούμε το δεσπότη». Τον έκοψε ο παπάς. «Θα σε χειροτονήσει τώρα που ζω εγώ και αφού σου τα μάθω όλα, σιγά σιγά». «Μα», ξαναπήγε να πει ο Γιάννης, «σκέψω το χωριό μας δίχως παπά. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια». «Σταμάτα, σταμάτα, Παπαλευτέρη, και ό,τι μου πεις θα κάνω», είπε με τα μάτια γεμάτα δάκρυα ο Γιάννος. Την άλλη μέρα κίνησαν για το δεσπότη. Τίποτε δεν συγκρατούσε πια ούτε τον Παπαλευτέρη, μα ούτε και τον Γιάννο. Γύρισαν χαρούμενοι. Ο δεσπότης θα ερχόταν την επόμενη κιόλας Κυριακή, θα ερχόταν εδώ στο χωριό. Ο δεσπότης, ναι, ο ίδιος, να τον κάνει διάκο. «Καλησπέρα, Αργύρι», είπαν στον Αχμέτ, που απάντησαν απάνω στα λογό του στην άκρη του χωριού. «Καλησπέρα», απάντησε εκείνος κατακόκκινος από ντροπή. «Αργύρι, κάποτε ήμασταν φίλοι», του είπε ο Γιάννος. «Ξέρεις, την Κυριακή θα χειροτονηθώ διάκος στο χωριό». Σπυρούνιασε τ' άλογο και χάθηκε ο Αργύρης. Μα ο παπάς ήταν σίγουρος πως χάθηκε από μπροστά τους, γιατί τον έκοψε το κλάμα και ήταν βέβαιος πως άκουγε το λιγμό. Αναθάρισαν οι καρδιές, στηρίχτηκαν τα γόνατα. Το υπέροχο μαντάτο έκανε το γύρο του χωριού. «Την Κυριακή θα έρθει ο δεσπότης και ο Γιάννος θα γίνει παπάς». Πόσο αξιολείπητοι τους φαίνονταν τώρα οι καβαλάριδες του διπλανού χωριού. «Δηλαδή, τώρα θα έχουμε δυο παπάδες?» έλεγαν με καμάρια.

μέσα τους. Μακάρισαν εκείνους τους φτωχούς, τους κοντοχωριανούς, που όχι μόνον έναν, μα και δύο παπάδες είχανε. Τι ωραίο που είναι. Τι συγκινητικό που είναι, αγαπητοί μου ακροατέ. Και ο Μεν Γιάννος έγινε παπάς Παπαγιάννης. Ας αξιώσει και εμάς, κάποιο από τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα ανήψια μας, να ντυθούν το σεμνό ράσο. Θα είναι μεγάλη ευλογία για τα ίδια, για την οικογένειά μας, για τον κόσμο αυτό. Ας το ζητάμε από το Θεό ταπεινά και με πίστη. Που ξέρουμε, αν δεν καρποφορήσει η προσευχή μας, ίσως και όταν εμείς έχουμε φύγει από τον κόσμο αυτό, που ξέρουμε. Και στο σημείο αυτό θα πούμε ένα ιστορικό ανέκδοτο. Αφιλοχρηματία ιερέως. Ιστορικό, αληθινό. Ο πατήρ Γαβρίλ ήταν πνευματικός της Μονής Γυροκομείου των Πατρών. Μια μέρα τον επισκέφθηκε ένας πολύ φτωχός ιερεύς από τη Ρούμελη. Ήταν στον καιρό της κατοχής, το χωριό του το κάψανε, ο κόσμος πεινούσε και δεν ήξερε τι να κάνει. Ο πατήρ Γαβρίλ όμως δεν είχε τίποτε απολύτως να του δώσει. Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Να μην του δώσω κάτι. Δεν μπορώ. Τι να κάνω. Σε λίγο όμως βρήκε τη λύση. Έλα εδώ πάτερ μου. Ανοίγει τον μπαούλο που ήταν δίπλα στο κρεβάτι του. Βγάζει τα ωραία λευκά του άμφια και του τα προσφέρει. Δεν θα τα πάρω γέροντα. Τα άμφια σας, τα μοναδικά που έχετε, θα μου τα δωρήσετε. Δεν μπορώ. Σε παρακαλώ, μη μου χαλάσεις το χατήρι. Σου τα δίνω με όλη μου την καρδιά. Ο φτωχός ιερεύς υποχώρησε. Τα πήρε ευχαριστώντας, του φίλησε τα χέρια, έδωσαν τον σπασμό της αγάπης και οι δυο και έφυγε ο ιερεύς κατασυγκινημένος, αλλά και ο πατήρ Γαβρίλ πολύ χαρούμενος. Ο ηγούμενος του μοναστηριού, της Παναγίας του γυροκομίτη σας πατρών, μόλις το έμαθε λυπήθηκε. Πηγαίνει στο κρεβάτι του. «Γέροντα, τι έκαμες. Με τι θα λειτουργείς τώρα?» «Αχ, Άγιε Ηγούμενε, δεν θα ξανασηκωθώ τώρα πια. Δεν θα ξαναλειτουργήσω. Θα φύγω από τον κόσμο. Μην ανησυχείς, Άγιε Ηγούμενε. Μα καλά, κι αν πεθάνεις, με τι άμφια θα σε βάλουμε στον τάφο?» Ο πατήρ Γαβρίλ κάρφωσε τα μάτια του ταραγμένος. Αυτό δεν το είχε σκεφτεί. Σάστησε, περίλθε σε μηχανία. Αλλά σε λίγο είπε σταθερά. «Λες να μην με γνωρίσει ο Θεός, Άγιε Ηγούμενε, πως είμαι ιερεύς, αν δεν φορώ τα αμφιά μου. Εγώ σου λέω θα με γνωρίσει. Ας πάω λοιπόν έτσι με το μαυρόρασο». «Με το μαυρόρασο άλλωστε πρέπει να με θάψετε, όχι με τα αμφιά». Και πραγματικά, σε λίγες μέρες έφυγε για τα σκηνώματα του ουρανού με το τριμμένο μαυρόρασο. Το μοναδικό του κτήμα εδώ στη γη. Αυτοί είναι οι ιερείς, αγαπητοί μου ακροατέ. Αυτοί είναι οι ιερείς. Τέτοιοι είναι οι ιερείς. Οι περισσότεροι. Οι πιο πολλοί. Για να μην πω όλοι.

Ένα ερώτημα. Πόσο μεγάλη αρετή είναι η αγάπη? Απάντηση. Όσο και ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί. Όχι έχει αγάπη. Αγάπη έχουμε όλοι μας, κι εσείς κι εγώ. Αλλά είναι αγάπη. Λέει ο Πασκάλ. Εγώ ο άνθρωπος, μικρό πλάσμα, έχω κληθεί να γίνω κατά συμμετοχήν Θεός. Αυτό που με μεταβάλλει είναι η αγάπη που ο Θεός εμφύσισε μέσα μου. Η αγάπη με μετατρέπει σιγά σιγά σε Θεό. Πραγματικά, η αγάπη μας θεώνει. Γίνεσθε ουνικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ο ουράνιος

κτήρμονεστή, μας είπε ο κύριος στην επιτόρου σου ομιλία. Η κτηρμή, η ευσπλαχνία και η συμπόνια, αρετές απαυγάσματα της αγάπης. Ο Θεός έχει ορίσει μια συνάντηση για τον καθένα μας. Έχει κλείσει ραντεβού για να μιλήσουμε έτσι με εκείνον που ψάχνει και έχει κανονίσει τόπο συναντήσεως στο σπίτι του διπλανού που πάσχει. Είπε ο Αββάς Αγάθων, «Αγάπη είναι να βρω ένα λεπρό και να του δώσω το σώμα μου και αν είναι δυνατόν να πάρω το δικό του». Ύψος αρετής. Αυτό που έκανε ο Κύριος. Πήρε το δικό μας σώμα, σταυρώθηκε και αναστημένος συνάντησε και μας και συνανύψωσε στα ύψη του ουρανού με την ανάληψή του και μας έβαλε και μας στο θρόνο του. Μια ιστορία που θα διαβάσουμε, αληθινή σαν παραμύθι, θα μας συγκινήσει ιδιαίτερα. Κι όμως δεν είναι παραμύθι. Αυτόν τον τζοπάνο που πήγε στον παράδεισο, τον λέγανε Μαυρογέννη, γιατί είχε μαύρα γένια και ζούσε με τη γυναίκα του από τον κόσμο μακριά με τα ζωντανά του και δεν κατέβαινε στο χωριό, παρά μονάχα για να πουλήσει τα τυριά του και να ψωνίσει τα χρειαζούμενα, ξεκίνησε να λέει ο Προκόπης. Μια μέρα το λοιπόν όπου βρέθηκε στο χωριό τις δουλειές του, πήγε ανάψει ένα κερί στην εκκλησιά, γιατί ήταν θεοφοβούμενος και καλής ψυχής άνθρωπος. Εκεί μιλούσε ο παπάς στους χωριανούς του και τους έλεγε «Το κήρυγμα για τον ίσιο δρόμο του Θεού, που πάει ολόγια στον παράδεισο, αν δεν στρίβουμε με δεξιά και αριστερά, πρέπει να τραβούμε ίσα και να είμαστε συμπονετικοί για κάθε άνθρωπο όταν έχει ανάγκη μας. Να είμαστε δηλαδή ψυχικάριδες και να ελεούμε, γιατί το ίδιο κάνει και ο Θεός και ελεεί τον κόσμο όλων για να ζει και να πορεύεται. Και όποιον δει πως κάνει και αυτός το ίδιο, τον συμπαθά πολύ και τον παίρνει στον παράδεισο, όπου είναι η ζωή μεγαλείο ατελείωτον». Έτσι τα έλεγε ο παπάς και έτσι πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου. Η Εκκλησία δεν λέει ποτέ τις ψέματα και γιατί να τα πει μαθές. Όλοι ακούγαμε τον απλοϊκό τζοπάνο που μιλούσε με το δικό του παραστατικό τρόπο και κάθε λίγο σκούπιζε τα μουστάκια του, άγνωστο γιατί, και δεν έδειχνε δυσκολία στο να εκφραστεί αθόρμητα και να πει την πίστη του. Ο φίλος μου που είχε ενθουσιαστεί ρώτησε συντομεύοντας τη μικρή παύση στη διήγηση του Προκόπη. «Και μετά τι έγινε, πώς πήγε στον παράδεισο?» «Πώς πήγε στον παράδεισο? Να, όταν γύρισε στο καλύβι του, το είπε στη γυναίκα του. Χαρούμενος αυτό το ευχάριστο μαντάτο και της είπε πως θα πάει την άλλη μέρα να συναντήσει τον Θεό. Έτσι και έγινε. Την άλλη μέρα πήρε ψωμοτήρι μαζί του, χαιρέτησε την κυρά του και ξεκίνησε για τον παράδεισο. Πήρε τον ίσιο δρόμο και προχωρούσε ανάμεσα στα χωράφια χωρίς να στρίβει δεξιά ή αριστερά, όπως είπε ο παπάς. Το βραδινό κοιμήθηκε κάτω από ένα δέντρο και συνέχισε την άλλη μέρα τον ίσιο δρόμο για τον παράδεισο. Έφυγε και το ψωμοτήρι που είχε μαζί του και συνέχισε την τρίτη μέρα και την τέταρτη. Το ένα βουνό ανέβαινε, το άλλο κατέβαινε. Την πέμπτη μέρα πείνασε πολύ και σκέφτηκε τι να κάνει και πού να βρει τροφή. Και όταν ανέβηκε το βουνό που ήταν μπροστά του, είδε στην απέναντι πλαγιά ένα μοναστήρι. Έστειρε λοιπόν και πήγε. Χτύπησε την πόρτα και ζήτησε βοήθεια. Ευτυχώς το μοναστήρι βρισκόταν πάνω στο δρόμο του. Τον βάλε λοιπόν μέσα στην εκκλησιά του μοναστηριού να περιμένει, ώσπου να του φέρουν τίποτε φαγόσιμο. Και έβλεπε ολόγερε τις εικόνες και τις θαύμαζε. Όλες του φαινόταν ζωντανές, ολοζώντανες, μόνο που δεν μιλούσαν. Και όταν έστρεψε το μάτι του και είδε στο σταυρό σταυρωμένον και ολόγυμνο και ματωμένον τον Χριστό, αναφώνησε. «Όχου το παλικάρι, το λαβώσανε οι άτιμοι, όχου και τον έχουνε κρεμασμένον ακόμα». Την ίδια στιγμή ένας καλόγερος του έφερε λίγα φαγόσιμα. Τα έβαλε πάνω στον πάγκο και του είπε να φάει, συνέχισε ο Προκόπης. Ο καλόγερος όμως μπαίνοντας τον άκουσε που μιλούσε στον σταυρωμένο και τον ρώτησε. «Μιλούσες με κανέναν, αδερφέ?» Ο Μαυρογέννης που υποψιάστηκε τον καλόγερο πως είναι από αυτούς που τον σταυρώσανε δεν είπε τίποτε. Και όταν έφυγε ο καλόγερος φώναξε στο σταυρωμένο. «Ε, παλικάρι,
Μπορείς να κατεβείς από εκεί πάνω, να έρθεις να φάνε μαζί αυτά που μου φέρανε. Θες να έρθω να σε κατεβάσω εγώ? Όχι, μπορώ και μόνος μου να κατέβω. Έρχομαι. Κατέβηκε το λοιπόν ο σταυρωμένος κάτω, συνέχισε ο Προκόπης την αφήγησή του, κάθισε στον πάγκο και έφαγε και έπιασε κουβέντα με τον Τσοπάνο. Ο Τσοπάνος του είπε να τον πάρει μαζί του, τώρα που θα πάει να συναντήσει το Θεό. Θέλεις να σε πάρω και σένα? Ο Θεός είναι καλός και θα σε λυπηθεί και θα σε βάλει και σένα στον παράδεισο. Εγώ γι' αυτό πάω στο Θεό. Έρχεσαι μαζί μου? Δεν πρόλαβε όμως ο σταυρωμένος να αποκριθεί, γιατί ακούστηκε να έρχεται ο καλόγυρος. Τότε ο σταυρωμένος ξανανέβηκε γρήγορα επάνω στο σταυρό και έμενε με ανοιχμένα τα χέρια. Και ο καλόγυρος ρώτησε τον Τσοπάνο: «Τώρα μη μου λες πως δεν μίλεγες με κανέναν? Σ' άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Λέγε μου λοιπόν με ποιον μιλούσες?» Ο Μαυρογέννης φοβήθηκε στην αρχή, δίστασε. Και στο τέλος είπε στον καλόγυρο πως μιλούσε με αυτό το κρεμασμένο παλικάρι που το λυπήθηκε και το κάλεσε να φάνε μαζί τα βρισκόμενα. Και είπε στον καλόγυρο: «Μη με μαρτυρήσεις, Άγια καλόγυρε, αλλά θέλω να πάω στον παράδεισο και ο παπάς του χωριού μας είπε να πάρουμε τον ίσο δρόμο και να είμαστε ψυχοπονιάριδες, κατάλαβες? Το λυπήθηκα λοιπόν το παλικάρι και το κάλεσε να πάρει και αυτό μια μπουκιά ψωμί. Κακό έκανα?» «Όχι, όχι, καλά έκανες και πάντα να συμπονάς τους αιωνιαμένους», αποκρίθηκε κατάπληκτος ο καλόγυρος. Με τόστο του είπε ο Τζοπάνος και έτρεξε και το φανέρωσε όλο στον ηγουμενό του. Ύστερα, λέει η ιστορία, φτάσαν όλοι οι καλόγεροι με τον ηγούμενο στην εκκλησιά και βάλανε μετάνοια στον Τζοπάνο που έφυγε μαζί με τον σταυρωμένο Χριστό και τον παρακαλέσανε να πει καμιά καλή κουβέντα και για αυτούς όταν συναντήσει το Θεό. «Άμα το δω το Θεό, θα του πω και για εσάς. Αλλά γιατί το κρατάτε σταυρωμένο το παλικάρι? Τι σας έκανε? Κατεβάστε το να φάει και να ντυθεί, που είναι ολόγυμνος και πληγωμένος. Και αν δεν το θέλετε εσείς εδώ, τον παίρνω εγώ μαζί μου». Εκείνοι κοκαλώσαν από την καλοσύνη και την αθότητα του Μαυρογέννη και αφού του δώσανε όλα τα χρειαζόμενα, το συνόδεψαν κάπως στον ίσιο δρόμο που ακολουθούσε και όταν εκείνος απομακρύνθηκε, τον βλέπανε που δεν πάταγε στη γη, αλλά περπατούσε στον αέρα μέχρι που χάθηκε από τα μάτια τους. Είχε ανεβεί στον ουρανό και βρήκε το Θεό. Τι ωραίο που είναι, τι συγκινητικό που είναι. Αυτή είναι η αγάπη, η αγάπη, η ευσπλαχνία.

Διαβάζουμε τώρα κάτι από τον μεγάλο παιδαγωγό Ράσελ. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική, μαθαίνει να κατακρίνει. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα, μαθαίνει να καυγαδίζει. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνία, μαθαίνει να είναι ντροπαλό. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην τροπή, μαθαίνει να είναι ένοχο. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση, μαθαίνει να είναι υπομονετικό. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ενθάρρυνση, μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη. Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο, μαθαίνει να εκτιμά. Αν ένα παιδί ζει μέσα στη δικαιοσύνη, μαθαίνει να είναι δίκαιο. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια, μαθαίνει να πιστεύει. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία, μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση. Αν ένα παιδί ζει μέσα στην παραδοχή και τη φιλία, μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο. Απλά λόγια, ωραία λόγια, πνευματικά. Και εσείς που ακούτε και εγώ που μιλάω, ακούγοντας αυτές τις απλές κουβέντες, τις απλές σκέψεις, τα απλά διηγήματα, εμβαθύνουμε, συγκινούμαστε, εμπνεώμαστε. Τι είναι ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου ακροατέ? Τι μεγάλη δύναμη έχει? Πώς μπαίνει μες στην ψυχή και μες στην καρδιά? Πώς τον άνθρωπο τον αναμοχλεύει, τον εμπνέει, τον ανυψώνει? Ασκεύουμε λοιπόν ταπεινά κάτω από τις δαχές του Θεού. Ας ανοίγουμε συχνά τις γραφές, ας μελετούμε, ας ακούμε ό,τι καλό, ό,τι ωραίο, ό,τι σεμνό. Θα γίνουμε καλύτεροι όλοι, μικροί, μεγάλοι. Ας εκμεταλλευόμαστε το χρόνο της ζωής μας, γιατί ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Πότε ήμασταν παιδιά, πότε μεγαλώσαμε, πότε γεράσαμε, πότε κάναμε παιδιά και γόνια και μερικοί δυσέγγωνα. Μεγάλη χάρη του Θεού, μεγάλη ευλογία. Ας μας οδηγεί αυτό στο δρόμο της αλήθειας και μας αξιώσει κάποια μέρα, κάποια φορά, να βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια εκείνη αγαλίαση και φροσύνη. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Χαίρετε.

εμείς και τα παιδιά μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η κυρία Ουρανία Λανάρα, φιλόλογος, τέος γενικός επιθεωρητής μέσης εκπαιδεύσεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε, αδελφοί μου, τη σημερινή μας επικοινωνία με το ερώτημα που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός στον Αβά Πιαμούν. Ερωτά, πώς θα αποκτήσουμε την αληθινή υπομονή? Και απαντά ο Αβάς: η αληθινή υπομονή, πάτερ, και η ψυχική ηρεμία δεν αποκτάται και δεν διατηρείται με άλλο τρόπο παρά μόνο με τη βαθιά ταπείνωση της καρδιάς. Η αρετή που γεννιέται από την πηγή της ταπείνωσης δεν χρειάζεται τη βοήθεια που προσφέρει ένα κελί, ούτε προϋποθέτει τη φυγή στην έρημο. Αυτού του είδους η υπομονή δεν υπάρχει λόγος να αναζητήσει κάποιο εξωτερικό στήριγμα, γιατί αυτή είναι εσωτερικά στηριγμένη στην ταπείνωση που είναι η μητέρα και η τροφός της. Αν νιώθουμε ταραχή όταν μας προσβάλλουν, αυτό σημαίνει ότι τα θεμέλια της ταπείνωσής μας δεν είναι γερά εδρεωμένα μέσα μας. Έτσι θα είναι αρκετή και η πιο μικρή καταιγίδα που θα ξεσπάσει για να κουνήσει συνθέμελα το πνευματικό μας οικοδόμημα, με κίνδυνο σοβαρό να τον γκρεμίσει. Δεν είναι άξια επένου ή θαυμασμού η υπομονή εκείνη που παραμένει ασάλευτη όταν όλα πάνε καλά και όταν δεν απειλείται από τα βέλη κάποιου εχθρού. Αυτό που κάνει ένδοξη και αξιομίμητη την υπομονή είναι το ότι αυτή μένει ασάλευτη τη στιγμή ακριβώς που η θύελλα των πειρασμών ξεσπάει πάνω της. Και ενώ καθένας νομίζει ότι η καταιγίδα θα την κλονίσει και θα την εξουδετερώσει, αυτή μάλλον αντλεί περισσότερη δύναμη από τις επιθέσεις που δέχεται. Καθένας γνωρίζει ότι η λέξη υπομονή παράγεται από το ρήμα υπομένο και είναι σαφέστατο ότι υπομονετικός αξίζει να λέγεται μόνο εκείνος που διατηρεί τον ταπεινό και ήρεμο λογισμό χωρίς να αγανακτεί και να ταράζεται παρόλες τις κακομεταχειρήσεις που του γίνονται. Αυτόν εγκομιάζει και ο σοφός Σολομώντας όταν λέει: «Καλύτερος είναι ο άνθρωπος που είναι υπομονετικός και πράος από εκείνον που είναι δυνατός». Και εκείνος που συγκρατεί το θυμό του είναι καλύτερος από αυτόν που κυριεύει πόλη. Και αλλού πάλι ο ίδιος λέει: «Ο υπομονετικός άνθρωπος έχει πολλή φρόνηση, ενώ ο μικρόψυχος και ευέξαπτος είναι πάρα πολύ ανόητος». Αν νικηθούμε από μια προσβολή, δεν θα πρέπει να νομίσουμε ότι η αιτία της πτώσης μας είναι η οδύνη που νιώσαμε από αυτή την επίθεση. Αυτό φανερώνει μάλλον μια κρυμμένη αδυναμία μας. Εδώ είναι που επαληθεύεται η παραβολή του Κυρίου και Σωτήρα μας για τα δύο σπίτια από τα οποία Το πρώτο ήταν χτισμένο πάνω στο βράχο και το δεύτερο στην άμμο. Οι καταρακτώδεις βροχές και οι θύελλες και οι άνεμοι έπεσαν και χτύπησαν κατά τον ίδιο τρόπο και τα δύο σπίτια. Αυτό που ήταν στερεωμένο πάνω στο γερό βράχο δεν έπαθε καμιά ζημιά από αυτό τον τόσο βίαιο τρόπο που χτυπήθηκε. Το άλλο όμως που ήταν χτισμένο πάνω στην ασταθή άμμο γκρεμίστηκε αμέσως. Είναι σαφέστατο λοιπόν ότι η αιτία του καταποντισμού αυτού του σπιτιού δεν ήταν οι βροχές και οι θύελλες που το χτύπησαν, αλλά η επερισκεψία εκείνου που το έκτισε πάνω στην άμμο. Η διαφορά ανάμεσα σε έναν αμαρτωλό και σε έναν Άγιο δεν βρίσκεται στο ότι ο ένας δέχεται περισσότερους πειρασμούς από τον άλλο, αλλά στο ότι ο Άγιος δεν επιτρέπει στον εαυτό του να νικηθεί από τις επιθέσεις, ακόμα και από τις πιο βίαιες και ισχυρές. Για τον πνευματικά δύναμο όμως, ακόμα και ο πιο ελαφρύς πειρασμός είναι αρκετός για να τον καταβάλει. Η καθαρότητα του δίκαιου ανθρώπου, όπως προείπαμε, δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης και ολοκληρωμένη όσο ακόμα ο άνθρωπος αυτός δεν έχει περάσει από το καμίνι των πειρασμών και ενώ ακόμα δεν τους έχει αντιμετωπίσει νικηφόρα. Μπορεί όμως να υπάρξει νίκη χωρίς να έχει προηγηθεί μάχη. Ο Απόστολος πάνω σε αυτό λέει: «Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες, διότι αν αποδειχθεί άξιος θα κερδίσει το στεφάνι της ζωής που έχει υποσχεθεί ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν». Κατά τον Απόστολο Παύλο επίσης, η αρετή επιτυγχάνεται όχι όταν ζει κανείς μέσα στην ανάπαυση και στις απολαύσεις, αλλά εκεί που υπάρχει αδυναμία. Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης λέει: «Εγώ σήμερα σε κάνω δυνατό σαν την οχυρωμένη πόλη, σαν τείχος χάλκινο, ακατάβλητο από τους βασιλείς του Ιούδα και από τους άρχοντες και το λαό. Θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα σε νικήσουν, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου», λέει ο Κύριος, «για να σε προστατεύσω». «Θα ήθελα», συνεχίζει ο Αββάς Πιαμούν, «να σας δώσω για αυτή την υπομονή δύο ακόμα παραδείγματα. Το πρώτο είναι το παράδειγμα μιας αφιερωμένης στον Θεό γυναίκας. Αυτή εργαζόταν με τόση συνέπεια την αρετή της υπομονής, ώστε όχι μόνο δεν απέφευγε τις επιθέσεις των πειρασμών, αλλά φρόντιζε η ίδια να προκαλεί τον πειρασμό, ώστε έτσι να ασκείται και να υπομένει, όσο συχνά κι αν οι πειρασμοί της επετίθεντο. Αυτή η γυναίκα ήταν απόγονος επιφανούς οικογένειας, κατοικούσε στην Αλεξάνδρεια και υπηρετούσε ευλαβικά τον Κύριο, παραμένοντας στο σπίτι που της είχαν αφήσει κληρονομιά οι γονείς της. Πήγε λοιπόν αυτή κάποτε και βρήκε τον μακαριστό επίσκοπο Αθανάσιο, παρακαλώντας τον να της αναθέσει τη μέρημνα μιας χείρας από εκείνες που φρόντιζε η Εκκλησία. «Δώστε μου», είπε, «κάποια από τις χείρες αδελφές για να τη φροντίζω». Βλέποντάς την τόσο πρόθυμη στα φιλανθρωπικά έργα, ο επίσκοπος επένεσε το σκοπό της γυναίκας. Έδωσε λοιπόν εντολή να επιλέξουν μια χείρα που να ξεχωρίζει ανάμεσα από όλες τις άλλες για την τιμιότητά της, για την σοβαρότητά της και για όλο γενικά το ήθος της. Έτσι δεν θα υπήρχε φόβος να ζημιωθεί η γυναίκα που έκανε την προσφορά από τα πάθη και τον κακό χαρακτήρα της χείρας που θα προστάτευε. Δεν θα κινδύνευε δηλαδή γυναίκα η οποία περίμενε την ανταμοιβή από τον Θεό να αγανακτήσει από τους κακούς τρόπους της χείρας και έτσι να ζημιωθεί η ψυχή της.

Η γυναίκα πήρε τη χήρα στο σπίτι της και άρχισε να τη διακονεί και να καλύπτει όλες τις ανάγκες της. Η φιλοξενούμενη χήρα ήταν γεμάτη ευγνωμοσύνη και εκφραζόταν με πολύ μετριοφροσύνη και πραότητα. Δεν έχανε ευκαιρία να εκφράζει στη γυναίκα τις ευχαριστίες της για την φιλανθρωπία που της έδειχνε. Περνούσαν οι ημέρες και να, η γυναίκα ξαναπάει στον επίσκοπο και του λέει «Σας παρακάλεσα να μου δώσετε μια χήρα που να μπορώ να τη φροντίζω και να την υπηρετώ, υπάκουα σε όλες τις ανάγκες της». Εκείνος δεν κατάλαβε στην αρχή τη σκέψη της ούτε τον πόθο που αυτή έκρυβε στην καρδιά της. Ο διακονητής που ανέλαβε την υπόθεση σκέφτηκε ο επίσκοπος θα αμέλησε δίχως άλλο να εκτελέσει αυτή την εντολή μου. Άρχισε τότε να ρωτάει ενοχλημένος κάπως από την νομιζόμενη αμέλεια του διακονητή και να ζητάει να μάθει για ποιο λόγο αυτός είχε καθυστερήσει την τακτοποίηση της υπόθεσης. Αυτός τον πληροφόρησε ότι είχαν διαλέξει για αυτή την κυρία την πιο αξιοσέβαστη χήρα που είχε η Εκκλησία. Τότε ο επίσκοπος κατανόησε την επιθυμία της γυναίκας και έδωσε κρυφά εντολή να στείλουν στο σπίτι της γυναίκας την πιο δύστροπη από όλες τις χήρες, την πιο θυμώδη, την πιο φιλόνικη και την πιο φλίαρη. Βρήκαν βέβαια πολύ πιο εύκολα από την πρώτη φορά μια χήρα με τέτοιο χαρακτήρα και της την παρέδωσαν. Η γυναίκα πήρε τη χήρα στο σπίτι της και άρχισε να την υπηρετεί με την ίδια προθυμία και με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο από όσο είχε δείξει με την προηγούμενη. Αλλά παρά τις τόσες καλές υπηρεσίες που η γυναίκα προσέφερε, αντί για ευχαριστίες άρχισε να εισπράττει ασταμάτητα προσβολές, βρισιές και κατηγορίες. Η χήρα της έκανε άγριες επιθέσεις με τα χειρότερα λόγια, κατηγορώντας την ότι τη ζήτησε από τον επίσκοπο όχι για να την ανακουφίσει, αλλά για να την τυραννίσει και για να τη βάλει σε μπελάδες. Της έλεγε ότι αντί να την αναπαύσει από τον κόπο, αυτή έκανε μάλλον το αντίθετο. Από λόγο σε λόγο, η κακόβουλη αυτή χείρα έφτασε μέχρι το σημείο να σηκώσει χέρι επάνω της και να την χτυπήσει. Η γυναίκα τότε διπλασίασε τις περιποιήσεις και την ταπεινή διακονία της. Προσπαθούσε να ασκεί τον εαυτό της, ώστε να μπορεί να υπερβαίνει τη συμπεριφορά της μανιακής αυτής γυναίκας, χωρίς να αντιστέκεται. Έδειχνε εξαιρετική κατανόηση και αντιμετώπιζε τη συμπεριφορά της με υποχωρητικότητα και περισσότερη ταπείνωση. Όσο αυτή βομβαρδιζόταν από τις προσβολές, τόσο προσπαθούσε να καταπραίνει την αγνώμονα γυναίκα με την επιοίκεια και την καλοσύνη της. Έφτασε μάλιστα η ευσεβής αυτή γυναίκα, καθώς ένιωθε τον εαυτό της ενισχυμένο και δυναμωμένο από αυτή την άσκηση που την οδήγησε στην τελειότητα της υπομονής, την οποία τόσο επιθυμούσε, να ξαναγυρίσει στον επίσκοπο και να τον ευχαριστήσει για τη σοφή επιλογή του και για την ωφέλεια που είχε αποκομίσει από τη διακονία της σε αυτή τη γυναίκα. Έλεγε πως της είχε δώσει ο επίσκοπος κατά την επιθυμία της μια άγια δασκάλα για να της διδάξει την υπομονή, αφού οι βρισχές και οι προσβολές της τη δυνάμωναν καθημερινά. Οι ταλαιπωρίες επιδρούσαν στην ψυχή της
όπως το λάδι που αλήφονται πριν από τον αγώνα οι παλαιστές. Γιατί η κακοπάθεια την ασκούσε μέχρι που να την οδηγήσει στην κατάκτηση της αληθινής υπομονής. «Επιτέλους», είπε στον επίσκοπο, «μου δώσατε μια χείρα, την οποία να μπορώ πραγματικά να βοηθήσω. Όσο για την πρώτη, εκείνη μάλλον με τιμούσε και με παρηγορούσε με την καλοσύνη της». Αλλά αρκετά μιλήσαμε για το ασθενές φίλο. Μια τέτοια διήγηση είναι φυσικό όχι μόνο να μας παραδειγματίσει, αλλά και να προβληματίσει εμάς τους μοναχούς που δεν μπορούμε να συγκρατούμε το θυμό μας και να υπομένουμε, εκτός αν παραμένουμε έγκλειστοι στα κελιά μας, όπως τα άγρια θηρία μέσα στα κλουβιά τους. Θα σας φέρω τώρα, αδελφοί μου, και ένα δεύτερο παράδειγμα, συνεχίζει ο Αββάς Πιαμούν, εκείνο του Αββά Παφνουτίου. Ο Αββάς Παφνούτιος έζησε όλα του τα χρόνια στη Σκήτη, στην οποία τώρα διακονεί ως ιερέας, σε αυτή τη δοξασμένη και φημισμένη σε όλο τον κόσμο έρημο. Ο Αββάς αρεσκόταν τόσο στη ζωή της ερημίας, ώστε οι άλλοι αναχωρητές τον αποκαλούσαν για αυτή του την προτίμηση αγριοβούβαλο. Αυτό το όνομα του το έδωσαν εξαιτίας του έμφυτου, θα λέγαμε, πόθου του για την ερημία και επειδή επιδίωκε να βρίσκεται διαρκώς στην αφάνεια και στη σιωπή. Από τα νεανικά του χρόνια μια αρετή, μια ιδιαίτερη χάρη ακτινοβολούσε στο πρόσωπο του Αββά Παφνουτίου. Οι πατέρες, οι πιο φημισμένοι και οι πιο έμπειροι της εποχής εκείνης, θαύμαζαν την σοβαρότητά του και τη σταθερότητά του, την οποία μάλιστα δεν την κλόνιζε τίποτε. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, τον θεωρούσαν όλοι ισότιμο με τους γέροντες, εξαιτίας της ακεραιότητας και της αρετής του, και τον έκριναν άξιο να βρίσκεται ανάμεσά τους ως γέροντας. Κάποτε όμως συνέβη και ένας αδελφός κυριεύθηκε, όπως παλαιότερα η αδελφή του Πατριάρχη Ιωσήφ, από φοβερή ζήλια εναντίον του Αββά Παφνουτίου. Ο αδελφός αυτός θέλησε να αμαυρώσει με μια τιμωτική κοιλίδα τη λάμψη της τόσο όμορφης ψυχής.

Η κακία αυτού του αδελφού που ζήλευε τον μεγάλο Αβά Παφνούτιο εφεύρε το εξής τέχνασμα. Μια Κυριακή, αρπάζοντας την ευκαιρία που ο Παφνούτιος έλειπε από το κελί του για να πάει στην εκκλησία, μπήκε μέσα σε αυτό κρυφά και χωρίς να τον δει κανείς, έκρυψε το χειρόγραφό του ανάμεσα στις πλεξούδες με τις ψάθες από τα φοινικόφυλλα, τις οποίες ο Αβάς Παφνούτιος είχε σαν διακόνημα να πλέκει. Ο αδελφός μετά, σίγουρος για την τόσο καλά οργανωμένη παγίδα του, σαν να ήταν άνθρωπος με καθαρή και αθώα συνείδηση, πήγε στην εκκλησία για να προσευχηθεί μαζί με τους άλλους μοναχούς. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, τότε αυτός ενώπιον της σύναξης των αδελφών διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Άγιο Ισίδωρο, ο οποίος ήταν πριν από τον Αβά Παφνούτιο ο ιερέας αυτής της Κήτης. Ο μοναχός κατήγγειλε ότι κάποιος είχε έλθει στο κελί του και του είχε κλέψει το χειρόγραφό του. Μια τέτοια διαμαρτυρία ήταν φυσικό να συνταράξει τις ψυχές όλων των αδελφών και ιδίως του ιερέα τους. Έμειναν όλοι άφωνοι. Δεν ήξεραν τι να σκεφτούν, ποια απόφαση να πάρουν. Είχαν μείνει κυριολεκτικά κατάπληκτοι, ακούγοντας ένα παράπτωμα που δεν είχε ποτέ ξανασυμβεί στη Σκήτη. Κανείς δεν θυμόταν να είχε συμβεί ποτέ παρόμοιο πράγμα σε εκείνη την έρημο. Ωστόσο, ο καταδότης επέμενε και έλεγε «Να παραμείνουν όλοι οι αδελφοί στην εκκλησία και να πάνε μερικοί να ψάξουν τα κελιά ένα-ένα». Ο Αβάς Ισίδωρος ανέθεσε τότε την υπόθεση σε τρεις γέροντες. Αυτοί ξεσήκωσαν και έψαξαν όλα τα κελιά. Σήκωσαν ακόμα και τα στρώματα των μοναχών. Τέλος έφτασαν και στο κελί του Αβά Παφνουτίου και βρήκαν το χειρόγραφο κρυμμένο ανάμεσα στις πλεξίδες από φοινικόφυλλα. Εκεί τις ονομάζουν σειρά. Όπως το είχε βάλει ο κακόβουλος κάτοχός του. Το έφεραν αμέσως στην εκκλησία και το παρουσίασαν στον γέροντα μπροστά σε όλους τους άλλους αδελφούς. Ο Αβάς Παφνούτιος ήταν σίγουρος για την καθαρότητα της συνείδησής του. Παρόλα αυτά, σαν να ήταν πραγματικά ένοχος για αυτή τη μικροκλοπή, παραδόθηκε υπάκουα στη δικαιοσύνη τους και παρακάλεσε ταπεινά να του βάλουν κανόνα μετανοίας. Με αυτόν τον τρόπο ο Αβάς διέσωσε τη σεμνότητα και τη μετριοφροσύνη του. Τι θέλετε λοιπόν τώρα, πατέρες? Θα έπρεπε άραγε να δοκιμάσει ο Αβάς να απολογηθεί και έτσι να αναδειχθεί η αλήθεια, ώστε να απαλλαγεί ο ίδιος από αυτή τη βαριά κατηγορία? Το μόνο που θα κέρδιζε όμως, συνεχίζει ο Αβάς Πιαμούν, σε αυτή την περίπτωση θα ήταν να του προσθέσουν στην κλοπή και το ψέμα. Γιατί κανένας δεν θα μπορούσε να υποθέσει κάτι άλλο πέρα από αυτό που έδειξε η έρευνα. Ο Αβάς αμέσως έφυγε από την εκκλησία χωρίς να δείχνει καταβεβλημένος από τη συμφορά που τον είχε βρει, αλλά μάλλον με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης στην κρίση του Θεού. Άρχισε τότε να προσεύχεται και να χύνει δάκρυα κατάπαυστα, τριπλασιάζοντας τις νηστείες του. Έτσι έπεσε ακόμα περισσότερο στα μάτια των ανθρώπων, οι οποίοι τον έβλεπαν να είναι κάτω από κανόνα μετανοίας, ενώ ο ίδιος βάθαινε στην ταπείνωση της καρδιάς. Για περίπου 2 εβδομάδες συνέχιζε
να ταπεινώνεται έτσι και να πέφτει στα πόδια όλων με την πιο μεγάλη συντριβή στο νου και στην καρδιά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο έτρεξε στην εκκλησία από πολύ νωρίς, όχι για να λάβει τη Θεία Κοινωνία, αλλά για να γονατίσει στην πόρτα, εκλυπαρώντας και οικετεύοντας τους αδελφούς να τον συγχωρέσουν. Δεν επέτρεψε όμως εκείνος, ο Κύριός μας δηλαδή, από του οποίου το βλέμμα δεν ξεφεύγουν και τα πιο κρυφά μυστικά, να παραμείνει ο Αββάς για περισσότερο χρόνο στην ταπεινωτική αυτή κατάσταση με την οποία ο ίδιος είχε κανονίσει τον εαυτό του. Ήρθαν έτσι τα πράγματα, ώστε ο ίδιος ο εφευρέτης της Συκοφαντίας, ο δόλιος επίβουλος της τιμής του Αββά, να αποκαλύψει από μόνος του αυτό που είχε διαπράξει. Ο Συκοφάντης αδελφός έκανε αυτή την αποκάλυψη, καθώς βρισκόταν κάτω από την επιρροή του διαβόλου, ο οποίος ήταν και ο εμπνευστής του αμαρτήματος που ο αδελφός είχε διαπράξει κατά του Αββά. Έτσι, όντας αυτός κάτω από την επιρροή ενός δαίμονα από τους πιο άγριους, αποκάλυψε όλη την κρυφή πλοκή του σχεδίου του και έγινε με αυτόν τον τρόπο αυτός ο ίδιος που επινόησε την κακόβουλη Συκοφαντία και ο καταδότης της. Το μυαρό πνεύμα τον βασάνιζε σκληρά για πολύ καιρό. Μάταια προσπαθούσαν να τον ελευθερώσουν με την προσευχή τους οι πατέρες που κατοικούσαν σε αυτή τη σκήτη και που είχαν λάβει το θείο χάρισμα να εκβάλουν δαιμόνια. Ούτε και αυτός ο ιερέας Ισίδωρος δεν μπόρεσε να πετύχει τίποτα παρά την ιδιαίτερη χάρη που είχε δεχτεί από τον Θεό. Αυτός μάλιστα είχε τόσο μεγάλο χάρισμα κατά των δαιμόνων ώστε δεν είχε ποτέ φύγει δαιμονισμένος από το κελί του αθεράπευτος. Και το σπουδαιότερο, ο άρρωστος θεραπευόταν πριν ακόμα πατήσει το κεφαλόσκαλο του κελιού του Αββά. Ο Χριστός επεφύλασε αυτή την ίδια δόξα και για τον νεαρό μοναχό Παφνούτιο, γιατί μόνο η προσευχή του για αυτόν που τον είχε στήσει όλες αυτές τις παγίδες ελευθέρωσε τον ένοχο. Μόνο με την επίκληση του ονόματος του Αββά Παφνουτίου ο Συκοφάντης αδελφός δέχθηκε από τον Θεό τη συγχώρεση και έτσι τελείωσε το μαρτύριό του. Τέτοιος ήταν ο Αββάς Παφνούτιος. Από την εφηβεία του ήδη έδειχνε σημεία της μετέπειτα προκοπής του. Από την παιδική του ηλικία διέγραφε τα πρώτα χαρακτηριστικά μιας τελειότητας που θα έπαιρνε στη συνέχεια με την οριμότητα της ηλικίας μεγάλες διαστάσεις. Αν λοιπόν επιθυμούμε να φτάσουμε όπως αυτός σε αυτά τα ύψη της αρετής, θα πρέπει να στηρίξουμε το πνευματικό μας οικοδόμημα σε παρόμοια θεμέλια.

την ιστορία αυτή για τον Αβά Παφνούτιο σας την διηγήθηκα για δύο κυρίους λόγους, λέγει ο Αβάς Πιαμούν. Πρώτον, για να πάρουμε παράδειγμα από την απλότητα, την πραότητα και τη σταθερότητα του Αβά Παφνουτίου. Οι μηχανογραφίες που εξαπολύει εναντίον μας ο εχθρός είναι συγκριτικά λιγότερο φοβερές από αυτή που δέχτηκε ο Αβάς Παφνούτιος. Γι' αυτό και εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε να επιδείξουμε περισσότερη πραότητα και υπομονή. Δεύτερον, για να βεβαιωθούμε ότι όταν ξεσπάει η θύελα των πειρασμών και των δαιμονικών επιθέσεων δεν μπορούμε να βρισκόμαστε σε ασφάλεια αν εμπιστευόμαστε τη διασφάλιση και την ελπίδα της υπομονής μας στη μόνωση της ερήμου, στη συντροφιά των Αγίων Γερόντων ή σε κάποιο άλλο εξωτερικό στήριγμα και όχι στη δύναμη του έσω ανθρώπου και σε ό,τι μας προσφέρει το κλείσιμο στο κελί μας. Αν εκείνος που είπε «Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας», δεν δυναμώσει την ψυχή μας με την προστατευτική του χάρη, τότε άδικα κολακευόμαστε ότι δήθεν νικάμε τις παγίδες των πονηρών πνευμάτων. Κάνουμε λάθος αν νομίζουμε ότι αποφεύγουμε τους πειρασμούς με την τοπική αναχώρηση ή ότι αποκλείουμε κάθε πειρασμική προσέγγιση με το να κλειστούμε σε ένα απόμερο κελί. Τίποτε από όλα αυτά δεν έλειπε στον Αβά Παφνούτιο. Ωστόσο, ο πλάνος δεν άργησε να βρει μονοπάτι για να του επιτεθεί. Η τύχη του κελιού του, που τον απομόνωναν από τους ανθρώπους, δεν πέτυχαν να αποθήσουν το πνεύμα του κακού. Η ερημία του τόπου και οι αρετές τόσων Αγίων Πατέρων που ήταν συγκεντρωμένοι σε αυτή την έρημο δεν μπόρεσαν να τον γλιτώσουν από τον πειρασμό.

Όσιος αυτός διάκονος του Θεού όμως δεν είχε στηρίξει την ελπίδα του σε καμιά εξωτερική βοήθεια. Η καρδιά του ανέμενε τη βοήθεια εκείνου ο οποίος κρίνει τα κρίφια της καρδίας. Γι' αυτό και μια τέτοια φοβερή δολοπλοκία εναντίον του δεν μπόρεσε καθόλου να τον κλονίσει. Μήπως ο δυστυχής εκείνος που ο φθόνος τον έριξε σε ένα τόσο μεγάλο αμάρτημα δεν απολάμβανε τα προνόμια της ερημητικής ζωής, τις προστασίες που προσφέρει το απομονωμένο κελί, της επικοινωνίας με τον Όσιο Αβά και Ιερέα Σίδωρο και με τους άλλους Άγιους Γέροντες. Η θύελα όμως που ξεσήκωσε ο διάβολος εναντίον του βρήκε το σπίτι του χτισμένο στην άμμο. Γι' αυτό και δεν αρκέστηκε μόνο στο να το χτυπήσει εξωτερικά, αλλά τον γκρέμισε τελείως. Ας μην αναζητάμε λοιπόν την ειρήνη μας σε πράγματα έξω από εμάς. Ας μη βασιζόμαστε στην υπομονή του πλησίον για να παραμένουμε γαλήνοι και ειρηνικοί. Όπως ακριβώς η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, έτσι και οι εχθροί του ανθρώπου θα γίνουν οι δικοί του. Τι πιο οικείο, πιο προσιτό σε μένα από τον ίδιο τον εαυτό μου? Και όμως δεν υπάρχει για μένα μεγαλύτερος εχθρός από αυτόν. Γι' αυτό ας είμαστε άγρυπνοι και οι εσωτερικοί μας εχθροί δεν θα μπορούν πια να μας πληγώσουν. Όταν οι άνθρωποι μας, δηλαδή τα πάθη μας, θα πάψουν να μας πολεμούν, τότε γαλινεμένη η ψυχή μας θα απολαύσει τη Βασιλεία του Θεού. Αν το καλοεξετάσουμε, θα βεβαιωθούμε πως κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να μας καταφέρει κάποιο πλήγμα, όση κακία και αν είχε αυτός, αν η ταραγμένη καρδιά μας δεν μας είχε προδώσει και δεν μας είχε πριν κηρύξει τον πόλεμο. Πληγώθηκα? Το σφάλμα δεν βρίσκεται στην επίθεση του άλλου, αλλά στη δική μου έλλειψη υπομονής. Συμβαίνει εδώ όπως γίνεται και με την καλή και δυναμωτική τροφή. Αυτή είναι ωφέλιμη στον υγιή και βλαβερή στον ασθενή. Η καλή και υγιεινή τροφή δεν μπορεί ποτέ να βλάψει αυτόν που την παίρνει. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Αν δηλαδή ο ίδιος με την αδυναμία του της δώσει δυνατότητα να τον βλάψει. Αν λοιπόν συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο ανάμεσα σε εμάς και στους αδελφούς μας, ας μη χάσουμε εξαιτίας αυτού την ειρήνη μας και ας μην επιτρέψουμε να βγουν από το στόμα μας βλάσφημα και χυδαία λόγια, τα οποία δυστυχώς ξεστομίζονται συχνά από τους κοσμικούς ανθρώπους. Δεν θα πρέπει επιπλέον να μας εκπλήττει το γεγονός ότι εγκληματίες και διεστραμμένοι άνθρωποι ζουν συχνά ανάμεσα σε Αγίους. Όσο λοιπόν βρισκόμαστε σαν το σιτάρι σταλόνι αυτού του κόσμου, δεν μπορεί παρά να είμαστε ανακατεμένοι με το άχυρο που προορίζεται για το πυρ το αιώνιο. Ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξε ένας Σατανάς ανάμεσα στους αγγέλους, ένας Ιούδας μεταξύ των Αποστόλων και ένας Νικόλαος, δημιουργός της απέσιας αίρεσης των Νικολαϊτών ανάμεσα στους επτά διακόνους. Δεν θα πρέπει πλέον να ξαφνιαζόμαστε όταν αποκαλύπτονται μέσα στις τάξεις των Αγίων άνθρωποι μηδαμινοί και αξιοκατάκριτοι. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι υποστηρίζουν πως αυτός ο αιρετικός Νικόλαος
δεν είναι εκείνος που οι Απόστολοι επέλεξαν για το λειτουργήμα του διακόνου. Δεν μπορούν όμως και να αρνηθούν ότι αυτός υπήρξε ένας από αυτούς τους χριστιανούς που έφτασε σε τέτοια μέτρα στα οποία σπάνια και ελάχιστοι κοινοβιάτες φτάνουν. Έτσι λοιπόν, ας μη σταματά ο νους μας στον όλεθρο αυτού του ερημίτη της Κήτης που έπεσε σε μια τόσο θλιβερή δαιμονική παγίδα, ούτε σε αυτή τη φοβερή κοιλίδα που στη συνέχεια εκείνος μπόρεσε να σβήσει με τα δάκρυα της μετανοίας. Ας προτιμήσουμε μάλλον να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο παράδειγμα του Οσίου Παφνουτίου, αντί δηλαδή να σκανδαλιστούμε από την αμαρτία του συκοφάντη αδελφού, στον οποίον η βαθιά ριζωμένη αμαρτία της ζήλιας αυξήθηκε και χειροτέρευσε από την ψεύτικη ευλάβειά του, ας μιμηθούμε με όλες τις δυνάμεις μας την ταπείνωση του Οσίου Παφνουτίου. Αυτή η ταπείνωση δεν ευλάστησε αυτόματα μόνο και μόνο επειδή ο Αββάς ζούσε στην απομόνωση της ερήμου. Η ταπείνωση αυτή αποκτήθηκε στο κοινόβιο, ενώ ο Αββάς Παφνούτιος ζούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Το μόνο που συντελέστηκε αργότερα μέσα στην έρημο ήταν το ότι η αρετή του αυτή αναπτύχθηκε και έφτασε στην τελείωσή της. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.